ένας παράξενος φιλοξενούμενος. Κάποιος βουκόλος, τσοπάνος Σταύρων με το όνομα Λεμονής, είχε μεγάλη αγάπη στο αγγελοειδές τάγμα των μοναχών και λαχταρούσε να μονάσυνει και να καταλεχθεί και αυτό στην θεοσύλλεκτη μεγάλη στρατιά. Γι' αυτό πούλησε τους σταύρους του και κάλεσε τους ιδίους φίλους σε μεγάλο αποχαιρετιστήριο δείπνο, μεταξύ των οποίων ήταν και κάποιος ξένος. Αφού έφαγαν, κοιμήθηκαν, τότε ο ξένος εκείνος, ενώ όλοι κοιμούνται, βρήκε την ευκαιρία και έκλεψε όλα τα χρήματα που εισέπραξε ο Λεμονής από την πώληση των τάβρων του. Ο κλέφτης αναχώρησε κρυφά σε κάποια παραλία, περιμένοντας να περάσει κάποιο ιστιοφόρο καΐκι να τον παραλάβει και να φύγει σε τόπο μακρινό. Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής, διεπίστωσε την κλοπή με πολύ λύπη για την αχαριστία του ξένου και την ελεηνή και την κατάπτυστη πράξη του. Με τους φίλους του ξεχύθηκαν σε κάμπους, βουνά και λαγκάδια και αναζητούσαν τον κλέφτη. Παρόλες τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Από εκεί ψάχνοντας έφτασαν στις Καριές, την πρωτεύουσα και το κέντρο του αθωνικού μοναχισμού, όπου η ιερά κοινότητα τους έδωσε ειδικούς φύλακες που γνώριζαν όλα τα κατατόπια του Αγιονίμου όρους. Και αυτόν όμως οι προσπάθειες αποδείχτηκαν άκαρπες. Τότε ο ατυχής Λεμονής πηγαίνει και προσπίπτει με δάκρυα στην θαυματουργή εικόνα της Γοργοϊπικώου της Μονής Δοχειαρίου και εξομολογείται τον πόνο του. «Παναγία μου, Γοργοϊπίκοε, βοήθησε με να βρω τον κλέφτη και να σου κάνω ένα ασημένιο στεφάνι γύρω από το σεπτό πρόσωπό σου». Αφού είπε αυτά στην Γοργοϊπίκο, έφυγε πάλι για να αναζητήσει τον κλέφτη. Αλλά ο κλέφτης, αφού βρήκε κάποιο ιστιοφόρο που μετέφερε κάστανα, επιβιβάστηκε σε αυτό για να καταπλέψει στη λίμνο. Αλλά τι επακολούθησε? 2 μέρες ταξίδευαν πλέοντας τη θάλασσα και δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τη λίμνο. Την 3η δε μέρα έπνευσε ενάντιος δυνατός άνεμος που ανάγκασε το πλοίο να γυρίσει βίαια στο Άγιον Όρος στην τοποθεσία Καλιάγρα. Κατ' εκείνη τη νύχτα παρουσιάζεται σε όραμα η κυρία Θεοτόκος στο Λεμονή και του λέει: «Ήπαγε από πίσω προς την Καλιάγρα να βρεις τον κλέφτη». Το πρωί που ξύπνησε ο Λεμονής έτρεξε με αγωνία στον τόπο που του υπέδειξε η Παναγία. Εκεί βρήκε τον κλέφτη σύμφωνα με την οδηγία της Παναγίας και πήρε τα χρήματά του, όλα 800 γρόσια, από τα οποία δαπάνησε περίπου 70 και κατασκεύασε ωραίο ασημένιο στεφάνι όπως είχε υποσχεθεί, το οποίο τοποθέτησε στην εικόνα της Γοργοϊπικώου με ευγνωμοσύνη. Ο Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης γι' αυτό το θαύμα συνέταξε το παρακάτω τροπάριο: «Κλέπτην φανερής τον τα χρήματα ασυλίσαντα, τα του πλησίων μητροπάρθενε και αποδίδω δικαίως τα αυτά το έχω».

Στην πόλη της Βουλγαρίας, στην Ήμον, η Ράουνχια ή ο Εκτόχη, στο υπάρχει γράφο θεμό γοροϊκό, όπω τον πολίτη που πάρουν διάφορα μάθη, και να βάλουν να χέσουν την ψυχή, και όμω, όταν προσδέντε στην Αγία, ο Θυχή. Τα βουνά σε ερμηνεία σάπια είναι καρχό έβδο του τσιό και ροβά στην κίνο, το οποίο ονομάζεται Ρικούλ, κατοπικό λεσίδιο. Ο δαμάνι πλάσου γελούγε θα πιέτ, χωρί καμία βελτίωση του πάου. Πρέπει να προφωθεί την αντραστική είδηση ότι πρέπει να γίνει από πίτου γιού, διότι υπάρχει άλλο μέρο κάτω. Αλπίγεται για όσοι αναλύθηκε σε βεμπού και κρύα. Βρέθηκε και εκεί το του Τιλίμων, ο οποίος που παρηγούσε να αρχόντισε σε ένα από τις αντίκτυπα που έπρεπε με αέρας. Ράφρον του καυστή στη γραφή, αμέσως να παρακαλεί πόνο καρδιά στην υπεριά θετόκο, να προφύγει σε αυτή να θεραψεί και ο κτισάλο. Να μην τα φαίνεται έτσι πάνω σε μια γυναίκα που λένε ω Δήμση, η οποία έχει δύο νέου αριθερά και ξάδει και είπε. Γιατί κλείσω νερά, γύρω στο χέρι τη.

καρκίνου το πάθος εκ της χειρός ήχεται, του σεμνού γυναίου παρθένε, τη επίσκεψή σου. Όφενη πάσχουσα εκ της οδύνης λυθίσα, χαίρουσα κήρυτε τα χαριστήρια.

Η δέηση του ταπεινού. Κοντά στο χωριό Ορμήλια της Χαλκικής, η Άμμονη Δοδιαίου έχει μετοχή, το οποίο εικονός είναι ένας ιερμόαχος με τον Θεοφάνη. Αυτή η ποιόν του οποίου στα κάπα πάθαμα και μεγαλία της αυτούρης εικονάς Παναγία Ρουπιού και τις μεγάλες αντιλήψεις της στους ψηφίστανους. Πορέ, ο ιερέ του Ρουπιού είναι να ακοστεί τέτοιες διηγήσεις του φάτου της Γουεκό και πάντοτε θα ήταν ιδιαίτερη συγκίνηση από την αντωνία της Αναγίας και τη μεγάλη αγάπη που επήρνε μετά στους ασθενούς. Κάποτε ασθένησε η πρεσβυτέρα ιερέα. Η ασθένεια είναι με το χείλο σαφ. Η λύπη του ιερέα ήταν απειρατή τόσο για τον επερχόμενο θάνατο της πρεσβυτέρας όσο και για τα τέσσερα ανήτα πάγια που θα φεύγαν. Σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση βοηθότητα θυμίζει τις δεθείες για την υπέροχη δύναμη που είχε γίνει στις σύνορες του Ιούλης. Έτσι, με παρέσει κρυμμένη και τερνάκρια, άρχισε προς τη Γουεκό και να κρύψει τη θεία που σέβεται την θέση του βοηθότητα και να δώσει μία στην πρεσβυρά του. Προεδρικού μας, αποκηθή. Κιδού, λες τον ιτού μια γυναίκα η οποία του πήγε αφήνωση. Γιατί κλαις, τι έχεις. Τότε ο Ιέας αποκλήθηκε. Κλαίει την πρεσβυρά μου, γιατί ήταν κακή αν μπω απεδάκια μου. Τότε που έγινε ο Μ

αυτός. Αφού είδε και άκουσε αυτά, ο ιερέας ξύπνησε. Το πρωί, ό του θαύματος, βρέθηκε θεραπευμένη και όλη η υγιής η πρεσβυτέρα του. Τότε επισκέφθηκε τον Παπαθεοφάνη και του διηγήθηκε το θαυμάσιο εκείνης της νύχτας. Αυτός δε πάλι το συμβούλεψε να πάει όπως είχε χρέος στη Μονή Δοχειαρίου και να αποδώσει την αρμόδια ευχαριστία στην ευεργέτιδά του. Όταν ήλθε στη Μονή ο ιερέας και είδε την Αγία εικόνα, αναγνώρισε τη γυναίκα του ονείρου του, η οποία θεράπευσε την πρεσβυτέρα του. Προσκύνησε ταπεινά την Γοργοϋπίκο και με δάκρυα και στεναγμούς την ευχαρίστησε για τη μεγάλη της ευεργεσία.

Παιδί της Παναγίας. Κάποιος θεοτοκόφιλος χριστιανός, ο οποίος προερχόταν από τα μέρη της Ανατολής, από το χωριό Σιγκέλη και ονομαζόταν Χατζημιχαήλ Νεντίμογλου, έφτασε μια μέρα στο αγιώνυμο όρος για να προσκυνήσει τους τόπους της Αγιοσύνης και των μαρτύρων της συνείδησης. Εδώ άκουσε για τα θαύματα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Είχε και αυτό το δικό του πόνο που προερχόταν από την πληγή της καρδιάς του. Δεν είχε παιδί. Όταν βρέθηκε μπροστά στη Γοργοϊπίκο, προσέπεσε στη Θεοχαρίτωτη Αγία της εικόνα και παρακαλούσε με θέρμη καρδιάς να σπλαχνιστεί και αυτόν, να διαλύσει τα νέφη των λυπηρών της ψυχής του και να του χαρίσει αγοράκι για κληρονόμο του. Η δε κυρία Θεοτόκος, καθώς είναι παρηγοριά των θλιβωμένων, βοηθός των αβοηθήτων και χαρά των πικραμένων, και σαν Γοργοϊπίκο ως αληθινά, άκουσε τη φωνή της προσευχής του Χατζημιχαήλ και του δώρισε ό,τι επιθυμούσε. Εκπλήρωσε τον πόθο της καρδιάς του. Ύστερα από χρόνια πολλά, ένα όμορφο παλικάρι ξεκινούσε από τη μακρινή Ανατολή και ερχόταν ταπεινός προσκυνητής στο Άγιον Όρος για να αναζητήσει την πρώτη του μητέρα, την Παναγία. Αυτήν που πρώτη τον γέννησε στην ουράνια σκέψη της και τον δώρισε στους γονείς του. Έφερνε μαζί του και το τάμα των γονιών του, μια καντήλα για την Παναγία Γοργοϊπίκο, δώρο ευχαριστειών για το θαύμα της γέννησης του παιδιού τους.

Αρχαία Ιατρός. Ο ίδιος Γέρον Σάβας από το κελί των Αγίων Πάντων Μολφωνού του Αγίου Όρους διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα της Παναγίας Γοργοϊπικώου. Βρέθηκε κάποτε στο χωριό του Μαριές Θάσου και εκεί συνάντησε ένα συγχωριανό του, ο οποίος ονομαζόταν Δρακόντης και υπέφερε από φοβερή αϊπνία με την ενέργεια του διαβόλου. Κατά τη συνάντησή τους τον ρώτησε ο ασθενής: «Μήπως γνωρίζεις, Γεροσάβα, κανένα φάρμακο που να με κάνει να μπορώ να κοιμηθώ?» «Μάλιστα», του αποκρίθηκε ο Γεροσάβας, «στο Άγιον Όρος υπάρχει άρεστος ιατρός. Στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου βρίσκεται η Παναγία Γοργοϊπίκος. Αρκεί να αφιερώσεις με όλη σου την καρδιά μία οκά καιρή και θεραπεύεσαι αμέσως». Ο Δρακόντης τόσο συγκινήθηκε από την ευχάριστη αυτή είδηση, από τον ποταμό της φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας της Γοργοϊπικώου και πώς μπορεί η Παναγία να θεραπεύσει το απαράκλητο πάθος του, ώστε με ενθουσιασμό αναφώνησε: «Δύο οκάδες προσφέρω, αρκεί να θεραπευθώ». Δεν πρόλαβε να κάνει το τάμα του και τον κυρίεψε μια ακυβέρνητη υπνηλία. Έγειρε το κεφάλι του και αποκοιμήθηκε. Η Παναγία είδε την εμπιστοσύνη του σε αυτήν και στην δύναμή της, ώστε αμέσως θαυματούργησε και σε αυτόν. Του έβγαλε το δαιμόνιο και του έστειλε ύπνον ανέσεως, ύπνον σωματικών υγείας και σωτηρίας και ζωής, καιρόσιν ψυχής και σώματος. Όταν ξύπνησε, είχε απαλλαγεί από το βασανιστικό του πάθος. Τότε δόξασε και ευχαρίστησε από καρδιάς τη μεγάλη ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, Παναγία Γοργοϊπίκο. Στην πρώτη ευκαιρία έστειλε το κερί που είχε τάξει στην Παναγία, το τάμα της ψυχής του και της καρδιάς του η ευγνωμοσύνη.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία τάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθη σαν Σιμών, Δέσποτα συγχώρησον τον ομίες ειν, Άγιε επίσκεψε είσαι τας ασθενείας ημών ένα και γνωτός. Και ελέησον Κύριε ειών Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εσύ ουρανής, και εσύ ομάζου ελθέ βασίες σου, και εν τότε μας σου συνούν όλοι ψυχείς. Τον άτον ημών με ποιούσιον πως ημίν σύρων και άφηση μην ποφήμα τιμών, πως και ημίς αφήμεν τη φλήση μόν, πίσεν εσύ μας ημών λαϊσέ ημάς από τον ημών.
6: Τι σου είναι η βασία είναι εμείς δόξα, Πατός και Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυχιά και στους αιώνας αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέει και λέησον, Κύριε λέησον και λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και ίσον ας το αιώνα, αμήν. Δεύτε πνήσομεν και σπίσομεν βασίλη μου, δεύτε προσκύσομεν και σπέσαν χρό το πονημόν, δεύτε προσκύσομεν και προσπέραν αυτό χρό το λίθο, σώνα ελεκά σου δικτών, και ψήν τον πλάρι σου, όνομα οικό και μονομίζν το μόνο και μόνο διευκόν σε λόγω και νικήσε ο κέσε. Ιδού κάνω εσύ φθήνει να φύσε μου, άγια σας διέσου δεμ, δίσπο ίσου νίσαι ηλιαφθέμε, δίσαι λίσαι ηλιαφθέμε, όπως προς το όνομα σας θέλουμε εξάλλη μου, καρδέν καθά μισούν ενίο Θεός, και επειδή μας θέλει την ίσου ενσάζου, μια του κλουκά μαχιάντα μου, πως μοιάζει σου διεπώσουμε, διάσως και επίσταση, ρίσμα νόστο του φαγή γρήσου, και ένα τιμό με ένα σπίθησε μου, το γητρέμε, σε νόσου, κάνει τη δοδία του και το θαλή, κύσαν

κόντρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόνα αυτού το κοινό διαδίστα λόγω μαγκύρι διόξω με τα πατάσου εν σχέση με τα σπέρα ή τέντο τέσσερα ή τέντο φαμίλιο εγώ όλο είσαι τους πάσμου ρίσμα και σπέρνει κρίνος έτσι είναι το επιθυμίσμα τόσο νοικέ επίσης φάνηση καλά αυτή η εκδεσποτρώσου περί μόνης και δένος μάς.

0: επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και επιλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σαπά

0: Άσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιον σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσι μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνία.

0: Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνος σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.

0: Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2222-8.
4: Πειραϊκή. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
5: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
7: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Η θαυμαστή οδή της Θεοτόκου. Τότε η Παρθένος Μαρία, πληστήσε υπό του Αγίου Πνεύματος με προφητικό λόγο, αναφωνεί: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον», και στη συνέχεια λέγει τη γνωστή έκτοτε οδή της Θεοτόκου, που θα αποτελούσε από τότε τον θεόπνευστο ύμνο της Θεοτόκου και θα ήταν αναπόσπαστο μέρος κάθε ακολουθίας του όρθρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παραθέτουμε στη συνέχεια την οδή ολόκληρη και δίπλα σε κάθε στίχο την ερμηνεία του καθηγητού Τρεμπέλα. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείο του Κυρίου, και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, και χάρη πολύ το βάθος της καρδιάς μου δια τον Θεό που έσωσε και εμέ μαζί με όλο το ανθρώπινο γένος, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ». Δηλαδή, ανυμνεί η ψυχή μου τον Κύριο, διότι έριξε ευμενές βλέμμα στη μικρότητα και ασημότητά μου, που είμαι δούλη του. Και δια τούτο, ιδού από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των πιστών. Ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Και θα με μακαρίζουν, διότι αφόσον με αξίωσε να γίνω μητέρα του Σωτήρος, έκανε σε μένα μεγάλα και θαυμαστά έργα αυτός, του οποίου είναι απεριόριστη η δύναμη και άγιο το όνομά του. Και έτσι, με τα καταπληκτικά σε δύναμη και αγιότητα έργα του, όχι μόνο ανυψώνει, αλλά και αγιάζει τους ταπεινούς δούλους του. Και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών της φοβουμένης αυτών. Και το έλεος του δεν εδείχθη μόνο σε μένα, αλλά είναι παντοτινό και μεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά σε όλους εκείνους που φοβούνται αυτόν. Επίησε κράτος εν βραχίον αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, δηλαδή πάντοτε και στο παρελθόν, αλλά προπαντός τώρα, δια της αποστολής του Μεσσία, επίησε έργα κρατεά και δυνατά με την παντοδύναμο χείρα του. Κατενίκησε και διασκόρπισε αυτούς που υπερηφανεύονται με τις σκέψεις και τα φαντασμένα σχέδια της ψυχής τους.

καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Δηλαδή, έριξε κάτω από τους θρόνους τους άρχοντες κρατεούς και δυνατούς και ανύψωσε ταπεινούς και περιφρονημένους. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Δηλαδή, εχόρτασε με αγαθά πτωχούς που πεινούσαν, καθώς έδωσε και άφθονες τις πνευματικές δωρεές της σωτηρίας σε όσους τις επόθησαν πολύ. Απέναντίας δε, ανθρώπους οι οποίοι είχαν πλούτη, υλικά, καθώς και εκείνους που είχαν την ιδέα ότι κατέχουν το θησαυρό της αρετής, τους απεδίωξε με χέρια διανά.

παντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους. Δηλαδή, έπιασε με την προστατευτική του χείρα και βοήθησε τον Ισραηλιτικό λαό, το δούλο του, και απέδειξε ότι δεν ελισμόνησε, αλλά ενεθυμήθη το έλεος και την ευσπλαχνία του. Καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Δηλαδή, σύμφωνα με όσα είπε στους προπάτορές μας, στους οποίους υπεσχέθη ότι θα εδείκνυε τον Αβραάμ και τους απογόνους του παντοτινό και αιώνιο το έλεός του,

Από τη θαυμάσια αυτή οδή βλέπουμε ότι η Παρθένος Μαρία ήταν κατά την πατερική έκφραση γέννημα και θρέμα της γραφής. Είχε ανατραφεί με τη βίβλο στα χέρια από την παιδική της ηλικία. Στη βίβλο εντρυφούσε μέρα και νύχτα και αποστήθιζε μεγάλα τμήματά της. Ο ενάρετος και Άγιος Βίος της, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την οθούσε να έχει διαρκώς τα μάτια της στραμμένα στο Θεό και τα αυτιά της να ακούνε όσα αντιχούσε η κιθάρα του Πνεύματος. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν ο άνθρωπος δίνει την προαίρεση και ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό, τότε ο Θεός δίνει τη χάρη του και ανταμείβει τον άνθρωπο για αυτή τη συνεργασία του. Η θαυμάσια αυτή οδή της Θεοτόκου είναι απαράμιλου μεγαλείου. Ευχαριστήριες οδές βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να ψάλουν ύστερα από εξαιρετικά γεγονότα και μέσα σε θείο ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη στο Θεό, και η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσέως, και η Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, και η Δεβόρα. Όμως όλες αυτές οι οδές δεν φτάνουν το ύψος, την έμπνευση και το μεγαλείο της οδής της Θεοτόκου, η οποία αποτελεί έναν ύμνο ευχαριστήριο και δοξολογικό στο Θεό και εν ταυτό μια προφητεία αλλά και μια αποκάλυψη της ταπεινοφροσύνης και του ψυχικού μεγαλείου της Θεοτόκου. Στον πρώτο στίχο «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων» λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δείχνει νου καθαρότατο, σώμα εξαϊλωμένο, λαμπρότερο από τον ήλιο, κτήμα αληθινό του Θεού, στο οποίο δεν χωράει καμία ανθρώπινη σκέψη. Σημειώνει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, μεγαλύνει τον Κύριο εκείνος που πορεύεται στη ζωή του καθώς θέλει ο Θεός. Η Θεοτόκος με τον πρώτο στίχο, με όλη τη δύναμη της ψυχής της, ανυμνεί και δοξάζει το μεγαλείο του Κυρίου. Στο δεύτερο στίχο εκφράζει η Θεοτόκος την αγαλίαση της καρδιάς της για τον Θεό που έγινε σωτήρας δικός της και ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους. Η ψυχική αγαλίαση της Θεοτόκου άρχισε από τη στιγμή που δέχθηκε το αγγελικό μήνυμα. Εκδηλώνει τη χαρά της που ο Θεός την ξεχώρισε από το άπειρο πλήθος των γυναικών και την προώρησε να γίνει μητέρα του. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Ταύτην ο πατήρ μεν προώρησε προφήτε, δια πνεύματος προεκήρυξαν, ιδέε του πνεύματος αγιαστική δύναμης, επιφυτίσασα, εκαθήρετε και υγείασε». Χαίρει όμως ακόμα και η Θεοτόκος, γιατί αυτός που έφερε εντός της θα γινόταν ο σωτήρας και δικός της, αλλά και ολόκληρο της ανθρωπότητος. Θα εκάθερε και τις δικές της αμαρτίες, αφού όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, έλαβε από τον Θεό το εξαίρετο δώρο να μην αμαρτάνει, μιας και θα γινόταν μητέρα του Υιού του Θεού. Όλα αυτά τη γέμιζαν με άρρητη αγαλίαση και χαρά που της εκδηλώνει στην οδή της. Στον άλλο στίχο θαυμάζουμε το μέγεθος και το μεγαλείο της ταπεινώσεως της Θεοτόκου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Τη μεγάλη εύνοια που της έκανε ο Θεός, την παμεγίστη τιμή, τη θεωρεί αφορμή ταπεινώσεώς της. Δεν επέρεται, όπως προηγουμένως σημειώσαμε, αλλά την ανεπανάληπτη εύνοια του Θεού τη θεωρεί αιτία ταπεινώσεως. Στον ίδιο στίχο προλέγει «Εν πνεύματι Αγίω, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναί». Δηλαδή όλες οι ανθρώπινες γενναίες έκτοτε θα μακαρίζουν την Θεοτόκο. Πράγματι, η Παναγία για όλους τους πιστούς όλων των γενεών αναδείχθηκε το πιο σημαντικό πρόσωπο μετά τον ενανθρωπίσαντα Κύριο. Ο λόγος της Θεοτόκου δεν ήταν αυτοπροβολή. Ήταν μια προφητεία για την επερχόμενη τιμή και δόξα και ευλάβεια που θα απέδιδε έκτοτε όλη η χριστιανική οικουμένη στην υπεραγία Θεοτόκο, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, όπως ψάλουμε. Στη συνέχεια, η Παναγία ομολογεί ότι ο Θεός της έκανε μεγάλα και θαυμαστά, ότι επίησε εμι μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Η παντοδυναμία του Θεού
νικά την τάξη της φύσεως και κάνει εφικτή την παρθενογένεση, αλλά και την αγιότητα της Παρθένου και το Υπάρθενον. Στη συνέχεια, η Θεοτόκος διακηρύσει ότι το έλεος του Θεού μεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά. Όχι μονάχα στην ίδια που την ελέησε να γίνει μητέρα του Θεού, αλλά και σε όλους όσοι ευλαβούνται και φοβούνται το Θεό. Με το μυστήριο της Θείας Ενσαρκώσεως νικήθηκε η φύση για να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να θεωθεί ο άνθρωπος. Η δύναμη από τον Θεό ενεργοποιήθηκε δια της Θεοτόκου Μαρίας, ώστε, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τελεσθήνε ο προώρησε προαιώνων μυστήριων.

«Ο Θεός λέγει στη συνέχεια της οδής, η Παναγία καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Η παντοδυναμία του Θεού έριξε κάτω από θρόνους υψηλούς βασιλείς και άρχοντες κρατεούς που δυνάστευαν το λαό». Την ίδια έννοια διαβάζουμε και στη Σοφία Σιράχ: «Θρόνους αρχόντων καθήλεν ο Κύριος και εκάθισε πραΐσαντ' αυτών». Η παντοδυναμία του Θεού μεγάλους και δυνατούς τους κατέβασε από υψηλούς θρόνους και στη θέση τους έβαλε πραΐς και δίκαιους. Ο Θεός λέγει η Θεοτόκος στην οδή της, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντιστρέφει εδώ τα πράγματα ο Θεός, ανεβάζει και κατεβάζει, χορταίνει πεινώντας και αποστέλει άδειους τους πλουσίους. Και ο Θεός τώρα σε αυτούς που πεινούσαν πνευματικά τη σωτηρία τους, δίδει η δια του Υιού της Θεοτόκου την αυθονία των πνευματικών δωρεών. Και σε αυτούς οι οποίοι νόμιζαν ότι είχαν θησαυρό αρετών, σαν το Φαρισαίο της παραβολής, τους άφησε με αδιανά χέρια. Προλέγει η Παναγία ότι το παιδί που θα γεννούσε, σαν Υιός του Θεού του Υψίστου, θα ανέτρεπε το κατεστημένο της εποχής του, δηλαδή τους γραμματείς και φαρισαίους, και θα γινόταν αυτός ο πνευματικός κυβερνήτης και εξουσιαστής της ανθρωπότητος. Αυτή την άσημο κόρη διάλεξε ο Θεός σαν ύμφη του Θεού και μητέρα του. Η Θεοτόκος, στο τέλος της ευχαριστηριακής προς τον Θεό οδής της, θυμάται την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ: «Και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης», δηλαδή «από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Το βαθύτερο νόημα της υποσχέσεως του Θεού στον Αβραάμ ήταν ότι με έναν από τους απογόνους του θα ευλογούνταν όλα τα έθνη της γης και όχι μονάχα το Ισραηλιτικό έθνος. Η υπόσχεση του Θεού θα αναβαλόταν συνεχώς έως ότου, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, θα παρουσιαζόταν εκείνος που θα τον υποδεχόταν και θα μπορούσε να διακονήσει στη σωτηρία. Η Υπεραγία Θεοτόκος παρουσιάστηκε και δέχθηκε να διακονήσει το έργο της σωτηρίας και έτσι ολοκληρώθηκε το προαιώνιο σχέδιο της Θείας Ενσαρκώσεως. Και όπως τονίζει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Θεός πήρε πάνω του σαν ενδυμασία τον άνθρωπο και έγινε η Θεοτόκος μητέρα του κτίστου. Ολόκληρος αυτή η θεόπνευστη οδή της Παρθένου Μαρίας ψηλαφεί όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Πολύ σωστά έχει υποθεί ότι και οι υψηπετέστεροι λυρισμοί του ψαλτηρίου δεν περιέχουν τόση θεολογία όσοι περικλεί το άσμα αυτό της Αγίας Παρθένου.

επιστρέφει πάλι στη Ναζαρέτ. Κοντά στην εξαδέλφη της Ελισάβετ, η Θεοτόκος Μαρία παρέμεινε 3 μήνες. Η Ελισάβετ ήταν το μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε η Παρθένος να αναπαυθεί, να ανταλλάξει σκέψεις υψηλών πνευματικών νοημάτων. Δεν είχε συνηθίσει ποτέ τις κοσμικά περιβάλλοντα. Είχε θυστεί στη σιωπή και στην περισυλλογή. Είχε συνηθίσει στη διαρκή πνευματική ανάταση, στη διαρκή συνομιλία με το Θεό και στη συνεχή ανάγνωση της βίβλου. Κοντά στην Ελισάβετ είναι το πιο κατάλληλο περιβάλλον για την Παρθένο Μαρία. Και η Ελισάβετ ήταν ευλαβέστατη και με αγάπη και με αφοσίωση στον Θεό. Αλλά και ο σύζυγός της, ιερέας Ζαχαρίας, ήταν άνθρωπος αρετής και αγιότητος. Γι' αυτό και το περιβάλλον του σπιτιού της Ελισάβετ και του Ζαχαρία ήταν το πιο κατάλληλο για να παραμείνει μετά το θαύμα του Ευαγγελισμού 3 ολόκληρους μήνες η Θεοτόκος. Δεν αγαπούσε την Τύρβη. Ήθελε την ησυχία και την περισυλλογή. Το περιβάλλον του σπιτιού της Ελισάβετ παρήχε αυτές τις δυνατότητες. Αφού συμπληρώθηκαν 3 μήνες παραμονής της στην Ορεινή, η Παρθένος Μαρία πήρε πάλι τον δρόμο της επιστροφής. Τα ταξίδια τότε ήταν δύσκολα. Δεν υπήρχαν μέσα συγκοινωνίας, όπως υπάρχουν σήμερα, ούτε και οι δρόμοι ήταν κατάλληλοι. Η απόσταση από τη Ναζαρέτ μέχρι την Ορεινή ήταν πολύ μεγάλη και ασφαλώς θα κουράστηκε επιστρέφοντας πάλι στο σπίτι της στη Ναζαρέτ. Αλλά εκεί ήταν ο τόπος της διαμονής της και εκεί επέστρεψε.

οι πόνιες του Ιωσήφ. Όταν επέστρεψε η Θεοτόκος στη Ναζαρέτ μετά την επίσκεψή της στην Ελισάβετ, ο μνήστορ Ιωσήφ αντελήφθη την εγκυμοσύνη της Παρθένου Μαρίας. Δεν γνώριζε απολύτως τίποτε για τον Ευαγγελισμό. Η Παρθένος δεν είχε διαλαλήσει το γεγονός. Δεν το είχε πει απολύτως σε κανέναν, ούτε στο μνήστορα Ιωσήφ. Στον Ιωσήφ δίκαιο και ευσεβή άνθρωπο, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ήλθε η σκέψη να απολύσει και να διώξει από κοντά του τη μνηστή του. Δεν διανοήθηκε να τη διαπομπεύσει, ούτε να τη δώσει σε λιθοβολισμό, όπως ήταν ο νόμος της τότε εποχής. Το σοφρονέστερο που εσκέφθη ήταν να την απολύσει κρυφά. Τότε όμως, ακριβώς, επεμβαίνει ο Άγγελος Κυρίου. Στον ύπνο του βλέπει τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, αυτόν που είχε φέρει το μήνυμα του Ευαγγελισμού προς την Παρθένο. Του αποκαλύπτει ο Άγγελος το θαύμα που είχε συντελεστεί στην κοιλία της Θεοτόκου. Του λέγει να μην πράξει αυτό που σκέφτηκε. Μη φοβηθείς να παραλάβεις κοντά σου τη μνηστή σου. Το βρέφος που θα γεννήσει δεν είναι εκλεψιγαμίας, αλλά είναι εκ πνεύματος Αγίου. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού Άγγελος Κυρίου, κατόν αρεφάνει αυτό λέγον. Ιωσήφ ιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ, τη γυναίκα σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστιν Αγίου. Η φράση «Μαριάμ, τη γυναίκα σου» δεν σημαίνει ότι η Παρθένος ήταν γυναίκα του, διότι η γυναίκα του δεν έγινε ποτέ. Ήταν συνήθις έκφραση της τότε εποχής προς κάθε μνηστευμένη. Μαθαίνει λοιπόν το μυστικό ο Ιωσήφ και το μαθαίνει όχι εκ του στόματος της μνηστής του, αλλά εκ του στόματος του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Οπότε οι υπόνοιές του αμέσως εξαφανίζονται. Αντιλήφθηκε ο Ιωσήφ, άνθρωπος ευσεβής, όπως ήταν και μελετητής της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ενώπιόν του έχει ένα θαύμα. Θαύμα το οποίο το επεξηγεί στη συνέχεια ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. «Τέξετε δε Ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Δεν είναι τυχαίος αυτός που θα γεννηθεί εκ της Παρθένου. Δεν είναι απλούς άνθρωπος. Είναι αυτός για τον οποίο προφήτευσαν οι προφήτες. Αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Θα είναι ο σωτήρας και λυτρωτής ολόκληρης της ανθρωπότητας. «Θα τον ονομάσεις», του λέγει, «Ιησού. Θα είναι ο σωτήρας του κόσμου». Στη συνέχεια, ο Ματθαίος σημειώνει ότι όλο το θαύμα της υπερφυσικής συλλήψεως έγινε για να λάβει πλήρη πραγμάτωση και επαλήθευση εκείνο το οποίο είπε ο Θεός διαμέσου του προφήτου Ισαΐα πολλούς αιώνες νωρίτερα. Και τι είχε πει ο προφήτης Ισαΐας? «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός». Δηλαδή, η Παρθένος που δεν γνώρισε άνδρα θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και όλοι όσοι θα τον πιστεύσουν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ. Το όνομα Εμμανουήλ είναι εβραϊκό και μεταφράζεται στα ελληνικά «Ο Θεός είναι μαζί μας». 800 περίπου χρόνια π.Χ. είχε προείπει την προφητεία αυτή ο Ισαΐας. «Τώρα», λέγει ο Αρχάγγελος τον Ιωσήφ, «πραγματούται η προφητεία αυτή». Ο Ιωσήφ, ως γνώστης των προφητιών, κατάλαβε τι του έλεγε ο Άγγελος, όπως κατάλαβε και τη θέση του πλέον ως θέση προστάτου τόσο της Παρθένου Μαρίας όσο και του Θείου Βρέφους, και απεδέχθη αμέσως το λόγο του Αγγέλου. Παρέλαβε τη μνηστή του σαν προστάτης πλέον στοργικός. «Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο Άγγελος Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού».

η Πάρθενον της Θεοτόκου. Η Παρθένος Μαρία ήταν Παρθένος και παρέμεινε Παρθένος καθ' όλη τη ζωή της. Το αϊπάρθενόν της ήταν πίστη ολοκλήρου της πρώτης εκκλησίας. Πρώτου τόκου Παρθένος, κατά τον τόκον Παρθένος και μετά τον τόκον πάλι ούσα Παρθένος. Ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κύπρου, σύγχρονος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λέγει ότι ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα έτσι ώστε ο Ιωσήφ να μνηστευτεί την Παρθένο, διανακαλύπτει και προστατεύει αυτή εις το φυλάτην αυτήν. Το αϊπάρθενον της Θεοτόκου το διακηρύσει τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η προφητεία του Ιεζεκίηλ. Για την προφητεία αυτή μιλήσαμε και προηγουμένως. Σε αυτήν προφητεύει ο Ιεζεκίηλ για πύλη και κλεισμένη, δια της οποίας περνάει μόνο ο Θεός και παραμένει πάλι κλεισμένη. Ήταν σαφής προτύπωση και προφητεία για το αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Ψάλουμε στον ακάθιστο «Χαίρε πύλη μόνη, είναι ο λόγος διόδευσε μόνος». Και στο όρομα του Μωυσέως με τη φλεγωμένη και μη καιωμένη βάτο προετυπώθη κατά τους πατέρες το αϊπάρθενον της Θεοτόκου. Θα εδέχεται το πυρ της θεότητος και δεν θα καιγόταν και θα παρέμενε ανέπαφος. Και η προφητεία του Ισαΐα που ανωτέρω μνημονεύσαμε «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών», αυτή την αλήθεια της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου δηλώνει. Στην Καινή Διαθήκη ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς σαφώς ομιλούν και λέγουν ότι εκ Παρθένου γεννήθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η λέξη Ανήρ, όπως σημειώσαμε προηγουμένως, ήταν συνήθις εβραϊκή έκφραση για τους μνηστευμένους. Και τα αδέλφια του Ιησού που παρουσιάζονται στην Καινή Διαθήκη είναι τα παιδιά του Ιωσήφ εκ προγενεστέρου γάμου του και όχι παιδιά της Θεοτόκου. Πάλι συνήθεια της εποχής να ονομάζονται αδέλφια του εκ της Παρθένου ενανθρωπίσαντος Κυρίου, τα παιδιά του μνήστορος Ιωσήφ. Τη συνείδηση της Εκκλησίας δια το αϊπάρθενον της Θεοτόκου τη διδάσκει σαφέστατα ο Μέγας Αθανάσιος, μεγάλος πατέρας της πρώτης Εκκλησίας. Το αϊπάρθενον κατοχυρώθηκε και δογματικό στην 5η Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 553 μετά Χριστόν. Δογματίζει η 5η Οικουμενική Σύνοδος. «Ή τη σου καλυθός Θεοτόκον λέγει την Αγίαν ένδοξον και υπάρθενον Μαρία ανάθεμα έστω». Η υμνολογία της Εκκλησίας μας διαλαλεί το αϊπάρθενον της Θεοτόκου. Την ονομάζει απειρόγαμον, άνθος της αυθαρσίας, στέφος της εγκρατείας, νύμφιν ανύμφευτον. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν και τονίζουν το αϊπάρθενον. Ιδιαίτερα ο μεγάλος δογματικός πατήρ της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγει σαφώς ότι η Παρθένος υπηρέτησε το μυστήριο της Αρκώσεως, άσπηλη και αϊπάρθενος, νό και ψυχή και σώματι αϊπαρθενεύουσα. Σαφώς διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την άσπορο σύλληψη του Υιού του Θεού υπό της Παρθένου. Την παραμείνασαν ακεραίαν την Παρθενία κατά την γέννησιν. Λέγει ο Δαμασκηνός ότι διήλθε εξ αυτής μόνον ο Κύριος και κεκλεισμένην τηρήσα σε αυτήν την κλήθρα της Παρθενίας μη λιμινάμενος. Άφησε άθικτα τα κλήθρα της Παρθενίας. Κάθε άλλη Παρθένος, λέγει ο Δαμασκηνός, εάν γεννήσει το τόκο την Παρθενίαν λιμένεται. Χάνει δηλαδή την Παρθενία της με τη γέννηση. Η Παρθενομήτωρο όμως συνεχίζει λέγον ο Ιερός Δαμασκηνός και πρώτου τόκου και τίκτους αμένη Παρθένος και μετά την γέννησιν Παρθένος. Παρέμεινε δηλαδή και μετά τον τόκο διαπαντός Παρθένος. Και όπως προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η Παναγία είναι αϊπάρθενος, ουδαμός ανδρεί μέχρι θανάτου προσομιλήσασα. Και ο Ιερός Αυγουστίνος αναφέρει «Παρθένος συνέλαβε, Παρθένος έτεκε, Παρθένος έμεινε». Η Παρθένος έζησε όλα τα χρόνια του επιγείου βίου του Υιού της μαζί του.
μαζί του στη Ναζαρέτ, μαζί του στην αρχή του κηρύγματος και στο θαύμα της Κανά, μαζί του κατά την παράδοση και στην Καπερναούμ, όταν ο Κύριος την είχε κέντρο των διδασκαλιών και θαυματουργικών ενεργειών του, μαζί του και την ώρα του Σταυρού.

Λέγουν οι πατέρες ότι τον πόνο και τις οδύνες που διέφυγε όταν έτεκε τον Κύριο, αυτό τον πόνο και το σπαραγμό μεγαλύτερο υπέμεινε η μητρική καρδιά της όταν τον είδε στο σταυρό. Τα σωδήνα σας διέφευγε τίκτουσα, ταύτασεν το του πάθους καιρό υπέμεινε, υπομητρική συμπαθία στον σπλάχνων των σπαραγμών.

Πόλη Ιερουσαλήμ, στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Το άσπυλον της Θεοτόκου, όπως και προηγουμένως σημειώσαμε, ψάλλει κάθε μέρα η Εκκλησία μας. Άσπυλη, αμόλυντη και αϊπάρθενος σκέπη του κόσμου, πλατητέρα των ουρανών. Τις ψάλλουμε και την οικετεύουμε σε κάθε ακολουθία του αποδείπνου. Άσπυλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε θεών ηφεδέσποινα, η θεών λόγων κύσασα. Το αϊπάρθενον το διδάσκουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας. Και όπως προηγουμένως σημειώσαμε, η πίστη, η συνείδηση και η πεποίθηση της Εκκλησίας ήταν πάντοτε ότι η Παναγία ήταν πρώτου τόκου παρθένος, κατά τον τόκον παρθένος και μετά τον τόκον πάλι ούσα παρθένος, όπως ομόφωνα διδάσκουν όλοι οι πατέρες. Θα πρέπει να επεξηγήσουμε μία φράση του Ματθαίου που εύκολα υποαιρετικών παρεξηγείται. «Ούκαι γίγνος και εν αυτής εωσού έτεκε». Λέγουν οι πατέρες, όπως σημειώνει και στο υπόμνημα ο Τρεμπέλας, ότι με τη φράση «εωσού έτεκε» θέλει να υπερτονιστεί η εκπαρθένου γέννηση του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι μετά τη γέννηση του Κυρίου ο Ιωσήφ έγνω την Θεοτόκο. Είναι δε βιβλική συνήθεια της εποχής εκείνης, όπως φαίνεται και από την Παλαιά Διαθήκη, το έως να δείχνει αυτό που έγινε τη στιγμή εκείνη, χωρίς να προϋποθέτει ότι μετά έγινε διαφορετικά. Λέγει ο Ζυγαβηνός, ότι έθω στη γραφή τούτο πολλάκις πίν την ρίσιν. Δηλαδή, είναι συνήθεια της Αγίας Γραφής αυτή η έκφραση. Και γάρ επί την κυβωτών φυσίν ούχε πέστρεψεν ο κόραξ εωσού εξηράνθη γη. Δηλαδή, η γέννηση λέγει ότι όταν ο Νόε άνοιξε τη θηρίδα και έβγαλε τον κόρακα έξω για να δει αν εξηράνθη η γη, χρησιμοποιεί την έκφραση ούχε πέστρεψεν ο κόραξ εωσού εξηράνθη η γη. Δεν σημαίνει το εωσού ότι μετά επέστρεψε ο κόρακας. Δεν επέστρεψε καθόλου. Κέτυγε, όπως συνεχίζουν λέγει ο Ζυγαβηνός, ουδέ μετά ταύτα επέστρεψε. Αλλά και στον 81ο ψαλμό, στο δεύτερο στίχο, λέγει «Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος έως του αιώνος ιή». Ου χώρου στη θένε εντάφθα, δηλαδή δεν θέτει όρια στην παντοδυναμία του Θεού το ψαλμικό, λέγει ο Ζυγαβηνός. Και σε άλλο ψαλμό, στον 71ο, στο στίχο 7, λέγει «Ανατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης εωσού αντενερεθεί η σελήνη». «Δε δίνει τέλος το καλό αυτό στοιχείο», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και στο ψαλμικό «Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου», σημειώνει ο Ζυγαβηνός, ότι δεν σημαίνει πως ο Θεός λέγει στον Υιό Του να καθίσει εκ δεξιών Του έως ότου υποτάξει τους εχθρούς Του. Ο Υιός είναι πάντοτε εκ δεξιών. Είναι συνήθεια βιβλικής εκφράσεως το «έως», χωρίς να σημαίνει ότι μετά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό και το «έως σου έτηκε» δεν σημαίνει ότι μετά τον τόκο η παρθένος έπαψε να είναι παρθένος. Όπως παρθένος ήταν την ώρα που γέννησε, παρθένος έμεινε διαπαντός.

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ο μικρός παρακλητικός κανόνας εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο Φώτης και Τσετζής.

Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων και παρακολουθούντων την ιεράν παράκληση των αυτήν, υγείας και σωτηρίας.

σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εντελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιξε.

δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Προστασίες των τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίες του τιμίων, δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Των εναγείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων.

δόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τυρονός και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Παραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ελδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίων.

Δόξα Εσύ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Εσύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθούς

0: Ακούσατε το μικρό παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο Φώτης Κετσετζής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σε Μεσήτριαν έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκναν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, προκειμένου να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η προσέγγιση βεβαίως στο πρόσωπο αυτό χρήζει τη συνδρομή του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και ζητούμε από το Πανάγιον Πνεύμα να μας συντροφεύει και να μας φωτίζει, προκειμένου το πρόσωπο της Θεοτόκου να γλυκαίνει τις ψυχές μας, να γνωριζόμαστε, να σχετιζόμαστε με αυτό και να εφρενόμαστε από την πνευματική αυτή συναναστροφή. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι δεν θέτουμε πάντοτε ως κατάλληλο κριτήριο και ως ποδηγέτη στην πνευματική μας ζωή το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό και όταν ασχολούμαστε με τα μυστήρια του Θεού πολλές φορές περιπίπτουμε σε πλάνες ή σε αιρέσεις. Το ίδιο συνέβη και με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η αγιογραφία όμως της Εκκλησίας μας προσπαθεί να απλοποιήσει, να εκλαϊκεύσει τα δόγματα προκειμένου να γίνουν προσιτά στον καθένα μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Θεοτόκος, όπως αγιογραφείται, περιβάλλεται από τρία αστέρια. Στο μαφόριό της, το οποίο καλύπτει το κεφάλι της και τους ώμους, έχει τρία αστέρια, ένα επί του μετόπου και άλλα δύο επί των ώμων. Αυτά τα τρία αστέρια είναι

τα φυσικά κοσμήματα της Θεοτόκου. Έναντι άλλων κοσμημάτων, εκείνη διαθέτει σωματικά, ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα. Τα τρία αυτά αστέρια που την κοσμούν είναι οι παρθενίες της. Παρθενία πρώτου τόκου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παρθενία κατά των τόκων, κατά τη διάρκεια του τόκου, και παρθενία μετά των τόκων. Έτσι η Μαριάμ είναι το αϊπάρθενον εκείνο πρόσωπο το οποίο τιμά και προσκυνεί η Ορθόδοξος Εκκλησία. Είπαμε από την προηγούμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση ότι υπάρχουν αρκετοί αιρετικοί ήδη από τον 5ο αιώνα και εξής, και φτάνουμε μέχρι τους σύγχρονους Προτεστάντες, οι οποίοι κατηγορούν και διαβάλλουν την παρθενία, αυτήν την τριπλή παρθενία της Θεοτόκου, την αϊπαρθενία της δηλαδή. Γι' αυτό και κρίνουμε απαραίτητο σήμερα να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτό ακριβώς το ζήτημα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος και καταδικάστηκε ως αιρετικός από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, θεωρούσε πως ο κατάλληλος τίτλος για την Παρθένο ήταν όχι το Θεοτόκος, αλλά το απλό Χριστοτόκος. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, κατάφερε με δογματικούς όρους να δείξει γιατί ο τίτλος Θεοτόκος είναι όχι μόνο ορθοδόξος ορθός, αλλά και πνευματικός σωστός. Κατάφερε λοιπόν με λέξεις να δείξει το μέγα αυτό γεγονός, ότι εφόσον η Μαριάμ γέννησε Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θα μπορούσε κάλλιστα ο όρος Θεοτόκος να αποδοθεί σε αυτήν. Έκτοτε λοιπόν η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί αφιδώς αυτήν την φράση και αποδίδει αυτόν τον όμορφο χαρακτηρισμό στην Μαριάμ. Διαβάζουμε στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο την εξής αναφορά στο πρόσωπό της. Μας λέγει λοιπόν εκεί ότι η αιρετική ουκ αληθώς Θεοτόκον λέγουσιν την Αγίαν ένδοξον αϊπάρθενον Μαρίαν. Σε αυτήν λοιπόν την αναφορά που έχει οικουμενικό κύρος, καθώς πρόκειται για μία φράση οικουμενικής συνόδου, βλέπουμε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που αποδίδουμε και κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στο πρόσωπό της. Την αποκαλούμε Θεοτόκον, Αγίαν, Παναγίαν ενίοτε, ένδοξον, η οποία έχει την δόξα του Θεού, βρίσκεται μέσα στην δόξα του Θεού, είναι αϊπάρθενος, δηλαδή παρθένος και πρωτόκου και κατά των τόκων και μετά των τόκων, και βεβαίως το προσωπικό της όνομα Μαρία Μαριάμ. Επίσης άλλη αναφορά, και μάλιστα πάλι με οικουμενικό κύρος, είναι αυτή της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Στον πρώτο κανόνα αυτής της συνόδου, πρόκειται για μία σύνοδο του 691 μετά Χριστόν, διαβάζουμε τα εξής. Την αυτόν, εννοείται τον Ιησούν Χριστόν, ασπόρος τεκούσαν, που τον γέννησε χωρίς πορά, χωρίς ανδρική γονή, άχραντον αϊπάρθενον, την αποκαλούμε και άχραντη και αϊπάρθενη, κυρίως και κατά αλήθειαν Θεοτόκον δοξάζοντες, θεωρούντες αυτήν ως κυρίως κατεξοχήν και πράγματι κατά αλήθειαν Θεοτόκον. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη δύο οικουμενικές σύνοδοι αναφέρονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου και αναγνωρίζουν την αϊπαρθενία της πλην όλων των άλλων ιδιωμάτων και χαρακτηριστικών. Το λέγω αυτό για εκείνους οι οποίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει οικουμενική κατοχήρωση της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου.
Εξάλλου η εκκλησιαστική παράδοση είναι τόσο ισχυρή και η πνευματική μας ζωή ως γνήσια μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είναι τόσο έντονη που δεν μας αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας επ' αυτού του ζητήματος. Για εκείνους οι οποίοι λέγουν ότι οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αναφέρονται ευθαρσώς στην Αϊπαρθενία της Θεοτόκου, χρειάζεται απλώς να γίνει μια απλή αναφορά στους πατέρες εκείνους, τους Ορθοδόξους και μάλιστα της Δύσεως, οι οποίοι πολύ νωρίς αντιμετώπισαν το ορθολογιστικό πνεύμα. Πολύ νωρίς οι πατέρες της Δύσεως αναγκάστηκαν να αντιπαλέσουν με τη λογική η οποία είχε επικρατήσει και κατακλείσει τον δυτικό κόσμο. Θυμίζουμε παραδείγματος χάριν ότι ο Άγιος Αμβρόσιος, αρχιεπίσκοπος Μεδιολάνων, το 390 μετά Χριστόν προσπάθησε με συνοδική απόφαση να καταφερθεί εναντίον κάποιου Ιωβιανού. Αυτός ο Ιωβιανός, χρησιμοποιώντας την λογική και στηριζόμενος αυτήν, υποστήριξε ότι η Θεοτόκος, η Μαρία, παρότι ήταν παρθένος προ τόκου, ουχή και παρθένος εγέννησεν. Δεν γέννησε ως παρθένος, αλλά έχασε την παρθενική της ιδιότητα και κοσμιότητα. Ο Άγιος Αμβρόσιος όμως καταφέρεται εναντίον αυτής της απόψεως και υποστηρίζει την παρθενία της Θεοτόκου και κατά των τόκων. Μας λέγει λοιπόν σε λόγους του και με την συνοδική κατοχήρωση την οποία έχει ότι η Μαρία παρέμεινε παρθένος και κατά την γέννα και κατά την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το σχεδόν πνευματικό του έγγονον ο Άγιος Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνος, προσπαθώντας να δημιουργήσει και μία φράση με ποιητικότητα, μας λέγει στα λατινικά ότι ως παρθένος συνέλαβε, ως παρθένος γέννησε και παρθένος έμεινε. Με αυτήν λοιπόν την τριπλή φράση ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος, μας επισημαίνει την τριπλή παρθενία της Θεοτόκου, την αϊπαρθενία της. Βεβαίως να εξηγήσουμε ότι εκτός από την σωματική παρθενία αναφερόμαστε και στην παρθενία της ψυχής της Θεοτόκου, διότι κατάφερε με τον πνευματικό της αγώνα να φτάσει σε υψηλό σημείο τέτοιο ώστε σήμερα να ζητούμε τις δικές της πρεσβείες, την δική της συνδρομή κατά τη διάρκεια του πνευματικού μας αγώνα. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται οικειότερα να αναφερθούν στην Θεοτόκο για να τους βοηθήσει σε μια περίοδο πειρασμών ή ασθενειών και χωρίς να αναφερθούν στον Υιό της επικαλούνται κατεξοχήν την Θεοτόκο. Θυμίζουμε ότι ένα απλό παραστράτημα στο δρόμο φέρνει κατευθείαν την Παναγιά στα χείλη. Όλοι λέμε «Παναγιά μου, βόηθαμε». Αυτή λοιπόν η πνευματική ανωτερότητα της Θεοτόκου, το ύψος το πνευματικό το οποίο έχει, μας αναγκάζει να δεχθούμε ότι η παρθενία της και κατά των τόκων υπήρξε ένα μυστήριο. Μυστήριο επειδή αφορά στον Υιό της, στον Θεό και Λόγο. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε στους ορθολογιστές ή πώς μπορούμε να προβληματίσουμε τους ορθολογιστές προκειμένου να δεχθούν ότι κατά ένα παράδοξο, πράγματι και θαυματουργικό τρόπο η Θεοτόκος παρέμεινε παρθένος και κατά την διάρκεια του τοκετού. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος μας λέγει ότι ο άνθρωπος βρίσκεται μετά την πτώση ανάμεσα στα δίχτυα ενός μεγάλου
ψαρά. Αυτός ο μεγάλος ψαράς μας έχει συνεχώς στα δίχτυα της Ιδονής και της Οδύνης. Κάθε φορά που ο άνθρωπος προσπαθεί, επιθυμεί και θέλει να κατορθώσει την Ιδονή, είναι φυσικό και επόμενο στην μεταπτωτική κατάσταση που ζούμε να επέρχεται Οδύνη, είτε αυτή είναι σωματική, είτε είναι ψυχική με την μορφή των τύψεων, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος να ξεπεράσει, να σπάσει αυτά τα δίχτυα και να απελευθερωθεί από αυτά. Ο μόνος που το διέπραξε είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν είχε την αμαρτία, δεν αμάρτησε ποτέ και έτσι δεν μπήκε ποτέ σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της Ιδονής και της Οδύνης, αυτής της ακόρεστης πορείας του ανθρώπου να προσπαθεί να κατακτήσει την Ιδονή, την ευτυχία, την χαρά και παρά ταύτα να μπλέκεται σε δυσκολίες, στις συνέπειες της αμαρτίας, σε νέες ειδονές, οι οποίες χρήζουν νέας ειδονής προκειμένου να ανακουφίσει ο άνθρωπος την ύπαρξή του και τον πόνο του. Βάσει αυτής της λογικής κατανοούμε γιατί η Θεοτόκος παρέμεινε παρθένος και κατά τη διάρκεια του τοκετού. Διότι η σύλληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έγινε ασπόρος, χωρίς την ρεύση της ανδρικής γονής, χωρίς ανθρώπινο σπέρμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπενθυμίζουμε ότι μας λέγει στον λόγο του ότι εξ αγνών αιμάτων από τα ίδια τα αίματα της Θεοτόκου ο Θεός έπλασε το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα στην μήτρα της. Εφόσον λοιπόν αυτή η σύλληψη και αυτή η γέννηση δεν έγινε κατά τα ανθρώπινα, δεν έγινε βάσει αυτού του διπόλου Ιδονής και Οδύνης, είναι πολύ φυσικό, φυσικό εντός εισαγωγικών, θαυματουργικό θα λέγαμε καλύτερα, η Θεοτόκος κατά την διάρκεια του τοκετού να έζησε ένα νέο θαύμα στο ίδιο της το σώμα.

0: Στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου χριστιανοί, συχνά απαντάμε μία φράση η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτά τα οποία λέγουμε μέχρι στιγμής. Αναφερόμαστε συχνά στον αλόχευτο τόκο της Θεοτόκου. Η αναφορά αυτή γίνεται στην γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία γέννηση είναι τόκος, τοκετός, αλόχευτος, χωρίς λοχεία. Δεν χρειάστηκε δηλαδή η Θεοτόκος μετά την γέννηση του Υιού της να περιέλθει σε κατάσταση λοχείας, αδυναμίας, σωματικής και ψυχικής ασθένειας ή σπλαχνικών οχλήσεων. Δεν χρειάστηκε να παραμείνει στο κρεβάτι, διότι όπως συμβαίνει με τις άλλες λεχόνες, διότι εκείνη γέννησε χωρίς οδύνη και χωρίς ειδονή, εφόσον η σύλληψη του Υιού της έγινε ασπόρος θαυματουργικά, χωρίς αμαρτία και χωρίς ρεύση της ανδρικής γονής, του σπέρματος δηλαδή. Έτσι λοιπόν η ανώδυνη γέννα της Θεοτόκου δεν είχε φυσική εξέλιξη κατά τον ανθρώπινα, δηλαδή φυσική λοχεία. Έχουμε μπροστά μας το μέγα θαύμα της ανακαινισμένης ανθρωπότητας. Της ανθρωπότητας η οποία δεν εξαρτάται από την αμαρτία. Της ανθρωπότητας που ξεπερνά τον πόνο, τον κόπο, τα βάσανα, τον διάβολο. Ο αλόχευτος λοιπόν τόκος, ο αλόχευτος τοκετός, η υπερφυσική γένα θα λέγαμε, επιβεβαιώνεται και από την πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο στην οποία αναφερθήκαμε ήδη. Στον 79ο κανόνα αυτής της Οικουμενικής Συνόδου εμφανίζονται ορισμένοι να τιμούν τα λόχια, δηλαδή την λοχία της Θεοτόκου. Και κατά ένα περίεργο τρόπο αυτοί οι οποίοι πίστευαν πως η Θεοτόκος γέννησε με φυσικό τρόπο, άρα με πόνους κατά τη διάρκεια του τοκετού, θεωρούσαν καλό για να τιμήσουν την Θεοτόκο να τη φτιάξουν κάποιου είδους γλυκού από σιμιγδάλι και να το προσφέρουν προκειμένου να την γλυκάνουν επειδή πέρασε πολλά κατά τη στιγμή του τοκετού όπως όλες οι άλλες λεχόνες. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος όμως αφορίζει αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι η Θεοτόκος γέννησε κατά τον φυσικό επώδυνο τρόπο. Κρίνουμε καλό σε αυτό το σημείο να διαβάσουμε τον 79ο κανόνα σε πρόχειρη μετάφραση προκειμένου να λάβουμε γνώση του γεγονότος. Μας λέγει λοιπόν ο κανόνας αυτός, ο 79ος της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, τα εξής. Επειδή ομολογούμε ότι ο Θείος Υιός της Παρθένου γεννήθηκε χωρίς λοχεία και ότι η σύλληψή του ήταν άσπορη και επειδή ομολογούμε ότι όλα αυτά τα οποία διακηρύσσονται στο ποίμνιο, όσους από άγνοια κάμνουν κάτι από αυτά που δεν πρέπει, τους επιβάλλουμε, τους φέρνουμε σε διόρθωση. Επειδή κάποιοι ύστερα από την μέρα της Αγίας Γέννησης του Χριστού μας, δηλαδή τα Χριστούγεννα, φαίνεται πως ψήνουν σιμιγδάλι και το μοιράζουν μεταξύ τους με το πρόσχημα τάχα της τιμής της λοχίας της άχραντης Παρθενομήτωρος, ορίζουμε, λέγει η Αγία Σύνοδος, να μην γίνεται τίποτα τέτοιο από τους πιστούς, γιατί αυτό δεν είναι τιμή για την Παρθένο που γέννησε πάνω από τον ανθρώπινο νου και την ανθρώπινη λογική, τον αχώρητο στη σάρκα λόγο. Να ορίζουμε δηλαδή και να περιγράφουμε σε γενικές γραμμές τα σχετικά με τον ανέκφραστο τοκετό της, σύμφωνα με τα κοινά και όσα ανθρωπίνως συμβαίνουν σε εμάς. Αν λοιπόν κανείς από τώρα και στο εξής συλληφθεί να κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή συμμυγδάλει για τα λόγια της Θεοτόκου, αν είναι κληρικός, να του επιβληθεί η ανώτερη ποινή, δηλαδή να καθαιρείται, και αν είναι λαϊκός, να αφορίζεται. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, μας λέγει η Αγία Σύνοδος ότι δεν πρέπει να θεωρούμε πως η σύλληψη, η γέννηση, ο τοκετός είναι όπως αυτά συμβαίνουν στην μεταπτωτική κατάσταση, όπως συμβαίνουν για όλους τους ανθρώπους. Με τον νέο Αδάμ, με την νέα Εύα, δηλαδή με τον Ιησού Χριστό και την Θεοτόκο, έχουμε τον ανακαινισμό της ανθρωπίνης φύσεως, μακράν του πόνου, της λοχίας, της αμαρτίας. Εφόσον λοιπόν αυτή η Θεία Σύλληψη κατέστρεψε, κατέλυσε, διέκοψε τον δεσμό του διπόλου Ιδονή και Οδύνη, έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε η Θεοτόκος να μην διατηρήσει και την σωματική της παρθενία κατά τη διάρκεια του τοκετού του Υιού της. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, πως μικρές φράσεις, λεπτομέρειες απλές υπάρχουν στα υμνογραφικά κείμενα της Εκκλησίας και μας βοηθούν προκειμένου να προσεγγίσουμε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ίσως αν κάποιος μας έθετε το ερώτημα της παρθενίας της Θεοτόκου, να χρησιμοποιούσαμε την απλή, την καθημερινή, την ανθρώπινη λογική και να απαντούσαμε ναι, πως η Θεοτόκος μετά την γένα δεν θα μπορούσε πλέον να είναι παρθένος. Έρχονται όμως οι πατέρες της Εκκλησίας, έρχονται οι Οικουμενικές Σύνοδοι, έρχεται η ζωντανή σχέση και η παράδοση που έχουμε με το πρόσωπο της Θεοτόκου, προκειμένου να μας επιβεβαιώσουν, επαναλαμβάνουμε, το μέγα αυτό και θαυμαστό γεγονός της τριπλής παρθενίας της, της αϊπαρθενίας της δηλαδή, αλλά και της ψυχικής και πνευματικής της ανωτερότητος. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι με αυτά τα ολίγα να προσεγγίσαμε ακόμα περισσότερο το πρόσωπο της Θεοτόκου, ή για να ακριβολογούμε, το μυστήριο που περιβάλλει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ας είναι πάντοτε το Πνεύμα το Άγιον βοηθός μας και χειραγωγός μας στην ζωντανή σχέση που προσπαθούμε να αποκτήσουμε με την Αϊπαρθένο Μαρία. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτριαν έχω.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ιερά Μονή Διονυσίου. Η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας των Χαιρετισμών ή Μυροβλήτησας. Η θαυματόβρητη και αποστολοχάρακτη εικόνα της Παναγίας, η οποία ονομάζεται των Χαιρετισμών ή του Ακαθίστου ή Μυροβλήτησα, είναι η αρχαιότερη εικόνα της Θεοτόκου στο Άγιον Όρος και αποτελεί ξεχωριστή ευλογία στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, γνωστή ως του Αγίου Διονυσίου. Είναι αγιογραφημένη εκ κυρωμαστήχης έργων του Αποστόλου Λουκά από τις 70 μικρότερες εικόνες που κατά την παράδοση ο ίδιος Ευαγγελιστής χάρισε στους χριστιανούς προς τιμήν της Θεοτόκου και δουλική προσκύνηση. Ανήκει στον Αλέξιο III το Κομνηνό, ως της εδωρίσα το αυτήν το Οσίο Διονυσίο, τον κτήτορα της ομώνυμης μονής στο Άγιον Όρος μαζί με την πλούσια υλική χορηγία του, όταν το 1375 επισκέφθηκε την Τραπεζούντα. Όταν ο Όσιος επέστρεψε στη Μονή του, έφερε μαζί του και την εικόνα των Χαιρετισμών. Είναι εικόνα μικρών διαστάσεων, 0,27 εκατοστά, 0,31 και μυροβλίζει. Βρίσκεται στο αριστερό παρεκκλήσι του Καθολικού, το σεμνινωμένο επί τη μνήμη αυτής. Το εμπρόστιο μέρος είναι και καλυμμένο με επίχρυσο πλαίσιο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1786 και κάτωθεν του οποίου υπάρχει επιγραφή. Δέησης δούλου του Θεού Ιερεμίου Αρχιερέως, 1786 Μαΐου 20. Το δε πίσω με αργυρή πλάκα, εθείς εισί τετυπωμένη αυτοκράτορ Αλέξιος III ο Κομνηνός, καθήμενος επί θρόνου και Όσιος Διονύσιος εν ορθία στάση. Πάνω από τον αυτοκράτορα γράφει: αυτή η εικόνη θαυματουργός έστι την οποίαν ευάσταξε Σέργιος ο Πατριάρχης και την οποίαν αφιέρωσε ο βασιλεύς το Αγίο Διονυσίο και διαδαπάνης του Αγίου Βελιγραδίου Ερεμίου και διαχειρός Γεωργίου 1786. Η εικόνα δε αυτή λέγεται ότι είναι εκείνη ειν κρατών εν τες χερσίν αυτού ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Σέργιος το 626 περιήρχε το λιτανεύον ανά τα τείχη αυτής καθήν εποχήν του αυτοκράτορος Ηρακλείου εκστρατεύσαντος κατά το Περσόν 300.000 άβαροι την προφυλακήν του Χαγάνου αυτών αποτελούντες προσέβαλον την Κωνσταντινούπολη έτι δε ότι προς αυτής εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Yeah.

φυμάκτο ζέροντα πνευματικό αρχιμαντή τη Γαβρίλη Βυζά τη Βιβλίο. Ποντογκίτ παππού. Ίσον είναι εκείνη η βάση παλιά τη των κεδίνων, οικονομική πέκηση ήλιο. Αν σου πει στο πάτη τρίβο τη ποσότη. Δεν πήγα η μητρή ψωνα. Στην στρόφο φεμ. Θέλω να σου έχει εξενάντια του άνθρωπου τη πίτη. Αφού ενό πω σε εικόνα του κουμπάκου σπολέω του βασιλέω. Που σε ρουζιωρία είναι πλέον τυχόν για ενθάρρυνση των αγχώνων. Ήταν η εικόνα αυτή έργο εκ παραδόση του Βαγγελιστού Λουκά, που έμενε λέψη για λεφτά φράου θα δίνω παλαιό. Στα υπροπάνω τόση πληθυκοητών και πτυχωμένη τη πρόσεω, καβαλά και ρολερμών και τη μονή τη ώρα, όπου ήταν ερωτευμένη. Τα φιντώνα κατά τον Δούκα, γιώσε σου πολλού πώ. Το πρόσωπο τη παγία την είναι σχεδόν φανέ, εκδέτη και μαστίχη σε μέγα μέρο έχει φρεθεί, πάλι μόνο τη μέρη κατά ποσό του ποτή. Η ολοκάρα και η εικόνα των χαιρισμών ονομάζεται και μερβλήτησα, διότι κατά διαφού σελού λύζει αγιόμυρο. Λίτσα του γύρου εκκρίνονται ξημέρα πάνω στην γέγο. Τα κλειστά του σου είναι ο ρόφρονητής περιηγητής των Ιοντόπ, σύλλευας, σε δύο βαριτός έκοπτια και τεσσεραφή, τεπνώνεται σε ερωτήτως και σε όχι σε όλα αρτήμα βαρχία του ιού. Στο παρεξήμενε της αρισμένη καθημερινά θεία λειτουργία. Στις μεγάλες εορτές και κατά την ημέρα της εορτής της Σάββατο της 5ης εβδομάδας των νηστείων του Ακαθίστου, μεταφέρεται στο καθολικό που τίθεται σε μεγαλοπρεπή και λαμπροστόλη στο θρόνο. Κάθε βράδυ, στις περιόδους που διαβάζεται απόδειπνο, συγκεντρώνονται οι αδελφοί στο παρεκκλήσι της Παναγίας των Χαιρετισμών, εμπρός σε αυτή, όρθιοι. Γι' αυτό ονομάζεται και Παναγία του Ακαθίστου. Η σεπτή αυτή εικόνα της Παναγίας έχει πραγματοποιήσει πολλά θαυμαστά πράγματα και επιτελεί σε όσους την επικαλούνται με πίστη και προσβλέπουν με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της παντοδύναμης μητέρας του Κυρίου.

0: σώσαμε.
1: Η Παναγία θεραπεύει τον διδάσκαλο Ευγένιο Βούλγαρη. Ο μεγάλος διδάσκαλος Ευγένιος Βούλγαρης το έτος 1753 δίδασκε στη σχολή του Αγίου Όρους, η οποία τότε στεγαζόταν στη Μονή Βατοπεδίου. Τότε ασθένησε βαριά, διότι παρουσιάστηκε σε αυτόν ένα απόστημα τον οποίο τον βασάνιζε και τον έφερε μέχρι το χείλος του θανάτου. Οι πατέρες της Μονής τον συμβούλεψαν να μεταβεί στη Μονή Διονυσίου και να τον θεραπεύσει ο γιατρός μοναχός Νικηφόρος. Αναμφίβολα δε, εδώ θα απέθνησκε. Η κατάσταση του αποστήματος όλο και χειροτέρευε. Έβλεπε ότι χάνει τη ζωή. Γι' αυτό προσέπεσε ενώπιον της Αγίας Εικόνος του Σεργίου της Παναγίας των Χαιρετισμών και έκανε παράκληση. Μονιπετής δε αυτό και κλαίων αισθάνεται έφνης των άτεγκτων εκείνων βουβώνα, μαλακινόμενων τους οξείς πόνους πραϊνωμένους, την παντάνασαν σβενίσασαν τα δάκρυά του. Το έλκος εκείνο αυτομάτως διαρεγέν κατέβρεξε πίο και ενδύματα και δάπεδον. Αμέσως άκουσε η Παναγία το στεναγμό της καρδιάς του και τον θεράπευσε. Τότε ο Ευγένιος Βούλγαρης, για να εκδηλώσει τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης του και των ευχαριστειών του στην Παναγία, έγραψε κάτω από την εικόνα της τους εξής ιαμβικούς στίχους, με τους οποίους ομολογεί ότι η θεραπεία του υπήρξε δώρον δικό της. «Ζωής δότην φέρουσα σεις υπαγκάλης, ζωής φέροντα θάνατον μη πέ μάλης». Δηλαδή, τον ζωοδότην αφού βάσταξε στην αγκαλιά σου, μου έδωσες τη ζωή σε μένα που είχα τον θάνατο κάτω από τη μασχάλη μου. Το θαύμα αυτό περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες και ιδιόχειρα ο σοφός εκείνος και μεγάλος διδάσκαλος του γένους Ευγένιος Βούλγαρης, την οποία περιγραφή είχε αποστείλει στο σοφό δυτικό Κλέρκιον Πέτρων. Δι' αυτής επικυρεί υπογράφουν την ανέλπιστον θαυματουργική θεραπείαν του εκακοήθους όγκου, ότι ειρνούνται οι καθολικοί και σαφώς πείθει ότι η ευθοδρομούσα Ορθοδοξία και μετά το σχίσμα και πάντοτε ως έχουσα τη χάρη του Σωτήρος θαυμάτων πλήθη έχει να επιδείξει. Η εικόνα των χαιρετισμών πολλάκης χάριν αγιασμού με την έχθη Σκόπελων το 1744 και 1767. Αλλά και πολλά άλλα θαυμαστά επιτέλεσε και πολλούς θεράπευσε η ελεούσα Παναγία. Σε όλους εκείνους που την εμπιστεύονται και την τιμούν υπεράνω πάσης της κτήσεως, ώστε ο τόκο και μητέρα του Κυρίου και Θεού μας παρέχει τις θείες δωρεές της, αντιδοξάζοντάς τους αυτήν, δοξάζοντας και ψάλλοντας τον παγκόσμιο ύμνον. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

15 Αυγούστου, στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

0: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέη στον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέη στον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέη στον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας πλέον. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέη στον μας. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέη στον, Κύριε ελέη στον, Κύριε ελέη στον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας πλέον. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευτέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σώσον τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσαι μην τα φιλήματα ημών και εμείς αφία μην σε φιλέτης ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον Υιό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λόγο σου, πλέον σου, κληρονομία σου, νίκος βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος, και δωσόν φυλάτων δι' σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, το υψωθήσιν το σταυρό εκουσίως και υπονήμως κοινή πολιτεία, σου εκτιμούν σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχειν τη συνόπλων ειρήνης αή των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας του νέου να μην προστασία φοβερά και κατέσχει δε μη παρήδεσαι καθήτας και εσύ ασημών πανήμητε Θεοτόκια στήριξον το δόξον πολιτείαν σώζεους και έλευσας βασιλεύειν και χορήγει αυτοί σου ουρανώθεν την νίκην διότι έδικε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Και δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Και δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομογουσίου και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλημα ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσή σου. Κύριε τα χείλημα ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσή σου. Κύριε τι επιθύνθησαν θυμοντές μου πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερή αυτών το Θεό αυτούς. Είδε Κύριε δηλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επίκουσε με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνιζε εξηγέρθην του Κύριος αντιλήψετέ μου. Ο φοβηθήσου με από μυριά δουλό τον κύκλο συνυπθεμένων με. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου τη σύ επάτοξας πάντας του ευθυνοντάς σου Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας του Κυρίου σωτηρία εκ τελεών της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνιζε εξηγέρθην του Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξουμε, μη διότι οργή σου παιδεύσουμε. Ότι τα βέλη σου είναι πάγιος άνω και επιστήριξες επί με την χείρα σου, ουκ έστ την ίαση εν σαρκήμα προσώπου της αργής σου, ουκ έστ την ειρήνη εν σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου πήραν κεφαλήν μου, ως φορτή εμβαρή ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάψαν εμολοπές μου, προσώπου της αυροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλος όλη την ημέρα, στροπάζουν επορευόμενη. Ότι η ψωή μου επλήσει την πυγμάτων και ουκ έστ την ίαση εν σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδαρο λιόμουν επισταγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και συνταγμό μου ψού καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού που έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξεναντία σου μίγκησαν και έστησαν και οι έγκυοι στάμπα που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντα ζητούντα ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μου, μη ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός που οίκων και ως ιάλαλους καλύγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος που ακούν και ουκ έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς ότι επί σε Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μήποτε επί χαρός μη εχθροί μου και εν τους αλευθύν επόδος μου πε με μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμενο ποιόν με στεία παντός ότι δεν ομοίαν με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου οι δε εχθροί μου ζώος και γερτέντο υπέρ εμέ και επιθύνθησαν μισούντας με αδίκως. οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίκων αγαθοσύνην. Μην εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη έπωσης απ' εμού πρόσκεις την βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μη έπωσης απ' εμού πρόσκεις την βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθρίζω δίψε σε ψυχή μου σαπλώσει, εισάρξουμεν γυρίμω και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώ φθήνσή του, δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τελειώς σου περισσοάς τη χείρη μου πένε σου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου ερώτας χείρας μου. Ως εξταίωτος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάς του ενέσει στο στόμα μου. Ήμνη μου ανεβώνουν σε επιτρομνείς μου εν της όρθρης εμλέτων εισέ. Ότι γεννήθη σου ηθός μου και της σκέπτων δερήγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου την τελάπτω δεξιά σου. Αυτή δε σημάτια ζήτησαν ψυχή μου σε ελέψοντα τη κατώτατα τη γη, παραδοθήσοντα χείρε τρομφέα σε μερίδε αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύση δρονθήστε επ' το Θεό, επενεθήστε πάσο σωμνίνων αυτό, ότι είναι φράγκη το μέλλον του τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μιλέ τον Ισαίο του γεννήτη βοηθό μου και σκέπτα μου τερίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε λάπτη δεξιά σου. Δόξα πατρική ήγιο και γιο πνεύματι και νυν και αίκη και στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη και στους αιώνας του νέου να μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτων ο οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκε ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστην με το καταβενόν των εισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν κρίση ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτυχε αυτή και της χειρός απόστησαν. Έθεν το μελάω κατά το άτομο σκοτεινής και ενσκία θανάτου. Επ' εμέ επεστήριχθη θυμός και πάντας με τηρησμούς επίγεξε επ' εμέ. Εμάκλες που γνωστούς με επιμώθητον ευδέλημα αυτής, παρεδόθην και ουξεπαρευόμενοι οφθαλμοί μου στένεσαν αποτοχίας. Εκεί έκραξα προς η Κύριε όλη την ημέρα, αντιεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσει θαυμάσια, η ιατρία να στήσεις και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει τέτοιν το αυτολαιό σου, αληθιά σου, ενδιαπολία. Μη γνωστήσει τον σκόδο θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου, η επιλυσμένη. Κι εγώ προς η Κύριε και έκραξα εκ το πρωί προς η φύγη μου προφθάσε. Ήνατε, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, υποστρέψτε προσωπών σου, παιμού. Το πώς είμαι εγώ και εγκόψει εκ νεότητός μου, ψωθίζεται, ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επ' εμέ δίλτον, εργαίος σου, φυβερισμοί σου, εξταραξάν μου. Εκυκλωσάν μου, σίδωρο όλη την ημέρα, να περιέσχον με άμα. Εμάκνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους τόσους μου παταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, σωτηρία σου, μέρεσε και έκραξε την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εν οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ουγού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσης της ανταποδόσης αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσης της ανομίας σου, τον ιόμνων πάσης της νόσου σου. Τον λυτρούμενο που φθορά στην ζωή σου, τη φάνοντα εν λέγει κτριμή. Τον επιπλώνοντα εγκαθί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελίμοσύνα σου, Κύριος, κρίμα πάσης δικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού Μωυσή, τη Ισής, Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λίμον, ο Κύριος, μακρόθυμες και πολυέλους σου, και στέλος οργιστής του δέης των αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησε, εν ημίν δέκα της αμαρτίας ημών τα πέδω και νεμίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού της γης, κρατέωσε ο Κύριος τέλος αυτού επισοβημένους αυτών. Καθώς ο αναπέχους είναι ανατολή αποδεισμών, εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος ουβημένους αυτών, ότι αυτός έγνουν το πλάσμα ημών εμνίστια του βουσασμένου. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από του αιώνου και έω του αιώνου του ψοβουμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επιήσεων τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού, και με μνημένη στην τολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριος εν του ουρανό, η τίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν στο προσευχή σου, ενώ ότσι την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατά δίωξε εν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν σχήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρό αιώνα. και η Κυρίας ερμπέ με το πνεύμα μου, εν ημί ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη, αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθείς μου έτσι καταβαίνουν στην εισλάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν πορεύσουν του ρωσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δέξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με την γη ευθεία είναι και εν το όνοματός σου Κύριε ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελέησου σου φιλοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύσει πάντως θλίβοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλους είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κλεισμένα μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κλεισμένα μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με την γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Η ελέησον.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Η ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κουδων ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ληστήνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Κύριος και επεφαλεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε Κύριε τε καθώς εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφαλεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το εθνή κύκλο σάλμα και το ονόματι Κυρίου ημίν άγνωστος. Θεός Κύριος και επεφαλεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και σταυμαστή εν οφθαλμής ημών.

0: θέσεις ποιμένα αρχηθεί την πανεφήμων και της εκκλησίας απάσης το λαυρό ως εμνολόγημα. Καλήν οίκον τιμήσω μεν πίστη του κλήρου και λαού των ποδήγων, ως πρεσβεύοντα απάστος υπέρ αυτών των εγγόντων πάντοτε. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε αναδείξαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου πασινιάματα.
1: Ως Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της εδέσης ποιμένα αρχηθεί την πανέφημον και της εκκλησίας απάσης το λαμπρόν σεμνολόγημα. Καλήν οίκον τιμήσω μεν πιστή του κλήρου και λαού των ποδήγων, ως πρεσβεύοντα απαύστος υπέρ αυτών των εκβόντων πάντοτε. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε αναδείξαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου πασινιάματα.
0: Και νυν και αϊν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μετεμορφώθησεν τόρι Χριστέ ο Θεός, δείξε στις μακτητές σου τη δόξα σου καθώς η δυνατό. Λάψον και η μοιήν της αμαρτωλής στο φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξα σοι.
2: Έτι και την ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν,
0: η ελέησο.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Η ελέησον.
2: Της Παναγίας εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε,
2: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εδέσεις του Χριστού, ιεράρχη των Θείων, καλήν οίκον πιστή, ανημίσω μεν πάντες, εσχάτως γαρός άγγελος, επί γης ούτως ούτως έζησε, κατηχήσας γαρ τη βιωτή και της λόγης πάντα ανθρωπών.

την μεταδόξη σου σωτήρ εν τη δευτέρα και πρικτή της εισελεύσεως δεικνύς επί του όρου σταυρ μεταμορφώθης Ηλίας και Μωσής συνελάλουν συ τους τρεις

Ελευσαίων ποιμήν, εις πέλης το κάφημα και αλμοπίας χωστήν, εσχάτως γεγέννησε, όθεν εφανερώθη, ημάς η Υία σου τύπος, ρήθους και αρετών σου εις εμνών της σου Πάτερ, διό και εξετούμεθα την άμαχον

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε πείσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και νικήσαν το κρίνε στέσαι. Λουγάρα νομία συνελήφθη και να μαρτύρει εκεί σε μη μη τυρμή, λουγάρα αληθινή γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου γλωσσάρα μου. Ραντιεί με ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχείο να λευκανθίσω με. Ακουτίζει μια γαλλία και η φροσύνη να γαλλιάσονται ω τέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψαν, καρδία καθαρά κτίσουν εντεμή ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν σε κάτι σου μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μη αντανέλησα από μου. Αποδώσμε την αγαλία σε εξωτερικού και πνεύμα τη γεμερικό στηριξών με. Διδάξον όμω τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψου ρίσε με ξεμάτων ο Θεό. Ο Θεό σωτηρία μου αγαλία στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου ότι θέλει να θυσία να δουκάνουν ο καυτόματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένο καρδία, στην τετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό. Ούπε εξουδενό η αγάθη να μην κυρίνεται ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμου. Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχο. Δόξα σε ο Θεό, η μου δόξα σε. Μω είσαι αθαλάσσι προφητικό ειδών εν εφέλη και εν στήλο πάνε πυρό. Τη δόξαν κυρίου ανεβόα το λιτρωτή και Θεό η μονάσου. Δόξα σε ο Θεό, η μου δόξα σε. Ω πέτρα το σώμα τη σκεπαστή, τότε θεωμένο τον αόρα των καθορών. Μω είσαι ο Θεό τη ανεβόα το λιτρωτή και Θεό η μονάσου. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε εσύ επί του όρου του νομικού και εν θαβορείο καθοράθου στο Μωυσή. Εν γνώφω το πάλι εν φωτή δεν είναι απροσίτω τη θεότητο. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ μου. Κύριο Πάτερ του Χριστού καλήνικε εμήν διάνοιαν και τη χείρα άμα. Κινήσαστε πω εύχομαι εν ταπεινώσει Άγιε όπω μέλτσο το βίον, τα σαρετά σου και θαύματα εν τη χρόνη του τη πανόλγια. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ μου. Από παιδό τον Ιησούν η γάψα, τον ποιητή του παντό το τοκέα έχουν. Τη μητρό σου άριστον, αλήπτην και διδάσκαλον, αθανάσιον όντω, νεματοφόρων πρεσβύτερων, εν σιτάρα λόνη καλίνικε. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λαμπρισμένο αρετέ καλίνικε υπό Χριστού του Θεού, την ισχύ σου πάσα να μα και διάνοια ανεστήριξα προ Κύριον, καταλήψα ιδέα και τα φθυρώμενα άπαντα όσα ο σωτήρ διεκήρυξε. Υπεραγία Θεοτόκιο όσων είμαστε. Λύπην τη Εύα Θεοτό και Έλισσα, τη συλλοχία Αγνή και Χαράν, τη πάση, τη βρωτή εδόρισα και όχθη παραμύθιων, οικουμένη απάση καταπατήσα των τύρανων, των αρχαίων όφιν δυνάμισο. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε ισχυάζουσα δόξα εν τη σκηνή πρώτερον. Και το Μωυσίο μιλούσα τόσο δεράποντι τύπο γεγέννητε τη αστραψά τη αρήτω εν θαβό σου δέσποτα μεταμορφώσεω. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε συνανήλθε συλλόγια. Μονογενές ύψης θέοι των Αποστόλων ακρότης επί του όρου Σταβόρ και συμπαρέστησαν ότε Μωσής και Ηλίας ως Θεού θεράποντες μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα σε ο Θεός ημώ, δόξα σε Θεός όλος υπάρχουν όλος βρωτός γέγονας. Όλη τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα εν υποστάσεις σου είναι δυσίτες ουσίες Μωυσής Ηλίας τε είδων εν όρη Σταβόρ. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ιχνηλατών της συν ψυχήν και την καρδία νομίως, άντε σπάσω του βαθών τα σετίας και εδέξω της φοράν καλήνη και πανάριστε. Χριστού του σου δεσπότου των αρετών εν το βίο σου. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εκθυμερώνος αληθώς αρχιερεύστη συν πίμνην, εκ παγίδων του βελία ρερίσω κατασπών επιτυχώς τους πλόκους του του Άγιε, ποικίλας επιθέσεις και πονηρά εννοήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, η ιεραρχία του Χριστού εν 20ο αιώνη. Ανεδείχθης ο Αδάμας Παμάκαρ και εγένου της πιστής, κανόν και τύπος άριστος ελόγιστε και έργης, ποιμήνε δέσεις χαλήνικε. Και νυν και αή και εις τους αιώνας πνών να μείνει. Κλειδονιζόμενων λαών των Ορθοδόξων Παρθένε, εκ του σαλού των συμπτώσεων δίσε, τες ευχές σου προς Χριστόν και τάχει απομάκρυνον, τα στρικημίας και ζάλι, εκ των ημούντων σε πάναγνε.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε,
1: ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ανοίγεις και στο σύλλιος εν τη εδέσισανε, σκάτος καλήνη και ιεραρχώνη κρυπής, αυγάζον την ποιήμνη σου, οθένε νεφροσύνη ή τη συνήμην τελούντες, να ελπούμεν του σου βίου το θαυμάσια Πάτερ, λόγους τους θεάρες.

ανάμει. Ο Πέτρος δε σύνον ταυτασία έλεγε, καλόν οδέστη, πείσε τρεις κοινάς, μίαν Μωσή και μίαν Ηλία και μίαν Σιτό δεσπότη Χριστό.

0: έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τον μιμητήν του Σωτήρος Καλλίνικων και τις εδέσεις ποιμένα των Άριστων και εκκλησίας απάσης το σέμνομα υμνολογήσουμε πάντες φυλάγι ημών γάρε δείχθη το στήριγμα.
1: Ημών γάρε δείχθη το στήριγμα.
2: Συνταγαλώνων πλαστών των Πολύκαρπων, των ακαρνάνων φίνικα υψίκομων και τις εδέσεις επίσκοπων Άγιων, ύμνης εμνής καταστέψομεν σήμερον άγοντες αυτού, την κατέτος επέτειον ούτως γάρε εκπαιδών κατηχηθείς τα Θεία και αγαπήσας θερμός του Χριστόν εν το Ιερό Καταλόγο των Κληρικών, ενεγράφει γενόμενος επίσκοπος εδέσεις και ως αλήπτης λαμπρός πολλούς προς τη σωτήριον τρίβων κατήχθηνε, διό και γέγονε τύπος ποιμένος αρίστου και εν χαρά τούτον εγκομιάζομεν ημών γάρε δείχθη το στερέωμα.
1: Ημών γάρε δείχθη το στερέωμα.
2: Τι οπλόητο αυτού μηνός μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης των Καλλίνικων τιμόμεν της Εδέσης Επίσκοπων Άγιων Πνευματοφόρων τι αυτή η μέρα μνήμη του Σιού Πατρός ημών Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Σιού Πατρός ημών Θεοδοσίου Ηγουμένου Ορόπου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου Λεωνίδου και των Υπείων Διαπυρός Τελειοθένου. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Δέκα Ασκητέ, οι Εξ Αιγύπτου Εν Ειρήνη Τελειούνται. Οι Άγιοι Δύο Μάρτυρες, οι Εκτήρου Κατά Γη Σειρώμενοι Τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλου του Εξαγοράς μεν της Μαγνησίας καταγωμένου εν Κωνσταντινούπολη δε μαρτυρήσας εν έτη 1628-20. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου του εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος εν έτη 1728-24. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Η ελέησον
0: της Παναγίας εχρά.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσην την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωσιν

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν

0: Αμήν.
1: Όταν σκηνάς τα αυτά και
0: συμφώνησαν τα ελέησου
1: η στον αιώνα
0: και γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αληθία σου.

Θαυμαστός εν τη πείμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαραναβλίζεις τας δωρεάς, της πόθο εκβόσιση, δόξα της θαυμασίης σου, Άγνη, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσημά

Το καιρό εκείνο προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνονται στο Πέτρο και είπον, ο διδάσκαλος

γραμμίζων εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πεδίων έστησε να

0: Υπόμεν πάντε εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας ημών Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, Θεομεθάσου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθάσου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστού ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ενεκαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων θητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό του το κοπιώτων ψαλώτων και υπέρ του περιεστού τους λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξεν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν,
1: ή
0: να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, της η χάρητη. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτή συνήμην δοξάζωση το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη, την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνει και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και προσπεσίν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρνηση δεήσεις και ηγεσίας και θυσίας ανεμάτους υπερπαντός του λαού σου, και ικάνωσον ημάς ως έθους την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα την

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την σοφία πάλιν και πουλάκης. Συ προσπίπτωμεν τη σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις με την δέηση ημών, καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μήναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύμη. Όπως υπό του κράτους σου

Θα βρούμε συλλήσεις πονηρά. Ιερατείες χάρη παραστήνει τη Αγίου στα αυτραπέζη και ηρωγήσει το Άγιο και αχαρτώ το σώμα του προτιμήνου εγώ. Σίγαρα πως έρχομαι κλάνος με αυτά αυτή ένα καλά. Άλλαξε. Σίγαρα προσφέρον και προσφερόμενος και προσεχόμενος και δεδόμενος και στέλνος μου και εσύ την δόξεν να πέμπουμε σύν τον Άρχος Πατρί και τον Παναγίου και αγαθό της ζωπιός

Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντες στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου καστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάσεις των ουρανών ανοίγαγες την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα. Υπερτούτε να πάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και νουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ για υπέρ της λειτουργίας ταύτης εν εκ των χειρών εμον δέξαστε κατεξίωσες και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χειροβήματα σεραφείμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρση από τερωτά

σήμερα στάσεις της ισουρανούς αναβάσεις, της εκδεξιών καθέδρας, δευτέρας και δόξου πάλιν παρουσίας, ο Θεός ηλάστηκεν το μαρτωλό τη λέησον.

εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνα εν τιμονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Και δώσιμην εν ενίστο ματιεμιά καρδία δοξάζειν και ανυμνήν.

των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και νοερούν αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν

0: Αντιλαβούς όσον ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατά του Θεού την ζωήν ημών άμεσα του Παφυλάμου και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και εγκαιτεύομεν. Καταξίωσε μάλλον με τα λαβή με την ουρανία σου και των μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζ με τα καθαρού συνδότους σ' άφησε αμαρτιών, συγχώρησε πλημελημάτων εις πνεύμα του Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφησε μην τα φιλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη στενέκης ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: προς κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομε.
1: Συ Κυρίε.
0: Σύμπλευσον τους επιπορούς συνόδευσος γνωσού δασίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και η εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού,

Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου και αποθρών δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσιμα σου, άνετο Πατρί συγκαθήμενος και όδη μηνα ουράτους ημών, και καταξίωσιν την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράν σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστηκε με το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάστηκε με το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάστηκε με το μαρτωλό και λέησον.

0: Αγίος Κύριος,
1: μελιζόμενος και με διαδόμενος
0: Ιησούς Χριστός εις δόξα,
1: Ιησούς Χριστός νικά, Ιερών Πατερίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ζέσεις πίστεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου, αμήν.

0: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπο ευεργέτα των μουσικών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάσον το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό το έθνη και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αυτός υπάρχει.

0: Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίχων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου και Μύρονος Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Στυρακίου, Ελευθερίου και Λεωνίδου, των Οσίων Θεοδοσίου Ηγουμένου Ορόβων Γρηγορίου και Ευτυχίου και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Τριανταφύλου και Αναστασίου, όν την ιερά μνήμη επιτελούμεν και

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Κύριοι ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Εμιλιανού του Ομολογητού, Επισκόπου Κιζίκου. Ο πατήρ ημών Εμιλιανός ήταν πρώτα μοναχός στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θανάσιος, όπου και διέλαμψε με τα ενάρετα έργα του. Λίγο αργότερα, μετά τους συνασκητές του Άγιο Μιχαήλ Συνάδων και Άγιο Θεοφύλακτο Νικομιδίας, ανήλθε και αυτός με τη σειρά του στο επισκοπικό αξίωμα και διαδέχθηκε τον Μητροπολίτη Κιζίκου Νικόλαο. Αποδείχθηκε πιστός οικονόμος της Θείας Χάριτος και διακρίθηκε για την αγάπη του και την χριστότητα των ηθών του. Κατά την σύσκεψη περί της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων που συγκλήθηκε στο παλάτι από τον Λέοντα V το 815, ο Άγιος Εμιλιανός, απευθυνόμενος στον αιρετικό ηγεμόνα, του επισήμανε ότι επειδή τα δογματικά ζητήματα ήταν αυστηρά εκκλησιαστικής τάξης, τότε έπρεπε να αντιμετωπιστούν στην Εκκλησία και όχι ενώπιον των πολιτικών αρχών. Μετά την θαραλέα αυτή ομολογία πίστεως, εξορίστηκε. Μετά από 5 περίπου χρόνια δοκιμασιών, δολοφονημένος καθώς λέγεται από ανθρώπους του Αυτοκράτορα, απήλθε προς τις ουράνιες μονές των Καλλινίκων Αγίων Μαρτύρων.

αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μύρωνος του Θαυματουργού, Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε στην Αυρακία κοντά στην Κνωσό από οικογένεια ευσεβή και θεοφοβούμενη. Νέος ακόμη παντρεύτηκε και ζούσε καλλιεργώντας τη γη. Κινούμενος από αγάπη, μοίραζε σε ελεημοσύνες μεγάλο μέρος της συγκομιδής του και είχε τόσο πλούσια ανταμοιβή γι' αυτό, ώστε όσο περισσότερα έδινε, τόσο πιο πολλά συγκόμιζε. Πράγματι, η συμπόνια του και η φιλευσπλαχνία του απέναντι στους πτωχούς ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Έτσι λέγεται ότι μία ημέρα ο Άγιος έπιασε στην αποθήκη του καμιά δωδεκαριά ανθρώπους να κλέβουν γεννήματα. Από την απληστία τους είχαν γεμίσει τόσο τα σακιά τους που δεν ήταν σε θέση να τα σηκώσουν. Αντί να τους κυνηγήσει ή να τους ξυλοκοπήσει ο Μύρων, βοήθησε τον καθένα να σηκώσει το σακί τους στους ώμους και τους συνέστησε να μην μιλήσουν σε κανένα για το γεγονός, για να μην χάσει τον μισθό της ανεξικακίας του. Οι αρετές του τον έκαναν άξιο της ιεροσύνης και όταν έπαυσε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού, χειροτονήθηκε επίσκοπος Γορτίνης και αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Στο αξίωμα αυτό δεν επέδειξε μόνο μεγάλη ποιμαντική σοφία, αλλά βοήθησε επιπλέον το ποιμνιό του και με πολλά θαύματα που η Θεία Χάρις επιτελούσε εις απάντηση των προσευχών του. Έτσι εμπόδισε την ροή ενός ποταμού που ήταν έτοιμος να πλημμυρίσει και επιστρέφοντας στο σπίτι του έστειλε μερικούς ανθρώπους να βουτήξουν την ποιμαντική ράβδο του στα νερά που άρχισαν πάλι να ρέουν. Ο Άγιος Μύρων πέρασε πολλά χρόνια επικεφαλής της εκκλησίας του, επιδαψιλεύοντας ευσπλαχνία και χάρη γύρω του, κατά μίμηση του Θεού που εκχέει τις ευεργεσίες του σε όλους. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 100 περίπου ετών, περί το 350 μετά Χριστόν.

Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου, Λεωνίδου και των Αγίων Νηπίων, των Διαπυρός Τελειοθέντων. Μνήμη των 10 Αγίων Ασκητών, των εξ Αιγύπτου, εν ειρήνη Τελειοθέντων. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες, οι εκτήρου της Φινίκης, κατά γη σειρώμενοι, τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Τυράκιος ψήφι τελειούται.

του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου, ηγουμένου της Μονής Ορόβων. Σηκώνοντας τον Σταυρό του Κυρίου εκ νεαράς ηλικίας, ο Όσιος Θεοδόσιος έζησε πρώτα στα Όρη, στα Σπήλαια και στα Λαγκάδια, προσφέροντας αδιαλείπτως την προσευχή του ως θυσία ευάρεστη στον Κύριο. Εγκαταστάθηκε αργότερα στο όρος Ορόβων, όπου καθοδήγησε τους μαθητές του με σοφία πριν παραδώσει την ψυχή του στον Θεό.

Αγίου Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου του Εξαγοράς εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1680. Καταγόμενος από την Ζαγορά του Βόλου, ο Άγιος Τριαντάφυλλος δούλευε ως ναύτης. Μία ημέρα τον συνέλαβαν Τούρκοι που θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη των προγόνων του. Ηλικίας μόλις 16 ετών, επέδειξε τότε το σθένος και το κουράγιο ενός όριμου άνδρα. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, υπέμεινε εκεί κάθε είδους βασανιστήρια και εκτελέστηκε στο μέρος του υποδρομίου.

0: αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου του εν Θεσσαλονίκη, μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1794. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν Βούλγαρος από την Επισκοπή της Τρομνίτσας της Μακεδονίας, αρχαία Τιβεριούπολης, και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη σε ένα οπλοπηγείο. Κάτω από την πίεση του αφεντικού του, προσπάθησε μία ημέρα να βγει από την πόλη ντυμένος με τουρκικά ρούχα για να μην πληρώσει τα διόδια που απαιτούνταν από τους χριστιανούς. Στην πύλη όμως τον σταμάτησαν οι φρουροί και του ζήτησαν να αποδείξει την ταυτότητά του λέγοντας τον μουσουλμανικό χαιρετισμό. Ο Αναστάσιος δεν έκανε πίσω μπροστά στον κίνδυνο και προτίμησε να παραδοθεί παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τρεις φορές παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, επιμένοντας στην ίδια ομολογία πίστεως, παρά τα βασανιστήρια που η Θεία Χάρις του επέτρεπε να υπομένει με υπερφυσικό σθένος. Τον έστειλαν κατόπιν στον θρησκευτικό αρχηγό που προσπάθησε να τον προσελκύσει, δίνοντάς του πολύτιμα όπλα και υποσχόμενος να τον κάνει σωματοφύλακά του. Δείχνοντας τη μεγαλύτερη περιφρόνηση για τα μάταια αυτά πράγματα, οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή. Με τα πόδια στην ποδοκάκι και βαριά αλυσίδα στο λαιμό, το έχωσαν επιπλέον κάτω από τα νύχια καλάμια. Παρέμεινε ωστόσο ακλόνητος και έτσι τον παρέδωσαν στον διοικητή, που διέταξε να τον κρεμάσουν έξω από τη νέα πύλη. Εξαντλημένος όμως από τα μαρτύρια, ο Άγιος εξέπνευσε οδηγούμενος στον τόπο της εκτέλεσης. Η μέρα μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, του εικονογράφου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ανακομιδή τέλος των λειψάνων των Αγίων Ζωσίμου και Σαββατίου του Σολοφκή. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

φροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Είναι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το ραδιόφωνο που σέβεται και τιμά ιδιαιτέρως την Παναγία μας, τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων των ανθρώπων. Στη χάρη της, τούτο τον Αύγουστο, έχει αφιερώσει και αυτή τη σειρά των εκπομπών, η οποία διερευνά τα θαυμαστά εκείνα γεγονότα με τα οποία η Παναγία μας έρχεται σε επαφή και σχετίζεται με τον καθένα από εμάς. Επειδή τα θαύματά της είναι πολλά, εμείς οι άνθρωποι της έχουμε δώσει διάφορα ονόματα, αναρρύθμιτα. Ένα από αυτά είναι η Παναγία η Γιάτρισσα. Θεωρούμε την Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, ουράνια ιατρό. Είναι εκείνη η οποία έρχεται να θεραπεύσει ό,τι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να καταφέρει. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μερικά τέτοια περιστατικά ένδοξα και θαυμαστά που η αγάπη της προσέφερε σε όλους εμάς, που έχουν να κάνουν με θεραπείες αρρώστων ανθρώπων από την Παναγιά την Γιάτρισσα, την ουράνια αυτή ιατρό, όπως είπαμε. Προχωράμε λοιπόν για να πληροφορηθούμε και να χαρούμε αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Όταν βασίλευε ο Λέων ο Σοφός, τον επισκέφθηκε μία ασθένεια οδυνηρή και ανίατη για εκείνα τα χρόνια, η οποία λέγεται λυθίαση. Επειδή δε δεν έβγαιναν τα ούρα, υπέφερε αφάνταστα. Την εβδομάδα της τυρινής οι πόνοι έγιναν αφόρητοι. Οι γιατροί αποφάσισαν πως πεθαίνει και του ετοίμαζαν τα εφόδια του θανάτου. Τότε η Αγία και Μακαρία Βασίλισσα Θεοφανό, γυναίκα ενάρετη, όταν είδε ότι οι επίγειοι γιατροί δεν μπορούσαν να τον θεραπεύσουν, κατέφυγε στην Επουράνιο ιατρό, την Παναγία. Μπήκε στα βασιλικά δώματα και αφού προσέπεσε στην εικόνα της Θεομήτωρος, με θερμή πίστη και δάκρυα καυτά προσευχόταν στην Παναγία να χαρίσει στον άνδρα της λίγη ζωή για να ψηφίσει αυτοκράτορα το γιο του Κωνσταντίνο, να μην κινδυνεύσει το βασίλειο χωρίς βασιλιά. Ενώ προσευχόταν, άκουσε φωνή αόρατα να της λέγει: «Μη λυπάσαι, Θεοφανό, και σήμερον έρχεται το ιατρικόν βότανον να θεραπεύσει τον άνδρα σου». Όταν άκουσε η βασίλισσα αυτόν τον παρήγορο λόγο της Παναγίας, χάρηκε ιδιαίτερα και συνέχισε τώρα την προσευχή των ευχαριστειών της στην ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ύστερα έτρεξε στον ασθενή και είδε ότι βρισκόταν στην τελευταία ώρα να ξεψυχήσει. Οι γιατροί έκαναν συμβούλιο για να τον εγχειρήσουν. Τότε τους είπε η Αγία Θεοφανό: «Άφετε αυτόν, ότι ταχαίως έρχεται άλλος ιατρός να τον θεραπεύσει». Ύστερα από πολλή ώρα, όταν όλοι νόμιζαν ότι πέθανε, βλέπουν να έρχεται δρομαία μια μοναχή, η Αγάθη, η οποία υπηρετούσε στο ναό της ζωοδόχου πηγής και να κρατά ένα αγγείο με νερό από την ιαματική πηγή της Παναγίας, και είπε στη βασίλισσα: «Σήμερον όταν ηγέρθηκα το πρωί και εφιλοκάλουν
περιποιόμουν δηλαδή το ναόν της υπεραγίας Θεοτόκου, ήκουσα φωνήν και λέγει μου: «Αγάθη, λάβε ταχαίως ο λίγον είδωρ από την πηγήν μου, να υπάγεις του βασιλέως να το πει, να θεραπευθεί και αυτός και να πάυσει η λύπη της αγαπημένης του Θεοφανούς, ή της με τα δακρύων πρόσμε βοά». Έδωσε λοιπόν η βασίλισσα το νερό στον ασθενή και αμέσως μόλις το ήπιε θεραπεύτηκε τελείως και τόση δύναμη πήρε ώστε σηκώθηκε από το κρεβάτι του τελείως υγιής, σαν να μην είχε ποτέ ασθένεια. Αυτό το θαύμα εξέπληξε όλους. Ο βασιλιάς πρόσταξε να τελέσουν ευχαριστήριες ακολουθίες στο παλάτι σε ενθύμηση αυτής της μεγάλης ευεργεσίας του Κυρίου και της υπερένδοξης δέσποινάς μας και μητέρας του Θεού. Η βασιλίδα των πόλεων, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, έχει να μαρτυρήσει πολλά τέτοια θαυμαστά γεγονότα για τα οποία ευθύνεται η Παναγία μας. Κατά το 510 από την ένσαρκο του Θεού παρουσία έπεσε στη Ρώμη μεγάλη θανατική αρρώστια, κατά την οποία καθημερινά πέθαιναν 2.000 περίπου άνθρωποι. Ο επίσκοπος εκείνου του καιρού, που ήταν ο Μέγας Γρηγόριος ο Διάλογος, πρόσταξε να λιτανεύσουν την σεπτή εικόνα της Παναγίας την οποία είχε ιστορήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και να κάνουν δεήσεις τον Κύριο να πάυσει ο θάνατος. Καθώς λοιπόν προσευχόταν ο επίσκοπος την Παναγία της Ιερής Εικόνας να παρακαλέσει τον Υιόν της και παντελεήμονα Θεό να τον ευμενήσει και να καταπαύσει το θυμό του και τη δίκαιη αγανάκτησή του, έβλεπαν όλοι από όπου περνούσε η εικόνα ότι καθάριζε ο αέρας. Τότε παρουσιαζόταν σαν σύννεφο το οποίο διωκόταν σαν από βίαιο άνεμο και έμενε πάλι η ατμόσφαιρα γαλήνια και καθαρή από την αρρώστια. Αφού λοιπόν λιτάνευσαν την Αγία εικόνα της Παναγίας σε όλη την πόλη, βλέπει ο Άγιος Επίσκοπος Γρηγόριος έναν άγγελο πάνω από τον πύργο του Αδριανού και κρίσκεντος, ο οποίος πόγγιζε ένα σπαθί ματωμένο και το έβαλε στη θήκη. Κατάλαβε ο Άγιος ότι με τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου σταμάτησε ο θυμός του Κυρίου και εξαφανίστηκε το θανατικό. Από τότε ο πύργος ονομάστηκε του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και δεν λέγεται πια του Αδριανού ή του Κρίσκεντος. Στο όνομα του Αρχαγγέλου έχτισαν αργότερα μεγαλοπρεπή ναό για να θυμούνται οι χριστιανοί το θαύμα της Παναγίας μας. Τι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, να πρωτοθυμηθούμε από τα θαύματα που έχει επιτελέσει και επιτελεί η Παναγία μας. Δεν μπορεί κυριολεκτικά να τα χωρέσει το μυαλό μας. Γι' αυτό και εμείς αναφέρουμε στην αγάπη σας όλα αυτά τα θαυμαστά, για να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε την Παναγία μας και να την ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις μεγάλες δωρεές που μας έχει προσφέρει. Συνεχίζουμε. Ένας χριστιανός, ο οποίος ονομαζόταν Δίδυμος, είχε γεννηθεί τυφλός. Αυτός ήταν άνθρωπος θεοσεβής και ενάρετος και αγαπούσε τόσο πολύ την Εκκλησία ώστε ποτέ δεν έλειπε από τις ακολουθίες και τα κηρύγματα που γίνονταν. Από πολυπηρία και για να είναι από τη φύση πολύ μορφωμένος, διαλεγόταν πολλές φορές με τους αιρετικούς και τους Ιουδαίους και τους καταντρόπιαζε. Μια μέρα, αφού έκανε μια σοφότατη ομιλία και είπε πάμπολα εγκόμια στην Παναγία, κατεσχύνθηκαν οι ασεβείς Ιουδαίοι.
επειδή δεν μπορούσαν να τον αντικρούσουν, ένας από αυτούς του είπε: «Δεν τρέπεσαι τυφλέ να υπερασπίζεσαι την Παναγία όπως την λες, που δεν μπορεί να δώσει φως στα μάτια σου και να βλέπεις όπως όλοι οι άνθρωποι, και τις έχεις και τόση ευλάβεια? Θα σου απαντήσω ύστερα από 3 μέρες», του είπε. Αφού αναχώρησε για το σπίτι του, άρχισε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία 3 μερόνυχτα με δάκρυα, χωρίς να φάει τίποτα, και παρακαλούσε να τον φωτίσει για να ελέγξει τους κακόδοξους αιρετικούς και τους ασεβείς Ιουδαίους. Τότε έλαβε θείο μήνυμα από την Παναγία και κάλεσε όλους τους αιρετικούς και Ιουδαίους σε μια εκκλησία, σταμάτησε εμπρός σε μια εικόνα της Παναγίας και μεγαλόφωνα είπε αυτήν την προσευχή: «Αϋπάρθενε κόρη, καθώς αξιώθηκες και γέννησες άφθορα το Θεό των απάντων, όπου δεν ακούστηκε ποτέ πιο θαυμαστό έργο, έτσι κάνε και τώρα το θαύμα σου και σε μένα τον αμαρτωλό, και δόρισέ μου το φως των ματιών μου, όχι για δικιά μου ευχαρίστηση, αλλά για να πιστέψουν όλοι αυτοί γύρω ότι είσαι Θεοτόκος και ότι αληθινά γεννήθηκε από εσένα και εκ πνεύματος Αγίου ο Θεός, με άρρητο τρόπο, για να επιστρέψουν στην ορθόδοξο πίστη». Αφού είπε αυτά, ο τυφλός έκπληκτος διαπίστωσε ότι έλαβε το παμπόθητο φως από τη μητέρα εκείνου που είναι το φως του κόσμου. Τότε πολλοί Ιουδαίοι και αιρετικοί που έγιναν μάρτυρες του θαυμαστού γεγονότος πίστεψαν στον Χριστό και βαφτίστηκαν την ημέρα εκείνη, τους οποίους πήρε ο πρώην τυφλός στο σπίτι του και με πολλούς φτωχούς και ξένους τους πρόσφερε πλούσια τράπεζα αγάπης για να ευχαριστήσουν όλοι τον Κύριο, τον ποιούντα δια της Παναμού Μητρός αυτού τι αυτά τεράστια. Εάν, αγαπητοί αδελφοί, προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε όλα αυτά που η Παναγία μας έχει δωρήσει στην αγάπη μας, δεν θα μπορέσουμε αφενός να καταφέρουμε επακριβώς να τα ερευνήσουμε και να τα μετρήσουμε, και κατά δεύτερον θα χρειαστούν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου και αυτές δεν θα καταφέρουν τελικά να χωρέσουν όλα εκείνα τα βιβλία που θα περιγράφουν τα θαυμαστά της Παναγιάς μας. Θησαυρός σπάνιος, ανεπανάληπτος, αλλά και ανεκτίμητος, η τιμία ζώνη της Κυρίας μας Θεοτόκου, η οποία είναι θησαυρισμένη στη γεραρά και σεβάσμια μονή του Βατοπεδίου. Το 458, ύστερα από αυτοκρατορικό διάταγμα του Λέοντα του Πρώτου, κατατέθηκε στον περίφημο και ιστορικό αυτοκρατορικό ναό των Βλαχερνών. Τον δε 12ο αιώνα καθιερώθηκε ως επίσημη εορτή της από τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό η 31η Αυγούστου. Γι' αυτό λέμε πως όλος ο Αύγουστος, από την πρώτη του ημέρα που ξεκινούν οι παρακλήσεις μέχρι και την 31η που εορτάζεται η εορτή της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, είναι αφιερωμένος σε αυτήν. Είναι ο μήνας ο δικός της. Τα θαύματα που επιτελούσε και επιτελεί η Αγία Ζώνη της Παναγίας είναι πάμπολα και γνωστά σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Γι' αυτό και η φήμη της είναι γνωστή παντού. Αναφέρουμε ένα από τα θαυμαστά της. Κατά το έτος 1871-1872
Έπεσε στην Κωνσταντινούπολη η φοβερή λοιμική αρρώστια της χολέρας. Τα θύματά της ήσαν χιλιάδες, από μικρά παιδιά, νέους και γέροντες και ανθρώπους κάθε ηλικίας και θρησκείας. Και αυτός ο Σουλτάνος λυπόταν για την απώλεια των υπηκόων του και φοβόταν και για τη δική του τη ζωή. Γι' αυτό ζητούσε κάθε τρόπο να χρησιμοποιήσει για την εξαφάνιση αυτής της κατάρας που εισόρμησε στο κράτος του ακάθεκτη. Όταν ο Πατριάρχης Άνθυμος ο Έκτος του συνέστησε να φέρει από το Άγιον Όρος την τιμία ζώνη της Παναγίας, ο Σουλτάνος ξέχασε Κοράνι και Μωάμεθ. Τότε έστειλε ιδιαίτερο ατμόπλιο στον όρμο του Βατοπεδίου και παράλαβε την τιμία ζώνη και τη μετέφερε στην βασιλεύουσα και άρχισαν οι λιτανίες. Παρέμεινε επί τρίμηνο. Καθημερινά τελούνταν πανηχίδες, λειτουργίες και παρακλήσεις. Έτσι απομακρύνθηκε η θανατηφόρα ασθένεια. Οι κάτοικοι περιέβαλον αυτήν δια μεγάλων τιμών. Ο δε Σουλτάνος εδωρίσα το αυτή πολλήν χρυσών. Η τιμία ζώνη της κυρίας Θεοτόκου της Παναγίας μας μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε με πολύ χαρά και συγκίνηση να θαυματουργεί και στη Μονή του Βατοπεδίου όπου ευρίσκεται, αλλά και κάθε φορά που με άδεια της Μονής θα λιτανευθεί είτε στη χώρα μας είτε αλλού. Πολλοί πιστοί προστρέχουν εκεί στην χάρη της Παναγιάς για να προσκυνήσουν την τιμία της ζώνη και να λάβουν την χάρη της και την ευλογία της, αλλά και την ίαση εάν υπάρχει κάποιο σωματικό ή ψυχικό ασθένημα. Και κατά την πίστη βεβαίως του καθενός η Παναγία δωρίζει ανάλογα. Για να δούμε ένα άλλο περιστατικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που μαρτυρεί τη δόξα και τη δύναμη της Παναγιάς μας. Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής, στη δύση της ζωής του έμενε στη σκήτη της μικράς Αγίας Άννας. Εκεί το πνευματικό του τέκνο γέρον Ιωσήφ γνώρισε μια εμπειρία με το γέροντά του, την οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στην αγάπη σας. Στας δυσμάς του βίου του δέχθηκε να του προσφέρομαι κάποιαν εξυπηρέτηση, γιατί ήταν πολύ αυστηρός στον εαυτόν του. Κάποτε που είχε ιδρώσει πολύ δέχτηκε να του σκουπίσω την πλάτη του με πετσέτα. Τότε είδα στο σώμα του σημάδια από θεραπευμένες πληγές και επειδή ήξερα ότι δεν πέρασε ποτέ του καμίαν ασθένεια ούτε τραυματισμό, τον ρώτησα περίεργα να μου πει τι ήταν αυτά τα οποία ήταν στρογγυλά σαν τα τυλώματα στα πλοκάμια των χταποδιών. Τότε μου είπε ότι του συνέβησαν ως εξής. Όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο, εκείνη η έρημος η περίφημη του Αγίου Όρους, και βιαζόταν στην Φιλοπονία, δεν άλλαζε ποτέ τα εσώρουχά του και ιδίως τις φανέλες του, και επειδή δεν ήταν συνηθισμένος ο οργανισμός του στον υδρότα και την κακοπάθεια, γέμισε σπηριά όλη του η πλάτη και πολλοί τον ερέθιζαν. Έλεγεν ο γέρον ακόμη, εγώ όμως δεν έδινα σημασία και όταν με ενοχλούσαν πολλοί τα πίεζα ακουμπώντας έναν τοίχο, αλλά αυτά αγρίεψαν και γέμισαν πίο.
Τότε πήρα έναν ντορβά γεμάτο παξιμάδι από την Μονή Ιβύρων που μας έδωσαν και ξεκίνησα για τον τόπο μας. Στον δρόμο φαίνεται ότι έσπασαν, γιατί αισθανόμουν ότι κόλλησε η φανέλα πάνω μου, αλλά και πάλι δεν έλαβα καμία πρόνοια γι' αυτά. Έμαθα και τα άφηνα όλα στον Θεό και την δέσποινά μας και σιγά σιγά θεραπεύτηκαν, αφού η φανέλα τρίφτηκε και έπεσε και αυτή. Πόσο μεγάλη και θαυμαστή, φίλοι ακροατές, ήταν η εμπιστοσύνη του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού στη μεγάλη ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας. Ο μικρός Θεόδωρος, εξαιτίας υψηλού πυρετού, έμεινε ανάπηρος. Άλλο περιστατικό αναφέρουμε τώρα. Παρέλυσαν τα χέρια του, τα πόδια του, η φωνή του και γενικά όλο το σώμα του. Είχε μείνει μια ακυβέρνητη μάζα από σάρκες. Ο παππούς του μικρού Θεόδωρου, ο κυρ Χρήστος, είχε ακούσει για τον γέροντα Παΐσιο και για τα θεία δώρα του Αγίου Πνεύματος, με τα οποία τον είχε πλουτίσει η αλίωση του Αγίου Πνεύματος και η δεξιά του υψίστου. Και η σκέψη του πήγε στο ταλέπορο μικρό εγγονάκι του και σκεπτόταν την ανέλπιδα κατάστασή του και κεγόταν η καρδιά του. Το 1991 πήρε αγκαλιά τον μικρό Θεόδωρο και τον πήγε στο κελί του γέροντα Παϊσίου στην Παναγούδα της Μονής Κουτλουμουσίου για να παρακαλέσει το γέροντα να βοηθήσει το μικρό. Ο γέροντας σταύρωσε το παιδί και είπε «Θα γίνει καλά». Πράγματι, από την ημέρα εκείνη άρχισε η βελτίωση της κατάστασης του μικρού Θεοδώρου. Στις 30 Μαΐου του 1992 ο παππούς ξαναπήγε το εγγονάκι του στο Άγιον Όρος για να προσευχηθεί γι' αυτό ο γέροντας Παΐσιος και να το σταυρώσει. Στο κελί του γέροντα πήγε μόνος. Το παιδί το είχε αφήσει στις καριές. Βλέποντας το γέροντα είπε ο παππούς «Συμπάθαμε γέροντα που ήλθα μόνος χωρίς το παιδί. Έχει παχύνει πολύ και εγώ δεν μπορούσα να το σηκώσω. Γι' αυτό ήρθα μόνος μου». «Δεν πειράζει», του είπε ο γέροντας Παΐσιος, «το βράδυ θα έρθω εγώ να δω τον Θεόδωρο». Το βράδυ, χωρίς να φύγει από το κελί του, ο γέροντας Παΐσιος με ανεξιχνίαστο αλλά θαυμαστό τρόπο επισκέφθηκε το Θεόδωρο και σαν ευλογία του έδωσε μια σταμποτή εικονίτσα της Παναγίας. Ήταν γνωστή στο Άγιον Όρος η θεοτοκοφιλία του πατρός Παϊσίου. Από μικρός ο Αρσένιος ζούσε έντονα την αγάπη του στο Χριστό και την Παναγία. Και τώρα ασφαλώς ο Κύριος και η Παναγία έκαναν να επισκεφθεί με το πνεύμα του το μικρό Θεόδωρο. Διότι όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης. Και προχωρούμε να αναφέρουμε και άλλα θαυμαστά γεγονότα της Παναγίας μας. Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, ο οποίος καταγόταν από την Ιβηρία, τη Γεωργία δηλαδή, από πολύ μικρός ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Ο πατέρας του, ο Μακάριος Ιωάννης, και αυτός αρνήθηκε τα πρόσχερα, τα φθαρτά και τη δόξα του κόσμου και προτίμησε την εν Χριστώ πλουτοποιών πτωχίαν, αφού ντύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Το μικρό Ευθύμιο παρέδωκεν εις διδασκάλους δια να διδαχθεί τα μαθήματα. Ο δε καλός Ευθύμιος, έχοντας κοντά εις την οξύτητα του νοός και ζέσιν πολλήν και επιμέλιαν, έμαθεν εις ολίγων καιρών και την έξω σοφίαν και την έσω θεοσοφίαν και εφάνει ποταμός των διδαγμάτων του πνεύματος. Μετά δε ταύτα
περιέπεσεν εις βαρίαν και μεγάλην αρρωστίαν. Αλλά με την επιστασίαν και βοήθειαν της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου, ηλευθερώθη από αυτήν και προέκοπτεν εις την αρετήν και εις την σοφίαν και χάριν εις άλλα πολλά θαυμάσια. Άσκησε τον καλό και θεάρεστο αγώνα τον 10ο αιώνα στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. Και ένα τελευταίο για σήμερα θαυμαστό περιστατικό της υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Όσιος Πατήρ ημών Θεόδωρος, ο Σικαιώτης, ο θαυματουργός, άνθρωπος του Θεού, βρισκόταν κάτω από την επίδραση σωματικών ασθενειών όμοια με τον Μέγα Απόστολο Παύλο. Την ασθένειά του τη χαρακτήριζε ως ευλογία του Θεού και δώρο της προνοίας του. Γνώριζε πως ο Θεός υπόσχεται μεγάλο μισθό στις ψυχές για τα σωματικά πάθη και σε όσες πέφτουν σε ικτρές συμφορές πόνων και ασθενειών. Έτσι λέει ο Θεός ότι διαφωνεί με τους δικαίους που προσεύχονται για να απομακρύνει τις αρρώστιες από το σώμα τους. «Σας είναι αρκετή», λέει, «η χάρη μου, διότι η δύναμή μου αναδεικνύεται τέλεια όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής».

0: Όταν έφτασε στη Σοζόπολη, μπήκε στο σεβάσμιο ναό της Παναγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, από όπου βγαίνει το Θεοδόρητο Μύρο. Άπλωσε τα χέρια του και στάθηκε εκεί ώστε να σχηματίζει σταυρό και προσευχόταν μπροστά στην παράδοξη εικόνα που έβγαζε μύρο. Από δε θεία ενέργεια το μύρο μαζεύτηκε σαν φούσκα και μετά ράντισε επί πολύ τα μάτια του και έχρισε όλο του το πρόσωπο, ώστε όλοι όσοι είδαν αυτή τη θεϊκή μαρτυρία έλεγαν ότι πράγματι είναι άξιος δούλος του Θεού. Έτσι, θαυματουργικά, με τη χάρη της Παναγιάς, απόκτησε και πάλι την υγεία του ο Όσιος και απαλλάχτηκε από την οφθαλμική του πάθηση. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, να μιλάμε για μέρες και μήνες και χρόνια αναφερόμενοι στα θαύματα της Παναγίας μας και κυρίως σε εκείνα τα θαύματα που έχουν να κάνουν με θεραπείες ασθενών ανθρώπων. Όχι άδικα λοιπόν, ο θυμόσοφος λαός μας, οι πιστοί μας άνθρωποι ονόμασαν την Παναγία και έχουν την Παναγία ως μία άλλη γιατρό. Γι' αυτό την είπαν, όλοι την λέμε, Παναγία γιάτρισα, γιατί εκείνη θεραπεύει και τα σωματικά αρρωστήματα, αλλά πολύ περισσότερο τις ψυχικές εκείνες αρρώστιες που ταλανίζουν πολλούς συνανθρώπους μας και λυπούμαστε γι' αυτό, ιδιαίτερα στην εποχή τη δική μας. Ευχόμαστε η Παναγία η γιάτρισα να θεραπεύει όλους τους ανθρώπους από ό,τι κι αν πάσχουν αυτοί και να τους χαρίζει σωματική αλλά και ψυχική υγεία.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής.

0: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Αποκλειστικά για παιδιά.
8: Από 2 έως 102 ετών.
9: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
7: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε και πάλι εδώ, είναι Σάββατο πρωί και εμείς με αυτή την παιδική ραδιοφωνική εκπομπή θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τα επόμενα λεπτά. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα σήμερα, έχουμε να ακούσουμε έτσι ωραία τραγούδια και να μάθουμε και για έναν Άγιο της Εκκλησίας μας που τον τιμούμε και τον γιορτάζουμε τον Αύγουστο. Σήμερα για τη ρύθμιση του ήχου θα είναι εδώ ακριβώς απέναντί μας ο Τάσος Ζιάκας και η Φίβη Κωνσταντέλου από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο πανέτοιμη να σας ακούσει, να σημειώσει ό,τι έχετε να της πείτε, αρκεί εσείς να πάρετε τηλέφωνο στους γνωστούς τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Να σας πω και τη διεύθυνσή μας. Ξέρω ότι σας αρέσει να κάνετε ωραίες ζωγραφιές, ωραίες χειροτεχνίες και να μας τις στέλνετε. Γι' αυτό λοιπόν σημειώστε πως η διεύθυνσή μας είναι Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, ο ταχυδρομικός μας κώδικας 185-33 και το λέμε κάθε φορά, σας το λέω και πάλι, στο φάκελο θα γράψετε ότι στέλνετε το γράμμα σας για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά και έτσι εμείς θα το πάρουμε κατευθείαν. Λοιπόν παιδιά, είπαμε και πριν πως σήμερα θα μιλήσουμε για έναν Άγιο που τον τιμούμε τον Αύγουστο συγκεκριμένα μάλιστα στις 11 Αυγούστου. Πρόκειται παιδιά για τον Άγιο Νίφωνα, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Για να πούμε για τον Άγιο Νίφωνα θα πρέπει πρώτα να μεταφερθούμε λίγο με τη φαντασία μας μερικά χρόνια πίσω και συγκεκριμένα να φτάσουμε στα 1418 στο Μιστρά. Εκεί λοιπόν παιδιά στον όμορφο Μιστρά γεννήθηκε ένα αγόρι που όπως είπαμε έγινε μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Το όνομά του ήταν Νικόλαος και οι γονείς του, ο Μανουήλ και η Μαρία, ήταν πολύ καλοί και πολύ ευσεβείς άνθρωποι και αγαπούσαν πολύ το Θεό. Το σπίτι τους παιδιά ήταν γεμάτο αγάπη και ο μικρός Νικόλαος ήταν από πολύ μικρός, έτσι ένα ξεχωριστό παιδί. Δεν του άρεσαν τα παιχνίδια όσο άρεσαν στα άλλα παιδιά. Εκείνος προτιμούσε να διαβάζει, να μαθαίνει. Κάθονταν ώρες ολόκληρες και διάβαζε και οι δάσκαλοί του τον θαύμαζαν. Μάλιστα διαβάζουμε πως ο Νικόλαος είχε και δύο αδέλφια. Ο ένας ήταν ο Δημήτριος και η αδελφή του ήταν η Μαρία. Αλλά εκείνος, όπως είπαμε, ξεχώρισε και από τα αδέλφια του, από τον Δημήτριο και τη Μαρία, για τη σοβαρότητά του. Δεν μιλούσε πολύ, αλλά όταν μιλούσε παιδιά, όλοι τον άκουγαν με πολύ προσοχή. Μεγαλώνοντας, ο Νικόλαος ένιωθε μέσα στην καρδιά του μία μεγάλη, μία βαθιά επιθυμία. Ήθελε να αφιερώσει όλη του τη ζωή στο Θεό. Και έτσι λοιπόν τι έκανε. Μία μέρα πήρε μία μεγάλη απόφαση. Πήγε στη μητέρα του και της είπε ότι ήθελε να γίνει μοναχός. Η μητέρα του τον αγαπούσε πάρα πολύ και κατάλαβε πως αυτό ήταν κάτι ιερό. Κατάλαβε ότι ο Νικόλαος το ήθελε πάρα πολύ και έτσι τον αγκάλιασε και του έδωσε την ευχή της. Και έτσι παιδιά ο Νικόλαος ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της ζωής του. Πήγε πρώτα προς την Επίδαυρο. Εκεί λοιπόν σε ένα μοναστήρι έγινε μοναχός και πήρε το καινούριο του όνομα. Από Νικόλαος ονομάστηκε Νίφων. Η ζωή του λοιπόν από τότε άλλαξε εντελώς. Φανταστείτε παιδιά, όπως όλοι οι μοναχοί, ξυπνούσε νωρίς το πρωί, προσευχόταν πολλές ώρες την ημέρα, εργαζόταν και μάλιστα υπάκουε στον γέροντά του που
που ήταν ο ασκητής Αντώνιος.

μετά την κοίμηση του γέροντά του, ο Νύφωνας πήγε κοντά σε έναν άλλο σοφό μοναχό, τον Ζαχαρία, και αργότερα διαβάζουμε στο βίο του ότι έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Εκεί, παιδιά, έγινε διάκονος και ιερέας και προσευχόταν ακόμα πιο πολύ, αγωνιζόταν ακόμα πιο πολύ και αγαπούσε το Θεό ακόμα πιο πολύ. Η φήμη του λοιπόν μεγάλωνε και οι άνθρωποι έλεγαν «Αυτός ο μοναχός είναι αληθινός άνθρωπος του Θεού». Και γι' αυτό δεν άργησε, παιδιά, να έρθει η στιγμή που η Εκκλησία τον κάλεσε σε μεγάλες και σε υψηλές θέσεις. Ο Άγιος Νύφων, παιδιά, έγινε, ακούστε, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και αργότερα έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Όμως, κοιτάξτε, παρόλο που απέκτησε τόσο μεγάλη θέση, δεν έχασε ποτέ την ταπεινωσή του. Δεν υπερηφανεύτηκε ποτέ. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε ταπεινά στο Άγιον Όρος με προσευχή και με νηστεία και καθοδηγούσε και τους άλλους μοναχούς. Και εκεί στο Άγιον Όρος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό το 1508 σε ηλικία 90 χρονών.

Σήμερα, παιδιά, μιλάμε για τον Άγιο Νίφωνα, που η Εκκλησία μας τον γιορτάζει και όλοι οι χριστιανοί τον τιμούμε και τον γιορτάζουμε στις 11 Αυγούστου. Και είπαμε, παιδιά, πως ο Άγιος Νίφων έζησε και στο Άγιον Όρος. Ύστερα από δύσκολες στιγμές και διωγμούς, πήγε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή, θυμάστε, στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Όταν όμως έφτασε εκεί, δεν είπε ποιος ήταν, δεν είπε ότι ήταν πατριάρχης. Ξέρετε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι, παιδιά, σαν πνευματικός πατέρας για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Διδάσκει την αγάπη του Θεού, φροντίζει έτσι να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία. Ο Άγιος Νίφων, λοιπόν, δεν ήταν απλώς ένας μοναχός. Ήταν ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος της Εκκλησίας. Και όμως διάλεξε να ζει σαν τον πιο απλό. Δεν είπε ότι είχε μεγάλη αξία. Όταν πήγε στο Άγιον Όρος, τους είπε «Είμαι ένας απλός μοναχός και θέλω να μείνω εδώ». Και οι μοναχοί, παιδιά, τον δέχτηκαν. Όμως, όπως γίνεται πάντα, έπρεπε πρώτα να δοκιμαστεί. Έτσι, λοιπόν, όταν πια έμεινε εκεί στο Άγιον Όρος, του έδωσαν το πιο ταπεινό διακόνημα. Του είπαν να γίνει βουρδουνάρης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Του είπαν να φροντίζει, παιδιά, τα μουλάρια, να καθαρίζει τους στάβλους, να κουβαλά ξύλα. Και ο Άγιος δεν παραπονέθηκε καθόλου. Κάθε μέρα εργαζόταν σιωπηλά, με υπομονή, με ταπείνωση. Κανείς δεν ήξερε πως αυτός ο απλός εργάτης, ο απλός μοναχός όπως τον έβλεπαν, ήταν ένας μεγάλος πατριάρχης. Μια νύχτα, λοιπόν, ο Άγιος Νίφων, διαβάζουμε στο βίο του, είχε πάει σε ένα ψηλό σημείο, Βίγλα το λένε αυτό το σημείο, ένα ψηλό σημείο για να φυλάει το μοναστήρι, γιατί ξέρετε, εκείνη την εποχή υπήρχαν πειρατές που έκαναν επιδρομές και καταστροφές και στα μοναστήρια. Είχε πάει, λοιπόν, σε ένα ψηλό σημείο και κοιτούσε μήπως έρχονται πειρατές, έτσι για να προστατεύσει, να ειδοποιήσει και τους υπόλοιπους. Προσευχότανε, λοιπόν, εκείνη την ώρα ήσυχα και ταπεινά, με όλη του έτσι την καρδιά, πολύ συγκεντρωμένο στην προσευχή του, αλλά εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι θαυμαστό. Κάποιοι μοναχοί που ήταν εκεί στο μοναστήρι είδαν από μακριά ένα φως, μία φλόγα που ανέβαινε από τη γη στον ουρανό. Ένας μοναχός, λοιπόν, που ήταν κοντά, είδε αυτό το πράγμα, είδε τον Νίφωνα να είναι ολόκληρος φωτεινός, σαν φωτιά, και άρχισε να φωνάζει «Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό?». Έτρεξε, λοιπόν, στο μοναστήρι, συγκεντρώθηκαν οι μοναχοί, άρχισαν να προσεύχονται «Φανέρωσέ μας, Θεέ μου, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος?». Και ο Θεός, παιδιά, άκουσε την προσευχή τους, και το ίδιο βράδυ ο ηγούμενος του μοναστηριού είδε ένα όραμα. Εμφανίστηκε μπροστά του ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και του είπε «Μάζεψε όλους τους μοναχούς και πηγαίνετε όλοι να υποδεχτείτε τον Πατριάρχη Νίφωνα. Φτάνει πια η τόση υπομονή του». Ο ηγούμενος ξύπνησε συγκλονισμένος. Αμέσως χτύπησε το τάλαντο και μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί και άρχισε να τους λέει «Αδελφοί, ο Βουρδουνάρης είναι ο Πατριάρχης». Πήραν τότε λαμπάδες, θυμιατά, βγήκαν όλοι να τον προϋπαντήσουν και τότε τον είδαν να έρχεται τον Άγιο Νίφωνα με τα μουλάρια. Οι μοναχοί τότε έπεσαν στα πόδια, γονάτισαν μπροστά του και άρχισαν να του ζητούν «Συγχώρεσέ μας, δεν ξέραμε ποιος είσαι». Και όλοι έκλαιγαν. Εκεί, λοιπόν, σε αυτό το μοναστήρι, ο Άγιος Νίφωνας έμεινε όλη την υπόλοιπη ζωή του και χαίρονταν οι αδελφοί που είχαν έναν τέτοιο θησαυρό στο μοναστήρι τους, και έρχονταν και από άλλα μοναστήρια για να τον ακούσουν και να πάρουν τη συμβουλή του. Πώς
Πόσα πολλά μαθαίνουμε, παιδιά, από το βίο του Αγίου Νίφωνα. Πρώτα απ' όλα μαθαίνουμε πόσο όμορφο είναι να κάνουμε το καλό χωρίς να γκρινιάζουμε. Παρόλο που ήταν πατριάρχης, θυμάστε τι είπαμε, έκανε απλές δουλειές με χαρά, με ταπείνωση. Έτσι λοιπόν και εμείς τι μαθαίνουμε στο σπίτι, μπορούμε να βοηθάμε χωρίς να παραπονιόμαστε. Για παράδειγμα, όταν μας ζητάνε να μαζέψουμε τα παιχνίδια μας, όταν είναι να στρώσουμε το τραπέζι ή τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να τακτοποιήσουμε το δωμάτιό μας, όλα να τα κάνουμε χωρίς γκρίνια, αλλά με χαρά, με προθυμία. Όχι να λέμε πάλι εγώ ή «Α, τώρα βαριέμαι, ας το κάνει κάποιος άλλος». Να έχουμε καλή διάθεση. Έτσι δείχνουμε πραγματική αγάπη και ταπείνωση. Και κάτι άλλο όμως μαθαίνουμε διαβάζοντας το βίο του Αγίου Νίφωνα, παιδιά. Ένα ακόμα μήνυμα που μας δίνει με τη ζωή του είναι να κάνουμε το καλό χωρίς να περιμένουμε έπαινο. Ο Άγιος Νίφωνας δεν ζήτησε ποτέ να τον θαυμάσουν. Ο Θεός όμως φανέρωσε την αξία του. Έτσι και εμείς, παιδιά, μπορούμε να βοηθάμε χωρίς να περιμένουμε μπράβο να ακούσουμε να μας επαινούν οι άλλοι. Στο σχολείο, αν δούμε ένα παιδί που δυσκολεύεται, μπορούμε να το βοηθήσουμε σιωπηλά. Δεν χρειάζεται να το μάθουν όλοι για να μας επενέσουν. Ή στο σπίτι μπορούμε να κάνουμε μια καλή πράξη χωρίς να το πούμε. Να φέρουμε κάτι που χρειάζεται κάποιος, να τακτοποιήσουμε ένα χώρο. Η αληθινή, η καλοσύνη φαίνεται όταν κάνουμε το καλό γιατί το θέλουμε, όχι γιατί περιμένουμε να μας δουν οι άλλοι και να μας πουν μπράβο.

είπαμε, παιδιά, πως ο Άγιος Νύφων τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στο Άγιον Όρος. Όμως προσέξτε, πριν πάει στο Άγιον Όρος, ταξίδεψε μέχρι τη Ρουμανία. Ναι, ναι, δεν έμεινε μόνο, δεν ήρθε εδώ στην Ελλάδα κατευθείαν. Πήγε πρώτα στη Ρουμανία και εκεί παιδιά του ανέθεσαν να πάει και να βοηθήσει το λαό εκεί με τη σοφία και με την καλοσύνη του. Ανέλαβε παιδιά ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Εκκλησία της Ρουμανίας. Έγινε παιδιά Μητροπολίτης και βοήθησε πολύ την Εκκλησία εκεί. Οργάνωσε καλύτερα τη ζωή των μοναχών, των ιερέων, δίδαξε πώς να ζουν με πίστη, με τάξη και προσπάθησε να φέρει ειρήνη και ενότητα στους ανθρώπους εκεί στη Ρουμανία. Και οι Ρουμάνοι τον θυμούνται γιατί δεν έμεινε απλώς σε έναν τίτλο, αλλά εργάστηκε σαν πατέρας για όλους, έδειξε αγάπη σε όλους και γι' αυτό παιδιά τον τιμούν μέχρι σήμερα σαν μεγάλο Άγιο που βοήθησε πολύ τη χώρα τους. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νύφωνας, να το θυμάστε και αυτό, είναι πολύ αγαπητός και στη Ρουμανία και οι πιστοί εκεί τον θεωρούν προστάτη τους. Και μάλιστα να πούμε και το εξής, έχουν και ναό ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νύφωνα. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν οι άνθρωποι για να προσευχηθούν και κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου που είναι η γιορτή του τον τιμούν όλοι πανηγυρικά. Συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι, πιστοί, ιερείς, νέοι, μαθητές. Γίνεται λιτανία με τα ιερά λείψανά του και όλοι οι πιστοί, όλοι οι πομποί, όλοι περνούν από το κέντρο της πόλης. Αυτό παιδιά τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι ο Άγιος Νύφων δεν ξεχάστηκε, αλλά συνεχίζει να εμπνέει τους ανθρώπους μέχρι σήμερα με τη ζωή και με το σπουδαίο έργο του.

0: την ημέρα της γιορτής του Αγίου Νύφωνα. Ακούμε πολύ ωραίους ύμνους στην εκκλησία. Σε έναν από αυτούς τους ύμνους αποκαλούμε τον Άγιο Νύφωνα λίχνο πάμφωτο. Δηλαδή, λέμε ότι μοιάζει με ένα πολύ δυνατό φως που φωτίζει τους ανθρώπους με τη ζωή του και τους δείχνει το δρόμο προς το Θεό. Σε άλλο σημείο, τον λέμε επίσης φωστήρα και διδάσκαλο, γιατί με τα λόγια του και το παράδειγμά του φώτισε τους ανθρώπους και δίδασκε τη χριστιανική πίστη. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ένας ύμνος λέει ότι ο Άγιος Νύφωνας ήταν αλήπτης των μοναχών. Αλήπτης είναι ο προπονητής. Και ο Άγιος Νύφων ήταν αλήπτης μοναχών. Δηλαδή στήριζε και καθοδηγούσε τους μοναχούς στον πνευματικό τους αγώνα. Σαν προπονητής της ψυχής. Όπως ο προπονητής, ο γυμναστής γυμνάζει το σώμα. Έτσι και ο Άγιος Νύφωνας βοηθούσε τους άλλους μοναχούς να γυμνάζουν την ψυχή τους. Δηλαδή να κάνουν άσκηση και να μαθαίνουν, να κάνουν υπομονή, να μην θυμώνουν και να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Ήταν προπονητής όχι του σώματος αλλά της ψυχής.
1: Πολύ ωραία όλα όσα μας είπε η φίλη μας η Καλλιόπη, και με όλα αυτά παιδιά φτάνουμε πια στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είπαμε πάρα πολλά πράγματα για έναν σπουδαίο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νύφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου. Και έτσι λοιπόν σήμερα μαζεύουμε σιγά σιγά τα πράγματά μας και πρώτα ο Θεός θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Στο σημείο αυτό λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο Γιάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο και σε όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Το άλλο Σάββατο όπως είπαμε πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Αποκλειστικά για παιδιά.
3: Από 2 έως 102 ετών.
4: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
2: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Φίλες και φίλοι Κροατές, καλώς ανταμώνουμε στην πατριδογνωσία. Στην προσπάθεια να προσεγγίσουμε και να αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο μας, την πατρίδα μας, τις παραδόσεις, την ιστορία, τα μέρη, όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε μια γλυκιά περηφάνεια που ζούμε κι εμείς σε αυτόν τον πολύ ευλογημένο τόπο.

Ξέρετε πως περιμένουμε και κάτι από εσάς να μας έρθει ταχυδρομικός στη διεύθυνση του σταθμού μας. Κάτι από την πατρίδα. Κάτι που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ένα κείμενο, μια πληροφορία, ένα έθιμο, μια πανήγυρη, ένα προσκύνημα, μια ιστορία για κάποιον ήρωα ή μάρτυρα. Οτιδήποτε μπορεί να μας κάνει όλους μας να γνωρίσουμε καλύτερα την πατρίδα μας. Μικρή και μεγάλη. Βούλγαρη 48 είναι η διεύθυνσή μας, 185-33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Πειραϊκή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία.

25 Μαρτίου είναι η εθνική μας εορτή. Στη γιορτή της Παναγιάς μας και στη γιορτή της πατρίδας μας, μια βεβαιότητα κυριαρχεί. Οι Έλληνες της Τουρκοκρατίας και του 21, από την κυρά του γένους, αντλούσαν καρτερία και δύναμη. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή η μαρτυρία ενός ξένου, του Ισουίτη Φρανσουά Ρισάρ, που τον 17ο αιώνα σημειώνει για αυτούς σε χρονικό που κυκλοφόρησε στο Παρίσι. Απορώ πώς μέσα στη φοβερή κατάσταση της Τουρκοκρατίας επιβιώνει η χριστιανική πίστη και πώς υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα χριστιανοί. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στην αγάπη που έχουν οι Έλληνες στο πρόσωπο της Παναγίας. Σε όλα τα σπίτια βλέπεις εικόνες της. Είναι η νοικοκυρά του σπιτιού. Γι' αυτήν οι δεήσεις και οι προσευχές. Κυρία Θεοτόκο, απόθεταν την ελπίδα τους οι σκλαβωμένοι και δεν έπαψαν να ψάλουν τι υπερμάχο στρατηγόταν νικητήρια, να αφήνουν την πάσαν ελπίδα τους σε αυτήν και να γιορτάζουν τον Ευαγγελισμό της την 25η Μαρτίου ως διπλή γιορτή πίστης και ελευθεριάς αιώνες πριν αντιχήσουν τα καριοφύλια του 21. Συνδέθηκε δηλαδή ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου με ποθούμενο, αναμενόμενο μήνυμα προήμιο εθνικής σωτηρίας. Αυτό μαρτυρεί και η προσευχή του Ηλία Μινιάτη γραμμένη τον 17ο αιώνα όταν όλα τα πλάκωνε σκλαβιά. «Έσπλαχνε Μαριάμ, παρακαλούμεν σε, δια το χαίρε εκείνο, όπου μας επροξένησε την χαράν, δια των αγγελικών εκείνων ευαγγελισμών, όπου εστάθη τη σωτηρίας μας το προήμιον, το προανάκρουσμα. Χάρισε στο γένος των Ελλήνων την προτέραν τιμήν, σήκωσέ το από την εχμαλωσίαν εις το βασίλειον», εννοώντας την ανεξαρτησία του πλέον. Αυτήν, την κυρία Θεοτόκο, παρακαλούσαν και οι αγωνιστές του 21 να τους συμπαρασταθεί στο δρόμο τους. Και εκείνη, όταν οι Έλληνες ξεκίνησαν τον αγώνα τους, έδωσε σημάδι της συμπαράστασής της. Αποκάλυψε στο νησί της Τίνου τη θαμένη για πόσα χρόνια άραγε θαυματουργή εικόνα της, εικόνα του Ευαγγελισμού, για να πει με τον δικό της τρόπο την είδηση πως ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της πατρίδας και όπλησε με θάρρος και αγωνιστικότητα αυτούς που πάλευαν με τα θεριά. Αυτήν την εικόνα, την Ευαγγελίστρια της Τίνου, ήρθαν μετά την απελευθέρωση να προσκυνήσουν ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, ο Κανάρης, ο Μακρυγιάννης, ο Νικηταράς και να δηλώσουν έτσι την ευλάβειά τους αλλά και την ευγνωμοσύνη του έθνους. Σε αυτήν, τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα μας, συνεχίζουμε να αποθέτουμε και εμείς τις ελπίδες μας και την ευγνωμοσύνη μας.

χρόνια σχεδόν πριν την έβρεση της εικόνος, η Θεοτόκος είχε δώσει το πρώτο της μήνυμα στην Τίνο για το θαμμένο στη γη της Ιερό Θησαυρό. Ήταν στα 1821, στην αρχή της Επανάστασης, όταν η Θεοτόκος Μαριάμ φάνηκε στο όνειρο ενός απλού γέροντα Κυπουρού, στον περιβολάρη Μπαρμπαμιχάλη Πολυζώη, ανδριώτη στην καταγωγή, 80 ετών, και του είπε να υπάγει στο χωράφι του Αντωνίου Δοξαρά έξω από την πόλη, να σκάψει και να έβρει μια εικόνα της. Αυτός κατέπισε μερικούς χριστιανούς, έσκαψαν λίγο και ήβραν μερικά αρχαία τούβλα, και αφού δεν βρήκαν την εικόνα που έψαχναν, δεν συνέχισαν την προσπάθειά τους, αλλά απεχώρησαν. Αυτός ο γέροντας, ο Μπαρμπαμιχάλης, ήταν αγαθός στην ψυχή και απλοϊκός στους τρόπους, αλλά και ευλαβής προς τα θεία και διηγήτο το όνειρό του και σε άλλους, και στον αρχιερέα του νησιού, τον Μητροπολίτη Γαβριήλ, ο οποίος όμως δεν έδωσε καμία συνέχεια σε αυτό. Παρά τα αυτά, ο Μπαρμπαμιχάλης επαναλάμβανε συνέχεια το γεγονός, αν και κανένας δεν τον πίστευε, γιατί θεωρούσαν τα λεγόμενά του φλιαρίες. Κρατούσε δε κι άλλη λαϊκή παράδοση από τα αρχαία χρόνια ζωντανή, με αφηγητή της επίμονο τον Μπαρμπαγιάννη τον Γκιουζέ από το χωριό Μουντάδος, ο οποίος είχε αγρού στην περιοχή Πόλες, όπου και το κτήμα του Δοξαρά. Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, εκεί, στο κτήμα του Δοξαρά παλιά, βρισκόταν ένα πριγκιπάτο, περίοπτο οικοδόμημα, και ήταν γραφτό πάλι να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και να έρχονται σε αυτό χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Δύο απλοϊκοί άνθρωποι λοιπόν, κατά θεία παραχώρηση, ο Μιχάλης Πολυζώης και ο Γιάννης Γκιουζές, δύο Γεωργοί, γεώργησαν κατάλληλο κλίμα για τα όσα επρόκειτο να συμβούν στη Μονή και Χροβουνίου και στο ταπεινό και αγιασμένο κελί της μοναχής Πελαγίας.

ενταγμένες στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και την αναγέννηση της κτήσης, συνεχίζονται αδιάκοπες από τις δημιουργίες του ανθρώπου οι θείες αποκαλύψεις. Για το σκοπό αυτό, ο Θεός διαλέγει πρόσωπα, τόπους, πράγματα και περιστατικά για να φανερώσει μέσα στην ιστορία την αναλύωτη αγάπη του για τον άνθρωπο και το θέλημά του. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και Παράδοσης, η βιωματική πίστη, η ταπείνωση, η προσωπική άσκηση για την αποκοπή των παθών και κακών επιθυμιών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαπημένων του Θεού. Ταπείνωση, αγνότητα και υπακοή στη θεϊκή βούληση χαρακτηρίζουν τον αγγελικό βίο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία εσεμνήνετο ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ο Κύριος και μάλιστα, καθώς βεβαιώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δια τα μεγαλεία όπου εχάρισεν εις αυτήν ο Θεός, εσυνερίζεται τρόπον τεινά και εφιλοτιμήτο να αγωνίζεται και αυτή μετά την ανάληψη του Υιού της με νηστείας, με προσευχάς, με γονικλησίας και με κάθε είδους ασκήσεις. Όπως η Παναγία έζησε με ταπείνωση, απλότητα και αγνότητα, έτσι ασκήτεψε η Πελαγία Μοναχή, κατά κόσμον Λουκία Νεγρεπόντη, κόρη του Παπανικηφόρου, με μητέρα από την οικογένεια Φραγκούλη, από τον Τρυπόταμο της Τίνου, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Κεχροβούνι της Τίνου, η οποία, καθώς περιγράφει στο διάγγελμά του 25 Νοεμβρίου 1822, ο Μητροπολίτης Τίνου Γαβρίλ, εξαπαλώνων ήχων, από τα παιδικά τρυφερά της χρόνια δηλαδή, τον εαυτό της εις την δούλευση του Θεού αφιέρωσεν και ενδυθίσα το αγγελικό σχήμα, δεν πάβει αδιακόπως να οικετεύει τον Θεόν με νηστείας και προσευχάς, αν και μεγάλη πια, εβδομικοντούτη σχεδόν την ηλικία. Εις δούλευση του Θεού λοιπόν, η μοναχή Πελαγία, όργανο της Θείας Χάριτος, βρίσκεται κοντά στις αναγκεμένες μοναχές και τις υπηρετεί όπως μπορεί με τις προσευχές της, το λόγο της, αλλά και με υλικά αγαθά που αποκτούσε με δική της στέρηση και κόπο. Την ξεκουράζει η ευλαβική αναφορά της εξαιρέτως στη Θεοτόκο, αλλά και στους Αγίους, με τους οποίους κατά την παράδοση της Μονής κουβέντιαζε μέσα από τις εικόνες τους. Αναπνοή της ήταν η προσευχή και η ευχαριστιακή δοξολογία προς τον Θεό. Ακαταπώνητος εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού, πρότυπο υπόδειγμα βίου και φρονήματος, κατέστη σε βάσμια μορφή της Ιεράς Μονής, η οποία τότε, αλλά και σήμερα και πάντα, θα τιμά την Ιερά Μνήμη της.

Διαβάζουμε αυτό το κείμενο για την έβρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγιάς της Τίνου και ευχαριστούμε την Δήμητρα Δέλη Μιχάλη Γεωργιάδη που μας το έστειλε για να το μοιραστούμε μαζί σας και να ταξιδέψουμε στην Τίνο, στην Παναγιά, στη Μεγαλόχαρη, στην προστάτηδά μας, σε αυτήν που εμφανίστηκε για να στηρίξει το γένος μας και παραμένει όπως ήταν πάντοτε και όπως θα είναι για πάντα το μόνο μας στήριγμα.

Και έχουμε στα χέρια μας το αναγνωστικό της 6ης Δημοτικού από το 1964. Το αναγνωστικό που διάβαζαν τα παιδιά τελειώνοντας το Δημοτικό και που στην πρώτη του σελίδα έχει μια εικόνα με τον Κύριο ανάμεσα στα παιδιά και την επιγραφή «Ο Χριστός ευλογεί τα παιδεία». Πόσο διαφορετικά τότε και πόσο παράξενα σήμερα. Από αυτό λοιπόν το αναγνωστικό της 6ης Δημοτικού θα διαβάσουμε το κείμενο «Η Παναγιά της Τίνου». Κείμενο του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, τότε που οι μεγάλοι, οι κορυφαίοι λογοτέχνες μας κάναν παρέα στα παιδιά και έπλαθαν πραγματικά τις ψυχές με πρότυπα ηρώων και αγίων. Και όχι με πρότυπα εφήμερων ηρώων που χάνονται στη διαδρομή και δεν έχουν καμία αίσθηση αγιότητος. Η Παναγιά της Τίνου λοιπόν από το αναγνωστικό της 6ης Δημοτικού. Κατά το έτος 1823, την εορτή των τριών ιεραρχών, σημαντικότατον γεγονός συνέβαινε εις την Τίνον. Έμελε δε τούτο να συγκινήσει ολόκληρον τον χριστιανικών κόσμων της Ανατολής και να καταστήσει περιόνιμον και ιεράν την ωραία νήσον των Κυκλάδων. Το παράδοξον τούτο συμβάν ή το η έβρεση της θαυματουργού εικόνος της Θεοτόκου, της επωνομαστήσης Παναγίας Τινιακιάς. Η έβρεση αυτή, κατά την παράδοση, έγινε ενός εξής. Εις την Τίνον υπήρχε μία πανάρχαια γυναικεία μονή της Παναγίας, της Κυρίας των Αγγέλων, κειμένη άνω της πόλεως Τίνου, εις την πετρώδη κορυφή του Κεχροβουνίου. Εκεί, κατά τον Ιούνιο του 1822, μίαν Κυριακήν, ενώ ακόμη δεν είχε σημάνει ο όρθρος εις την εκκλησία της μονής, μία γραία μοναχή, ευλαβής και ενάρετος, Πελαγία καλουμένη, ανεπάβετο ακόμη εις το πενιχρόν κελίον της. Κουρασμένη από τον κανόνα της και τας γονικλησίας, ονειρεύετο εντός του κελίου της εκείνου παράδοξον και μυστηριώδες όνειρον. Εφάνει προς αυτήν μία γυνή άγνωστος, μεγαλοπρεπής και ωραιοτάτη, και είπε εις αυτήν, αφού συνεννοηθεί με τον επίτροπον της μονής, να σπεύσουν αμέσως και να ανασκάψουν εις ένα ευρύτατον υψηλών τοπίων άνωθεν του λιμένος της χώρας και επί του τοπίου αυτού να κτίσουν μεγαλοπρεπή και ένδοξο ναόν. Το όνειρον τούτο επανελήφθη κατά τας δύο επομένας Κυριακάς εις την μοναχήν την ιδίαν ώραν, κατά την οποίαν ανεπάβετο εντός του κελίου της. Την τρίτη όμως Κυριακήν ακούει έφνης την χαρμόσυνον φωνή της ξένης. «Ευαγγελίζου γη χάρα μεγάλην, ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν», συμπληρώνει η μοναχή την αγγελική δοξολογία της Θεομήτωρος. Εγείρεται τότε αμέσως εκ της κλίνης της και πλήρης χαράς και πίστεως στην καρδία προσπαθεί βλέπουσα εδώ και εκεί εις το μικρόν κελίον της να διακρίνει την Κυρία εκείνην. Αλλη Κυρία ή της ή το η Αγία Θεοτόκος είχε γίνει άφαντος. Από τη στιγμή αυτήν η γερόντισα Πελαγία αισθάνεται ότι έγινε ένα άλλος άνθρωπος, ότι κάτι ανώτερον και θείον περιέβαλεν αυτήν. Το πρόσωπό της έλαμπεν από θαυμαστήν αγαλίασιν. Γεμάτη πλέον από θάρρος στην ψυχήν, παρουσιάζεται αμέσως στην ηγουμένη. Την εξυπνά και φανερώνει την τριπλήν οπτασίαν της. Η ηγουμένη, γνωρίζουσα την αρετήν της μοναχής και την ευλάβειάν της, αμέσως επίστευσε και ενεθάρρυνεν αυτήν να συναντήσει τον επίτροπον και να διηγηθεί το παράδοξον συμβάν. Ο επίτροπος παρεδέχθηκε αυτός αμέσως το θείον όνειρον της Πελαγίας χωρίς δισταγμόν, καθώς και ο αρχιεπίσκοπος της νήσου Γαβρίηλ, ο οποίος εκάλεσε τους κατοίκους της νήσου να έλθουν όλοι δια να αρχίσει η εργασία της ανασκαφής. Τι ουτοτρόπος διασυρωής πλείστων χωρικών ήρχισεν η εξκαφή κατά Σεπτέμβριον του 1822, αλλά ανεφ αποτελέσματος.

ανεβρέθησαν μόνον παλαιά ερήπια ναού και φρέαρ ξηρών, αλλιπολιπόθητος εικόν της οπτασίας δεν ευρέθη. Δι' αυτό εγκατελείφθη η πρόοδος του έργου. Τυχαίως όμως ενεφανίστη η επιδημία της φοβεράς νόσου Πανόλους εις ολόκληρον την ίσον και πολλοί εντόπιοι και ξένοι απέθνισκον. Εφαντάστησαν τότε πολλοί ευσεβείς χριστιανοί ότι θα ήτο τούτο οργή Θεού δια την παραμέληση του έργου της καλογραίας και αμέσως επανελήφθη η ανασκαφή εις το αυτό μέρος με περισσότερον ζήλων και με θερμοτέραν προσπάθειαν εις την οποίαν ενίσχυεν αυτούς ο φόβος της φοβεράς νόσου. Είχον κατέλθει εξ όλων των χωρίων αναρρύθμιτη την Ιακή όσοι εις πανήγυριν και ήρχισαν αμέσως να καταβάλουν τα θεμέλια νέου ναού. Ότε δε ο αρχιερεύς εζήτησεν είδωρ δια να τελέσει την ακολουθία του αγιασμού, ευρέθη παραδόξως πλήρες ύδατος το ξηρόν εκείνον φρέαρ, το οποίον διατηρείται μέχρι σήμερον. Είναι πλήρες δροσερού αγιάσματος κάτω εις την έβρεση, εις των υπόγειων ναών, του οποίου ανεβρέθησαν ως είδωμεν τα θεμέλια. Τι ούτω τρόπος εθεμελιώθη ο ναός εις το όνομα της ζωοδόχου πηγής, δια το είδωρ το οποίο ανέβλησεν από το ξηρό φρέαρ. Εξικολούθουν δε πολυπληθείς εργάτε να ανασκάπτουν και να ισοπεδώνουν το έδαφος του ναού. Τέλος, την 30η Ιανουαρίου του 1823, εορτήν των τριών ιεραρχών, ανέβρον την πολυπόθητον εικόναν της οπτασίας, μία οργιάν μακράν από το φρέαρ, μέσα εις λασπόδι χώματα, διαμελισμένην εις δύο τεμάχια. Διότι οι εργάτε, κτυπώντες την σκαπάνην, διεμέλισαν την εικόνα εις δύο. Και το μεν εν μέρος φέρει την εικόνα της Θεοτόκου, το δε άλλο την εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, διότι η όλη εικόν παριστά των Ευαγγελισμών της Θεοτόκου. Ο εργάτης δε, ο Ευρών αυτήν, εφήρμοσε αμέσως τα δύο τεμάχια, τα οποία παραδόξως προσεκολύθησαν τελειότατα, όσε αν ήτο τεχνίτης ειδικός. Κατά αυτόν λοιπόν τον τρόπο ανεβρέθη η θαυματουργός εικόν της Παναγίας της Τίνου. Η εικόνα αυτή είναι μικρά, καλύπτεται δε σήμερον υπό χρυσού και αργυρού πολυτελεστάτου ενδεπενδύματος. Κρέμανται δε επ' αυτής χρυσά και αργυρά κοιμήλια, ενότια και περιδέρεα και στέματα, με αλύσεις, με αδάμαντας και παντοειδή πετράδια στολισμένα, όλα δώρα και αναθήματα των ευλαβών χριστιανών από όλη την Ελλάδα και την Ελληνική Ανατολή. Η εικόν είναι τοποθετημένη εντός του θεμελιωθέντος τότε μεγαλοπρεπεστά του ναού, ώστις είναι κατάφορτος από χρυσών και άργυρων και πολυελαίους και κανδύλας και λοιπά κοσμήματα. Λάμπει ολόκληρος εις τους τοίχους από την λάμψην των πολυειδών ταξιμάτων, τα οποία ενθυμίζουν τα αναρρύθμιτα θαύματα, τα οποία έκαμε και κάμνει εις ξηράν και θάλασσαν. Οι προσκυνητέ συγκεντρώνονται κατά χιλιάδας εις την μαρμαρόστρο των αυλήν του ναού δις του έτους, την 25η Μαρτίου και την 15η Αυγούστου, ως εις δύο μεγαλοπρεπείς διαδηλώσεις των Πανελλήνων. Συνοστιζόμενοι εκεί οι υγιείς και άλλοι, οι οποίοι ήδη έχουν θεραπευθεί, διακηρύττουν εις τον κόσμον την βαθυτά την πίστη του ελληνισμού εις την πάτριον θρησκείαν, εν μέσω της φιλοξένου χώρας των ευτυχών Τινίων. Οι Τίνοι είχαν την υπερτάτην τιμήν να περιποιώνται με εξαιρετικήν ευλάβιαν ένα από τους πλέον ονομαστούς εις τον κόσμο της Ανατολής ναούς της Αϊπαρθένου. Αισθάνονται δε ιδιαίτεραν χαράν υποδεχόμενοι τους πανέλληνας ευλαβείς χριστιανούς, ιδίως της Ελλάδος και της Μικράς Ασίας, ή συγκεντρωμένων πολύγλωσσων προσκύνημα, το οποίο έρχεται δεύτερον μετά το προσκύνημα του Παναγίου Τάφου. Του πανσέπτου του του ναού, την χάριν και των πλούτων, τον οποίον ο ευσεβής λαός ονομάζει επίγειον παλάτιον της Παναγίας,
απιθανάτησεν εν ωρίς η ευσεβής μούσα του ελληνικού λαού εις το εξής τρυφερότατον τετράστιχον. «Ω Παναγιά μου τη νιακιά, με τα πολλά καντήλια, φύλαγε το παιδάκι μου να σου τα κάμω χίλια». Το τετράστιχον τούτο, ως νανούρισμα γλυκύτατον, αντυχεί μελωδικός, ιδίως εις τας νήσους πλησίων του λίκνου του βρέφους, είτε πλησίων της εστίας, όταν πνέει άγριος και παγωμένος βοράς, είτε κάτω από την σκιάν της αμυγδαλής, κατά τας ώρας της ανοίξεως, από τα τρυφερά χείλη της Μητρός. Γράφει στο κείμενό του ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης για την Παναγιά της Τίνου, ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στο αναγνωστικό της 6ης Δημοτικού του 1964 και υπήρχε εκεί να το διαβάζουν τα παιδιά και να παρηγοριούνται, να μαθαίνουν την ιστορία για την έβρεση της εικόνας της Παναγίας μας μετά από το όραμα στην μοναχή Πελαγία, στην οσία Πελαγία της Τίνου, έτσι όπως την τιμούμε και την ευλαβούμαστε σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.

0: και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
8: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο

σήμερα μαζί στη φιλόξενη Πυριακή Εκκλησία στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Με τις ευχές της πρώτης ημέρας και της ονοματοδοσίας του παιδιού την 8η ημέρα ασχοληθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σαραντισμό του παιδιού και το ρόλο του ιερέα στη ζωή των παιδιών και τη δική μας. Όλα πρέπει να δείχνουν στο παιδί μας την πορεία του προς την αιωνιότητα. Όλα πρέπει να δείχνουν στο παιδί μας τον δρόμο για την αγιότητα και να ευχόμαστε να γίνει άγιο το παιδί μας και να του λέμε «Παιδί μου, σου εύχομαι να γίνεις άγιος». Δεν γεννήθηκες μόνο για να ζεις 80 ή 100 χρόνια, αλλά από το θάνατο να περάσεις τη ζωή, στην αιωνιότητα. Πήρες ένα όνομα Αγίου που τον γιορτάζουμε την ημέρα που πέθανε, είτε με φυσικό και ήρεμο θάνατο, ή με φοβερά μαρτύρια και βασανιστήρια. Και αυτή η μέρα είναι η μέρα χαράς, η μέρα γιορτής, η μέρα πανηγύριος. Και αφού το παιδί μας πήρε το όνομά του την 8η ημέρα, η οποία είπαμε ήδη ότι είναι η αρχή ενός άλλου κόσμου, και αφού περάσουν 40 ημέρες από τη γέννησή του, έρχεται η ευλογημένη ώρα να κάνει το πρώτο του εκκλησιασμό. Η ακολουθία αυτή στηρίζεται στην Παλιά Διαθήκη και μας θυμίζει την Παναγία μας, την Κυρία Θεοτόκο, που τηρώντας τον νόμο, προσέφερε το 40 ημερών βρέφος Ιησού στο ναό και το παρέδωσε στον πρεσβύτη Σιμεών, το γνωστό σε όλους μας γεγονός ως η παπαντή του Κυρίου. Οι γονείς λοιπόν και ο υποψήφιος ανάδοχος έρχονται στην εκκλησία, στέκονται έξω από τις πύλες του ναού ή στον προναό, και εκεί ο ιερέας με το πετραχύλι του τελεί την ακολουθία του εκκλησιασμού του παιδιού ή του σαραντισμού, όπως είναι ευρύτερα γνωστή. Αυτό το γεγονός και οι σχετικές ευχές, μετά την πλήρη ανάρρωσή της από την εγκυμοσύνη της, επιτρέπουν πλέον στη μητέρα να εκκλησιάζεται και να μετέχει πλήρως στα μυστήρια. Ο ιερέας βάζει το χέρι του στο κεφάλι της μητέρας, τη σταυρώνει και αρχίζει να διαβάζει τις πρώτες ευχές. Πρώτα προς εκείνην και μετά προς το παιδί. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη τους προς τον Θεό για τη χάρισε στη μητέρα το παιδί που κρατά στην αγκαλιά της και τη διέσωσε από τους κινδύνους του τοκετού. Η μητέρα προσέφερε τον εαυτό της στο Δημιουργό για να γεννηθεί το παιδί. Ο Θεός την τίμησε γι' αυτό και την ευλόγησε, αλλά και δέχεται συγχώρεση από το Θεό για ό,τι τυχόν δεν έκανε σύμφωνα με το θέλημά του στο ύψιστο αυτό έργο της συνδημιουργίας. Έτσι έρχεται στο ναό να δοξολογήσει και να ευχαριστήσει το Θεό. Γι' αυτό και σκύβει το κεφάλι της και δέχεται και εκείνη και το βρέφος την ευλογία του Θεού. Έρχεται και για ένα άλλο λόγο, για να αναθέσει το παιδί της στην κοινή μητέρα όλων μας, την Εκκλησία, και για να παρακαλέσει το Θεό. «Κύριε, ευλόγησε το παιδί που μου χάρισες, αύξησέ το, αγίασέ το, σοφρόνησέ το, καλοφώτιζέ το, τον δρόμο σου να ακολουθεί, και αφού το αξίωσες να αντικρίσει το φως το αισθητό, αξίωσέ το να αντικρίσει εσένα που είσαι το φως του αληθινό, και βάλε το μαζί με τα παιδιά της Αγίας σου Εκκλησίας». Μετά ευλογεί το βρέφος και τους γονείς. Παρακαλεί το Θεό να διαφυλάξει σώο το παιδί μέχρι την βάφτισή του και να το αξιώσει να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τότε παίρνει το παιδί στην αγκαλιά του ο ιερέας, σημειώνει με το παιδί τον τύπο του σταυρού μπροστά στις πόρτες και εισέρχεται στο ναό λέγοντας «Εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού ή η δούλη του Θεού τάδε με το όνομά τους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Προχωρά στη μέση του ναού, στο κέντρο, λέγοντας το ίδιο και πάλι το ίδιο για τρίτη φορά μπροστά στην ωραία πύλη τώρα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Τα αγόρια έχουν κι άλλη ευλογία και τα κορίτσια κατ' άλλους. Τα εισάγει και στο Άγιο Θυσιαστήριο και μαζί με το βρέφος πάντοτε στην αγκαλιά του προσκυνά την Αγία Τράπεζα για να δηλώσει ότι το νεογέννητο παιδί προσφέρεται στο Θεό και προσκυνά τον Δημιουργό του.
Η ακολουθία τελειώνει λέγοντας ο ιερέας τα λόγια του δικαίου Αγίου Σημεών. Νίν να πωλείς τον δούλο σου δέσποτα κτλ. Και ακολουθεί μια ακόμα συμβολική πράξη. Αφήνει το βρέφος ο ιερέας κάτω στο πλατήσκαλο, μπροστά στις πύλες του θυσιαστηρίου και το παίρνει η μητέρα από εκεί, κατανοώντας ότι ο ίδιος ο Χριστός από την αγκαλιά του βάζει στην αγκαλιά της το παιδί για να το αναθρέψει και να το ετοιμάσει να γίνει ένας Άγιος. Ας κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» στη φιλόξενη Πυριακή Εκκλησία. Μια εκπομπή που σκοπό έχει να βοηθήσει τους γονείς και όλους μας να κατανοήσουμε πόσο σπουδαίο έργο είναι το να μεγαλώσεις ένα παιδί με το σκοπό του, που πραγματικά αυτός είναι ο σκοπός όλων μας, να γίνει και εκείνο ένα Άγιο παιδί. Είπαμε λοιπόν για την τελετή του σαραντισμού. Ας δούμε τώρα πόσο δεμένοι είμαστε με τα χέρια του ιερέα. Γιατί αυτή η τελετή του πρώτου εκκλησιασμού ή του σαραντισμού, όπως λέμε, του παιδιού μας, μας δίνει την αφορμή να πούμε δύο λόγια για τη σημαντική σχέση που έχει το κάθε παιδί με τα χέρια του ιερέα σε ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν έμπαινε στο ναό της Ιερουσαλήμ η Παναγία μας, κρατώντας την αγκαλιά της βρέφος 40 ημερών του νήσου, μαζί με τις άλλες μητέρες που έρχονταν εκεί για να καθαριστούν μετά τον τοκετό και να παρουσιάσουν τα πρωτότοκα παιδιά τους, κανένας δεν μπορούσε να διακρίνει κάτι το ξεχωριστό σε αυτό το παιδί. Μόνο ένας, ο πρεσβύτης Σιμεών, ειδοποιημένος από το Άγιο Πνεύμα, έτρεξε να υποδεχτεί εκείνον που τόσα χρόνια περίμενε πρώτα να δει με τα σωματικά του μάτια το σωτήριο του κόσμου και έπειτα να πεθάνει. Η πολυπόθητη στιγμή είχε φτάσει. Πήρε στα χέρια του το βρέφος τον Ιησού και ζήτησε από το Θεό τώρα πια να πεθάνει, αφού είδε τα μάτια του το σωτήρα όλου του κόσμου, τον Χριστό. Και αυτή η συγκλονιστική στιγμή ζωντανεύει στο διάβα των αιώνων κάθε φορά που ένα αντρόγινο φέρνει στο ναό τον νεογέννητο παιδί τους για να σαραντήσει, όπως λέμε, για να διαβάσει δηλαδή ο ιερέας ειδικές ευχές στη μητέρα και στο παιδί και να πιάσει στα χέρια του, όπως και τότε έκανε ο πρεσβύτης Σιμεών. Στα χέρια του ιερέα. Αλήθεια, έχετε ποτέ να ρωτηθεί πόσο μεγάλη σχέση έχει η ζωή μας με τα χέρια του ιερέα? Η πρώτη επίσημη έξοδος του νεογέννητου παιδιού από το σπίτι του γίνεται την ημέρα του σαραντισμού του. Το παιδί μας κάνει την πρώτη του επίσκεψη στο σπίτι του ουράνιου πατέρα του. Εκεί θα το πρωτοπιάσει ο ιερέας στα χέρια του και θα το οδηγήσει στον πρώτο του εκκλησιασμό. Θα το βάλει μέσα στο ναό, θα το οδηγήσει μπροστά στις εικόνες του τέμπλου και μετά μέσα στο ιερό βήμα. Θα εκφωνήσει τα λόγια του δικαίου Σιμεών «Είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα» και θα το παραδώσει στη μητέρα του. Αργότερα πάλι θα φέρει η μητέρα του παιδί στο ναό. Τώρα για τη βάφτισή του, τη δεύτερη γένεια του από την κολυμήθρα, την κοιλιά της άλλης κοινής μας μάνας, της εκκλησίας. Πάλι θα πιάσει στα χέρια του το παιδί ο ιερέας. Να το αλείψει με λάδι αρχικά, να το βαφτίσει στο νερό, να το ντύσει, να το κουρέψει, να το χρήσει τέλος με το Άγιο Χρίσμα, δίνοντάς του τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αναδεικνύοντάς το γνήσιο παιδί της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, όχι μόνο τρεις φορές, όπως πολύ λανθασμένα πιστεύουν και κάνουν μερικοί, αλλά πολλές φορές, πάλι έχοντας στο χέρι του τη λαβίδα, θα του μεταδίδει τη θεϊκή τροφή, το σώμα και το αίμα του Χριστού, και όχι το μελάκι ή το χρυσό δοντάκι, όπως πάλι εντελώς άστοχα λένε κάποιοι στα παιδιά, αλλά τον ίδιο το Χριστό, ολοζώντανο, θα βάζει με το τίμιο χέρι του ιερέας στο στόμα του παιδιού, για να συγχωρούνται οι αμαρτίες του και να ζει αιώνια. Γιατί τέτοια είναι αυτή η ζωή, η νέα ζωή που πήρε με το βάπτισμα, αιώνια, χωρίς τέλος, χωρίς ημερομηνία λήξεως. Και όσο θα μεγαλώνει, θα το μάθει ο νονός ή η νονά του, ότι όταν θα λερώσει με τις αμαρτίες, τις κακίες, τις ζήλιες, τα ψέματα, τις κλεψιές, τις ψυχής στο λευκό φόρεμα που απέκτησε με τη βάφτισή του, τότε πάλι θα τρέξει στον ιερέα για να του ομολογήσει τα σφάλματά του με ειλικρίνεια και μετάνοια πραγματική, για να πλώσει πάλι και εκείνος μετά το χέρι του, το πετραχύλι πάνω του, να του διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, να τον σκεπάσει ολόκληρο η χάρη του Θεού. Όταν έρθει η ευλογημένη ώρα του γάμου, πάλι ο ιερέας θα πιάσει τα χέρια των νέων πια και όριμων παιδιών μας, να τα ευλογήσει εξ ονόματος του ίδιου του Χριστού, εκείνου που φέρνει τον ένα στον άλλο κοντά,
και ενώνει τα διαιρεμένα και θα τα ενώσει σφιχτά, τόσο σφιχτά ώστε κανένας να μην μπορεί να μπει ανάμεσά τους, κανένας να μην μπορεί να χωρίσει αυτό το ανδρόγυνο. Με τα χέρια του πάλι θα στεφανώσει το γαμπρό και την ύφη για τον αγώνα που έκαναν να φθάσουν αγνοί μέχρι το γάμο. Θα τους δώσει αργότερα να πιούν κρασί από το κοινό ποτήρι. Με τα χέρια τους ύστερα θα τους σύρει στο χορό του Ισαΐα, στο χορό της γαμήλιας χαράς. Και λίγο πάλι πριν τελειώσει το μυστήριο του γάμου, πάλι με τα χέρια του θα αναλάβει τα στέφανά τους και θα χωρίσει τα χέρια τους, βάζοντας ανάμεσά τους το Ευαγγέλιο, δείχνοντάς τους ταυτοχρόνως ότι μόνο αν ο Χριστός παραμένει ανάμεσά τους και αγωνιστούν για να εφαρμόζουν όλες τις ημέρες της ζωής τους τις εντολές του, θα αξιωθούν να πάρουν και τα στεφάνια του Παραδείσου τη μεγάλη εκείνη ημέρα και την επιφανή. Και αν το παιδί μας δεν πάρει τον δρόμο του γάμου και αποφασίσει να αφιερωθεί ψυχήτε και σώματι στο Θεό, τότε πάλι στα χέρια του ιερέα θα δώσει 3 φορές το ψαλίδι για να τον κύρει μοναχό ή μοναχή. Τα χέρια του ιερέα θα τον ντύσουν τα μοναχικά ενδύματα και αν προχωρήσει και στην ιεροσύνη, τα χέρια τώρα του αρχιερέα θα του μεταδώσουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που θεραπεύει τα ασθενή και τα ελείποντα να πληρώνει. Θα τον ντύσουν τα αιρετικά άμφια, θα του παραδώσουν στα δικά του χέρια την καλή παρακαταθήκη, το σώμα του Χριστού που θα του ζητήσει ο ίδιος ο Χριστός την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του. Τέλος, όταν θα έρθει η ώρα να κλείσουμε κι εμείς τα μάτια μας εδώ στη γη και να τα ανοίξουμε στην άλλη ζωή, στην ποθηνή μας πατρίδα, πάλι ο ιερέας θα πάρει με τα χέρια του το χώμα να ραντήσει το άψυχο πια σώμα μας, λέγοντας τα λόγια του ίδιου του Θεού, γη και εις γη να πελεύσει. Χώμα είσαι δηλαδή και πάλι στο χώμα γυρνάς. Θα ρίξει πάνω μας το λάδι ή το κρασί και θα βάλει στο στόμα μας έναν κέρινο μικρό σταυρό για να βρεθεί στα χείλη μας η καλή απολογία όταν θα συναντήσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ώρα όμως για μια ακόμα μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την Πυριακή Εκκλησία, το σταθμό που μιλά στην ψυχή μας και την εκπομπή Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 για παρατηρήσεις και διάφορες τυχόν υποδείξεις. Είπαμε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή του καθενός μας τα χέρια του ιερέα σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Γι' αυτό πραγματικά πρέπει να φυλάμε με ευλάβεια το χέρι του ιερέα. Πόσο μεγάλη στα αλήθεια σημασία δεν έχουν για τη ζωή μας και την εδώ και την πέρα του τάφου τα χέρια του ιερέα. Γι' αυτό, αδελφοί, να τα φιλούμε με ευλαβικά, να τα ασπαζόμαστε αναλογιζόμενοι κάθε φορά τα πάρα πολλά που χρωστούμε σε αυτά τα χέρια, και έτσι να μάθουμε και το παιδί μας να κάνει, και να προσευχόμαστε για τους ιερείς μας και τους αρχιερείς αδελφοί, όπως και εκείνοι ψώνουν νύχτα και ημέρα τα χέρια τους στις δικές τους προσευχές και μεταφέρουν τις προσευχές μας στο Θεό, τα αιτήματά μας, τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας, το κάθε τι που μας απασχολεί, έτσι και εμείς να μην ξεχνάμε να ζητάμε για αυτούς το φωτισμό, τη δύναμη, τη χάρη, την προστασία του Θεού. Γιατί μεγάλο έργο και βαρύ αναλογεί στον καθένα τους. Και ακόμα να προσευχόμαστε να αναδεικνύει κι άλλους εργάτες των εμπελών του Κύριος μας. Και γιατί όχι, και για το παιδί μας να το ευχηθούμε. Να αξιωθεί να γίνει ιερέας του υψίστου, ή πρεσβυτέρα, ή μοναχός, ή μοναχή. Μεγάλη ευλογία θα είναι τότε στο σπιτικό μας. Αδελφοί, αγαπητοί ακροατές, ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες ολίγοι. Οι χώρες είναι έτοιμες για θερισμό. Διψάνει οι ψυχές των ανθρώπων για Χριστό. Κι άλλα πρόβατα έχει που δεν έχουν ακόμα επιμένα, και είναι έτοιμα για το δείπνο του στη Βασιλεία των Ουρανών, και πρέπει να γεμίσουν όλες οι θέσεις. Μακάρι και το παιδί σας και εσείς και εγώ να μην στερηθούμε αυτή τη μεγίστη χαρά. Και επειδή ξέρω πως σας αρέσουν οι ιστορίες, επιτρέψτε μου να διαβάσω μία και σήμερα. «Μπαμπά, πόσα χρήματα βγάζεις σε μια ώρα?» Ένας άντρας γυρίζει αργά στο σπίτι του από τη δουλειά, κουρασμένος και εκνευρισμένος, και βρίσκει τον 5χρονο γιο του να τον περιμένει στην πόρτα. «Μπαμπά, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» «Ναι, βεβαίως, τι είναι?» απάντησε ο πατέρας. «Μπαμπά, πόσα χρήματα βγάζεις σε μια ώρα?» «Α, αυτό δεν είναι η δουλειά σου, και γιατί με ρωτάς?» είπε ο πατέρας θυμωμένα. «Ε, θέλω μόνο να ξέρω. Παρακαλώ, πες μου, πόσα βγάζεις σε μια ώρα?» «Εάν πρέπει να ξέρεις, βγάζω 50 ευρώ την ώρα.» «Ω», απάντησε το παιδί με το κεφάλι κάτω. «Μπαμπά, μπορείς σε παρακαλώ να μου δανείσεις 25 ευρώ?» Ο πατέρας εξαγριωμένος του λέει: «Εάν ο λόγος που μου έκανες αυτή την ερώτηση είναι για να δανειστείς χρήματα και να αγοράσεις κάποιο ανόητο παιχνίδι ή κάποια άλλη αηδία, τότε εξαφανίσου και πήγαινε αμέσως στο κρεβάτι στο δωμάτιό σου. Σκέψου γιατί είσαι τόσο εγωιστής. Δεν εργάζομαι σκληρά κάθε μέρα για τέτοιες παιδαριώδεις επιπολαιότητες.» Το παιδί, το μικρό παιδί, πήγε ήσυχα στο δωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα. Ο άντρας, όσο σκεφτόταν την ερώτηση του γιού του, τόσο περισσότερο θύμωνε. Πώς τόλμησε να του κάνει αυτή την ερώτηση, μόνο και μόνο για να πάρει κάποια χρήματα? Μετά από μια ώρα περίπου, και ενώ ο άντρας είχε ηρεμήσει, το ξανασκέφτηκε. Ίσως να υπάρχει κάτι που πρέπει πραγματικά να αγοράσει με αυτά τα 25 ευρώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ζητάει χρήματα συχνά. Ο πατέρας πήγε στο δωμάτιο του παιδιού και άνοιξε την πόρτα. «Κοιμάσαι, γιέ μου?» ρώτησε. «Όχι, μπαμπά, είμαι ξύπνιος», απάντησε το αγόρι. «Σκεφτόμουν ότι ίσως ήμουν πάρα πολύ σκληρός μαζί σου νωρίτερα», είπε ο πατέρας. «Είχα μια δύσκολη ημέρα και έβγαλα την κούρασή μου σε σένα. Εδώ είναι τα 25 ευρώ που μου ζήτησες.» Το μικρό αγόρι έτρεξε κατευθείαν πάνω του χαμογελώντας. «Ω, ευχαριστώ, μπαμπά», φώναξε. Στη συνέχεια πήγε στο μαξιλάρι του και έβγαλε από κάτω μερικά τσαλακωμένα χρήματα. Ο άντρας είδε ότι το παιδί είχε ήδη κάποια χρήματα και άρχισε να νευριάζει και πάλι. Το μικρό αγόρι άρχισε να μετράει σιγά σιγά τα χρήματά του και στη συνέχεια κοίταξε τον πατέρα του. «Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα αφού ήδη έχεις?» γκρίνιαξε ο πατέρας του. «Επειδή δεν είχα αρκετά, αλλά τώρα έχω», απάντησε το μικρό παιδί. «Μπαμπά, τώρα έχω 50 ευρώ. Μπορώ να αγοράσω μια ώρα από το χρόνο σου? Σε παρακαλώ, έλα νωρίς αύριο σπίτι. Θα ήθελα να πολύ να φάμε μαζί». Ο πατέρας συνετρίβει. Αγκάλιασε το μικρό του γιο και τον οικέτευσε να το συγχωρέσει. «Αυτή είναι μια μικρή υπενθύμηση σε όσους εργάζονται σκληρά. Δεν πρέπει να αφήνουμε το χρόνο να περνάει χωρίς να αφιερώνουμε κάποιο σημαντικό κομμάτι του με εκείνους που πραγματικά σημαίνουν κάτι για μας, εκείνους που βρίσκονται μέσα στην καρδιά μας. Να θυμάστε να μοιράζεστε το χρόνο σας με κάποιον που αγαπάτε. Εάν αύριο δεν θα υπάρχουμε, η εταιρεία που εργαζόμαστε θα μας αντικαταστήσει σε λίγες ημέρες. Αλλά η οικογένεια και οι φίλοι μας θα αισθάνονται την απώλεια για το υπόλοιπο της ζωής τους». Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που μείνετε μαζί μας στη σημερινή εκπομπή, καθώς και τον ηχολήπτη μας τον κύριο Παναγιώτη Γιαννή για τη συνεργασία του και την αγαπητή μας Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά προθήμως στα τηλέφωνά σας. Ο Θεός μαζί μας, καλή αντάμωση και το άλλο Σάββατο. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο.

Παιδί και Κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας και στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και το σημερινό μας θέμα σχετίζεται με την ανάπτυξη της υγιούς αυτοπεποίθησης στα παιδιά. Υπάρχουν κάποιες φορές που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να επιτύχουν τους στόχους τους, αλλά οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται, γιατί τα παιδιά δεν εισπράττουν κατά την ανατροφή τους θεμελιώδη στοιχεία που θα τα κάνουν πειθαρχημένους, όριμους και ενεργούς ενήλικες. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε κάποια λάθη τα οποία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν παιδιά είτε σε τεταμένες οικογενειακές σχέσεις, είτε να έχουν χρόνια συναισθηματικά προβλήματα, είτε να έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, στρες ή θυμό. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο για έναν ενήλικα να παρακολουθήσει, να καταλάβει, να κατανοήσει τα συναισθήματα του παιδιού του, όταν πολλές φορές το ίδιο το παιδί βλέπει τον εαυτό του. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα μας, κάποιες συμπεριφορές μας, κάποιες σκέψεις μας, κάποιες δράσεις μας, οι οποίες και εμάς τους ίδιους μας προβληματίζουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποια πράγματα από αυτά που κάνουμε ή από αυτά που σκεφτόμαστε ή από αυτά που λέμε δεν μας αρέσουν ούτε και εμάς. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουμε αυτό να το εξελίξουμε σε εμάς τους ίδιους, να το ρυθμίσουμε δηλαδή μέσα μας και να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το αποβάλουμε, όταν βλέπουμε τις συγκεκριμένες συμπεριφορές ή τα συγκεκριμένα λεγόμενα στο παιδί μας, αυτό είναι σαν να είναι ο καθρέφτης ο δικός μας και μας τρομάζει. Μας τρομάζει αυτό που βλέπουμε, γιατί βλέπουμε τις δικές μας προβληματικές συμπεριφορές. Όταν λοιπόν το βλέπουμε αυτό στο παιδί, αυτό μας αναστατώνει ακόμη περισσότερο και μας δημιουργεί μεγαλύτερη εχθρότητα. Και δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχθούμε. Για παράδειγμα, πολλές φορές κάποιοι γονείς που δεν πραγματοποίησαν τα δικά τους όνειρα, τις δικές τους προσδοκίες, για παράδειγμα, μπορεί να ήθελαν να γίνουν πρωταθλητές στην κολύμβηση, αλλά είτε δεν προπονήθηκαν αρκετά, είτε δεν είχαν τις σωματικές δυνατότητες, είτε για διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν. Βλέπουν τώρα αντίστοιχες συμπεριφορές στο παιδί και αυτό τους τρομάζει, γιατί βλέπουν το δικό τους ανικανοποίητο. Όταν λοιπόν έχουν την αίσθηση ότι το δικό τους το παιδί θα καλύψει τις δικές τους ανάγκες ή ανεπάρκειες που είχαν οι ίδιοι παλιότερα και τις οποίες δεν μπόρεσαν ποτέ να καλύψουν, αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο τρόμο στο γονέα και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αντιπαράθεση με το παιδί. Αυτό όμως που δεν αντιλαμβάνονται είναι ότι το παιδί είναι ο καθρέφτης ο δικός τους και αυτό που τους θυμώνει στην ουσία είναι ο ίδιος τους ο εαυτός. Όταν λοιπόν σε θυμώνει ο ίδιος ο εαυτός, δεν μπορεί να τα βάζεις με το παιδί σου, το οποίο είναι ένα μικρό αντίγραφό σου. Όταν λοιπόν εμείς οι ίδιοι φροντίζουμε να μην καλύπτουμε ανάγκες που είχαμε ή να μην φέρουμε εις πέρα στις δικές μας προσδοκίες, αυτό λοιπόν δεν πρέπει να λειτουργεί ως βάρος, ως βαρύδι στα παιδιά μας. Δεν πρέπει να εξαναγκάζουμε με κάποιο τρόπο να προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά μας ότι οι δικές μας ανάγκες είναι και δικές τους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κάθε φορά που έχουμε μια έννοια ότι θα θέλαμε να δούμε το παιδί μας με κάποιο τρόπο σε 10, 15, 20 χρόνια, αυτό που πραγματικά θα πρέπει να φανταζόμαστε είναι πώς θα θέλαμε να είναι το παιδί μας σαν προσωπικότητα. Και αυτό να δουλεύουμε. Όχι το τι επάγγελμα θα θέλαμε να κάνει ή το τι επιτυχίες θα έπρεπε να έχει κατακτήσει, αλλά πώς θέλουμε να είναι ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρας. Αν θέλουμε δηλαδή να είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, αν θέλουμε να είναι ένας ηθικός άνθρωπος, αν θέλουμε να είναι ένας άνθρωπος που θα κάνει σωστές επιλογές στη ζωή του. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όταν σκεφτόμαστε το μέλλον του παιδιού μας και έτσι να λειτουργούμε. Οι σκέψεις μας πρέπει να είναι μακροπρόθεσμες. Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε σε κάθε στάση και συμπεριφορά που κρατάμε αν αυτό θα βοηθήσει το παιδί μας να εξελιχθεί σε κάποια χρόνια από τώρα. Εάν δηλαδή αυτή η στάση τώρα θα μάθει στο παιδί μας ένα μάθημα, θα του δείξει κάτι που θα το βοηθήσει να γίνει ένας καλός, ένας υγιής, ένας ισορροπημένος ενήλικας. Άρα λοιπόν
κάθε ενέργειά μας πρέπει να συντύνει σε αυτό και όχι στο πώς θα καλύψει το παιδί προσδοκίες που είχαμε εμείς και πώς ξαφνικά θα δούμε το παιδί μας επιστήμονα ή επιχειρηματία ή πάρα πολύ πλούσιο. Δεν είναι αυτοί οι στόχοι που πρέπει να βάζουμε στο παιδί μας. Οι στόχοι που πρέπει να το βοηθούμε να κατακτήσει είναι να αγωνίζεται, να προσπαθεί, να παλεύει, να μάχεται με έναν υγιή τρόπο και με μια συναισθηματική ισορροπία. Μόνο έτσι θα κατακτήσει το παιδί το ίδιο τους στόχους που αυτό πραγματικά ονειρεύεται. Το πρώτο βήμα στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που το παιδί μας ονειρεύεται και τι είναι αυτό που το παιδί μας θέλει και τι είναι αυτό που το παιδί μας έχει ανάγκη και όχι αυτό που έχουμε εμείς ανάγκη, είναι να το ακούμε. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να αγνοούμε ή να υποτιμούμε τα συναισθήματα του παιδιού. Το παιδί έρχεται και μας εκφράζει λύπη, μας εκφράζει θυμό, μας εκφράζει φόβο. Και εμείς τι κάνουμε? Το ακούμε, το κατανοούμε ή το αγνοούμε ή το πειράζουμε ή το κοροϊδεύουμε ή το γελιοποιούμε? Τότε το παιδί αντιλαμβάνεται ότι αυτό που νιώθει μειώνεται από εμάς. Του λέμε ουσιαστικά ότι αυτό που νιώθει είναι λάθος. Όμως αυτό που νιώθει δεν είναι λάθος, γιατί είναι μέσα στο συναίσθημά του και μέσα στο μυαλό του. Άρα δεν μπορεί να είναι λάθος. Όταν το κάνουμε αυτό, όταν δηλαδή το κοροϊδεύουμε ή το πειράζουμε ή το αγνοούμε, του λέμε τι είναι αυτά που μας λες τώρα και δεν ισχύουν, όταν το κάνουμε αυτό είναι σαν να αναχαιτίζουμε την αγάπη μας προς το παιδί και τα παιδιά χάνουν την ευκαιρία να δεθούν μαζί μας και βέβαια αντιλαμβάνονται ότι δεν τα στηρίζουμε ανεφόρον. Ακόμα και όταν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές ότι το παιδί έρχεται και μας λέει κάποια ψέματα, εμείς δεν είναι δυνατόν να πούμε στο παιδί λες ψέματα, τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε για ποιο λόγο μας είπε το παιδί τα ψέματα. Ήθελε να καλύψει κάτι με τη συμπεριφορά του. Άρα από εκεί πρέπει να πάρουμε, την ευκαιρία να δείξουμε στα παιδιά μας ένα μάθημα. Ότι η ειλικρίνεια είναι αυτή που θα το αντάμεψει στο τέλος. Ότι η ειλικρίνεια είναι αυτή που μετράει περισσότερο. Ότι θα μπορούσαμε να το βοηθήσουμε περισσότερο αν μας εξηγούσε ακριβώς και σωστά και με αλήθεια τι του συμβαίνει. Το παιδί έρχεται για να μας πει ψέματα γιατί δημιουργώντας αυτή τη φανταστική ιστορία στο μυαλό του νιώθει καλύτερα. Τότε πρέπει πάλι να πάρουμε αυτό το μήνυμα και να το δείξουμε να καταλάβει ότι μπορεί να νιώσει καλύτερα μέσα από το πνεύμα της αλήθειας, γιατί μόνο μέσα από την αλήθεια μπορούμε να καταλάβουμε τις πραγματικές του ανάγκες και να το βοηθήσουμε και να το στηρίξουμε. Μήπως αυτή η φανταστική του ιστορία μας λέει κάτι που το προβληματίζει? Επίσης μια ευκαιρία να το βοηθήσουμε να διερευνήσει το ίδιο ποιο είναι αυτό που τον αναστατώνει, ποιο είναι αυτό που του δημιουργεί το πρόβλημα, ποιο είναι αυτό που το στεναχωρεί, και έτσι να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να το καθοδηγήσουμε δίνοντάς του επιλογές να βρει μια λύση σε αυτό που το προβληματίζει. Θέλει να μας εντυπωσιάσει, γι' αυτό λέει ψέματα? Τι κάνουμε λοιπόν? Μήπως δεν του δείχνουμε την εκτίμησή μας όσο πρέπει? Μήπως προσπαθεί το παιδί να μας εντυπωσιάσει γιατί νιώθει ότι δεν θα πάρει από εμάς επιβράβευση με άλλο τρόπο? Άρα μήπως είμαστε στεγνοί και φιδωλοί απέναντι στο παιδί μας και δεν το επαινούμε αρκετά και γι' αυτό το παιδί δημιουργεί αυτό το ψέμα για να πάρει αυτή την αναγνώριση που θα ήθελε? Μήπως το παιδί μας λέει ψέματα γιατί νιώθει τύψεις και ενοχές για κάτι και πρέπει να του διδάξουμε ότι αν αναλάβει τις ευθύνες του θα είναι και πιο ανακουφισμένο και πιο ήρεμο και θα μπορέσει να διορθώσει και τα πράγματα? Κάθε φορά λοιπόν που έρχεται το παιδί και μας λέει κάτι, εμείς δεν πρέπει να το αποθαρρύνουμε και να το απομακρύνουμε από κοντά μας, γιατί αν δεν το ακούσουμε εμείς θα πάει να το ακούσει κάποιος άλλος και δεν είναι σίγουρο ότι αυτός ο άλλος θα του δώσει οδηγίες και συμβουλευτική με αγάπη ή θα είναι τίμιος και ανιδιοτελής απέναντί του. Εμείς στηρίζουμε τα παιδιά μας για να μην μπορέσει κάποιο άλλο κακοβουλάτομο να τα στηρίξει με έναν τρόπο που θα τα αποσπάσει από τη δική μας την αγάπη και θα του δείξει άλλους κόσμους πλασματικούς και πιο ανθυγιεινούς.
Η αγνόηση λοιπόν ή η υποτίμηση των συναισθημάτων των παιδιών δεν δημιουργεί υγιείς σχέσεις. Όπως δεν δημιουργούνται υγιείς σχέσεις και δεν νιώθει το παιδί όμορφα όταν στις μεταξύ μας σχέσεις υπάρχουν ασυνεπείς κανόνες ή έλλειψη κανόνων. Είναι πολύ δυσάρεστο για τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς τους μεταβάλλουν συνεχώς τους κανόνες ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Οι κανόνες έχουν μια σχετική σταθερότητα και αλλάζουν με μικρές διαφοροποιήσεις, όμως όταν χρησιμοποιούμε έναν κανόνα για κάποια κατάσταση, πρέπει αυτό να είναι σταθερό και δεν μπορεί να αλλάζει συνεχώς, γιατί τότε το παιδί νιώθει μια σχιζοφρένεια. Νιώθει δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Το να τιμωρείς πολύ αυστηρά ένα παιδί για κάποιο πράγμα σήμαντο και μετά για ένα πολύ σημαντικό να μην βάζεις καμία συνέπεια, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα που θα δημιουργήσει στο παιδί ασφάλεια. Αν δεν εκφράζουμε στο παιδί ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κανόνες και ποια είναι τα όρια, μην περιμένουμε να ξέρει από μόνο του πώς να συμπεριφερθεί, γιατί τα παιδιά κάνουν αυτό που περιμένουμε εμείς οι ενήλικες από αυτά. Οι κανόνες είναι που τους δίνουν τις οδηγίες και τα όρια και τα βοηθούν να προσδιορίσουν ποια είναι και με τα θετικά τους και με τα αρνητικά τους. Δεν είναι άσχημο να ξέρει κάποιος άνθρωπος το τι μπορεί και το τι δεν μπορεί να κάνει, ποιο είναι το μέτρο των δυνατοτήτων τους, γιατί όλοι έχουμε πεπερασμένο μέτρο δυνατοτήτων και όσο πιο καλά το γνωρίζουμε αυτό, τόσο πιο ήρεμα νιώθουμε τον εαυτό μας και τόσο λιγότερο απογοητευόμαστε σε πράγματα στα οποία δεν είμαστε καλοί και δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν αφήνουμε το παιδί να μαντεύει απλά πώς πρέπει να φέρεται στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής, τότε θα προσπαθήσει να βρει τα όρια από μόνο του με τρόπους που συχνά είναι μη επιθυμητοί. Το παιδί δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνο του το ασφαλές περιβάλλον των ορίων. Και ένα παιδί που δεν έχει ασφαλές περιβάλλον δεν μπορεί να χτίσει την αυτοπεποίθησή του. Πρέπει λοιπόν να νιώθει ασφάλεια και τα όρια δημιουργούν τέτοιο αίσθημα ασφάλειας. Τα μη οριοθετημένα παιδιά νιώθουν δυστυχισμένα, γιατί νιώθουν ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για να τα προστατέψει. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο ασίδωτο αφήνεις ένα παιδί στη συμπεριφορά του, τόσο περισσότερο νομίζει ότι δεν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για αυτό. Όπως δεν είναι βοηθητική υπερπροστασία το να κουκουλώνεις δηλαδή συνεχώς το παιδί και να μην μπορεί το ίδιο να προχωρήσει με έστω ένα κομμάτι αυτονομίας, όποιο κομμάτι αυτονομίας μπορεί να έχει ανάλογα την ηλικία του, έτσι και η υπερβολική ελευθερία σε σημείο ασυδοσίας του στείλω ότι το παιδί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως το θέλει, χωρίς καμία επίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί παίρνει ένα μάθημα ότι στη ζωή του θα μπορεί πραγματικά να κάνει αυτό που του αρέσει χωρίς να έχει καμία συνέπεια. Όμως αυτό είναι λάθος. Δεν θα μπορέσει να βγει στο κοινωνικό σύνολο αν δεν καταλάβει ότι κάθε μας πράξη, κάθε μας ενέργεια από πίσω φέρει κάποια συνέπεια, κάποια επίπτωση. Θετική, αρνητική, ανάλογα την δράση μας. Άρα λοιπόν η οριοθέτηση, η υγιής οριοθέτηση, οι κανόνες, τα όρια δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας και οδηγούν το παιδί στο επόμενο στάδιο που το βοηθάει σιγά στην κατάκτηση της αυτονομίας, άρα και στην αυτοπεποίθηση. Και όχι μόνο η χαμηλή αυτοπεποίθηση δημιουργείται εξαιτίας της έλλειψης ορίων, αλλά μην ξεχνάμε ότι η έλλειψη ορίων δημιουργεί και προβλήματα συμπεριφοράς. Και όπου υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς, υπάρχουν και αρνητικές παραπέρα συνέπειες. Συνέπειες τιμωρίας, απώλεια φίλων, ανθρώπων που μας αγαπούν, απώλεια πραγμάτων που θα μπορούσαμε να είχαμε και δεν θα έχουμε, συναισθηματικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ξανά το φαυλοκύκλο της χαμηλής αυτοπεποίθησης. Δηλαδή έλλειψη ορίων, προβλήματα συμπεριφοράς, μείωση θετικών συνεπειών και αύξηση αρνητικών, άρα χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δεν είμαι καλός, δεν τα καταφέρνω καλά, όλα χάλια τα κάνω. Υπάρχει μία αίσθηση σε κάποιους γονείς και λένε συνεχώς, πρέπει να κάνω το παιδί φίλο μου,
πρέπει το παιδί να είναι φίλος μου για να νιώθει το παιδί και είμαστε φιλαράκια και θα νιώθει καλά και θα νιώθει κοντά μου ότι είμαστε φίλοι και θα μπορεί να μου τα λέει όλα. Μην μπερδεύουμε τους ρόλους. Δεν είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Οι γονείς έχουν γονεϊκό ρόλο. Μέσα σε αυτό το γονεϊκό ρόλο υπάρχει φιλική συμπεριφορά. Αλλά δεν υιοθετούμε το ρόλο του φίλου. Ο φίλος τώρα είναι, αύριο δεν είναι. Τώρα μας κάνει να νιώθουμε καλά, μετά μπορεί να μην μας κάνει να νιώθουμε καλά. Ο φίλος μπορεί να έχει μια σταθερότητα, μπορεί και όχι. Δεν μπορεί ο γονέας να υιοθετήσει το ρόλο του φίλου. Αν είμαστε φίλοι, αυτό σημαίνει ότι αντίστοιχα και ο γονέας θα έπρεπε να κάνει αυτό που κάνουν οι φίλοι. Δηλαδή να μοιράζεται όλα τα άγχη, όλες τις ανησυχίες, όλα τα προβλήματα, τις σχέσεις με το παιδί, να ζητά τη συμβουλή του. Μπορεί να γίνει αυτό? Όχι βέβαια. Δεν μπορεί ο γονέας να εναποθέτει άγχη, ανησυχίες, προβλήματα και να ζητάει τη συμβουλή του παιδιού όπως θα έκανε με ένα φίλο του. Άρα λοιπόν αυτή η μονομέρεια αυτόματα σημαίνει ότι δεν μπορεί ο γονέας να είναι φίλος με το παιδί. Αν στο παιδί μας δείχνουμε αβοήθητη ή ιτημένη, δεν θα το μάθουμε ποτέ να μας σέβεται, ούτε να μας φέρεται ως ίσο προς ίσο. Το αντίθετο, θα μας φέρεται ως κατώτερο. Και μέσα του, μεγαλώνοντας, θα νιώθει ότι εμείς το χρησιμοποιήσαμε για τη δική μας ψυχοθεραπεία. Πρέπει λοιπόν να δείχνουμε στα παιδιά μας ότι παρόλο που μπορεί να κάνουμε μικρά λάθη, και πρέπει να τα παραδεχόμαστε και τα λάθη μας γιατί είναι υγιές, πρέπει να εκπαιδεύσουμε το παιδί μας ότι και αυτό κάποια στιγμή θα κάνει κάποια λάθη, τα οποία όμως διορθώνουμε και δεν τα επαναλαμβάνουμε. Πρέπει λοιπόν να δείχνουμε στα παιδιά μας ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τα προβλήματα και τις προκλήσεις της ζωής. Να διαχειριστούμε δηλαδή τη ζωή μας με υγεία, με όλο το στρες που μπορεί να περιλαμβάνει, και ότι τελικά τα καταφέρνουμε. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας αισιοδοξία. Δεν μπορεί να περνάμε μιζέρια και κακομοιριά στα παιδιά και να νιώθουν ότι οι γονείς τους είναι αδύναμοι και ανυπαρκείς. Για να μπορέσει το παιδί να έχει αυτοπεποίθηση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα πρώτα του στάδια να στηριχθεί κάπου. Είναι όπως όταν μαθαίνει ποδήλατο. Ξεκινάει από τις βοηθητικές ρόδες και σιγά σιγά πηγαίνει στην αυτονομία. Πρώτα το κρατάμε εμείς, μετά το αφήνουμε μόνο του. Έτσι πρέπει να λειτουργεί και στην πραγματική ζωή. Όπως όταν μαθαίνει το ποδήλατο, που στην αρχή το στηρίζουμε, το βοηθάμε και μετά. Αν λοιπόν νιώθει από την αρχή το παιδί ότι δεν στηρίζεται, δεν βοηθιέται, το αντίθετο, πιάνει και τον άλλο να μην πέσει κάτω, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να πατήσει στα πόδια του υγιώς. Γιατί δεν το έχει δει, δεν το έχει πάρει ούτε ως παράδειγμα, και όχι μόνο αυτό, του έχει χαθεί και όλη η ενέργεια εξαιτίας το ότι στήριζε συναισθηματικά το γονέα του. Και δυστυχώς έχουν μεγαλώσει πολλά παιδιά και έχουν γίνει ενήλικες υιοθετώντας ένα προστατευτικό ρόλο απέναντι στους γονείς τους, θεωρώντας τους αδύναμους, και υιοθετώντας οι ίδιοι, έχουν γίνει δηλαδή τα ίδια τα παιδιά οι γονείς των γονιών τους. Αυτό λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στα παιδιά και πάρα πολύ έντονο στρες. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να είμαστε αληθινοί, δηλαδή να έχουμε τα δικά μας αισθήματα, αλλά δεν πρέπει κάθε μας ανεπάρκεια και κάθε μας ανασφάλεια και κάθε μας αδυναμία να πηγαίνουμε να την αποθέτουμε, να την φορτώνουμε στους ώμους του παιδιού. Ούτε μπορούμε να τους δίνουμε ρόλους, π.χ. Ο μπαμπάς απουσιάζει στο εξωτερικό γιατί εργάζεται και κάνω το παιδί τον πατέρα της οικογένειας. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να αναλάβει σε αυτή τη φάση της ζωής του άλλο μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που αντέχουν οι ώμοι του. Προς το παρόν είναι το παιδί. Όταν θα μεγαλώσει και θα κάνει τη δική του οικογένεια, θα γίνει ο ίδιος γονέας. Η σύγχυση των ρόλων συγχύζει και την ψυχολογία του παιδιού και του δημιουργεί αναστάτωση. Δεν το βοηθάει να εξελιχθεί σαν άτομο, γιατί στην αναπτυξιακή φάση του, είμαι παιδί, πηγαίνω έφηβος, μετά ενήλικας, δεν είναι όλοι οι ρόλοι ταιριαστοί με την ηλικία του και με την ψυχοσύνθεσή του. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν σε ένα μικρό παιδί, ακόμα και σε έναν ενήλικα, να αναποθέτουμε στους ώμους του φορτίο και βάρος το οποίο δεν του αναλογεί. Πρέπει να καταλάβουμε
ότι η συζυγική σχέση είναι πολύ σημαντική για την υγιή ψυχοσύνθεση του παιδιού. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τον πρώτο χρόνο της ζωής, αυτό που το παιδί έχει ανάγκη πραγματικά είναι η φροντίδα της μητέρας, παύλα τροφού. Τον πρώτο χρόνο λοιπόν το παιδί σιγά σιγά μαθαίνει τον κόσμο μέσα από τη φροντίδα της μητέρας του. Όταν αρχίζει και αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα από τον πρώτο χρόνο κυρίως και μετά, αυτό που αντιλαμβάνεται ως γονεϊκό πατρικό πρότυπο είναι η φροντίδα του πατέρα προς τη μητέρα. Δηλαδή αυτό που βλέπει το παιδί και βλέπει σιγά σιγά και παρατηρεί είναι πόσο καλά ο πατέρας φροντίζει τη μητέρα, παύλα, τροφό του. Όσο δηλαδή φαίνεται, έτσι συνδέεται το παιδί με τον πατέρα τα πρώτα χρόνια, μέσω της σχέσης που έχει ο πατέρας με τη μητέρα. Άρα το παιδί αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρχει μια υγιής αγαπητική σχέση ανάμεσα στους δύο γονείς. Αν ο ένας σύζυγος δεν δείχνει ποτέ τρυφερότητα και αγάπη στον σύντροφό του, σύζυγό του μπροστά στο παιδί, εκείνο δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα βαρόμετρο του τι σημαίνει αγάπη και πώς εκδηλώνεται. Αν μονίμως ακυρώνεται τον την σύντροφο, αν απειλείται συνεχώς μπροστά στο παιδί, θα σας χωρίσω, θα παρατήσω, θα φύγω, θα. Εάν δημιουργείται μια χρόνια κατάσταση άγχους. Επίσης, μετά το διαζύγιο, ένα παιδί δεν δημιουργεί προβληματικές συμπεριφορές εξαιτίας αυτού καθ' αυτού του διαζυγίου, όταν οι διαζευμένοι γονείς παραμένουν όμως γονείς για το παιδί. Τα προβλήματα δημιουργούνται όταν έχει διαραγεί τόσο πολύ η γονεϊκή σχέση που οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν, οπότε αυτό μεταφέρεται στο παιδί. Δεν παθαίνει λοιπόν κάτι το παιδί εξαιτίας το ότι θα ζήσει κάποιες μέρες στο ένα σπίτι και κάποιες μέρες στο άλλο σπίτι. Αυτό που παθαίνει συναισθηματικά είναι η ασυνεννοησία η γονεϊκή. Το γεγονός δηλαδή ότι δημιουργείται κάποιες φορές από τον ένα γονέα προς τον άλλον αυτό που λέμε γονεϊκή αποξένωση. Δηλαδή η ψυχρότητα, η απομάκρυνση, η ύμνηση κακή από τον έναν για τον άλλον, οι κατηγορίες, τα άσχημα λόγια, ακόμα και τα υποσυνείδητα που περνάμε σιγά σιγά το παιδί ή που περνάει το οικογενειακό περιβάλλον. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες που πολλές φορές λόγω πικρίας τους βγαίνουν κάποια αρνητικά έτσι πράγματα στο παιδί. Αυτά αναστατώνουν το παιδί. Όχι το γεγονός ότι τρεις μέρες, τέσσερις θα μείνουν στο ένα σπίτι και τρεις-τέσσερις μέρες στο άλλο, όταν υπάρχει αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό η υπογραφή ενός χαρτιού. Το πρόβλημα είναι οι σχέσεις των γονέων από εκεί και πέρα. Το αν θα παραμείνουν μαζί ως γονείς. Το ότι δεν παραμένουν μαζί ως σύντροφοι, αυτό δεν αποκλείει ότι δεν μπορούν να παραμείνουν μαζί ως γονείς. Άρα λοιπόν, το να μειώνει ο ένας τον άλλον μπροστά στο παιδί, αυτό δημιουργεί πολλές ενοχές καταρχήν στο παιδί. Υπάρχουν πολλά παιδιά που θεωρούν ότι τα προβλήματα των γονιών τους οφείλονται στη δική τους στάση και συμπεριφορά, και αυτό είναι μεγάλη πληγή για το συναίσθημα του παιδιού. Δηλαδή, ένα μικρό παιδί που βλέπει τους γονείς του και μαλώνουν, δεν καταλαβαίνει γιατί μαλώνουν και πολλές φορές νομίζω ότι φταίει αυτό. Επίσης, προσπαθεί να παίξει το ρόλο του συμβιβαστή, να τους τα βρει μεταξύ τους, που και αυτό δεν είναι ρόλος του παιδιού. Και του δημιουργεί μεγάλο άγχος και μεγάλο στρες και μεγάλο αρνητικό φορτίο. Τέτοιες λοιπόν υποδύσεις ρόλων από το παιδί είναι προβληματικές. Δεν βοηθούν το παιδί να χτίσει μια υγιή προσωπικότητα. Όταν λοιπόν οι γονείς μαλώνουν μεταξύ τους, πολλές φορές κάνουν το εξής λάθος. Επειδή υπάρχουν εγγενή προβλήματα, υπάρχουν δηλαδή πολλά εσωτερικά προβλήματα, τα οποία κρατούν ως αποθυμένα και πολλά μάλιστα επί χρόνια. Δηλαδή έχουν κάποιες ανικανοποίητες επιθυμίες από την σύντροφο, τα κρατάνε, φορτώνουν μέσα τους και τι κάνουν. Βρίσκουν ευκαιρία σε απλά
πράγματα που έχουν σχέση με τα παιδιά, γιατί μέχρι εκεί φτάνει το κομμάτι της επικοινωνίας τους. Δεν μπορούν να διεισδύσουν στην πιο εσωτερική επικοινωνία μεταξύ τους. Οπότε τι κάνουν? Μαλώνουν για πράγματα απλά καθημερινά, ενώ τα βασικά αίτια είναι άλλα. Δηλαδή υπάρχουν τα προβλήματα έλλειψης επικοινωνίας, ασυνεννοησίας, διαταραγμένων σχέσεων. Και τι γίνεται? Παίρνει το παιδί τους βαθμούς. Και επειδή συσσωρεύουν, για παράδειγμα λέμε τώρα, βλέπουν τους βαθμούς του παιδιού και αρχίζουν. Εσύ φταίς που δεν στέκεσαι δίπλα του, που δεν το βοηθάς, που δεν το διαβάζεις, που δεν το στηρίζεις. Όχι, εσύ φταίς που όλη μέρα μας αφήνεις, είσαι στη δουλειά, δεν ενδιαφέρεσαι, το παιδί δεν έχει πρότυπο, δεν. Τα ακούει όλα αυτά το παιδί και σου λέει, εντάξει, μάλλον για μένα και τους βαθμούς μου, άρα εγώ με το πρόβλημα. Τι είναι όμως αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει καταπιεσμένος θυμός από μέσα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα, με το παραμικρό άναμα του σπίρτου, που ήταν ένας σχολικός έλεγχος, φούντος από κάτω όλο αυτό το υγραέριο που υπήρχε και ήρθε στην επιφάνεια και έγινε πυρκαγιά. Δεν φταίνε όμως οι βαθμοί του παιδιού για την ασυνεννοησία μεταξύ τους. Αν υπήρχε συνεννόηση, θα είχαν βρει και μια συνεννόηση και για τους βαθμούς ακόμα του παιδιού, πώς θα βοηθήσουν το παιδί τους, συζητώντας μεταξύ τους και μετά με το παιδί, για να το βοηθήσουν να προχωρήσει, να εξελιχθεί καλύτερα. Άρα λοιπόν δεν ήταν το πρόβλημα. Αυτό ήταν απλά η αφορμή. Τα αίτια είναι άλλα. Όμως το παιδί τι κατάλαβε? Οι γονείς μου μαλώνουν για τους βαθμούς μου. Εγώ είμαι κακός μαθητής, είμαι κακό παιδί, άρα εγώ φταίω. Και με παίρνει και ένα κομμάτι ενοχής. Γιατί? Επειδή δύο ενήλικες άνθρωποι δεν μπόρεσαν να βρουν το συνεκτικό τους κρίκο. Άρα λοιπόν το να βάζουμε το παιδί στη διαδικασία της ενοχής, της ενοχικότητας για πράγματα τα οποία είναι δικά μας θέματα, είναι μια μεγάλη πληγή, είναι ένα μεγάλο τραύμα που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το ξαναχτίσουμε. Γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει όταν το παιδί νιώθει ενοχές, αυτόματα μετατρέπεται και σε συμπεριφορές. Ένας ενοχικός άνθρωπος κάνει και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει να νιώθει το συναίσθημα της ενοχής μέχρι αυτό να γιατρευτεί. Και επειδή αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά και σε μεγαλύτερη ηλικία, ένα μικρό παιδί δεν μπορεί εύκολα να κόψει το ενοχικό συναίσθημα αν δεν του το κόψουμε εμείς. Άρα λοιπόν οι γονεϊκές σχέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την αυτοπεποίθηση του παιδιού και είναι ίσως το πρώτο βήμα, υγιείς δηλαδή γονεϊκές σχέσεις, και για την αύξηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού, άρα και σοβαρό αίτιο για να μπορέσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν και τα ίδια υγιείς σχέσεις στο μέλλον. Οι σχέσεις των γονέων μας αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά, για το πώς θα λειτουργήσουν και τα ίδια ως γονείς στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
6: Πέτα Άννα το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Και άνθρωποι ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η εορτή του Πολιούχου Αγίου της πόλης του Πειραιά, του Αγίου Σπυρίδωνα, στις 12 Δεκεμβρίου, καταγράφεται ως ένα σπουδαίο γεγονός κάθε χρόνο. Πέρα του σημαστολισμού, της παραλίας, της ακτής Μιαούλη, αλλά και όλης της πόλης, την παραμονή του εορτασμού, γινόταν εντός του ναού ολονύκτια λειτουργία, στην οποία από τα πρώτα κιόλας χρόνια παρακολουθούσαν εκατοντάδες χωρικοί από τα Μεσόγεια. Εντύπωση προκαλεί σήμερα το άκουσμα καραβανιών από όλη την Ηπειρωτική Αττική, προκειμένου να προσκυνήσουν έναν Άγιο, του οποίου η έδρα ήταν δίπλα στη θάλασσα. Πώς άραγε ξεκίνησε το έθιμο αυτό, που σήμερα δεν υφίσταται? Πώς άραγε η χάρη του Αγίου του Πειραιά είχε φτάσει μέχρι εκεί, στα Μεσόγεια, προκαλώντας πραγματικό συνωστισμό? Χωρικοί εμφανίζονταν σε όλη την Αττική να έχουν τάμα την κάθοδο στο παραλιακό μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα και τη συμμετοχή του στην ολονύκτια λειτουργία που λάβανε χώρα την παραμονή της εορτής του. Το τάμα αυτό για τους κατοίκους των Μεσογείων ήταν τόσο ισχυρό, όμοια σήμερα με μια επίσκεψη στην Τίνο και το προσκύνημα της Παναγίας. Καθιερώθηκε από την εποχή ακόμα πριν την Ελληνική Επανάσταση, που το μοναστήρι αποτελούσε ένα πραγματικό ερημητήριο, καθώς δέσποζε πάνω σε μια έρημη πολιτεία. Οι πειρατές που κυριαρχούσαν τότε στις θάλασσες αποτελούσαν πραγματική μάστιγα, και αυτό διότι καθώς αποβιβάζονταν στις έρημες πειραϊκές ακτές, απέφευγαν την Αθήνα, καθώς εκεί υπήρχε Οθωμανική φρουρά, και ελεηλατούσαν τις αφύλακτες εκτάσεις των Μεσογείων. Και επειδή οι πειρατικές αυτές ληστρικές επιδρομές ξεκινούσαν με την αποβίβασή τους στις έρημες ακτές του Πειραιά, κοντά στο καστρομονάστερο του Αγίου Σπυρίδωνα, οι χωρικοί των Μεσογείων παρακαλούσαν το φύλακα Άγιο της έρημης παραλίας να αποτρέπει τέτοιες αποβάσεις, τάζοντας επισκέψεις στο μοναστήρι και τάματα προς τους μοναχούς. Η προστασία των πειραϊκών ακτών εκ μέρους του Αγίου είχε τόσο μεγάλη σημασία για την περιοχή των Μεσογείων, ώστε την παραμονή της εορτής του, πλήθος χωρικών σχημάτιζαν καραβάνια που αναχωρούσαν από όλη την Αττική και στρατοπέδευαν με σκοπό τη διανυκτέρευση έξω από το μοναστήρι. Αποτροπή των πειρατών σήμαινε διαφύλαξη της καλλιέργειας και των κτηνών. Σήμαινε γεμάτες αποθήκες και ασφαλή διαβίωση, καθώς οι πειρατές που μάστιζαν τις θάλασσες δεν περιορίζονταν μόνο στην αρπαγή, αλλά και στους φόνους και στις λαιλασίες. Οι αρπαγές, ειδικά νεαρών κοριτσιών, ήταν τότε ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Οι Οθωμανοί προστάτευαν μόνο την Αθήνα, αδιαφορώντας παντελώς για τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων επιδρομών στα Μεσόγεια της Αττικής. Μέχρι που ένα πρωινό δεκάδες πειρατικά πλοία εμφανίστηκαν στο Σαρονικό. Μέχρι το μεσημέρι, και παρά τις προσευχές και τις επικλήσεις, αυτά προσέγγιζαν απειλητικά την έρημη ακτή. Τότε οι μοναχοί του Αγίου Σπυρίδωνα, σχεδόν απόγευμα, βγήκαν έξω από το μοναστήρι με την εικόνα του Αγίου και την περιέφεραν έξω από τα τείχη του μοναστηριού. Η νύχτα κάλυψε με το σκοτάδι την Αττική γη, και όταν ξημέρωσε, ο στόλος της καταστροφής είχε εξαφανιστεί από τον ορίζοντα. Έτσι, κάθε φορά που το άκουσμα και η απειλή των πειρατών σκίαζε την Αττική, οι χωρικοί δεν περιορίζονταν μόνο στις προσευχές, αλλά ακολουθούσαν και τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου μαζί με τους μοναχούς γύρω από το μοναστήρι, για να το προστατεύει, όπως και όλη την ακτή, τη διάπλατα ανοιχτή, ώστε να την κάνει διπρόσιτη και δύσβατη σε αλγερινούς, σε τινήσιους, σε μαροκινούς καταστροφείς. Η λιτανία γύρω από το μοναστήρι αποτελούσε την έσχατη λύση, την έσχατη επίκληση, το κρυφό, θα λέγαμε, όπλο βοήθειας του Αγίου. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός αποτέλεσε μοναδικό τόπο και τρόπο προσκυνήματος. Οι χωρικοί άλλες φορές κατέβαιναν να εκπληρώσουν το τάμα στον Άγιο, παίρνοντας μαζί τους και τις κόρες τους, προκειμένου να λάβουν και αυτές την προστασία του Αγίου, που θα τις έσωζε από την αρπαγή και την πώλησή τους στα παζάρια της Ανατολής. Δίπλα στη μάστιγα των πειρατών, οι πιστοί σταδιακά προσέθεσαν τις προσευχές τους προς τον Άγιο και άλλα αιτήματα, όπως προστασία από αρρώστιες και θανατικά, και ζητούσαν την ευεργετική μεσολάβησή του. Το έθιμο αυτό διατηρήθηκε για πολλά χρόνια ακόμη, και όταν ο Πειραιάς ανασυστάθηκε ως πόλη από το 1835 και μετά. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, οι εφημερίδες κατέγραφαν χωρικούς που συνέχιζαν να κατεβαίνουν από τα Μεσόγεια προς τον Πειραιά,
προκειμένου να εκπληρώσουν το τάμα της ολονύκτιας λειτουργίας. Εκτός από τους χωρικούς των Μεσογείων, θεωρείται βαριά και ασυγχώρητη ασέβεια η μη συμμετοχή στον εορτασμό του Αγίου Σπυρίδωνα των νεαρών γυναικών του Πειραιά, που όπως είπαμε είχε να κάνει με τις αρπαγές, τις σκοτεινές εκείνες εποχές των πειρατών. Τα χρόνια περνούσαν. Το αίτιο των εθήμων, η πειρατεία εξαφανίστηκε. Καθώς οι εποχές άλλαξαν, πειρατές δεν υπήρχαν. Τα κορίτσια πλέον δεν αρπάζονταν και το έθιμο καθόδου χωρικών από τα Μεσόγεια συνεχίστηκε, χωρίς όμως οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν την προϊστορία. Κατέβαιναν στον Πειραιά γιατί έτσι απαιτούσε η παράδοση να πράξουν, αγνοώντας την αιτία που η παράδοση αυτή γεννήθηκε. Κατέβαιναν για να εκπληρώσουν τάματα και διάφορα συμβάντα στον Άγιο, όχι μόνο στην εορτή του στις 12 Δεκεμβρίου, αλλά όποτε μπορούσαν. Αυτό μεταξύ άλλων έπραξε και ο ίδιος ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όταν κατέβηκε με τα πόδια την οδό Πειραιός κάποιο Πάσχα του 1888 για να εκπληρώσει με αυτόν τον τρόπο το δικό του τάμα μπρος τον Άγιο Σπυρίδωνα Πειραιός. Μέχρι τα προπολεμικά χρόνια, πέρα της Ολονυκτίας, γινόταν περιφορά της εικόνας γύρω από την εκκλησία, αφού πρώτα είχε προηγηθεί λειτουργία στην οποία χωροστατούσε τότε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, καθώς ο Πειραιάς δεν είχε δική του ακόμα Μητρόπολη. Τη δεκαετία του 30, νεαρές πειραιώτισσες κατέβαιναν στη λιτάνευση της εικόνας, αγνοώντας το γιατί, σε έναν εορτασμό που η ιστορία δεν θέλησε να διασωθεί στο θυμικό του πειραϊκού λαού. Σήμερα, οι κάτοικοι των Μεσογείων σταμάτησαν, αφού τόσο η ιστορία της διάσωσης από τους πειρατές, όσο και η παράδοση προσκυνήματος του Αγίου, χάθηκαν και ξεχάστηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Κι όμως, μέχρι σήμερα στον Πειραιά, οι ιερείς κατά τη λιτάνευση της εικόνας συνεχίζουν να ψάλλουν ευχές υπέρ της πόλεως ταύτης και των ενικούντων εν αυτή, συνεχίζοντας αδιαλείπτως την προστασία του Αγίου, έστω και αν ακόμα οι πειρατές των θελασσών έχουν χαθεί από το προσκήνιο της ιστορίας. Άλλοι όμως, εξίσου επικίνδυνοι πειρατές, έχουν εμφανιστεί με άλλη μορφή να μας απειλούν σήμερα. Η μόνη παράδοση που έμεινε είναι η λιτανία της εικόνας του Αγίου. Πέρα όμως από το έθιμο της λιτανίας του Αγίου Σπυρίδωνα, υπάρχει και η ιστορία του ιδίου του μοναστηριού, στον οποίο πολλά οφείλει ο Πειραιάς. Η σημερινή εκκλησία του Ναού του Αγίου Σπυριδόνος έχει ανεγερθεί στον τόπο που άλλοτε βρισκόταν η ομώνυμη μονή. Τον 11ο αιώνα υπήρχε αρχικός ένας μικρός ναός στη θέση αυτή, που τιμούσε το όνομα του Αγίου Σπυρίδωνα και που αργότερα εξελίχθηκε σε μοναστήρι. Φαίνεται ότι η μονή αυτή κάποτε ήταν πλούσια, αφού σε αυτήν ανήκει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής του έρημου τότε Πειραιά. Σύμφωνα με τα γραπτά, φαινόταν πολύ καλώς οχυρωμένη, από παχύ τείχο με πολεμίστρες. Η πύλη του τείχου ήταν θολωτή, με διπλές στήρες που σχημάτιζαν διάκαινο, αδιάβατο σε κάθε εισβολέα, αφού μπορούσαν εύκολα να ανακόψουν από την κορυφή του θόλου όποιον ήθελε να μπει βιαίως. Το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα βρισκόταν κοντά στην ακτή και πολλές φορές οι καλόγεροι χρειάστηκαν να αποκρούσουν με τη βοήθεια του Αγίου τις επιδρομές πειρατών και ληστών. Τόσο ο Καμπούρογλου αναφέρει πάρα πολλά με το μοναστήρι και κυρίως τα δύο ονόματα των δύο μοναχών του, του Νικηφόρου Γαβρίλη και του Σημεών Μαρμαροτούρη. Να σημειώσουμε ότι την εποχή που υφίστατο το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Πειραιάς καλείτο ακόμα Πόρτο Λεόνε ή Πόρτο Δράκο από το μεγάλο μαρμάρινο Λέοντα που υπήρχε στην είσοδο του αρχαίου λιμένα και τον οποίο άρπαξε ο καταστροφέας του Παρθενώνα, ο Βενετός Μοροζίνη. Το 1767 η μονή γίνεται σταυροπηγιακή. Βαθμιδών η μονή παρήκμασε και κατά το έτος 1806, όταν ο Σατοβριάν επισκέφτεται τον Πειραιά, αναπαύεται μάλιστα εντός αυτής, όπως ο ίδιος γράφει στο ιστορικό του. Το 1827 η μονή έγινε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων με πολιορκούμενος εντός αυτές άντρες του Κιουταχή. Αποτέλεσμα αυτών των μαχών ήταν η σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της μονής. Αυτό το μαθαίνουμε λίγο αργότερα, όταν το 1836 ο πρώτος δήμαρχος Πειραιά, ο Ιδραίος Κυριάκος Ερφιώτης, απευθύνει γραπτό αίτημα προς τους φιλανθρώπους δημότες Πειραιά και ζητά τη συνδρομή τους για την ανοικοδόμηση του ναού, καθώς εκ των βορβαδισμών κατεδαφίστη σχεδόν το ίμιση του ναού. Στις 23 Δεκεμβρίου του 1835 ο Πειραιάς συγκροτείται σε δήμο.
και το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται ελήψη άλλου καταλληλότερου οικίματος εντός του κατεστραμμένου ναού του έρημου πια μοναστηριού. Με βασιλικό διάταγμα, όλα τα κτήματα της Μονής περιέρχονται στο δημόσιο για την εγκατάσταση σε αυτά των εν Πειραιή Χίων και Ιδραίων. Συνεπώς, ο Πειραιάς θεμελιώθηκε ουσιαστικώς στις εκτάσεις της Μονής. Το έργο της ενεγέρσεως του νέου ναού θεωρείται εκ των πλέον δυσχερεστέρων. Γράφει ο Δήμαρχος, να γίνει νέα εκκλησία εις την πόλη Ταύτην, ανάλογη με τον πληθυσμό των κατοίκων, και να ονομαστεί ο ναός αυτός Άγιος Πυρίδων. Δια να φτάσομεν όμως στο ποθούμενον, πρέπει να καταβάλλομεν όλα σας νοητικάς και σωματικάς δυνάμεις δια των ιερών αντικείμενων τούτων σκοπών. Και μέχρι το Σεπτέμβριο του 1836, ο Έρανος αποδίδει 2.800 δραχμές, στις οποίες έρχονται να προσθεθούν 1.000 δραχμές ακόμα, που δόθηκαν από Ρώσο προσβευτή κατ' εντολή του τότε τσάρου της Ρωσίας. Υπάρχουν όμως προσφορές από όλο τον ελλαδικό χώρο υπέραν ηγέρσεως του ναού, αφού κάποιος Μαυρογιάννης εκ Κύπρου έδωσε αντί χρημάτων 50 οκάδες σίδηρων. Το σχέδιο του νέου ναού εκπονείται από τον Κλεάνθη και είναι μεγαλοπρεπέστατο. Η εντολή που δόθηκε στον Κλεάνθη είναι να φτιάξει ένα ναό που θα καταλαμβάνει έκταση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Το σχέδιο όμως υποβάλλεται στη Βασιλική Γραμματεία και στέλνεται για μελέτη στο Σάουμπερτ, ο οποίος το βρήκε υπέρδοξο μεγαλοπρεπές, δυσανάλογο με την παρούσα χρηματική κατάσταση του Δήμου Πειραιός. Έτσι, στις 18 Μαΐου του 1836, τίθεται ο θεμέλιος λίθος ενός ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, με κάθε επισημότητα, ο οποίος όμως δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Στα εγγένεια βρίσκεται και ο επίσκοπος Αττικής Νεόφυτος Μεταξάς, ένας άνθρωπος που εκτός από επίσκοπος ήταν και θερμός πατριώτης με δράση μεγάλη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Τέλος να αναφέρουμε ότι ο ναός του Αγίου Σπυριδόνος Πειραιός που υπάρχει σήμερα δεν είναι αυτός που ανοικοδομήθηκε με τις ενέργειες του πρώτου δήμαρχου, του Σερφιώτη, αλλά μεταγενέστερος που θεμελιώθηκε επί Δημαρχίας Δημητρίου Μουτσοπούλου.

Η ελληνική πολιτεία, όταν το 1835 συστάθηκε η πόλη του Πειραιά, τίμησε με παραχώρηση γης τον ένδοξο ναύαρχο της Επανάστασης, Ανδρέα Μιαούλη, που η μοίρα τον είχε φέρει στη θέση ως κυβερνήτη της φρεγάτας Ελλάς να βορβαδίσει το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα στον Πειραιά, καθώς μέσα σε αυτό ήταν ταμπουρωμένοι Οθωμανοί. Έμελε ο ναύαρχος να αποκτήσει γη όμως, ακριβώς στο σημείο που κάποτε είχε βορβαδίσει ο ίδιος, μαζί με το πρώτο ατμόπλιο που απέκτησε η Ελλάδα, το θρυλικό Καρτερία. Ο Μιαούλης επιθυμούσε την εγκατάστασή του στον Πειραιά, καθώς λόγω του βαθμού του αλλά και της θέσεώς του ήθελε να είναι κοντά στο κέντρο λήψης αποφάσεων, αλλά και συγχρόνως να έχει κοντά του συμπατριώτες του Ιδραίους, οι οποίοι την περίοδο εκείνη είχαν αρχίσει να εγκαθίσανται στον Πειραιά και μάλιστα 500 εξ αυτών είχαν ήδη δημιουργήσει τη λεγόμενη Ιδραϊκή Συνοικία. Ο ήρωας αυτός εξάλλου είχε συνδεθεί με τον Πειραιά με τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις για την απελευθέρωσή του. Η συγκεκριμένη όμως έκταση που του δόθηκε τιμής ένικεν βρισκόταν μπροστά από την εκκλησία της αλλοτινής μονής του Αγίου Σπυρίδωνα, με αποτέλεσμα ο Άγιος, όπως έλεγαν, να μην βλέπει θάλασσα πια. Οι Ιδραίοι συμπολίτες του στον Πειραιά και άλλοι συμπολεμιστές, αλλά και πρώην καπεταναίοι, σύντροφοι του Μιαούλη, που πρόσεχαν πολύ αυτά τα ζητήματα, παρενέβησαν για να τον αποτρέψουν. Μπροστάρι στον αγώνα αποτροπής του ήταν ο ίδιος εργολάβος κατασκευής του σπιτιού, παρά τα χρήματα που θα έχανε. Τον παρότρινε μάλιστα να ανταλλάξει τη θέση που του έδωσαν με μία άλλη, εντός των ορίων της χιώτικης συνοικίας. Ο Μιαούλης όμως ως Ιδραίος δεν ήθελε καν να ακούσει μια τέτοια πρόταση. «Ακούσε εκεί», έλεγε, «να προτρέπουν έναν Ιδραίο να κατοικήσει σε μια χιώτικη συνοικία». Και ενώ η κατασκευή ευρίσκεται στα θεμέλια, ο εργολάβος παραιτήθηκε, καθώς είπε ότι είδε στον ύπνο του τον Άγιο Σπυρίδωνα που του έλεγε: «Εσύ θέλεις να κλείσεις το δικό μου σπίτι, αλλά δεν θα προλάβεις γιατί θα πεθάνεις». Την εργασία τότε ανέλαβε κάποιος άλλος εργολάβος, ο οποίος όμως μόλις άρχισε τις εργασίες του, μυστηριωδώς πέθανε. Ακόμα και ο ίδιος ο Μιαούλης προβληματίστηκε τόσο που για μια στιγμή οι φίλοι του πίστεψαν πως θα υπαναχωρούσε στην απόφασή του. Στην ομάδα πίεσης του Μιαούλη είχε φτάσει να ενταχθεί μέχρι και ο πατέρας του Όθωνα, ο βαβαραός βασιλιάς Λουδοβίκος, ο οποίος παρότι δεν πίστευε σε αυτά, είχε αρχίσει να ανησυχεί. Έτσι, δεν έλεγε απευθείας στο Μιαούλη τους φόβους του, αλλά του έλεγε να μην χτίσει εκεί, καθώς προέβλεπε την ανάπτυξη του Πειραιά ως κεντρικού λιμανιού. Διεμήνυε διαρκώς στο Μιαούλη, διαμέσου βαβαρών μηχανικών, πως ό,τι κτίσει ο ναύραχος εκεί θα του το πάρει το λιμάνι και η θάλασσα. Όταν ο υπασπιστής του Μιαούλη, ο Αργυρόπουλος, μετέφερε τα μηνύματα του βασιλιά Λουδοβίκου στους φίλους του ναυάρχου, εκείνοι ανταπαντούσαν πως πριν από το λιμάνι θα προλάβει άλλος να τον πάρει, και εννοούσαν τον Άγιο. Στο μεταξύ, τόσο το όνειρο του πρώτου εργολάβου όσο και ο ξαφνικός θάνατος του δευτέρου είχαν επηρεάσει τον Μιαούλη για πολύ. Κάποια μέρα ο ναύαρχος βρήκε τους φίλους του, προσπαθούσαν να τον αποτρέψουν, συγκεντρωμένους σαν ένα καφενείο, και τους είπε τον ενδιασμό του. «Καλά βρε αδελφέ», θα μου πει κάποια στιγμή ο Άγιος, «τόση γη είχε ο Πειραιάς να φτιάξει την οικία σου. Στη δική μου γη ήρθες να πάρεις». Ο υπασπιστής του Αργυρόπουλος όμως τους έπιασε την επόμενη ημέρα και τους είπε ότι οι φρικτές μάχες που είχε ζήσει ο Μιαούλης κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του είχαν δημιουργήσει οράματα να βλέπει καλογύρους και μοναστήρια και άλλα τέτοια εξωφρενικά όνειρα. Την επομένη ακριβώς, ο Αργυρόπουλος αρρώστησε βαθιά και μετά από 3 ημέρες πέθανε. Και ενώ το σπίτι πλησίαζε στο τέλος του, ο Μιαούλης, ζωσμένος από φόβους ότι δεν θα προλάβει να μετακομίσει σε αυτό, αποφάσισε να το διακοσμήσει εξωτερικά, τοποθετώντας στην κορυφή του τουρκικές οβίδες που είχε ως λάφυρο από την ναυμαχία του Καβογέροντα. Έλεγε πως αν δεν προλάβει να μπει, τουλάχιστον να το δει τελειωμένο, με τις οβίδες στην κορυφή του, έστω και από μακριά. Και ενώ αυτές τοποθετήθηκαν κατά τη θέληση του ναυάρχου, ο ίδιος δεν πρόλαβε ούτε να μπει στο σπίτι, ούτε να δει τις βόμβες από μακριά, διότι πέθανε. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 11 Ιουνίου του 1835 και θάφτηκε στη δεξιά είσοδο του λιμανιού του Πειραιά. Η οικία βέβαια ολοκληρώθηκε, παρά το θάνατο του κτήτορά της. Λέγεται
πως οι τουρκικές οβίδες παρέμεναν για αρκετό χρονικό διάστημα να διακοσμούν το κτίριο, μέχρι που μια πυρκαγιά τις κατέριψε και αυτές στο οδόστρωμα, όπου διάφοροι διερχόμενοι ταξιδιώτες του λιμανιού τις λάβαναν ως ενθύμιο και αφού τις τοποθετούσαν στη μασχάλη, έτρεχαν για να προλάβουν να απομακρυνθούν πριν τους σταματήσουν. Κανείς όμως ποτέ δεν έκανε προσπάθεια να τους σταματήσει, γιατί όλοι γνώριζαν την ιστορία και ουδής ήθελε να πάρει μαζί του κάτι προερχόμενο από αυτό το σπίτι. Μόνο οι ταξιδιώτες του λιμανιού που δεν ήξεραν τις λάβαναν ως ενθύμιο. Το μέγαρο ήταν τόσο μεγάλο ώστε κάλυψε τελείως το μικρό ναό του παλιού μοναστηριού του Αγίου Σπυρίδωνα. Στάθηκε επίσης η αιτία τα επόμενα χρόνια ο νέος ναός που θα ανοικοδομηθεί στη θέση του παλιού ναού να είναι σχετικά και αυτός μικρός λόγω έλλειψης χώρου. Έτσι ο Άγιος Σπυρίδωνας με το πέρασμα των ετών, αν και ήταν ο πολιούχος Άγιος του Πειραιά, λόγω της στενότητας χώρου δεν έγινε και Μητροπολιτικός Ναός του Πειραιά, αφού προτιμήθηκε να ανοικοδομηθεί με τα πολεμικά ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας που είχε άπλετο χώρο γύρω του. Στο μεταξύ η οικία του Μιαούλη έφερνε κάθε φορά κακή τύχη σε όποιον έμενε εκεί ή πήγαινε να την αξιοποιήσει επαγγελματικά, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί από τους πειραιώτες πραγματικά ως καταραμένη. Για άλλους που δεν πίστευαν ούτε σε κατάρες αλλά ούτε και σε θαύματα, ήταν απλώς τυχαίες συμπτώσεις. Το σπίτι μετά το θάνατο του Μιαούλη περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ανέστη Χατζόπουλο. Ο Χατζόπουλος, καθώς ήταν εύπορος, είχε διακοσμήσει το σπίτι αυτό με πολύτιμα έπιπλα και σπάνιες συλλογές, όπως πίνακες ζωγραφικής, ασημικά και πορσελάνες. Όταν το 1854 οι Γάλλοι εισέβαλαν στον Πειραιά προκειμένου να τον αποκλείσουν και να πιέσουν την Ελλάδα να μην βγει στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας κατά της Τουρκίας, ο Γάλλος επικεφαλής ναύαρχος Τινάν επέλεξε για κατοικία του το σπίτι του Χατζόπουλου. Μαζί με αυτόν όμως εγκαταστάθηκε και το ναυαρχείο των Γάλλων. Και οι Γάλλοι αξιωματικοί που καθημερινώς εισέρχονταν στην οικία δεν τη σεβάστηκαν, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τελείως οι πολύτιμες συλλογές και τα ακριβά έπιπλα του Χατζόπουλου. Τα πολύτιμα ασημικά εκλάπησαν, ενώ οι πορσελάνες έσπασαν. Όσο διάστημα ο Τινάν έμενε εκεί, έβλεπε δίπλα στο σπίτι να υπάρχει μια εγκαταλειμμένη έκταση πρασίνου, την οποία αξιοποίησε βάζοντας τους άντρες του να τη διαμορφώσουν σε έναν όμορφο κήπο. Είναι ο γνωστός στους πειραιώτες Τινάνιος κήπος, δηλαδή ο κήπος του Τινάν, που σώζεται μέχρι σήμερα στον Πειραιά. Όμως και η εγκατάσταση του Τινάν στην οικία αυτή δεν του έφερε τύχη, καθώς μεγάλη χολέρα χτύπησε τους Γάλλους. Πρώτα τους Γάλλους αξιωματικούς του επιτελείου, που πρόχειρα θαύτηκαν σε ένα λόφο στον Πειραιά, που μέχρι σήμερα φέρνει το τοπονύμιο «Το Μνήμα του Γάλλου». Αμέσως μετά, όλο το στράτευμα ήταν αποδεκατισμένο, δημιούργησε ένα ξεχωριστό κημητήριο στο Φάλιρο, στο σημερινό Νεοφάλιρο, πίσω περίπου από το σημερινό γήπεδο, που υπήρχε πριν από κάποιες δεκαετίες και ήταν γνωστό ως γαλλικό νεκροταφείο. Μετά την περίοδο του Τινάν, η οικία πλέον ήταν γνωστή ως οικία Χατζοπούλου και λιγότερο γνωστή ως οικία Μιαούλη. Όμως ακόμα δύο φορές καταστράφηκε από πυρκαγιά, οδηγώντας σε πολυάριθμη καταστροφή ναυτικές εταιρείες που υπήρχαν δίπλα. Όταν κτίστηκε εκ νέου, μετά μια δεύτερη πυρκαγιά που ήταν και μεγαλύτερη, την κατέστρεψε ολοσχερός και ξανά πάλι ξαναχτίστηκε, χωρίς όμως να διαθέτει οποιαδήποτε αρχιτεκτονική αξία, αλλά ήταν ένα οίκημα πολύ υποδιέστερο, κάτι που δεν δέσποζε πλέον με την παρουσία του στο λιμάνι. Ήταν απλώς ένα ακόμα κτίριο. Κάποια στιγμή, και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αντιρρήσεις, μετεφέρθη εκεί και εγκατέστησε τα γραφεία της η παλαιά ατμοπλοεία Σύρου. Την εποχή που η ατμοπλοεία Σύρου επέλεξε το πρώην μέγαρο του Μιαούλη για έδρα της, η οικονομική της κατάσταση ήταν ανθυρή και τα κέρδη της μεγάλα. Από τη στιγμή όμως που εγκαταστάθηκε στο ισόγειο του κτίριου, διάφορα απροόπτα συνέβησαν και οδήγησαν σταδιακά την εταιρεία σε πτώχευση. Αλλά και όταν οποιαδήποτε άλλη ναυτιλιακή ή ασφαλιστική εταιρεία έμπαινε στο συγκεκριμένο χώρο, ή πτώχευε, ή έκλεινε, ή καταστρεφόταν από πυρκαγιά. Και τα φυσικά πρόσωπα που την νίκιαζαν δεν είχαν και αυτά καλύτερη τύχη. Ο γνωστός στρατηγός Χατζιανέστης,
Όταν επέλεξε να μείνει εκεί, θεωρήθηκε ως ένας από τους 6 υπαίτιους της καταστροφής του 22 και εκτελέστηκε στο Γουδί. Κατά την περίοδο της κατοχής, επέλεξε να μείνει εκεί και ο Γιώργος Πυρουνάκης, ο οποίος όμως αργότερα δεν είχε καλό τέλος. Το οίκημα αυτό κατεδαφίστηκε τελικώς τη δεκαετία του 60. Η οικία Μιαούλη αποθανατίστηκε από τον μεγάλο ζωγράφο Κωνσταντίνο Βολανάκη, που ζούσε τότε στον Πειραιά. Λέγεται μάλιστα πως αν παρατηρήσει κάποιος προσεκτικά το συγκεκριμένο έργο, θα δει ότι αριστερά της οικίας απεικονίζεται μια παράξενη μαυροφορεμένη μορφή. Κάποιοι λένε ότι η μαυροφορεμένη φιγούρα του πίνακα είναι ο ίδιος ο Βολανάκης που αναπαριστά τον εαυτό του. Άλλοι όμως λένε πως ο ζωγράφος δείχνει με αυτόν τον τρόπο στον προσεκτικό παρατηρητή αλλά και στο φιλίστορα το μαυροφορεμένο Άγιο, καθώς η ιστορία του Αγίου Σπυρίδωνα και της οικίας Μιαούλη ήταν γνωστή στο μεγάλο αυτό θαλασσογράφο, όπως είναι γνωστή και σε πολλούς άλλους πειραιώτες. Άλλωστε, όλη η παραλιακή οδός πρώτης εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα σήμερα φέρει το όνομά του. Είναι γνωστή σε όλους ακτή Μιαούλη. Σήμερα, στη θέση που κάποτε κυριαρχούσε το σπίτι του Μιαούλη, βρίσκεται η προτομή του μεγάλου ναυάρχου της Επανάστασης.

τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Επιτομερέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας έχουμε κάνει λόγο για τα χαρακτηριστικά των προτεσταντικών και νεοπροτεσταντικών αιρέσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Μιλήσαμε ιδιαίτερα για τους πεντηκοστιανούς, για όλες τις πεντηκοστιανές ομάδες, για τα χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζουν, τους τρόπους με τους οποίους δραστηριοποιούνται και τα λοιπά. Και σήμερα θα συνεχίσουμε το λόγο πάνω στον τρόπο της συμπεριφοράς μας σε ενδεχόμενη συνάντηση με έναν από αυτούς τους αιρετικούς, με έναν από τους προτεστάντες αιρετικούς. Και κάνω αυτή τη διάκριση διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η συνάντηση με τους αιρετικούς δεν είναι πάντοτε η ίδια. Δηλαδή μπορεί η συνάντηση να είναι με έναν προτεστάντη, έναν πεντηκοστιανό ειδικά, αλλά μπορεί η συνάντησή μας να είναι και με έναν μάρτυρα του Ιεχωβά, μπορεί να είναι με έναν οπαδό κάποιας γκουρουιστικής νεοεποχήτικης ομάδας, μπορεί ακόμα να είναι και με έναν οπαδό του νεοπαγανισμού, δηλαδή της σύγχρονης νεοειδωλολατρίας. Και είναι επόμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ούτε το αντικείμενο της συζητήσεως να είναι το ίδιο, ούτε ο τρόπος της συμπεριφοράς μας και του ενδεχόμενου διαλόγου μας είναι ο ίδιος. Έτσι λοιπόν σήμερα θα περιοριστούμε σε αυτήν ακριβώς την ομάδα, δηλαδή σε μια ενδεχόμενη συνάντησή μας με έναν οπαδό μιας προτεσταντικής ή νεοπροτεσταντικής ομάδας. Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω τους αγαπητούς ακροατές, εάν έχουν ερωτήσεις ή απορίες ή και παρατηρήσεις προς την εκπομπή μας, να τις απευθύνουν στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Έχουμε πει λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, και στο παρελθόν ότι η διαφορά των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας έγκυται κυρίως στο γεγονός ότι όλες αυτές οι ομάδες παρουσιάζουν βασικές διαφορές από το δόγμα, την πίστη, τη λατρεία και το πολίτευμα της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μερικές βασικές επισημάνσεις ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς αυτή την διαφορά που υπάρχει μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των ομάδων αυτών, ιδιαίτερα δεν να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η οποία όπως γνωρίζουμε και έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές, αλλά δεν είναι κακό να το επαναλαμβάνουμε, είναι εκείνη η οποία φυλάσσει και διδάσκει ανελιπώς την αλήθεια και την αγάπη 2000 τώρα χρόνια. Έχοντας λοιπόν την αλήθεια, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν φοβάται την πλάνη, το ψεύδος, τον έλεγχο, την αίρεση. Και ζώντας την αγάπη είναι επιοικής και φιλάνθρωπος και φιλόστοργη προς όλους τους ανθρώπους και μάλιστα προς τους αμαρτωλούς, αλλά και προς τους πλανεμένους αδελφούς μας. Η Εκκλησία μας δεν είναι μυσαλόδοξη, δεν καταδικάζει τον αμαρτωλό ούτε και τον πλανεμένο, αλλά όπως ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει στην επιστολή του, την πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους στο 13ο κεφάλαιο, εκείνο το θαυμάσιο κεφάλαιο, τον ύμνο της αγάπης, γενικά η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Άρα λοιπόν και στη συμπεριφορά μας με τον πλανεμένο αδελφό μας έχουμε πάντοτε την ελπίδα, υπομένουμε διότι γνωρίζουμε ότι ο αδελφός μας, ο πλανεμένος, ενδεχομένως είναι ένα θύμα της πλάνης, ένα θύμα
των κακών του υπολογισμών ή θύμα παραπλάνησης, αρκετές φορές από καλή προαίρεση στην αναζήτησή του για να βρει ακριβώς την δική του την ταυτότητα. Αυτά λοιπόν τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δηλαδή ότι κατέχει την αλήθεια και διδάσκει και την αγάπη, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας μας χαράσουν τα πλαίσια της σχέσης μας και της στάσης μας απέναντι στους αιρετικούς και στους πλανεμένους. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός και η Εκκλησία μας γενικότερα κάνει διάκριση μεταξύ της αιρέσεως, της πλάνης δηλαδή, και του θύματος. Στην ουσία κάνει διάκριση μεταξύ της ασθένειας, που είναι η πλάνη, η αίρεση, και του ασθενούς, που είναι ο αιρετικός. Η Εκκλησία μας μάχεται και πολεμά την πλάνη, την ασθένεια, και όχι τον πλανεμένο, τον ασθενή. Διδάσκει την αλήθεια με σταθερότητα και βεβαιότητα και ελπίδα και προσευχή, και αντιμετωπίζει με πόνο και αγάπη εκείνους που πέφτουν στην σύγχυση και στην πλάνη, πολύ δε περισσότερο εκείνους που προηγουμένως ανήκαν στα δικά της πρόβατα. Άραγε, φταίνε μόνον εκείνοι, ή μήπως το φως της αλήθειας του Χριστού δεν έφτασε έγκαιρα και έγκυρα, σωστά στις καρδιές τους? Ποιος άραγε φταίει γι' αυτό? Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ευάγγελος Θεοδόρου, κάνοντας λόγο για έναν ενδεχόμενο διάλογο του Ορθοδόξου Χριστιανού της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας με έναν αιρετικό, γράφει τα εξής: «Ο διάλογος της αληθείας με τους ετεροδόξους πρέπει να ζωοποιείται από αγάπη και να συνεχίζεται ακόμη και αν οι συνδιαλεγόμενοι αιρετικοί συμπεριφέρονται ανηλικρινώς ή και κατά εχθρικών τρόπων εναντίον των Ορθοδόξων». Κάνω μια παρένθεση στους λόγους του σεβαστού καθηγητή για να πω ότι πραγματικά πολλές φορές συναντούμε στην συνάντησή μας με έναν αιρετικό ή στον διάλογο μεταξύ, ή στον ενδεχόμενο διάλογο μαζί του, συναντούμε μια εχθρική συμπεριφορά, μια μεγάλη επιθετικότητα πολλές φορές. Κλείνω την παρένθεση τη δική μου για να συνεχίσω το λόγο του σεβαστού καθηγητή. Γράφει λοιπόν: «Πρέπει οι αιρετικοί και ετερόδοξοι να θεωρούνται ως ασθενείς, τους οποίους οι Ορθόδοξοι ως καλοί Σαμαρίτες πρέπει να αντιμετωπίζουν με στοργική φροντίδα». Άραγε, αδελφοί μου, το κάνουμε αυτό? Ή θα έλεγα αλλιώς, είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό? Ή πολλές φορές επιδεικνύουμε την ίδια συμπεριφορά με τους αιρετικούς, δηλαδή έναν βίαιο τρόπο, μια εχθρική συμπεριφορά προς τους αδελφούς μας τους πλανεμένους? Μήπως καμιά φορά φτάνουμε μέχρι την μυσαλλοδοξία προς τους ασθενείς αυτούς αδελφούς μας και δεν συμπεριφερόμαστε με αγάπη, με κατανόηση προς αυτούς, ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε και να τους σύρουμε μέσα από τα δίκτυα της πλάνης στα οποία έχουν εγκλωβιστεί?

στο ίδιο αυτό θέμα, δηλαδή της συμπεριφοράς μας προς τους αιρετικούς, μας διδάσκει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Σεπτός Πατέρας, αναφερόμενος στη σχέση μας και στη συνάντησή μας με αιρετικούς, τονίζει τα εξής: «Τα παροιμών αυτών πληρώσομεν και χείρα αυτής ορέξομεν με τα πολλής της επιοικίας προς αυτούς διαλεγόμενοι». Θα συνεχίσω το λόγο του Αγίου Πατρός, αλλά θα σταματήσω εδώ για να κάνω μερικά σχόλια, όπως θα κάνω και στη συνέχεια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Από τη δική μας την πλευρά ας εξαντλήσουμε τα πάντα και ας τίνουμε το χέρι μας ώστε να τους βοηθήσουμε με πολλή επιοίκεια, συνδιαλεγόμενοι, συζητώντας προς αυτούς». Και συνεχίζει: «Και δι πολύς ημίν της επιοικίας και της μακροθυμίας, ώστε δυνηθήνε αυτούς εξαρπάσε και εξαγαγήν εκ των παγίδων του διαβόλου». Και μάλιστα λέει: «Χρειάζεται εκ μέρους μας πολλή επιοίκεια και μακροθυμία, ώστε να μπορέσουμε να τους αρπάξουμε και να τους εξαγάγουμε, να τους βγάλουμε από τις παγίδες του διαβόλου». Και καταλήγει: «Είπομεν τίνιν προς αυτούς, ανανύψατε μικρόν, διαβλέψατε προς το φως της δικαιοσύνης, εννοήσατε των ρημάτων την ακρίβειαν». Ας πούμε λοιπόν προς αυτούς, λέει ο Ιερός Πατήρ: «Ξυπνήστε λίγο, δείτε το φως της δικαιοσύνης, εννοήσατε την ακρίβεια των ρημάτων», δηλαδή εννοεί την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεως, των αληθιών της πίστεως. Πρέπει πάση θυσία διακηρύσει ο Ιερός Πατήρ ο διάλογός μας με τους αιρετικούς να συνεχίζεται και να διεξάγεται με αγάπη, λεπτότητα και αυροφροσύνη, ακόμη και όταν οι αιρετικοί αντιδρούν με τρόπο απαράδεκτο. Ας ακούσουμε ένα θαυμάσιο χωρίο του Ιερού Χρυσοστόμου, το οποίο προέρχεται από τον τέταρτο λόγον του κατά Ιουδαίων. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Καν υβριστήνε δέοι, καν πληγάς λαβήν, καν οτιούν έτερον υπομείνε, πάντα ποιήσομεν, ώστε αυτούς ανακτήσαστε». Κι αν ακόμη λέει χρειαστεί να υβριστούμε, και αν ακόμη να δεχθούμε και πληγές, και αν οτιδήποτε άλλο είναι ανάγκη να υπομείνουμε, τα πάντα θα κάνουμε ώστε αυτούς, δηλαδή τους αιρετικούς, να τους κερδίσουμε. Και συνεχίζει: «Και γάρ λακτιζόντων των οσούντων και υβριζόντων και λιδωρούντων ανεχόμεθα, ούδα κνόμεθα τες ύβρεση, αλέν μόνον επιθυμούμεν ειδίν, τούτα τι αυτά ασχημονούντος την υγείαν. Και ιατρού πολλάκης αισθήτα διέριξεν ο κάμνον, αλλού δια τούτο απέστη εκείνος της θεραπείας». Χρησιμοποιεί δηλαδή εδώ ο Ιερός Πατέρας την εικόνα του γιατρού και την ενδεχόμενη κακή συμπεριφορά του ασθενούς προς τον ίδιο το γιατρό, παραλληλίζοντάς την προς την ενδεχόμενη κακή συμπεριφορά κάποιου αιρετικού προς έναν ορθόδοξο, ο οποίος δέχεται να συζητήσει μαζί του με στόχο να τον αποσπάσει από την πλάνη, να τον σώσει. Και λέει λοιπόν ότι και όταν ακόμη οι ασθενείς λακτίζουν, δηλαδή κλωτσούν και υβρίζουν και λιδωρούν τους ίδιους τους αρρώστους ή τους συγγενείς τους ή εκείνους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι τους περιθάλπουν, όλα αυτά τα ανεχόμαστε και δεν εμποδιζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε μπροστά στις ύβρις, αλλά ένα μόνο πράγμα επιθυμούμε να δούμε, δηλαδή την υγεία αυτού ο οποίος πράττει αυτά τα άσχημα πράγματα, αυτού που δείχνει αυτή την άσχημη συμπεριφορά. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Πατέρας ότι ακόμα
και πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι μερικοί ασθενείς έχουν σχίσει τα ρούχα του ιατρού, αλλά όμως εκείνος ο ιατρός δεν σταματάει την προσπάθειά του για να θεραπεύσει τον άρρωστο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι επειδή χαρακτηρίσαμε την πλάνη και την αίρεση ασθένεια, πρέπει κατά το δυνατόν να συμπεριφερόμαστε όπως ακριβώς συμπεριφέρεται ο γιατρός μπροστά στον ασθενή. Όπως όμως θα πούμε και παρακάτω, το θέμα είναι αν είμαστε στη θέση του ιατρού, δηλαδή αν έχουμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε κάποιον ασθενή, κάποιον αιρετικό για να θεραπευθεί, εάν μπορούμε να γίνουμε ιατροί του τραύματός του και της πληγής του ή όχι. Και από εκεί και πέρα, εάν μπορούμε πράγματι να ακολουθήσουμε τη συμπεριφορά του γιατρού απέναντι του αιρετικού. Βεβαίως, ο Ιερός Χρυσόστομος ουδόλως δεχόταν ότι ο διάλογος της αλήθειας πρέπει να υποκατασταθεί από τις εκδηλώσεις της αγάπης. Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Θεοδόρου υπογραμμίζει ότι στη συμπεριφορά μας αυτή και στη συνάντησή μας με έναν αιρετικό δεν πρέπει να υπερισχύσει αυτό που θα ονομάζαμε αγαπισμός, δηλαδή να του δείξουμε μία τάχα αγάπη ώστε να μην επιμείνουμε στο να το διδάξουμε την αλήθεια, αλλά πρέπει η αγάπη μας αυτή να εκφραστεί κυρίως στον να τον σώσουμε από την πλάνη. Γι' αυτό και γράφει τα εξής: ο διάλογος αυτός ουδόλως σημαίνει ότι θα γίνει κάποιος συγκριτιστικός συμφυρμός ορθοδόξων και αντορθοδόξων στοιχείων ή εξωτερική μηχανική συγκόλληση των πρώην διαιστώτων. Το μοναδικό κριτήριο της δικαιώσεως του διαλόγου είναι το επαναγαγήν επί το της γνώσεως φως. Πολύ ωραία ο σεβαστός καθηγητής εδώ υπογραμμίζει ότι σε μια συζήτηση με κάποιον αιρετικό, προκειμένου να διατηρήσουμε την ειρήνη και να δείξουμε τάχα αγάπη, δεν πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο συμβιβασμό, σε κάποιο συγκριτισμό δηλαδή θρησκευτικό, και να δεχθούμε ορισμένες από τις πλάνες του ή να ανεχθούμε την να ανεχθούμε τις πλανεμένες θέσεις του και γνώμες του. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να αποβλέψουμε στο να τον επαναγάγουμε, να τον επαναοδηγήσουμε εις το φως της γνώσεως. Και άρα αυτό σημαίνει ότι προκειμένου αυτός να επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας, στη διδασκαλία μας, στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στέρεοι στην αλήθεια και όχι να συμβιβαστούμε μαζί του σε ορισμένες πλανεμένες θέσεις. Αυτός πρέπει να είναι λοιπόν και ο δικός μας κανόνας στους διαλόγους μας με αιρετικούς. Σταθερότητα στην πίστη μας, καθαρός ορθόδοξος λόγος και παράλληλα προσπάθεια ειλικρινής να βοηθήσουμε τον πλανεμένο αδελφό μας. Βεβαίως, εδώ ακριβώς είναι και το σπουδαιότερο, βεβαίως αυτό προϋποθέτει και καλή γνώση της πίστεώς μας και μελέτη πολύ. Αλλιώς, όχι μόνο δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανεμένο αδελφό μας, αλλά κινδυνεύουμε και εμείς να εμπλακούμε στην αίρεση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διακινδυνεύουμε να δώσουμε στον ασθενή, στον πλανεμένο αδελφό μας την εντύπωση ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να του δώσει τις απαντήσεις που αναζητάει, να του δώσει τη σανίδα σωτηρίας πάνω στην οποία θα πατήσει. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται και η δική μας μεγάλη ευθύνη.

Είστε συνδεδεμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις ή απορίες σας προς την εκπομπή μας, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς μας προς τους πλανεμένους αδελφούς μας σε μια ενδεχόμενη συνάντηση μαζί τους. Όμως θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές τίθεται στο γραφείο μας στη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων από πολλούς ορθόδοξους αδελφούς μας. Και πολλές φορές αυτό τίθεται ως ερώτημα ευθύνης προς την ίδια την Επιτροπή και προς τα πρόσωπα, δηλαδή τον γραμματέα και τους συνεργάτες οι οποίοι εργάζονται σε αυτήν. Το ερώτημα είναι δυνατός ο διάλογος με την παραθρησκεία? Και τι εννοούμε κάνοντας λόγο για ένα διάλογο με την παραθρησκεία? Και πολλές φορές το ερώτημα γίνεται πιο ειδικό όταν ερωτά κανείς εάν είναι δυνατός ένας ποιμαντικός διάλογος σε επίπεδο ενορίας ή μητροπόλεως με την παραθρησκεία. Βέβαια, το ερώτημα επεκτείνεται πολλές φορές εάν η Εκκλησία πρέπει να είναι παρούσα σε διάλογο στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, εννοώ τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τα ραδιόφωνα, τις εφημερίδες κτλ. Προτού λοιπόν επιχειρήσω να δώσω μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, θα κάνω μια βασική διευκρίνηση. Μιλώντας για διάλογο με την παραθρησκεία, δεν εννοούμε ασφαλώς ούτε αποκλείομαι τον ποιμαντικό διάλογο με ένα θύμα της παραθρησκείας ή με την οικογένειά του. Δηλαδή δεν αποκλείομαι έναν διάλογο, μια συζήτηση, ιερέως ποιμένα δηλαδή με κάποιο θύμα ή την οικογένειά του ή και του ίδιου του γραφείου της Ιεράς Συνόδου και των συνεργατών του με κάποιο θύμα και την οικογένειά του. Αυτό θα ήταν μια άρνηση της ίδιας της αποστολής μας. Λέει ο λόγος του Κυρίου στο κατά Ματθαίον 18 κεφάλαιο 12. «Τι ημίν δοκί, εάν γίνει τέτοινη ανθρώπο 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφίστα 99 επί τα όρη πορευθείς ζητεί το πλανόμενον, ούτως ουκέστη θέλημα έμπροσθεν του πατρός ημών του εν ουρανής, ή να απόλυτε εις των μικρών τούτο». Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι υποχρέωση και του ποιμένος και του γραφείου της Επιτροπής επί των Αιρέσεων και των συνεργατών του και των άλλων των ορθοδόξων αδελφών μας που ενδεχομένως έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνουν διάλογο με αιρετικούς, να αναζητήσουν και να εύρουν το απολωλός και όταν το εύρουν να έχουν διάλογο μαζί του. Εξάλλου πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην, είναι εκείνος ο οποίος, όπως μας λέει ο Απόστολος,

μπορούσε να κάνει την πρώτη προσπάθεια, όπως κάνει φερρυπίν ένας αγροτικός γιατρός για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας κάποιου ασθενούς, και στη συνέχεια ο ίδιος ο Ορθόδοξος αδελφός μας να απευθυνθεί στους ποιμένες, στο γραφείο της Επιτροπής Επιτενερέσεων ή σε άλλα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με τα προβλήματα αυτά και να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται, εάν ένας διάλογος, ποιμαντικός διάλογος, δηλαδή ενός ποιμένος ή των συνεργατών της Επιτροπής επί των Αιρέσεων ή άλλων αδελφών μας που ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό, με ένα θύμα, διάλογος με ένα θύμα, είναι επιτρεπτός? Θα έλεγα λοιπόν ότι ένας διάλογος τέτοιος είναι επιβεβλημένος. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν είναι δυνατός ένας διάλογος με την ίδια την οργανωμένη παραθρησκεία και τους εκπροσώπους της. Σπέβδω να πω λοιπόν εξ αρχής, ευθέως και χωρίς δισταγμούς και επιφυλάξεις, ότι ο διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία δεν είναι δυνατός. Αντιθέτως, είναι αδύνατος, μερικές φορές δε και επικίνδυνος, και αυτό θα το αναλύσω στη συνέχεια, εάν όχι σε αυτή την εκπομπή μας, πρώτα ο Θεός στην επόμενη. Αυτός ο διάλογος με την επίσημη, με την οργανωμένη παραθρησκεία είναι ανεκτός μόνον επιλεκτικά και σε έκτακτες περιπτώσεις, και όταν υποχρεωθούμε σε αυτόν να τον κάνουμε δηλαδή αναγκαστικά, και τότε πάλι μόνον από καλά καταρτισμένα πρόσωπα με βαθιά γνώση της Ορθοδόξου πίστεως και αντικειμενική ενημέρωση επί των θέσεων των πολυπίκυλων και πολυώνυμων παραθρησκευτικών ομάδων πρέπει να γίνεται και να συνοδεύεται με μεγάλη προσοχή, με προσευχή, χωρίς έπαρση και επιδεικτικό πνεύμα ή μυσαλλοδοξία, με βήματα σοφροσύνης, σαν να βαδίζομαι πάνω σε παγίδες, και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος και Παύλη στην όπως λέει και πάλι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να δώσουμε λόγον και απολογίαν προς όλους για την εν ημίν ελπίδα. Αλλά συμπληρώνει ο Απόστολος Πέτρος, αυτό πρέπει να το κάνουμε με πραότητα και φόβο. Έτσι λοιπόν, στις περιπτώσεις εκείνες που καλείται αναγκαστικά η Εκκλησία να δώσει την πληροφόρησή της ή να ενημερώσει το Ορθόδοξο πλήρωμα ή και να έρθει σε διάλογο με εκπροσώπους διαφόρων αιρετικών και παραθρησκευτικών ομάδων, αυτό επαναλαμβάνω πρέπει να γίνεται από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό, από πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν τα πράγματα και τις καταστάσεις και πρέπει να έχουν την άδεια και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου. Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα προσπαθήσω να αναπτύξω με συντομία και να δικαιολογήσω αυτή τη θέση μου. Γιατί υποστηρίζω την άρνηση ενός τέτοιου διαλόγου ή γιατί υποστηρίζω ότι ένας τέτοιος διάλογος είναι ανώφελος. Πρωτίστως, πρέπει να έχουμε υπόψη, αγαπητοί ακροατές, ότι οι περισσότερες παραθρησκευτικές ομάδες, ιδιαίτερα οι ομάδες της νέας εποχής, που δραστηριοποιούνται κάτω από ποικίλα προσωπία, επιζητούν επιμόνως αυτόν τον διάλογο. Και τούτο διότι, δια του τρόπου αυτού, νομίζουν ότι επιτυγχάνουν δια της πλαγίας οδού την αναγνώρισή τους, καθώς ομιλούν ίση προς ίσους με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε βοηθούνται προς τούτο και από πολλούς δημοσιογράφους, δυστυχώς, οι οποίοι εν ονόματι δήθεν της αντικειμενικότητος τους προσκαλούν για να ακουστεί, όπως λένε, και η άλλη πλευρά. Έτσι επιτυγχάνουν οι ομάδες αυτές την δημόσια προβολή τους και ενίοτε και την θετική αξιολόγησή τους. Εάν λοιπόν ένας ορθόδοξος κληρικός βρεθεί απέναντι σε τέτοιες ομάδες, σε ένα τραπέζι συζήτησης με αυτές όλες τις ομάδες,
Εκείνο το οποίο επιδιώκει

0: διώκουν αυτές οι ομάδες είναι κυρίως να δοθεί η εντύπωση στους ακροατές ή στους τηλεθεατές ότι είναι μια ομάδα αναγνωρισμένη, ενδεχομένως μια γνωστή θρησκεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος, και άρα έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να συζητά με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Οι διάφορες νεοφανείς παραθρησκευτικές ομάδες δεν διστάζουν, όπως είπα και προηγουμένως, να χρησιμοποιούν ποικίλα προσωπία. Ακόμη χρησιμοποιούν διπλή γλώσσα και μερικές φορές τρόπους άπρεπης συμπεριφοράς και δραστηριότητας. Έτσι εξαπατούν τους καλοπροαίρετους και ανύποπτους πολίτες και γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο, την οικογένεια και το άτομο. Είναι σύνηθες φαινόμενο να παρουσιάζονται οι ομάδες της νέας εποχής Φερρυππίν ως σωματεία και ομάδες κοινωνικής προσφοράς. Προκειμένου να δημιουργήσουν ευκαιρίες επαφής και διαλόγου, πραγματοποιούν ειδικές εκδηλώσεις ή συνέδρια σε πλατείες ή σε άλλους δημόσιους χώρους, στις οποίες μιλούν συχνά για ανθρώπινα δικαιώματα, τάχα, ή αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών δίθεν προβλημάτων, για να συσκοτήσουν τις ολοκληρωτικές και μη ανεκτικές δομές και πρακτικές τους στην πραγματικότητα. Ακούμε να γίνεται λόγος για ανθρώπινα δικαιώματα σε ομάδες οι οποίες πρώτες καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των οπαδών τους. Ο Μακαρίτης Χακ, γνωστός Γερμανός Λουθυρανός εμπειρογνώμων επί των αιρέσεων, συνεργάτης και φίλος του επίσης μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Είναι ανόητο να κάνουμε διάλογο όταν δεν γνωρίζουμε τον άλλο. Όταν με παιδική αφέλεια εξομοιώνουμε, όταν με παιδική αφέλεια εξομοιώνουμε τον άλλο με τον εαυτό μας χωρίς να τον γνωρίζουμε». Και συνεχίζει: «Είναι ανοησία να πιστεύει κανείς ότι ο άλλος έχει τους ίδιους σκοπούς, τις ίδιες κατηγορίες σκέψης και εννοεί τα ίδια πράγματα όταν χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις με μας. Διάλογος είναι δυνατός και αναγκαίος μόνο όταν υπάρχει διαλεγόμενος. Διαφορετικά γίνεται κανείς αντίπαλος ή αντικείμενο προσιλητισμού». Αυτά τα λέει ο Χακ εννοώντας ότι ένας διάλογος με όλες αυτές τις παραθρησκευτικές ομάδες που χρησιμοποιούν διάφορα προσωπία για να προβληθούν, όπως είπα προηγουμένως, κοινωνικής συμπεριφοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα άλλα, εάν βρεθούν μαζί μας σε ένα τέτοιο διάλογο, οπωσδήποτε είναι ενδεχόμενο να παραπλανήσουν τους ακροατές ή τους τηλεθεατές ότι τάχα εμείς δεν αναγνωρίζουμε την κοινωνική τους προσφορά. Γι' αυτό είπα ότι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλη δυσκολία το να βρεθεί κανείς σε διάλογο με την οργανωμένη παραθρησκεία. Έχουμε κι άλλα να επισημάνουμε σε έναν ενδεχόμενο διάλογο με την οργανωμένη παραθρησκεία. Όμως επειδή ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας εξαντλήθηκε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός με το ίδιο θέμα και στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας, και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανίη Λαεράκη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός που ο Θεός τον έχει επιστρατεύσει για να μεταδίδεται και να ερμηνεύεται ο Θεόπνευστος Λόγος της Καινής Διαθήκης και όλες οι αλήθειες της Εκκλησίας μας. Προσπαθούμε χρόνια τώρα να ερμηνεύουμε την Καινή Διαθήκη με τη χάρη του Κυρίου μας πάντοτε Ιησού Χριστού, αλλά και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου. Βρισκόμαστε στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που είναι και το δυσκολότερο ίσως και θεολογικότερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Βρισκόμαστε στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 16, εκεί όπου αρχίζει να εμφανίζεται και ο βαπτιστής Ιωάννης. Ήρθε λοιπόν ο βαπτιστής στον κόσμο για να μαρτυρήσει, δηλαδή να δώσει τη μαρτυρία του. Έδωσε μαρτυρία με τον λόγο, με το συγκλονιστικό του κήρυγμα και στο τέλος με τη μαρτυρία του αίματος του. Μαρτυρία και μαρτύριο είναι τα δύο στολίδια του Αγγέλου της Ερήμου. Στο στίχο βέβαια 15 ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρουσιάζει τον σπουδαιότερο αυτόν μάρτυρα, δηλαδή τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για το μεγαλύτερο γεγονός που είναι το μυστήριο της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Και λέει σχετικά ο Ευαγγελιστής στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 15 και 16. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον, ούτως ειν ον είπον, ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος. Ας αποδώσουμε στην απλοελληνική τα λόγια αυτά του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ο βαπτιστής, ο Ιωάννης, δίνει μαρτυρία για τον Χριστό και φωνάζει δυνατά λέγοντας, «Αυτός που έρχεται μετά από μένα προηγείται από μένα, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα και από τη χάρη και τον πλούτο της χάριτος αυτού εμείς όλοι έχουμε λάβει και ακόμα την άφεση των αμαρτιών μας από την πολύ του αγάπη και ευσπλαχνία». Κατά θεία συγκατάβαση, αγαπητοί ακροατές, ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, ο Δημιουργικός Λόγος, καταδέχεται μαρτυρία, συνηγορία, σύσταση από ένα πλάσμα του. Ο Ιωάννης είναι πλάσμα του Θεού Λόγου. Ο Κύριος λοιπόν μαρτυρείται, δηλαδή συστήνεται, από τον δούλο του. Ο Πάμφωτος Ήλιος, ο Χριστός, συνιστάται από τον ταπεινό Λίχνο, δίνοντας ο Ιωάννης τη μαρτυρία αυτή για τον Θεόν Λόγον, για το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, λέγει ότι κέκραγεν, κράζει, φωνάζει δυνατά, δείχνει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και καλεί. Δεν μιλάει εν προκειμένου ήπια, αλλά υψώνει τη φωνή του. Με τη φωνή του σύει την έρημο του Ιορδάνου, διαλαλεί τον ερχομό του Μεσσία, δηλαδή του Σωτήρος και Λυτρωτού, και αυτό το κάνει γεγονία τη φωνή, με πολύ υψωμένη βροντερή φωνή. Για τη σεισμική μαρτυρία του Ιωάννου μιλάει προφητικά και ο Ισαΐας και λέει, φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Είχε λόγο και δύναμη, όπως βλέπετε αγαπητοί ακροατές, ο Ιωάννης, για να πράττει αυτό το έργο για το οποίο τον απέστειλε ειδικά ο Θεός, αφού ο Ιωάννης ήταν ο επίγειος άγγελος, εκείνος ο οποίος προετοίμαζε το δρόμο να περάσει και να έλθει ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο αμνός του Θεού. Είχε δύο βεβαιότητες ο Ιωάννης για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Η μία είναι η εσωτερική βεβαιότητα, η άλλη η εξωτερική. Για την εσωτερική βεβαιότητα ας δούμε τι λέει και ο ίδιος. Ήταν η ειδική αποκάλυψη. Του είχε μιλήσει ο ίδιος ο Θεός στα βάθη της διανοίας και της καρδιάς του. Το λέει ο ίδιος, είπαμε, ο Ιωάννης στον παρακάτω στίχο, στο στίχο 33 του πρώτου κεφαλαίου. Καγώ, και εγώ δηλαδή, ουκ είδην αυτόν, δεν το γνώριζα, αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν εν υδατή, αυτός που με έστειλε για να βαπτίζω στα νερά του Ιορδάνου, εκείνος μη είπεν, τι μου είπε, εφών αν είδη το πνεύμα καταβαίνον και μένον, όταν θα δεις αυτόν για τον οποίο κατεβαίνει το πνεύμα και μένει επάνω του, αυτός ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω. Ο Ιωάννης λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος εν πνεύματι Αγίω βαπτίζει, και εν συνεχεία ο βαπτιζόμενος Ιησούς θα βαπτίζει και εκείνος ο οποίος Ιησούς Χριστός είναι το μυστήριο του Αγίου Πνεύματος, αφού ο άγγελος Γαβριήλ βεβαίωσε τη Θεοτόκο ότι πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σέ. Ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει πάντα, ο πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Ο Ιωάννης λοιπόν εδώ συνιστά και το έργο το δικό του, συνίσταται, αλλά συνιστά και το Χριστό που έρχεται. Και μάλιστα του μίλησε ο ίδιος ο Θεός. Οι Άγιοι, βλέπετε, κουβεντιάζουν θα λέγαμε με τον Θεό, αληθινά βέβαια, όχι φανταστικά. Και ο Ιωάννης είχε λοιπόν αυτήν την εσωτερική μαρτυρία από τον ουρανό, αλλά και η εξωτερική βεβαιότητα συμπλήρωσε την εσωτερική μαρτυρία, ώστε να καταστεί τελικά ο Ιωάννης ο βαπτιστής ο μεγάλος μάρτυρας της αληθείας του Χριστού. Θα ρωτήσετε ποια είναι η εξωτερική βεβαιότητα. Ακούστε. Κατά τη στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου σύρθηκε για λίγο η αυλαία της κενώσεως, δηλαδή πως ο Χριστός εκένωσε τον εαυτό του και κατέβηκε στη γη. Σύρθηκε λοιπόν λιγάκι στην αρχή και μετά περισσότερο η αυλαία της κενώσεως, δηλαδή της ταπεινής φανερώσεως του Ιησού. Φάνηκε εκείνη την ώρα της βαπτίσεως στον Ιορδάνη, η λάμψη των τριών φώτων, δηλαδή το έκπαγλο κάλος της τρισιλίου θεότητος. Τότε ο Θεόπτης Ιωάννης ο Βαπτιστής απέκτησε πλέον εμπειρία της θεότητας του Κυρίου Ιησού. Αγαπητοί ακροατές, αρκεί για τους χριστιανούς η μαρτυρία του Ιωάννου για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Καγώ εώρακα, λέγει, και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Και για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή αρκεί η μαρτυρία του Ιησού για το πρόσωπό του. Σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου, πρόδρομε λέμε στο πολιτίκιον της εορτής του. Θα έρθει βέβαια η στιγμή που όλοι θα έχουμε ανάγκη μαρτυρίας, θα χρειαζόμαστε μάρτυρες υπεράσπισης. Θα είναι τότε που θα γίνει η κρίση του Θεού. Μάρτυρας για μας πιστός θα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας μας. Μαρτύρησε στη γη για μας, βασανίστηκε, πόνεσε και σταυρώθηκε, απέθανε υπέρ ημών, θα φωνάξει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους. Θα μαρτυρήσει με το αίμα του το Πανάγιο υπέρ ημών, και θα μαρτυρήσει και για την εσχάτη ημέρα. Θα μας ομολογήσει, θα μας αναγνωρίσει, θα συνηγορήσει. Πότε όμως, πότε όμως, τότε και αν εμείς στη ζωή μας δίνουμε ζωντανή την ομολογία, τη μαρτυρία της πίστεώς μας, και δεν εσχυνόμαστε και δεν τρεπόμαστε να μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό και να πούμε ότι πιστεύουμε ακράδαντα στη θεότητά Του και στην εν Χριστώ σωτηρία. Και όχι μόνο, πρέπει να δίνουμε και τη φωτεινή μαρτυρία των καλών μας έργων, δηλαδή της αγάπης μας και της θυσίας μας και της προσφοράς μας, δηλαδή με μια λέξη της φιλανθρωπίας προς τους άλλους. Αγαπητοί ακροατές, περί μαρτυρίας του Ιωάννου και περί μαρτυρίας δικής μας και περί ομολογίας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Θεού Λόγου. Η μαρτυρία του Ιησού πάντοτε, ιδιαίτερα στην εποχή μας, είναι και μαρτύριο βέβαια, στοιχίζει. Αλλά πώς διαφορετικά θα μας ομολογήσει και θα μας αναγνωρίσει δικούς του ο Ιησούς Χριστός, αν εμείς πρώτα δεν τον ομολογούμε? Άλλωστε το ξεκαθάρισε σε ομιλία του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο ίδιος ο αιώνιος διδάσκαλος, ο Κύριός μας ο Ιησούς: ως αν ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Εδώ ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του τετάρτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο για τον Θεόν Λόγον, και μάλιστα για το στίχο που λέει «Ο Λόγος σάρξ εγένετο», για τα όσα λέει περί του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο οποίος έδωσε τη μαρτυρία και ο οποίος έδειξε τον Χριστό που έρχεται. Ποια ήταν συγκεκριμένα η μαρτυρία που με κραυγαλαία φωνή δίνει ο προφήτης και πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης? Ας ακούσουμε τι λέει ο θεολόγος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Ούτως ο Χριστός ειν ήταν πάντα, ον είπον, για τον οποίον εγώ είπα, λέει ο Ιωάννης, ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγονεν ότι πρώτος μου ειν. Εδώ οι λέξεις ούτως, οι λέξεις έμπροσθεν, οι λέξεις πρώτος έχουν έμφαση, ας τις προσέξουμε. Οι λέξεις πρώτος στην ελληνιστική γλώσσα σημαίνει πρώτερος. Η φράση λοιπόν «πρώτος μου ειν» σημαίνει «ήταν πρώτερος μου», δηλαδή υπήρχε ο Χριστός ως Θεός Λόγος, ως δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, υπήρχε πρωτύτερα από μένα προπάντων των αιώνων. Ο βαπτιστής δηλαδή Ιωάννης κήρυξε τον Χριστό προτού ο Χριστός εξέλθει στο δημόσιο βίο. Και όταν ο Χριστός εξήλθε στο δημόσιο βίο, ο Ιωάννης τον έδειξε φωνάζοντας τα πλήθη: «Αυτός είναι που σας είπα, αυτός που έρχεται μετά από μένα, όμως προηγείται από μένα, διότι υπήρξε πρωτύτερα από μένα, υπήρξε προπάντων των αιώνων». Αγαπητοί ακροατές, ακούστε πώς εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τη φράση «ο πίσω μου ερχόμενος», είναι η φράση του βαπτιστού. Λέει λοιπόν ο τρίτος Ιωάννης, ο πρώτος είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο δεύτερος δίνει τη μαρτυρία, ο βαπτιστής, και ο τρίτος είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο ερμηνευτής. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, ποιος είναι ο πίσω μου ερχόμενος? Αυτός που κηρύττει μετά από μένα. Όχι αυτός που ήρθε μετά από μένα. Αυτό το υπενήσεται και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος όταν λέει «ο πίσω μου έρχεται ανήρ», όπου δεν μιλάει για την προαιώνιο γέννηση, ούτε για τη γέννηση από την Παρθένου Μαρία, αλλά μιλάει για την παρουσία του Χριστού στο κήρυγμα. Διότι αν μιλούσε για τη γέννησή του, δεν θα έλεγε «έρχεται», αλλά θα έλεγε «ήλθεν». Αφού λοιπόν ήταν ήδη γεννημένος και προπάντων των αιώνων ως Θεός Λόγος, ως Υιός του Θεού Μονογενής, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εκ Παρθένου Μαρίας, αφού λοιπόν ήταν ήδη γεννημένος, άρα λοιπόν αυτά που λέει ο βαπτιστής είναι για την έλευση του κηρύγματος του Χριστού. Η φράση λοιπόν του Ιωάννου για τον Ιησούν «έμπροσθεν μου γέγονεν» έχει δύο σημασίες. Ας τις προσέξουμε. Είναι λίγο θεολογικός ο λόγος εμπροκειμένο, όπως και όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Δύο σημασίες έχει λοιπόν η φράση «έμπροσθεν μου γέγονεν». Η μία σημαίνει αξιολογική υπεροχή, δηλαδή εμένα, λέει ο βαπτιστής, με έχει υπερβεί, είναι ανώτερός μου. Η άλλη σημασία σημαίνει τη χρονική προτεραιότητα, δηλαδή υπήρξε ο Ιησούς πρωτύτερα από μένα στη σκηνή της ανθρωπότητας, και πρώτα αλλά και κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή τον έβλεπαν οι προφήτες, δηλαδή το έμπροσθεν μου γέγονεν
δεν αναφέρεται στην προαιώνια ύπαρξη του Χριστού, αλλά αν αναφερόταν σε αυτήν την ύπαρξη, τότε θα ήταν περιττή η επόμενη φράση «ότι πρώτος μου είναι». Αγαπητοί ακροατές, ο Ιησούς που ως άνθρωπος γεννήθηκε 6 μήνες μετά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, υπήρχε πρωτύτερα από τον Ιωάννη. Διακηρύσσοντας ο Ιωάννης ότι ο Χριστός υπήρχε προ αυτού, αναφέρεται στην προύπαρξή του και υποδηλώνει την θεότητά του. Ο Χριστός φυσικά είναι ανώτερος όχι μόνο του Ιωάννου, αλλά όλων των ανθρώπων, όλων των Αγίων, όλων των προφητών, όχι απλώς διότι ο Χριστός προϋπήρχε, ήταν ο αείδιος και ο αιώνιος βέβαια, αλλά διότι προϋπήρχε αειδίως και αιωνίως και προπάντων των αιώνων και εις τους μέλλοντας αιώνας. Με άλλες λέξεις, ο Χριστός μας είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του ουρανίου Πατρός. Ο Χριστός είναι μεταγενέστερος του Ιωάννου μόνον ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός. Προϋπήρχε από τον Ιωάννη, προϋπήρχε όλου του κόσμου. Είναι εκείνος που είναι εν αρχή ειν ο Λόγος. Δηλαδή, είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει αρχή, αλλά υπήρχε στην αρχή. Είναι εκείνος που έκανε αρχή τη δημιουργία, είναι εκείνος που υπάρχει τότε που δεν υπήρχε τίποτε, ούτε υπήρχε χρόνος. Αγαπητοί ακροατές, στον επόμενο στίχο που ερμηνεύουμε, στο στίχο 16, δεν μιλάει ο Βαπτιστής Ιωάννης, αλλά μιλάει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής αυτά που είπε ο Βαπτιστής. Και λέει ο θεολόγος Ιωάννης, «Εκ του πληρώματος αυτού του Χριστού, εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος». Προηγουμένως έγινε λόγος για την προύπαρξη και για τη θεότητα του σαρκοθέντος λόγου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Τώρα γίνεται λόγος για το πλήρωμα. Η λέξη πλήρωμα είναι από τους σπουδαιότερες, αφού φανερώνουν το πλήρωμα της θεότητας και το πλήρωμα της ανθρωπότητας. Δηλαδή ο Χριστός είναι Θεός τέλειος, ο Θεός ο τέλειος, το πλήρωμα της θεότητας. Ο Χριστός είναι και το πλήρωμα της ανθρωπότητας, είναι και τέλειος άνθρωπος. Ενώθηκαν οι δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρωπίνη, εν το αυτό προσώπο. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαής επιστολή λέει, εν αυτό και δείχνει το Χριστό το πρόσωπο του, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Δηλαδή ο Χριστός έχει προσλάβει επάνω του όλους τους ανθρώπους. Βρισκόμαστε όλοι πάνω στο Χριστό. Ένα κύτταρο της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού είσαι και εσύ και εγώ. Είναι αυτό το μυστήριο της οικουμενικής πληρότητας που έχει το σώμα που προσέλαβε η θεότητα που λέγεται Θεός Λόγος. Ο Χριστός είναι και το πλήρωμα όμως και όλων των αγαθών. Δηλαδή το πλήρωμα της αγάπης, το πλήρωμα της σοφίας, το πλήρωμα της παντοδυναμίας, το πλήρωμα της χάριτος, το πλήρωμα του ελέους και ό,τι είναι πλήρωμα, ας το προσέξουμε, δεν έχει ανάγκη από συμπλήρωμα. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει τον έξυπνο και να θέλει να συμπληρώσει είτε την εικόνα του Χριστού είτε τους λόγους του Χριστού. Είναι το πλήρωμα, γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία τελειώνει έτσι, το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Αυτός υπάρχουν πλήρωσον χαράς και αφροσύνης στις καρδίες μου. Ο Χριστός, αδελφοί μου, κατέχει τον ανεξιχνίαστον πλούτον που λέει ο Παύλος.
και από τον πλούτον του πληρώματος του, λέει τώρα εδώ ο Ιωάννης, εμείς πάντες ελάβομεν. Ας ακούσουμε λιγάκι τον Ιερό Χρυσόστομο, που είναι ο μεγάλος ερμηνευτής και του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, να μας πει κάτι σχετικά με αυτό το θέμα, δηλαδή εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος και μεταφράζω το κείμενό του. Ο Χριστός, λέει, είναι αυτοζωή. Ο Χριστός είναι αυτοφως. Ο Χριστός είναι και αυτοαλήθεια. Δεν κρατεί μέσα του τον πλούτο των αγαθών, αλλά και τους άλλους όλους τους κάνει να πλημμυρίζουν από αυτόν. Και εξακολουθεί μετά από αυτό να είναι πάλι πλήρης. Δεν αδειάζει ποτέ ο Χριστός. Δεν αδειάζει ποτέ η χάρις του. Δεν αδειάζει ποτέ η αγάπη του. Πάντα είναι πλήρωμα, είναι γεμάτη η αγάπη. Σε τίποτε δεν ενατώνεται με το να χορηγεί στους άλλους τα πάντα και κυρίως να είναι η πηγή όλων των αγαθών και μάλιστα της σωτηρίας. Και ενώ, συνεχίζει ο Χρυσόστομος, δίνει σε όλους από όλα τα καλά, εξακολουθεί να μένει στον ίδιο βαθμό τελειότητας. Αγαπητοί ακροατές, από τον Χριστό πήραμε και τα παλαιά και τα νέα και τον νόμο του Μωυσή και την Καινή Διαθήκη, δηλαδή τη χάρη της σωτηρίας και την αλήθεια της πίστεως. Γι' αυτό στον επόμενο στίχο, στο στίχο 17 του πρώτου κεφαλαίου, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη. Η χάρη και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Μεταφράζουμε. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσή. Η χάρη της αφέσεως, η χάρη η θεϊκή και η αλήθεια ήρθαν σε μας δια του Ιησού Χριστού. Εδώ όπως βλέπετε γίνεται οξυτά τη διάκριση μεταξύ του παλαιού νόμου που δόθηκε δια του Μωυσέως και της χάριτος που ήλθε δια του Ιησού Χριστού. Δεν είναι αντίθετα τα δύο αυτά, δηλαδή ο νόμος της παλαιάς και η χάρις της καινής. Σαφώς βέβαια το δεύτερο, η χάρις, το καινούριο θέμα, η καινούργια άφεση, η χάρις είναι απείρως ανώτερη από την πρώτη λέξη, από τον νόμο. Όταν δε έχεις το μείζον, δεν παραμένεις στο έλασον. Όταν έχεις το μεγαλύτερο, δεν ζηλεύεις το μικρότερο. Ο νόμος της παλαιάς μιλάει και για κατάρα. Η χάρις της Καινής Διαθήκης μιλάει για εξαγορά από την κατάρα του νόμου. Στην παλαιά ακούμε «Επικατάρατος πας ως ουκεμένη πάση της διαγραμμένης εν το βιβλίο τούτο». Στην Καινή όμως ακούμε, στην Καινή Διαθήκη, «Δεύτε πρόσμε πάντε σηκωπιώντας και πεφορτισμένη καγώ αναπαύσω ημάς». Και θα πει ο Παύλος, «Χριστός, Χριστός, ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα», δηλαδή αποδοκιμάστηκε από τους ανθρώπους, δηλαδή σταυρώθηκε για να μας αγοράσει από την κατάρα του νόμου, δηλαδή από την αμαρτία που δεν εσυγχωρείται στην Παλαιά Διαθήκη. Καλός ήτανε και ο νόμος βέβαια, αλλά σωτηρία δεν παρήχε ο νόμος της Παλαιάς. Καλύτερη βεβαίως είναι η χάρις και η αλήθεια του Χριστού. Πάντως και τα δύο τα ονομάζει χάρη. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα για να ακούσουμε πάλι από τους αναβαθμούς του τετάρτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα στο πρώτο κεφάλαιο, που είναι και το θεολογικότερο, ο Ιωάννης ο θεολόγος και ευαγγελιστής μας παρουσιάζει το θεολόγο, τον Ιησού Χριστό, που έλεγε σάρκα και εμφανίστηκε σε εμάς. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά με τη χάρη για την οποία μιλάμε και η οποία χάρις δίνει την άφεση, την απολύτρωση. Μαζί με τον Χριστό δεν ήρθε μόνο η χάρις, η άφεση των αμαρτιών, αλλά ήρθε και η αλήθεια, δηλαδή η πληρέστερη και βαθύτερη αποκάλυψη για τον Θεό. Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο εμπροκειμένο, μεταφρασμένο βέβαια. Ήταν, λέει ο Χρυσόστομος, έργο και εσπλαχνίας και χάριτος το να πάρουμε κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη και τον νόμο. Γι' αυτό, αφού είπε χάριν αντί χάριτος, στην προσπάθειά του να αποδώσει πιο θερμά το μέγεθος των όσων μας δόθηκαν στην Καινή Διαθήκη, προσθέτει τα εξής ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσή, ενώ η χάρις και η αλήθεια ήταν δια του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, ας έρθουμε τώρα στον τελευταίο στίχο του θεολογικού προλόγου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, σαν να αποτελεί την κατακλείδα του προλόγου. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Είναι ο στίχος 18 του πρώτου κεφαλαίου. Μεταφράζουμε στην Εβραϊκή: «Κανένας ποτέ δεν είδε το Θεό, την ουσία του Θεού ποτέ κανείς δεν μπορεί να τη δει. Μόνο ο μονογενής Υιός, που είναι στους κόλπους του Πατρός, στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό. Κανένας δεν έχει δει ποτέ τον Θεό», δηλαδή την ουσία του Θεού. Τις ενέργειες τις βλέπουμε. Και όταν λέει ο Ευαγγελιστής ουδείς κανείς, συμπεριλαμβάνει με τους ανθρώπους και τους αγγέλους. Ναι, αθέατος ο Θεός και στους αγγέλους. Παρόμοιο λόγο αναφέρει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή και λέει: «Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε». Ποτέ μα ποτέ δεν είδε κανείς τον Θεό. Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, που μόνο αυτός όχι μόνο βλέπει τον Θεό, αφού είναι ο ίδιος στην ουσία του Θεού, στον κόλπο του Πατρός, αλλά είναι και ο μόνος ο Χριστός που μπορεί να εξηγεί τις αθέατες στους ανθρώπους και στους αγγέλους θεϊκές πραγματικότητες. Να θυμίσω τι λέει ο ίδιος ο Χριστός: «Ουχότι τον Πατέρα της εώρακεν ημί, ο όν παρά του Θεού, ούτως εώρακε τον Πατέρα». Μόνο ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, εώρακε, έχει δει και βλέπει τον Πατέρα στην ουσία του. Πόσο ο Ευαγγελιστής λέει ότι τον Θεό δεν τον έχει δει κανένας ποτέ? Να ρωτήσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος εμβαθύνει στο χωρίο και μας λέει το εξής, για να δηλώσει εδώ ότι όλες οι αναφερόμενες στην Παλαιά Διαθήκη φανερώσεις γίνονταν ή συμβολικά ή από συγκατάβαση. Δηλαδή, δεν επρόκειτο για θέα της πραγματικής ουσίας του Θεού, λέει ο Χρυσόστομος, διότι αν έβλεπαν την ίδια τη φύση του Θεού, δεν θα την έβλεπαν κατά διαφορετικό τρόπο, διότι η ουσία του Θεού είναι απλή, ασχημάτιστη, ασύνθετη, απερίγραπτη. Χριστοτομικά είναι αυτά. Ο Θεός ούτε κάθεται, ούτε στέκεται, ούτε περπατάει. Όλα αυτά ανήκουν στα σώματα. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στα όσα ερμηνευτικά πρέπει να πούμε για τα λόγια που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
για το τελευταίο κεφάλαιο. Η θέα του Θεού λοιπόν είναι αδύνατη, ουδείς εώρακε. Ο Χριστός που είναι ο σαρκωμένος Θεός επί της γης, είναι κατά τον Παύλο ο βασιλεύς των βασιλευόντων, ο Κύριος των κυριευόντων, ο μόνος που έχει αθανασία, αυτός φως εικόν απρόσιτον, αυτός που κανένας άνθρωπος δεν τον είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Σε αυτόν λοιπόν ανήκει η τιμή και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί ακροατές, η θέα του Θεού είναι δυνατή μόνο από τον ίδιο το Θεό. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Μόνον ο Υιός τον βλέπει, τον Πατέρα, και το Άγιο Πνεύμα, διότι ολόκληρη κτιστή φύσης, πώς είναι δυνατόν να δει τον άκτιστον Θεόν. Αγαπητοί ακροατές, ας προσέξουμε σε αυτό το στίχο. Όταν η Γραφή εδώ λέει ότι κανένας δεν είναι το Θεό, εννοεί ότι κανείς δεν είναι το Θεό όπως είναι στην ουσία Του. Αλλά όταν ο Θεός θέλει να φανερωθεί στους εκλεκτούς Του, παίρνει κάποια μορφή. Έτσι λέει ο Παύλος, εν μορφή Θεού υπάρχον, ο Χριστός έλαβε δούλου μορφή. Λαμβάνει λοιπόν κάποια μορφή, όχι όπως είναι, αλλά όπως φαίνεται. Όταν στους μακαρισμούς λέει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, την καταδιάνοιαν όψην φυσή, την εμήν δυνατήν και την έννοια περί Θεού, λέει ο Χρυσόστομος. Δηλαδή, εννοεί ότι οι καθαρμένοι στην ψυχή θα δουν με το νου τους και θα κατανοήσουν το Θεό σύμφωνα με την ανθρώπινη δυνατότητα. Στο Σίγουρο λοιπόν 18 το τονίζει ο μονογενής Υιός, όνεις των κόλπων του Πατρός εκείνος εξηγήσετο. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είδε και γνωρίζει τέλεια τον Θεό Πατέρα, διότι δεν είναι ένας ο Χριστός από τους κτιστούς Υιούς του Θεού. Αν ήταν άγγελος δεν θα λεγόταν μονογενής, διότι αγγέλους έχει πάρα πολλούς ο Θεός. Αν ήταν μόνο άνθρωπος, πάλι δεν θα λεγόταν μονογενής, διότι ανθρώπους έχει πάρα πολλούς ο Θεός. Άρα ο σωμοούσιος, ο μονογενής Υιός του Θεού, βρίσκεται στον κόλπο, δηλαδή στην αγκάλι, θα λέγαμε κάπως ανθρωποπαθώς, στην αγκάλι του Πατέρα. Ανθρωπομορφική ωραία παράσταση είναι αυτή εδώ, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός. Στη γη ο Χριστός μας κρατήθηκε στην αγκάλι της μητέρας, της Παρθένου Μαρίας. Είδατε τι ψάλμε, ο εν κόλπης του Πατρός, πως εν αγκάλες της μητρός. Το υπερφιέστατο μυστήριο για τη σάρκωση του Χριστού, για το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού, αυτό το μυστήριο δίνει δύο πράγματα, ότι ο Χριστός είναι αμήτωρ ως Θεός και απάτωρ ως άνθρωπος. Η φράση λοιπόν «ο όν εις τον κόλπον του Πατρός» φανερώνει και την αγάπη του Πατέρα προς τον Υιό. Ο Πατέρας, ο Πατήρ, ο Ουράνιος έχει τον Υιό στην αγκάλι του, δηλαδή είναι ο μονογενής, είναι ο Υιός της αγάπης αυτού, λέει ο Παύλος στην προς Κολοσσαΐς. Είναι ο αγαπημένος που λέει στην προς Εφεσίους. Είναι ο Υιός ο αγαπητός που λέει η φωνή του Πατέρα στη βάπτιση. Αφού λοιπόν ο Χριστός μας ως Θεός Λόγος είναι στον κόλπο του Πατρός, γι' αυτό εκείνος εξηγήσατο. Σημειώνει πάλι ο ερμηνευτής του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο Ιερός Χρυσόστομος.
να συμπεράνεις, λέει, ότι ο Υιός κατανοεί πλήρως τον Πατέρα, διότι αυτός είπε, όπως με γνωρίζει ο Πατήρ, έτσι γνωρίζω και εγώ τον Πατέρα, λέει στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη και ερμηνεύει εδώ ο Χρυσόστομος. Εκείνος λοιπόν, μόνο εκείνος ο Χριστός μπορεί να μας εξηγεί τα ουράνια, και πάλι μόνο παραβολικά και καθώς δύναται, δηλαδή όσο μπορούν οι άνθρωποι να προσλαμβάνουν την αποκάλυψη του Ευαγγελίου. Ουδείς επί γινώσκη των Υιών, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επί γινώσκη, ημί ο Υιός, και ο Ιωάν βούλτε ο Υιός αποκαλύψε. Εδώ ας κάνουμε και το τρίτο διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στον πρόλογό του, θα λέγαμε, του πρώτου κεφαλαίου, μιλάει για τον Θεόλογο, μιλάει για το ότι ο Λόγος σάρξε γέντο, μιλάει για τη μαρτυρία του Ιωάννου, μιλάει για τη σχέση του Υιού και του Πατρός, μιλάει ότι δεν μπορεί άνθρωπος να δει την ουσία του Πατέρα. Και εδώ παρακάτω θα δούμε ότι απαντά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και σε ερωτήσεις που του απευθύνουν πότε απεσταλμένη των Ιουδαίων αρχιερέων, πότε απεσταλμένη των Φαρισαίων, πότε απεσταλμένη του λαού και πότε άνθρωποι απλοϊκοί στα ρήθρα του Ιορδάνου όπου βαπτίζει ο Ιωάννης. Στους στίχους 7 και 15 του πρώτου κεφαλαίου είδαμε τις πρώτες απαντήσεις του βαπτιστού για το πρόσωπο εκείνου του σαρκοθέντος Θεού, του Ιησού Χριστού, του αγαπητού μας Κυρίου. Εκεί μιλάει για την αποστολή του Χριστού, εκεί δίνει και τη μαρτυρία του. Τώρα, στους στίχους 19 και 20, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει νέα μαρτυρία του βαπτιστού Ιωάννου. Ας ακούσουμε. Αυτή εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου. Ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας ή να ερωτήσω συν αυτόν σύ τι σύ, και ομολόγησε και ούκ ερνήσε το, και ομολόγησε ότι ούκ ημί εγώ ο Χριστός. Ας μεταφράσουμε στη σύγχρονη γλώσσα τα αιώνια αυτά λόγια θεόπνευστα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στίχος 19 και 20 του πρώτου κεφαλαίου. Λέει, αυτή είναι η μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν οι Ιουδαίοι άρχοντες έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα απεσταλμένους ιερείς και Λεβίτες να το ρωτήσουν, εσύ ποιος είσαι? Τότε ο Ιωάννης διακήρυξε και δεν αρνήθηκε. Διακήρυξε απερίφραστα, δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας. Αγαπητοί ακροατές, ο Ιωάννης ήρθε να δείξει τον Χριστό. Και θα βλέπετε σε όσα λέει ο Ιωάννης, ιδίως το κατά Ιωάννη, την άρνηση. Δεν είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι. Όλα αυτά που νομίζετε. Για να πει τελικά ότι είναι εκείνος που δίνει την ομολογία για το Μεσσία που έρχεται. Ο Ιωάννης λοιπόν δεν αρνήθηκε να απαντήσει βέβαια, αλλά απάντησε αρνητικά. Ομολόγησε και ούκ ερνήσατο. Δεν αρνήθηκε ότι είναι απεσταλμένος άγγελος για να δείξει το δρόμο του Χριστού. Δεν αρνήθηκε το ομολογεί, αλλά αρνείται ότι είναι αυτός ο Μεσσίας. Δεν αρνήθηκε να απαντήσει σε όσα του λέγανε, αλλά αρνήθηκε ότι είναι κάποιος από αυτούς που εκείνοι οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι θα ήταν, δηλαδή κάποιος μεγάλος προφήτης, κάποιος Μεσσίας, κάποιος ειδικά απεσταλμένος για τη σωτηρία. Όλα αυτά θα τα αρνηθεί ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης δεν εκμεταλλεύτηκε την ιδέα τη σπουδαία. Ναι, αλλά αυτή την ιδέα την είχε ο λαός για τον Ιωάννη. Δεν την είχε ο Ιωάννης για τον Ιωάννη. Ο βαπτιστής δεν είχε μεγάλη ιδέα για το πρόσωπό του. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε όλες τις σχετικές απαντήσεις του Ιωάννου, θα σημειώναμε μια μικρή λεξούλα. Το ου, δηλαδή την άρνηση. Όχι. Δεν λέει τι είναι, αλλά λέει τι δεν είναι. Οι αρνήσεις για το πρόσωπό του αποτελούν τις ωραιότερες θέσεις της ταπεινοφροσύνης του, αλλά και τις θαυμασιότερες καταθέσεις για το πρόσωπο του Θεού Λόγου, του σαρκοθέντος Ιησού Χριστού.
δεν θα θαυμάσεις ποτέ τον Ιησού Χριστό όταν το πρόσωπό σου και το νου σου και την καρδιά σου την παίρνεις από τη μοναδικότητα του κάλους του Χριστού και κοιτάς απλώς μερικούς καλούς Αγίους ανθρώπους. Οι Άγιοι είναι οι οδοδείκτες προς το Χριστό. Δεν σταματάμε στο δρόμο σε έναν οδοδείκτη. Χαρήκαμε που είδαμε τον οδοδείκτη. Μας δείχνει προς Ιησούν Χριστόν. Μη σταματάς στην πινακίδα. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Με χρυσό του καταλάβεις ότι πορεύεσαι προς τον Ιησού Χριστό. Οι αρνήσεις του λοιπόν αποτελούν τις ωραίες θέσεις και καταθέσεις. Η άρνηση ου, όχι, είναι η δυνατότερη ομολογία. Και ομολόγησεν ότι ου ημί, δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Βλέπετε αγαπητοί ακροατές, τι βαθιά ταπείνωση είχε ο Ιωάννης, ο ασκητής της ερήμου, ο βαπτιστής. Φαίνεται η ταπείνωσή του και όταν αρνείται τα όσα από υπερβολικό θαυμασμό του αποδίδουν. Όχι, όχι, λέει, όχι. Δεν είμαι εγώ ο Ηλίας. Όχι. Δεν είμαι ο προφήτης με κεφαλαίο πει. Όχι. Δεν είμαι ο Μεσσίας. Όχι. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Εδώ φαίνεται βαθιά η ταπείνωση που έχει ο Ιωάννης. Όταν προσπαθεί και τα καταφέρνει, αφού είναι φωτισμένος από τον Θεό, να ρίχνει μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού προβολέα και απομακρύνει τον προβολέα από το δικό του πρόσωπο. Προβάλλει, αλλά δεν προβάλλεται. Η δεδομένη ταπείνωσή του επουδενή λόγο σημαίνει και άρνηση της αποστολής του. Το να αρνούμε την αποστολή μου, αυτό δεν είναι ταπείνωση, είναι προδοσία. Έχουμε όλη αποστολή λοιπόν να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό. Έχουμε όλη αποστολή να δείχνουμε τον Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε μπροστά εμείς και πίσω ο Χριστός και ότι θα κρύψουμε το κάλος του Ιησού Χριστού, το μοναδικό, του μοναδικού σωτήρα και λυτρωτού του κόσμου. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές, διότι και σήμερα θελήσατε να ακούσετε το Θεόπνευστο Λόγο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Να έχει καλά ο Θεός και τον Παναγιώτη τον Γιαννή που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε τόσο καλά τη σημερινή εκπομπή. Χαίρετε.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Μαζωμός. Νιαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210 8035 800.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός η ανάμνηση του εν κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος της διασώσεως της νήσου εκ των Αγαρινών. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν μέγας πανηγυρικός εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο. Χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σαραφή. Την Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα, θα χωροστατήσει στην ακολουθία του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο που θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πειραιός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα.
1: Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως τις 15 Αυγούστου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον και η Παπαντής του κυρίου Ταμπουρίων. Η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Σκάλα Οροπού έως τις 10 Αυγούστου. Σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Γνωριμία με τον

0: Δημόσιο Γερβάσιο, τον Υγειασμένο Διδάσκαλο των Πατρών. Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Γερβάσιο. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία.
1: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30.
0: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Αλίμου αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
0: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

Θεοτόκος Μαρία ήταν ελεύθερη του προπατορικού αμαρτήματος? Όχι. Ως πραγματική απόγονος του Αδάμ, συλληφθήσα και γεννηθήσα από φυσικούς γονείς, Ιωακήμ και Άννα, όπως και οι λοιποί άνθρωποι, συνέχεται στη φυσική ρίζα του Γενάρχη, του οποίου κληρονομεί τη φθαρμένη φύση. Η Παρθένος Μαρία δεν αποτελεί εξαίρεση στον καθολικό νόμο κληρονομιάς της αδαμικής παραβάσεως. Το αντίθετο θα κατέστρεφε την αλήθεια της ανθρώπινης φύσεώς της και θα μείωνε τη συμβολή της στο λυτρωτικό έργο του Υιού της. Και αληθεύει μεν ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία η μητέρα του Χριστού προσαγορεύεται Παναγία, Πανάχραντος, Πανάμωμος κλπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι συνελήφθη από τους γονείς της χωρίς να φέρει το ρήπο του προγονικού αμαρτήματος, από τον οποίο καθαρίστηκε από το Πνεύμα το Άγιο κατά τη στιγμή του Ευαγγελισμού από τον Άγγελο. Οι προσιγορίες αυτές τονίζουν τη σχετική της Παρθένου αναμαρτησία, την καθαρότητα και αγιότητα της φύσεώς της, οι οποίες σε συνδυασμό με την περίοπτη θέση της στο λυτρωτικό έργο του Υιού της, την ανέδειξαν τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτων στον Σεραφείμ.

διαφορετικά πράγματα διδάσκει η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Ο Πάπας ο Δέκατος στην πολύκρωτη βούλα του είναι Φαμπίλης της 8ης Δεκεμβρίου 1854 θέσπισε ως κορυφαίο δόγμα της πίστεως, De Fide, τη διδασκαλία περί ασπήλου συλλήψεως, η Μακιουλάτα Κονσέπτιο της Θεοτόκου, ότι δηλαδή η Μακαρία Παρθένος Μαρία κατά την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς της δυνάμει μιας μοναδικής δωρεάς και προνομίας του παντοδυνάμου Θεού και επί την προόψη της αξιομισθίας του Ιησού Χριστού, του λυτρωτού του ανθρωπίνου γένους, συνελήφθη ελευθέρα από κάθε ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος. Τη διδασκαλία της αυτή, που πέρασε πολλά στάδια συζητήσεων μεταξύ των Λατίνων θεολόγων της Δύσεως, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, χωρίς να έχει ερίσματα στους πατέρες της Εκκλησίας, τη στηρίζει στα χωρία της γραφής. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 1, στίχος 28. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 1, στίχος 42, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και κυρίως στο χωρίο της γενέσεως, κεφάλαιο 3, στίχος 15, και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει την κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Ότι τα χωρία αυτά δεν στηρίζουν το παπικό δόγμα δεν είναι δύσκολο να καταδειχθεί. Τα δύο πρώτα, εξαίροντα την καθαρότητα της Παρθένου και την ευλογία του Θεού που την ανέδειξε μητέρα του Υιού του, τίποτα δεν λέγουν περί ασπήλου συλλήψεως. Το δε τρίτο, εξαίροντας την αντιθετική σχέση μεταξύ του Όφεως και της Εύας Μαρίας, κατ' ουσίαν μεταξύ του Διαβόλου και του Χριστού, τονίζει τη τιτάνια διαπάλη μεταξύ τούτων. Ο μεν διάβολος θα κεντούσε την πτέρνα του σπέρματος της Εύας, δηλαδή θα σταύρωνε τον Υιό της Μαρίας, αυτός δε, ο Χριστός, θα συνέτριβε την κεφαλή του Όφεως, του Διαβόλου, καταργώντας το κράτος του και λυτρώνοντας από τα δεσμά του το γένος των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων φυσικά ήταν και η μητέρα του, η οποία έφερε μέσα της το μολυσμό του προπάτορα. Το δόγμα αυτό που αποτελεί σαφή κακοδοξία το καταδικάζουν τόσο οι Ορθόδοξοι όσο και οι Προτεστάντες.

ποιες ήταν οι ακολουθίες της αδαμικής παραβάσεως? Στο σημείο αυτό υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη διδασκαλία των εκκλησιών, τις οποίες προσδιορίζουν κατά κανόνα τα περί πρώτης καταστάσεως και αρχαίγονης δικαιοσύνης διδάγματα αυτών. Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεδομένη της διδασκαλίας της ότι η αρχαίγονη δικαιοσύνη, τα δώρα της χάριτος με τα οποία κόσμησε την πρωτόκτιστη φύση ο Θεός, δεν ήταν απλή εξωτερική προσθήκη, αλλά σύνδεσμος εσωτερικός και οργανικός με το κατοικώνα στον άνθρωπο. Η αμαρτία του Αδάμ από τη μία μεριά γύμνωσε τη φύση από τα πνευματικά δώρα της χάριτος, αφάνισε δηλαδή την αρχαίγονη δικαιοσύνη, και από την άλλη αμαύρωσε και αχρίωσε το κατοικώνα. Με την απώλεια των δώρων της αρχαίγονης δικαιοσύνης, ο άνθρωπος διέριξε την κοινωνία που είχε με το Δημιουργό, έγινε ξένος και έρημος της χάριτος του Θεού, διατάραξε τη σχέση του με τη φυσική κτήση, την οποία τελικά λάτρευσε, και απορροφήθηκε από τα υλικά πράγματα της γης. Η δε αχρίωση του κατοικώνα σημαίνει φθορά και καταστροφή του έσω ανθρώπου, κυριαρχωμένου από το σαρκικό φρόνημα, την αμαρτητική ορμή. Ο νους, το κέντρο της πνευματικής ουσίας του ανθρώπου, από την κατεύθυνση που είχε προς το Θεό και τα θεία πράγματα, στράφηκε προς την ύλη και τα πράγματα του κόσμου, ενώ η βούλησή του, που κι αυτή φερόταν προς το Θεό και ήθελε τα πράγματα του Θεού, μετά την πτώση φέρεται σταθερά προς το κακό, επιθυμώντας την αμαρτία. Σε τέτοια κατάσταση ευρεθείς, ο μεταπτωτικός άνθρωπος παραβάλλεται προσφυός προς τη φύση του εμπεσόντος στους ληστές, κατά την παραβολή του Κυρίου, την οποία εκείνοι γύμνωσαν και κακοποίησαν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι την αχρίωση του κατοικώνα η Ορθόδοξη Ανθρωπολογία δεν την εκδέχεται ως πλήρη απόσβεση και καταστροφή, ώστε ο μεταπτωτικός άνθρωπος να είναι πνευματικά ανέστητος και νεκρός. Και με τη φθαρίσα εικόνα του, ο άνθρωπος δεν έπαυσε να διασώζει στη φύση του ίχνη του Θείου Φωτός, βάσει των οποίων μπορεί να κάνει το καλό, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μαρτυρούν δε στην Παλαιά Διαθήκη οι μαίες που αφέτησαν τη διαταγή του Φαραώ και Ραάβ η πόρνη που έσωσε τους αγγέλους απεσταλμένους του Ιησού του Ναβί. Το φυσικό αυτό καλό δεν μπορεί βέβαια να σώσει τον άνθρωπο, αλλά ούτε και να τον κατακρίνει. Το καλό δεν μπορεί να γίνει κακό. Μόνο το πνευματικό καλό, δηλαδή το αναγεννημένο, μπορεί να συμβάλλει στη σωτηρία του ανθρώπου.

τέλος, ως προς το φρόνημα της σαρκός, την αμαρτητική ορμή που βρίσκεται σε κάθε άνθρωπο, πρέπει να γίνει η διαστολή της παρουσίας του στο φυσικό άνθρωπο, τον μη βαπτισμένο, και της παρουσίας του στον αναγεννημένο. Στον πρώτο, η παρουσία του αμαρτητικού, προερχομένου από έδαφος ψυχής μολυσμένο από το προπατορικό αμάρτημα, είναι αμαρτία και κατακρίνεται, ενώ στο δεύτερο, του οποίου η ψυχή είναι αναγεννημένη δια του βαπτίσματος, δεν είναι αμαρτία, αλλά κατάσταση αδιάφορη, εκτοπισμένη στην κατώτερη σφαίρα της φύσεως, που στα χέρια της πρόνοιας του Θεού μπορεί να διαδραματίσει άριστο μέσο παιδαγωγίας του ανθρώπου. Στο μέτρο δηλαδή που ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος φυσικά, καταγωνίζεται το αμαρτητικό αυτό, μπορεί με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού να το περιστείλει προαγόμενος πνευματικά και τελειούμενος. Αντίθετα, αν ολιγορήσει, μπορεί να κυριευθεί από την αμαρτητική ορμή, να εκπέσει από το αγαθό και να απολεσθεί. Βεβαίως, αυτά τα πράγματα εμείς οι αδύνατοι δύσκολα τα καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να κατανοήσουμε πώς το ιερό βάπτισμα αφανίζει την αμαρτία από την ψυχή και αναγεννά τον άνθρωπο πνευματικά και την ίδια στιγμή παραμένει στη φύση η αμαρτητική ορμή που είναι λείψανο της αμαρτίας.

Μουσική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο ο Άγγελος Παπάς και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στις Παναγίες της Ελλάδας.

Αμέτρητα είναι τα ονόματα ή θεοτοκονύμια όπως λέγονται που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 500. Άλλα βγαλμένα από ύμνους, άλλα από τον τόπο που βρίσκεται κάποιος ναός ή μοναστήρι και άλλα εξαιτίας του τρόπου που έχει αγιογραφηθεί. Έντονη είναι η συγκινησιακή φόρτιση που πλανάται μέσα στην αιωρούμενη ολοκλήρωση του καλοκαιριού με αφορμή τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου, της λαμπρότερης θεομητορικής εορτής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο λαός μας τιμά τη μετάσταση της Παναγίας από τη γη στον ουρανό, τον εναγκαλισμό της μητέρας με τον αγαπημένο Υιό της. Στις 15 Αυγούστου χιλιάδες πιστών με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνοιξη προστρέχουν στα αναρρύθμιτα προσκυνήματα όπου λιτανεύονται οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Τη γιορτινή αυτή ημέρα οι πλατείες των χωριών φοράνε τα καλά τους. Οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι στείνουν παραδοσιακά γλέντια και χορούς για να τιμήσουν τη μεγαλόχαρη.

Το μεγαλύτερο προσκύνημα θεωρείται αυτό της μεγαλόχαρης στην Τίνο, στο κυκλαδίτικο νησί που στη συνείδηση των Ελλήνων είναι απόλυτα ταυτισμένο με την Παναγιά του. Ο εορτασμός του 15 Αύγουστου αποτελεί τη λαμπρότερη εορτή. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν εδώ, ανηφορίζοντας με κατάνοιξη προς την Εκκλησία για να εκπληρώσουν το τάμα τους στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Οι πιστοί που διανύουν την απόσταση από το λιμάνι μέχρι την είσοδο της Εκκλησίας γονατιστή, η περιφορά του επιταφείου και η μεγαλοπρεπής λιτάνευση της εικόνας σε ολόκληρη την πόλη δημιουργούν κατανυκτική ατμόσφαιρα γεμάτη θρησκευτικό δέος και συγκίνηση.

Ήλιος έλξη στην ημέρα του 15 Αυγούστου είναι και υπάρος, χάρη σε μία από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, τον παλαιοχριστιανικό ναό της Εκατονταπηλιανής. Στην Παρικιά, την πρωτεύουσα του νησιού, η θρησκευτική τελετή χαρακτηρίζεται από την περιφορά του επιταφείου της Παναγίας. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με νησιώτικους χορούς και με το παριανό κρασί να ρέει άφθονο. Στο κοντινό λιμανάκι της Νάουσας, η νύχτα γίνεται μέρα όταν δεκάδες καΐκια με αναμένες δάδες προσεγγίζουν την προβλήτα δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της γιορτής.

Θρησκευτικό έμβλημα του ποντιακού ελληνισμού, η Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά, σύμβολο των χαμένων πατρίδων και της ποντιακής πίστης, εορτάζεται με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια. Η ιστορική εκκλησία που είναι θεμελιωμένη στις πλαγιές του Βερμίου Όρους συγκεντρώνει χιλιάδες πιστών από ολόκληρη την Ελλάδα. Η Θεία Λειτουργία και ο μεγάλος εσπερινός της κοίμησης της Θεοτόκου τελούνται με μεγάλη ευλάβεια. Στο αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής, ποντιακά συγκροτήματα προσφέρουν μοναδικές στιγμές με παραδοσιακούς σκοπούς και πολύωρο γλέντι. Το Πάσχα του Καλοκαιριού σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, Πάσχα του Καλοκαιριού ονομάζεται ο λαός μας τον 15 Αύγουστο. Όπου κι αν σας βγάλει ο δρόμος σας σε τούτη τη μέρα, σίγουρα θα βρείτε και μια εκκλησιά που θα γιορτάζει την Παναγιά της. Στην Πάτμο, το νησί της Ορθοδοξίας, όπου τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το ιστορικό μοναστήρι της Αποκάλυψης, ο χρυσοπίκυλτος επιτάφιος περιφέρεται από τους μοναχούς στα σοκάκια του νησιού, ενώ οι καμπάνες ηχούν ασταμάτητα. Η ονοματοδοσία γίνεται συνήθως ανάλογα με τον τόπο ή τον τρόπο που έχει γίνει η εικονογράφηση. Μητέρα προστάτηδα, τιμόμενη, ιερό πρόσωπο. Η Παναγία κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και τον σεβασμό των χριστιανών σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Την έχουν αφιερώσει μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ταπεινά ξοκλήσια. Την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά της έχουν δώσει και πολυάριθμα προσωνύμια. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, είτε νησιωτική είτε ηπειρωτική, απαντώνται εφευρετικά και παράξενα ονόματα της Παναγίας. Μπορεί βέβαια η Θεομήτωρ να έχει εκατοντάδες χαρακτηρισμούς, όμως σε κάθε ναό, μέσα στο ιερό, υπάρχει πάντα η Παναγία, η πλατιτέρα των ουρανών, όπου απεικονίζεται με τα χέρια ανοιχτά και στη μέση της βρίσκεται η μορφή του Χριστού.

από τις πιο γνωστές Παναγίες που πήραν το όνομά τους ανάλογα με τη γεωγραφική θέση ή την τοποθεσία που βρίσκονται οι αντίστοιχες εκκλησίες είναι οι εξής: η Παναγία η Κανάλα στην Κύθνο, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία η Λιμνιά στη Λίμνη Ευβίας, η Παναγία Κύκου στην Κύπρο, η Παναγία η Ιεροσολυμίτισσα, η Παναγία η Αγιασότισσα στην Αγιάσο και η Παναγία η Φοδελιώτισσα στο Φόδελε του Ηρακλείου Κρήτης. Υπάρχουν όμως και άλλοι χαρακτηρισμοί που προσδιορίζουν το σημείο όπου βρίσκεται χτισμένος ο ναός, όπως Παναγία Σπηλιανή που βρίσκεται στο Πυθαγόριο Σάμου αλλά και στην Ίσυρο, Παναγία Γκρεμιώτισσα που βρίσκεται στην Ίο, Παναγία Σαραντασκαλιώτισσα, Μαραθώ Καμποσάμου, Παναγία Θαλασσινή στην Άνδρο, που είναι χτισμένη σε βράχο μέσα στη θάλασσα, Παναγία η Κρεμαστή στην Ηλία, όπου η Μονή κρέμεται από έναν βράχο. Τα προσωνύμια της Παναγίας όμως, τις αποδίδονται και ανάλογα με τον τρόπο που είναι ζωγραφισμένη η εικόνα της. Η Παναγία αποκαλείται και γλυκοφιλούσα, ελεούσα, βρεφοκρατούσα, μεγαλομάτα, θρηνούσα, δεξιά, ακόμα και τριχερούσα. Η εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας βρίσκεται στη Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιον Όρος. Η απεικόνιση της Παναγίας με τρία χέρια αποδίδεται στην εξής ιστορία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι, το οποίο του κόπηκε από τους οικονομάχους, παρακάλεσε την Παναγία να μην μείνει ανάπηρος. Χάρη σε θαύμα της Παναγίας συγκολήθηκε το άκρο και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού. Η θέση του στη συγκεκριμένη εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Παναγίας. Ακόμη, μία εκδοχή για την απόδοση ενός προσωνυμίου στη Θεοτόκο είναι ο συσχετισμός της με γεγονότα ή φυσικά φαινόμενα. Μία πολύ γνωστή Παναγία είναι η Φιδούσα στην Κεφαλονιά. Κάθε χρόνο, κοντά στο 15 Αύγουστο, στο χωριό Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς, εμφανίζονται και κυκλοφορούν στις εικόνες των ναών του χωριού μικρά και ακίνδυνα φίδια. Επίσης στη Σάμου υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βροντιανής που ονομάστηκε έτσι γιατί στο υψόμετρο που βρίσκεται φυσάει δυνατός άνεμος ο οποίος

Η θαλασσομαχούσα. Ακόμη και στη Ζάκυνθο, στη Μονή Στροφάδων, βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της θαλασσομαχούσας. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα που κάποτε εκλάπη πάλεψε με τα κύματα και έφτασε στο μοναστήρι χωρίς να καταστραφεί στη θάλασσα. Σε άλλες περιπτώσεις, η Παναγία ονομάζεται ανάλογα με την ημερομηνία που γιορτάζει. Έτσι, στη Σαντορίνη απαντάται η Παναγία η Τριτιανή που γιορτάζει την τρίτη ημέρα του Πάσχα και στη Σύφνο η Παναγία η Δεκαπεντούσα που γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Η ύπαρξη αυτής της πλούσιας ονοματολογίας δεν σημαίνει απλώς μία συναισθηματική σχέση του λαού με την Παναγία, αλλά κυρίως το γεγονός ότι μέσα από αυτόν τον πλούτο των ονομάτων επισημενόταν η σημασία του προσώπου για τη σωτηρία του κόσμου. Η Μαρία έγινε το σκεύος εκλογής για να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να διασωθεί το ανθρώπινο γένος και ο κόσμος από τη φθορά του θανάτου. Άλλωστε και η γιορτή της κοίμησης αυτό ακριβώς συμβολίζει, την καταπάτηση του θανάτου. Γι' αυτό και τιμάται ως το Πάσχα του καλοκαιριού.

Παναγία της Ολύμπου. Στην Όλυμπο της Καρπάθου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Πρόκειται για ένα ζωντανό μουσείο λαϊκής τέχνης, όπου κάθε 15 Αύγουστο γίνεται το μεγαλύτερο γλέντι του νησιού. Ο ναός της Παναγίας του 16ου αιώνα, με το ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες, κάθε τέτοια ημέρα ευωδιάζει βασιλικό. Μετά τη λειτουργία, οι γυναίκες, φορώντας τις επίσημες παραδοσιακές ενδυμασίες, οι μόνιμοι κάτοικοι τις φορούν καθημερινά. Μοιράζουν άρτους που έχουν ψήσει στους ξυλόφουρνους και μετά τα όργανα παίρνουν φωτιά. Η Παναγία Προυσιώτισσα, σκαρφαλωμένο από τον 9ο αιώνα σε ένα τοπίο που κόβει την ανάσα, το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία είναι ιδανικός προορισμός για τους ταξιδευτές του 15 Αυγούστου. Αφού περάσουν από τα πατήματα της Παναγίας, σχήματα που θυμίζουν ίχνη ποδιών επάνω σε κάθετο βράχο θα προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα που ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Επενδυμένη με ασήμι σήμερα, δώρο του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που γιατρεύτηκε από θέρμη μένοντας 6 μήνες στη Μονή. Στο μουσείο φυλάσσονται τα άρματα.

Κώστα Παναγιά, αφιερωμένο στο όνομα της ακαταμαχήτου Θεοτόκου. Ο ναός της Πόρτα Παναγιάς ιδρύθηκε το 1283 από τον Σεβαστοκράτορα Ιωάννη Άγγελο Κομνηνό Δούκα στη σημερινή πύλη των Τρικάλων. Στο εσωτερικό εντυπωσιάζουν οι δύο μοναδικές ολόσωμες εικόνες του Ιησού και της Παναγίας Βρεφοκρατούσας από πολύχρωμες ψηφίδες που κοσμούν το ιερό εκατέρωθεν της Κύριας Πύλης, τοποθετημένες αντίστροφα από το ορθόδοξο τυπικό. Παναγία Λεσινιώτισσα. Λέγεται πως η εικόνα της Παναγιάς εμφανίστηκε στο Λεσίνι μέσα από ένα σύννεφο. Στη θέση της αγριελιάς που βρέθηκε, οι κάτοικοι έχτισαν το 1595 την εκκλησούλα της Παναγίας Λεσινιώτισσας. Ο ανατολικός και ο νότιος τείχος σώζονται μέχρι σήμερα, ενώ με τα χρόνια δημιουργήθηκε μια ιστορική μονή περιτριγυρισμένη από κάστρο που έγινε καταφύγιο για πολλούς κατατρεγμένους από τους Οθωμανούς, αλλά και ορμητήριο πολλών αγωνιστών.

φωνή Παναχράντου. Κυριολεκτικά, γατζωμένο στην πλαγιά του βουνού, βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Παναχράντου στην Άνδρο με τους 10 και πλέον αιώνες ιστορίας. Η παράδοση θέλει το μοναστήρι αυτό να χτίστηκε από τον Νικηφόρο Φωκά κατά την επιστροφή του από την εκστρατεία κατά των Αράβων στην Κρήτη. Στη Μονή φυλάσσεται ανάμεσα σε άλλα η τίμια κάρα του Αγίου Παντελεήμονος που μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη το 1705, ενώ στη βιβλιοθήκη υπάρχουν αρχαίοι κώδικες και πατριαρχικά χειρόγραφα. Παναγία Σπηλιανή. Ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι στείνεται κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας στο Μανδράκι της Νησίρου. Η μεγάλη εικόνα της αφήνει για λίγο το μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιανής και κατεβαίνει για να ευλογήσει τη γιορτή. Ονομάζεται Σπηλιανή γιατί βρίσκεται μέσα στη σπηλιά του βράχου, στο σημείο ακριβώς όπου λέγεται πως βρέθηκε η μικρή ξύλινη εικόνα της. Στη συνέχεια φτιάχτηκε μια μεγάλη πανομοιότυπη εικόνα και στην αριστερή παλάμη τοποθετήθηκε η μικρή. Και κλείνουμε με την Παναγία του Χάρου. Περισσότερους από 4 αιώνες η Παναγία του Χάρου ευλογεί το νησί των Λειψών. Μπορεί να ξενίζει το προσωνύμιό της, δεν είναι όμως τυχαίο. Είναι η μοναδική εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το θείο βρέφος αλλά τον εσταυρωμένο Ιησού. Όποιος την επισκεφτεί αυτή την εποχή θα τη δει κυκλωμένη από τα κρινάκια της Παναγιάς, τα οποία τοποθετούνται την άνοιξη, ξεραίνονται και ανθίζουν πάλι στη γιορτή της, που είναι στα 9 μέρα της Παναγίας, δηλαδή στις 23 Αυγούστου.

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, σε πλήθος προσωνυμίων για την Παναγία μας. Όμως ο περιορισμός χρόνου της εκπομπής μας μας έδωσε την δυνατότητα να αναφερθούμε σε μερικά προσωνύμια ή θεοτοκονύμια που πολλοί κόσμος ίσως να μην γνώριζε. Εύχομαι η Παναγία να είναι βοηθός μας αυτές τις Άγιες ημέρες, το Πάσχα του καλοκαιριού να είναι ένα ευλογημένο Πάσχα με υγεία, ευλογία για όλο τον κόσμο. Αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατ' δύο εξωνο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: 15 Αυγούστου στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι. Τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια. Κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου. Σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια. Μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντελήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Εδώ και 2-3 εκπομπές έχουμε αρχίσει το θέμα της Παρθενομήτρος, της Υπεραγίας Θεοτόκου, δια την ζωή της, τη δράση της και τον ιστορικό ρόλο το οποίο έπαιξε και διαδραμάτισε για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και είδαμε βέβαια τι είπε από την Παλαιά Διαθήκη, από τις προεικονίσεις πολλούς που είπαν, όπως ο Θεοδόρητος, πως προτύπωσε δηλαδή το πρόσωπο της Παναγίας μας. Είδαμε από την Παλαιά Διαθήκη τι σημαίνει σκηνή του μαρτυρίου και αναλύσαμε επίσης για την ολόκληρη στάμνα με το μάνα, τι ακριβώς προεικόνιζε, και σήμερα θα δούμε και θα εξετάσουμε για την ράβδο του Ααρών. Οι Ιουδαίοι βρισκόμενοι αδελφοί στην έρημο φιλονικούσαν για το ποιοι θα αξιώνονταν ως ιερείς να προσφέρουν τη λατρεία στο Θεό. Για να μην γογγίζουν οι σκληροτράχυλοι Ισραηλίτες, ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να λάβει από κάθε φυλή μια ράβδο, μια βέργα δηλαδή, και να την τοποθετήσει στη σκηνή του μαρτυρίου. Η φυλή της οποίας η ράβδος θα άνθιζε θα ήταν η εκλεκτή του Θεού για το υψηλό αυτό έργο, και άνθισε η ράβδος του Ααρών, του οίκου Λεβί. Γι' αυτό Λεβίτες ήσαν στο εξής οι διάκονοι της λατρείας του Θεού. Το θαύμα αυτό της εξανθήσεως της ξηράς ράβδου υπήρξε προτύπωση της γεννήσεως του Κυρίου από την Παρθένο Μαρία, η οποία αν και παρθένος εγέννησε Υιό. Γι' αυτό και ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας ψάλλει «Ράβδος η μυστική, άνθος το αμάραντον, η εξανθήσασα χαίρε δέσποινα». Αλλά και η τράπεζα των άρτων της προθέσεως αποτελούσε τύπο της Θεοτόκου. Η Θεομήτωρη είναι η έμψυχος τράπεζα η οποία χώρισε τον άρτον της ζωής. Δέχτηκε μέσα της, όπως λέγει ένας αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, τον άρτον των νοητών, διού πάσα τρέφεται ψυχή και συνίσταται. Οι χριστιανοί μπορούμε να πλησιάζουμε την Αγία Τράπεζα και να μετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου, επειδή η Παναγία υπήρξε η έμψυχος τράπεζα, η των αχώρητων θεών εν γαστρή χωρίσασα. Η αϊπάρθενος κόρη είναι ακόμα και η αληθινή φαϊνή λιχνία, η πρώτη λιχνία της αρχαίας σκηνής. Φώτιζε τότε το φυσικό φως τα Άγια των Αγίων, μας λέγει Έξοδος. Η κόρη της Ναζαρέτ έγινε το όργανο του Θεού, με το οποίο έλαμψε στο φως και στον κόσμο, φως του κόσμου, που είναι ο Χριστός. Όπως ψάλλουμε στον κανόνα της ακολουθίας των χαιρετισμών, η Θεοτόκος είναι ο φαϊνός όρθρος ή τον ήλιον φέρουσα Χριστόν. Στην πρώτη του ομιλία για την κοίμηση της Θεοτόκου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνοψίζει σε ένα θαυμάσιο κείμενο σχεδόν όλες τις παλαιοδιαθητικές προεικονίσεις που αφορούν στην υπεραγίαν Θεοτόκου, και αναφέρει «Εσένα που κρατείς το σπόρο για ένα δεύτερο κόσμο, εσένα προεικόνησε η Κιβωτός, διότι εσύ γέννησε στο Χριστό τη σωτηρία του κόσμου, που καταπόντισε την αμαρτία και ησύχασε τα κύματά της. Η Κιβωτός του νόμου εσένα προεμήνησε, η χρυσή στάμνα και η λιχνία και η τράπεζα και το ραβδί του Ααρών, το οποίο βλάστησε, ολοφάνερα ήταν δική σου προτύπωση. Από σε αλήθεια η φωτιά της θεότητος, η απεικόνιση και έκφραση του Πατέρα, το ολόγλυκο και ουρανόσταλτο μάνα, το ανώνυμο όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα, το ανέσπερο και απρόσιτο φως της ζωής ο άρτος, ο ουράνιος, ο αγιόργητος καρπός, από σε σωματικά αναβλάστησε. Αλλά ας πούμε και μερικές ακόμα προεικονίσεις της Παναγίας. Τα Άγια των Αγίων που αποτελούν μέρος της σκηνής του μαρτυρίου
ήταν και αυτά προεικόνηση της θεότητος, διότι και η Παναγία αναδείχθηκε μίζων και από τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια των Αγίων εισερχόταν μόνον ο αρχιερεύς και αυτός άπαξ του εν εαυτού. Και στην Παρθένο Μαρία εισήλθε μόνο ο Μέγας Αρχιερέας και Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, και αυτός για μια και μοναδική φορά, όπως γινόταν με τον Αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και η Ερυθρά Θάλασσα την Παρθένο συμβολίζει. Με τρόπο εξαιρετικό τονίζει ο Ιερός Υμνοδός της Εκκλησίας μας το γεγονός αυτό στο δοξαστικό του εσπερινού του πλαγίου πρώτου ήχου. «Εν τη Ερυθρά Θαλάσση της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβρίλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα μετά την πάρδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος, η άμεμπτος μετά την κοίηση του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος». Την ίδια αλήθεια διακηρύττει και ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου όταν ψάλλει προς τη Θεοτόκο: «Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών», δηλαδή «Χαίρε Παρθένε που με τη γέννηση του Χριστού καταπόντισες τον τύραννο διάβολο». Δεν θα πρέπει να παραλυφθεί, αδελφοί, η προεικόνηση η οποία μας φέρει κατά νου την κλίμακα του Ιακώβ. Το βιβλίο της Γενέσεως μας πληροφορεί ότι ενώ κοιμόταν ο Ιακώβ, αξιώθηκε από τον Θεό να δει ένα θείο και ιερό ενύπνιο. Είδε στον ύπνο του μια πανύψηλη σκάλα της οποίας η βάση ήταν στηριγμένη στο έδαφος και η κορυφή της έφτανε στον ουρανό. Οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω σε αυτή. Ο δε Θεός είχε στηριχθεί στο πάνω μέρος της σκάλας. Αλλά και η Παρθένος Μαρία έγινε η κλίμακα για να κατέβει σε μας ο Θεός, ο οποίος έλαβε την ασθενική μας φύση, την ένωσε με τη δική του και έκανε τον ανθρώπινο νου ικανό να θεωρεί τον Θεό. Κατά αυτόν τον τρόπο η Θεοτόκος έγινε το μέσο για να πλησιάσουν τα πριν διεστώτα. Για τούτο κατέβηκαν άγγελοι για να υπηρετήσουν τον Υιόν της και Θεό. Και ο Ιερός Υμνοδός του ακαθίστου ύμνου προσφωνεί την Αϊπάρθενο: «Χαίρε διότι είσαι η επουράνιος κλίμακα με την οποία κατέβηκε ο Θεός στη γη, χαίρε διότι είσαι η γέφυρα που μεταφέρει τους ανθρώπους από τη γη στον ουρανό». Στο βιβλίο όμως των Κριτών την συναντούμε και με ένα άλλο νέο όρο, τον πόκο του Γεδεών. Ο Γεδεών ήταν Κριτής, αδελφοί, και ηγέτης του Ισραήλ. Όταν κλήθηκε από τον Θεό να σώσει τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες και τους Αμαλικίτες που είχαν συναχθεί στην κοιλάδα του Ισραήλ εναντίον των Ιουδαίων, ζήτησε από το Θεό ένα θαύμα ως απόδειξη ότι πράγματι θα σωζόταν ο Ισραήλ. Το θαύμα που ζήτησε ήταν το εξής: ο πόκος ερείου, πόκος είναι μαλλί, που ο ίδιος ο Γεδεών θα τοποθετούσε έξω στην Ήπεθρο το πρωί της επόμενης ημέρας να έχει δροσιά και υγρασία, και αυτό ενώ παντού θα υπήρχε ξηρασία. Πράγματι ο Θεός συγκατεύει και επιτέλεσε το θαύμα. Το πρωί το ποκάρι είχε τόση δροσιά ώστε έστυψε ο Γεδεός τον πόκο και γέμισε μια λεκάνη νερό. Ο πόκος του Ισραηλίτη Κριτή είχε δεχθεί θαυματουργικά και κατ' εξαίρεση μόνος αυτός δροσιά από τον ουρανό, ενώ όλα τα γύρω έμειναν στεγνά. Το θαύμα αυτό προεικόνιζε τη θαυματουργική σύλληψη και υπερφυσική γέννηση του Κυρίου, ο οποίος ως ουράνια δροσιά κατήλθε στη Θεοτόκο ήσυχα, αθόρυβα και χωρίς φθορά. Η Θεοτόκος θα ήταν το μαλλί, ο πόκος δηλαδή, που έστρωσε ο Γεδεών στο αλόνι.
Γι' αυτό και ο Ιερός Υμνοδός του Ακαθίστου Ύμνου της Εκκλησίας μας χαιρετίζει την Παναγία Θεοτόκο ανάλογα. Λέγει λοιπόν: «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γενεών γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Ο δε προφητάναξ Δαβίδ στη γεροντική του ηλικία προφητικά λέει στον ακόλουθο μεσιακό ψαλμό: «Και καταβίσεται ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών εισταζουσα επί την γην». Αναφέρεται δηλαδή ο ψαλμοδός, αδελφοί, στην ίδια προτύπωση με αυτή του Γεδεών και βεβαιώνει ότι ο Μεσσίας Χριστός με την ενανθρώπισή του θα κατεβεί πάνω στη γη αφού εμποτίσει με τη γλυκιά και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών όπως η βροχή πάνω στο μαλλί που προλίγου κουρεύτηκε και τυλίχτηκε σε ποκάρι το οποίο αμέσως απορροφά κάθε υγρασία και όπως η σταγόνα που πέφτει μια-μια πάνω στη γη και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτή. Αλλά και ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας όταν σχολιάζει την προτύπωση της Θεοτόκου που προαναφέραμε εμβαθύνει στα νοήματά της και αφού κάνει τις ανάλογες προεκτάσεις παρατηρεί: «Εις καιρόν που και αυτός ακόμα ο Ισραήλ ομοίαζε προς ένα απέραντο βάλτον γεμάτο από υγρών και βρώμικων βούρκων, η Παναγία υψώνεται εν μέσω των συμπατριωτών της, κατάξερη από την υγρασία, αγνή και μοσχομυρισμένη, σωστό αλάβαστρον, έτοιμο να δεχθεί εις την ορισμένη ώρα το ουράνιον μύρον που θα εσκόρπιζε την ευωδία και την ζωήν εις των κατάξερων από την αμαρτία κόσμων των νεκρωμένων ανθρώπων. Πώς εφύτρωσε το αγνό αυτό κρίνο μέσα εις τέτοιων βούρκων και πώς ύστερα από την δροσιά του κρίνου αυτού εξεράθη δια μιας ο βρώμικος βάλτος και έγινε έφορον και πλούσιον χωράφι που ίνθησαν όλε εαρετέ». Αυτό, αδελφοί μου, υπήρξε το θαύμα της ιστορίας που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει παρά μόνον ο ίδιος ο Θεός. Αλλά πατήρ μεγάλους εκκλησίας μας ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας τον 3ο αιώνα θα αιτιολογήσει την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού προς την Παρθένων Μαριάμ όταν λέει ότι η αγνή και ταπεινή βιωτή της ήλκησε την πανσθενή χάρη και την κατέστησε μητέρα του δεύτερου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Χαρακτηριστικά λοιπόν λέγει: «Διότι επειδή η Μαρία ενώ έφερε σάρκα την άφθαρτη πολιτεία είχε κατακτήσει και αφού έζησε με αρετές διάφορες βίωσε τον ανώτερο άνθρωπο, γι' αυτό και ο λόγος του Θεού Πατρός την αξίωσε να σαρκωθεί εξ αυτής εκ πνεύματος Αγίου βεβαίως κατά τη θεία του ενανθρώπιση». Και παρακάτω προσθέτει: «Ο ασώματος ήρθε προς αυτήν που είχε σώμα αφού αυτή μετήλθε την άφθαρτη πολιτεία με αγνία και αφού έζησε ενάρετη ζωή». Έτσι η Παναγία κατά την ορθόδοξη πίστη, αδελφοί, είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης και σε αυτήν αναφέρονται όλες οι προεικονίσεις και προτυπώσεις και προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η αποκορύφωση και ο καρπός όλης της παλαιοδιαθηκικής παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητας για την υποδοχή του σαρκοθέντος Θείου Σωτήρα. Και για τούτο είναι αδύνατο να γίνει ο χωρισμός της από το ανθρώπινο γένος του Αδάμ. Γι' αυτό την ονομάζει ο Ιερός Δαμασκηνός θυγατέρα του Αδάμ, ενώ τον Δαβίδ τον ονομάζει προπάτορα και θεοπάτορα, από την ρίζα του οποίου κατ' επαγγελίαν γεννήθηκε η Παναγία, η οποία συνενώνει στο πρόσωπό της την ιερατική και βασιλική ρίζα και σύμφωνα με τον ποιητή «Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα
και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανής συνάψασαν.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Συνεχίζουμε το θέμα μας. Σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, η Θεοτόκος μέχρι 3 ετών, αδελφοί, παρέμεινε πλησίον των Αγίων γονέων της. Όταν συνεπλήρωσε το 3ο έτος, οι γονείς της την οδήγησαν στο ναό των Ιεροσολύμων. Εκπληρωνόταν έτσι μια παλιά υπόσχεση την οποία είχαν δώσει οι γονείς της, όταν δηλαδή θα γεννιόταν θα την αφιερώσουν στο Θεό, και αυτό για να εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους στο έλεος του Θεού που κατόπιν προσευχών προσπέρασαν αυτό το εμπόδιο της ατεκνίας και αξιώθηκαν της υψίστης αυτής χαράς να την αποκτήσουν. Μέσα λοιπόν στο ιερό περιβάλλον του ναού μεγάλωσε η Μαρία, η Παναγία μας, μέχρι ότου έγινε 12 ετών. Οπότε παραδόθηκε από τους ιερείς του ναού στη φροντίδα του αρχιερέα Ζαχαρία. Στο ναό υπήρχαν ευσεβείς παρθένοι που εξυπηρετούσαν στις διάφορες ανάγκες του ναού ή βοηθούσαν στις τελετουργικές πράξεις που τελούνταν σε αυτόν. Η παράδοση αναφέρει ότι από την παιδική της ηλικία η Παναγία είχε δείξει θαυμαστό ζήλο για όλα όσα είχαν σχέση με τη Θεία Λατρεία. Το προσφυλέστατο κατάλημά της ήταν η αίθουσα όπου οι παρθένοι συγκεντρώνονταν για να λάβουν μέρος στη Θεία Λατρεία, και εκεί ασφαλώς θα βυθιζόταν στην ακρόαση ή τη μελέτη του Θείου Νόμου και στην προσευχή. Ο ιερός Δαμασκηνός ζωντανεύει με το εμπνευσμένο κείμενό του την Αγία Βιωτό της Παναγίας στο ναό. Όλη η ψυχοσωματική της ύπαρξη ζούσε και ανέπνεε για το Θεό, προς το Θεό, με τον Θεό. Τίποτα το λιπαρό και ακάθαρτο δεν μπορούσε να την πλησιάσει. Ετοίμαζε τον εαυτό της ως πολύτιμο και εύχριστο σκεύος στη διακονία του ύψιστου προορισμού της, χωρίς να γνωρίζει ακόμη το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που θα υπηρετούσε αργότερα. Η Παρθένος Μαρία υπήρξε πράγματι αφιερωμένη στο Θεό, εφόσον ανέπνεε μόνον γι' Αυτόν. Λέγει και πάλι ο ιερός Δαμασκηνός, ζούσε ζωή ανώτερη από τη φύση, όχι ζωή δική σου, διότι εσύ δεν γεννήθηκες για σένα. Για το Θεό λοιπόν ζούσες, γι' αυτόν ήλθες στη ζωή. Η όρεξή σου με θεϊκά λόγια θα τρέφεται και με το χυμό τους να δυναμώνεις ως ελαία κατάκαρπος στο σπίτι του Θεού, ως δέντρο που φυτεύτηκε στην ακροποταμιά του Πνεύματος, ως δέντρο της ζωής, το οποίο καρποφόρησε σε καιρό τον οποίον είχε ταχθεί από το Θεό, Θεό ενσαρκωμένο την αιώνια ζωή. Γι' αυτό όλα τα πλάσματά του, όπως ακριβώς έτσι κρατείς κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις μακριά πριν ακόμα το δοκιμάσεις κάθε τι που σου είναι άχρηστο. Μάτια για πάντα στον Κύριο δοσμένα βλέπουν το αιώνιο και απλησίαστο φως. Αυτιά που ακούν το θεϊκό λόγο και εφραίνονται με την κιθάρα του Πνεύματος, από τα οποία πέρασε μέσα τους ο λόγος για να σαρκωθεί. Ρήνες γοητευμένες από την ευωδία, μιμήτες δηλαδή των αρωμάτων του νυμφίου, που άρωμα θεϊκό εκχύνεται ελεύθερα και χρήει την ανθρώπινη φύση του. Άρωμα που χύθηκε το όνομά σου, λέει η Αγία Γραφή, χείλη που δοξολογούν τον Κύριον και μένουν κολλημένα στα δικά του χείλη. Η γλώσσα και ο ουρανίσκος που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους γλύκα να χορταίνουν. Καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον αόρατο Θεό. Η απαστράπτουσα αρετή της Παναγίας μας, αδελφοί, από τα παιδικά της ακόμα χρόνια εκπέμπεται και από την παράδοση που θέλει την πάναχνη κόρη να κατοικεί στα Άγια των Αγίων του Ναού, που ήταν τόπος άβατος, χωρίς να χρειάζεται αυτή καθαριστήριες θυσίες και χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με κανένα από τους ιερούς θεσμούς, διέμεινε εκεί τη στιγμή κατά την οποία μόνον ο αρχιερεύς άπαξ του ενιαυτού, μια φορά δηλαδή τον χρόνο, μπορούσε να εισέλθει κατόπιν μάλιστα καθαρμών και θυσιών. Να λοιπόν και πάλι τι λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Αλλά και από το εξής σημείο είναι φανερό ότι η Μακαρία Παρθένος ήταν απαλλαγμένη από κάθε κακία, από το ότι είχε εισέλθει στον αγιότατο τμήμα του ναού, τα Άγια των Αγίων, που ήταν άβατο και για τον ίδιο τον αρχιερέα. Εάν προηγουμένως δεν είχε καθαριστεί και από κάθε αμαρτία, με τον τρόπο βέβαια που ήταν δυνατό να καθαρίζονται τότε οι αμαρτίες, διότι με το ότι δεν είχε ανάγκη η Παναγία εξυλαστήριες θυσίες και άλλους καθαρισμούς, απέδειξε ότι δεν είχε τίποτα για να καθαρίσει και δεν εισήλθε απλώς στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τόσο παράδοξο τρόπο, αλλά κατοίκησε εκεί από βρέφος μέχρι τη νεανική της ηλικία. Δεν υπήρξε έτσι ανάγκη από καθαριστήριες θυσίες ούτε κατά τη γέννηση ούτε κατά την ανάπτυξή της. Και το εκπληκτικό είναι ότι και στους ανθρώπους που ζούσαν εκείνα τα χρόνια δεν φαινόταν να αντιβαίνει σε κανένα από τους ιερούς θεσμούς αυτό το πράγμα. Το να φρύτει δηλαδή και να τρέμει ο αρχιερέας να διασχίσει την είσοδο, και αυτό μια φορά το χρόνο και χωρίς να έχει παραλείψει τις εξυλαστήριες θυσίες. Η δε Παρθένος να χρησιμοποιεί τα Άγια των Αγίων ως κατοικία της και να τρώγει και να κοιμάται και να περνάει και η ολόκληρη τη ζωή της. Συμμετείχε λοιπόν η Παρθένος στα ανθρώπινα, αλλά κατά ένα ανώτερο τρόπο από τους άλλους ανθρώπους. Πόσο υψηλές, πόσο άγιες και πνευματικές ήσαν οι συνθήκες της ζωής της Παρθένου Μαρίας μέσα στο ναό, στο οποίο έζησε όλα τα παιδικά της και νεανικά της χρόνια. Ποιες άραγες να ήσαν οι κοινωνικές συνθήκες που καθόριζαν το πλαίσιο της ζωής της Παρθενομήτωρος και την εκτός του ναού διαβίωσή της. Θα νόμιζε κανείς ότι οι συνθήκες του όλου περιβάλλοντος το οποίο έζησε η Παναγία, εάν δεν ήσαν βέβαια όπως αυτές που υπήρχαν εντός του ναού, αλλά τουλάχιστον δεν θα υπολείπονταν κατά πολύ από αυτές. Και όμως ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. προλέγει ποια υπήρξε η πνευματική και ηθική κατάσταση της κοινωνίας στην εποχή που ζούσε η Παναγία. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστη και οικοδομητική. Απεναντίας, πυκνό και πνευματικό σκοτάδι κάλυπτε την κοινωνία. Κηρύττει λοιπόν ο μεγαλοφωνότατος αυτός προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως θα συνεχίσουμε το θέμα, αδελφοί μου, στην επόμενη εκπομπή μας, διότι η ώρα της εκπομπής μας ετελείωσε. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που μπαίνετε στον κόπο να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό για να εκφράσετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, αλλά και τα καλά σας λόγια για τις εκπομπές μας. Να είστε καλά και ο Θεός να μας έχει όλους καλά για να έχουμε αυτή την ωραία επικοινωνία. Σήμερα θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο του Σεβασμού

συμπεριφορά μας και για τα όσα μας ευχαριστούν και μας διασκεδάζουν. Λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος, ο κύριος Ιγνάτιος, «Η περιβόητη κρίση στην πατρίδα μας, μικρογραφία μιας αναμφισβήτητης παγκόσμιας κρίσης, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία μόνο απόγνωσης και οργής. Ενώπιον μας παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μεταβάλουμε την κρίση σε κριτική και κυρίως αυτοκριτική. Δεκαετίες τώρα, ως λαός, χρησιμοποίησαμε έως καταχρήσεως την εύκολη λύση της ρήψεως του λίθου του αναθέματος στους καθήλυν αρμοδίους. Πάντα έφταιγε ένας πρωθυπουργός, ένα κόμμα, ακόμη και μια ξένη δύναμη. Υιοθετήσαμε εύκολα τη θεωρία του ψαριού που βρωμάει από το κεφάλι, παρερμηνεύσαμε όμως ασύστολα το βαθύτερο νόημά της. Για να βρωμήσει το κεφάλι πρέπει να έχει σαπίσει πρώτα όλο το σώμα. Με άλλα λόγια, η τραγική ανεπάρκεια των κρατούντων να προβλέψουν, να γιατρέψουν, να οραματιστούν, να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν δεν αποτελεί παρά το είδωλο μιας ολόκληρης κοινωνίας σε ραθυμία, διάσπαση και παντελή απώλεια νοήματος και στόχου. Κάθε συζήτηση περί ελπίδας για έξοδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με απροκατάληπτη και νυφάλια ανάλυση αιτιών, αλλά και με γενναιότητα αλλαγής σκέψης και δράσης, γενναιότητα κυριολεκτικής μετάνοιας. Μετάνοιας σε επίπεδο αξιών, μετάνοιας σε επίπεδο ήθους, μετάνοιας σε επίπεδο έργων. Η τοποθέτηση αυτή σε άλλες εποχές θα φαινόταν γραφική. Η απάντηση όμως έρχεται από τα κέντρα της παγκόσμιας αγοράς, όπου οι κορυφαίοι οικονομικοί αναλυτές, χωρίς κανέναν δισταγμό, έθεσαν ως κυρίαρχο αίτιο της κατάρρευσης την ανθρώπινη απληστία. Έτσι, με τρόπο τραγικό, αλλά και κατά μία έννοια ελπιδοφόρο, ο άνθρωπος, έστω και μέσω μιας συμφοράς, αντιμετωπίζεται ξανά ως πολυεπίπεδη οντότητα με σύνθετα προβλήματα και ως εκ τούτου με ανάγκες για σύνθετες λύσεις. Την ίδια ευρεία αντιμετώπιση ζητάει απεγνωσμένα και η ελληνική πραγματικότητα. Ο λαός μας μέσα σε λιγότερο από 3 δεκαετίες κλήθηκε να ζήσει με την ανοχή και συνενοχή του την πλήρη αντιστροφή θεμελιωδών πλαισίων που τον κράτησαν όρθιο εποχές ασύγκριτα πιο ζωφερές από τη σημερινή. Πρόκειται για την πλήρη αλλίωση των κριτηρίων περί του έντιμου και ανέντιμου, ορθού και λανθασμένου, τιμητικού και επέσχυντου. Αν σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί κανείς να μιλήσει για εγκληματικές παραλήψεις, ίσως ακόμη και για προδοσίες, στο επίπεδο της κοινωνίας οι προδοσίες αποδείχτηκαν πολύ πιο ηχηρές. Προδοσίες σε επίπεδο προτύπων, σχέσεων, στόχων και τρόπου ζωής. Το κυνήγι μιας αμφίβολης οικονομικής ανάπτυξης έπνιξε κάθε άλλη αναζήτηση και κατάφερε να παραβιάσει ακόμη και στοιχειώδεις φυσικούς νόμους, όπως εκείνον της αναγκαιότητας του κόπου και της προσπάθειας πριν από την κάθε απόλαυση. Μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων έφτασε στο σημείο να βλέπει παντού γύρω της την αποθέωση της αρπαγής σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, διαπροσωπικό, πολιτικό, ως τη μόνη υπαρκτή πρόταση ζωής.

και είναι ακριβώς αυτή η νέα γενιά που έστω και με τυφλή επιθετικότητα αποκάλυψε με τρόπο επώδυνο τις αντιφάσεις, τις ασυνέπειες και την χρεοκοπία του εγωκεντρικού μοντέλου ζωής που αρνιέται να ακολουθήσει. Είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι, λύση μπορεί να προκύψει μόνο από την ανάδειξη της προτεραιότητας των σχέσεων και των δεσμών της κοινωνίας μας έναντι του κινησμού της αμφίβολης ατομικής ευημερίας. Διότι οι ανθρώπινες σχέσεις δημιουργούν υπερατομικά οράματα, επαναφέροντας τον άνθρωπο στην κατάσταση της αλληλεγγύης και της συμπόνιας για τον διπλανό του, κατάσταση που ενεργοποιεί ισχυρότατες δημιουργικές δυνάμεις όπως το φιλότιμο, αλλά και ισχυρότατες αποτρεπτικές δυνάμεις όπως η εδός, δηλαδή η ντροπή. Ελπίδα αυτού του λαού είναι υπάμπλουτη από μια μακραίωνη ιστορία ψυχή του, όπως και εκείνη που θα την ποτίσουν με κόπο, μεράκι και ανιδιοτέλεια, ίσως αφανής και ανώνυμη, αλλά ακόμη ανθεκτική στις ρηπές των σύγχρονων περιοδικών του lifestyle. Αυτοί θα μας θυμίσουν τι είχαμε, τι χάσαμε και τι μας πρέπει. Αυτόν οι πράξεις θα ανοίξουν την πόρτα του μέλλοντός μας, αυτόν η θυσία θα αναστήσει το χαμένο φιλότιμο που τόσο μας έλειψε και που θα το αποδείξει ικανότερο από νόμους, ευρωπαϊκούς και εγχώριους στην αποκατάσταση της προσωπικής και της εθνικής μας ισορροπίας. Σε αυτή τη νέα ελπίδα που σιγά σιγά ανοίγει τα πανιά της, οφείλουμε επιγόντως να αναρωτηθούμε εάν, πότε και πώς θα ενταχθούμε.

αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Ας μιλήσουμε για παιδεία λοιπόν, και στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας διάβασα ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κυρίου Ιγνατίου, που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα Πληροφόρηση, για το πώς η αφύπνιση αυτού που ονομάζουμε φιλότιμου, και που σημειώνω εγώ είναι μια λέξη που δεν θα τη βρούμε σε καμιά άλλη γλώσσα του κόσμου, η αφύπνιση λοιπόν του φιλότιμου θα είναι και η αντίσταση στα δεινά που φέρνει η κρίση, αλλά και η αρχή της επανόρθωσης όσων μας έφεραν σε αυτή την κρίση, με την έννοια της αλλαγής νοοτροπίας, με την έννοια της μετάνοιας για όσα όχι σωστά επράξαμε όλοι, και για την ενεργό εφαρμογή των ιερών υποθηκών της θρησκείας μας, για το αγαπάτε αλλήλους, για την βοήθεια στο διπλανό, για το αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Συνεχίζοντας σε αυτό το πνεύμα, θα έλεγα, θέλω τώρα να σας διαβάσω ένα άλλο κείμενο που το βρήκα σε ένα χριστιανικό περιοδικό. Δυστυχώς δεν έχω συγκρατήσει ποιο, αλλά μου φαίνεται ότι είναι στο περιοδικό που βγάζει η αδελφότης Σωτήρ, και έχει, και είναι παλιό κι αυτό, είναι το 2003. Έχει έναν τίτλο που δίνει μηνύματα για μας τους Έλληνες, και είναι «Είναι τέχνη να ακούς». Όταν θα σας το διαβάσω θα καταλάβετε πόσες φορές κάνουμε το λάθος να μιλάμε μόνο εμείς και να μην ακούμε. Λέει λοιπόν: «Είναι τέχνη να μιλάς, να τα λες όμορφα, κατανοητά, να είναι ο λόγος σου ελκυστικός, ενδιαφέρον, πιστικός, να χαίρονται οι άλλοι να σ' ακούν, να κρέμονται από τα χείλη σου. Θαυμάζουμε τους ανθρώπους που έχουν τέτοιο δυνατό λόγο, που ξέρουν να μιλούν. Είναι οπωσδήποτε τέχνη μεγάλη το να ξέρεις να μιλάς. Είναι χάρισμα. Ίσως όμως είναι μεγαλύτερη τέχνη το να ξέρεις να ακούς. Ίσως αυτό να είναι και αναγκαιότερο. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι οι άνθρωποι έχουν δύο αυτιά και μία γλώσσα, ώστε περισσότερο να ακούν και λιγότερο να μιλούν. Και τα αυτιά είναι πάντοτε ανοιχτά, ώστε πάντοτε να είναι σε ετοιμότητα και με ευκολία να ακούν, ενώ η γλώσσα περιορίζεται από το διπλό τείχος των δοντιών και από τα χείλη, ώστε να μην είναι εύκολη να αρχίζει το έργο της, που πολλές φορές καταντά επικίνδυνο και, γιατί όχι, καταστρεπτικό. Για να ακούμε τον άλλον χρειάζεται υπομονή, να του δίνουμε την άνεση και τον χρόνο να αναπτύξει τη σκέψη του, να πει ελεύθερα το πρόβλημά του, να εκφράσει την ανησυχία του. Μπορεί κάποιες φορές να είναι αργός στη διατύπωση των σκέψεών του, να είναι ασαφής ή να είναι πολύλογος. Δεν πρέπει να τον πιέσουμε έτσι που να λυπηθεί, να δείξουμε ότι δυσανασχετούμε για τη δυσκολία του και να πονέσει, αλλά να του δείξουμε υπομονή στην αδυναμία του. Να ακούμε με προσοχή και ενδιαφέρον, με ευγένεια και καλό τρόπο. Για να ακούμε τον άλλον χρειάζεται και ταπείνωση.
Συνήθως προτιμούμε να ασχολούνται οι άλλοι με τα δικά μας προβλήματα, απαιτούμε να ακούσουν τις δικές μας γνώμες, να προβληματιστούν για τις δικές μας απόψεις. Εμείς να μιλάμε, οι άλλοι να ακούν. Αυτό όμως είναι εγωιστικό, και ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει: μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος. Μην κοιτάτε δηλαδή τα δικά του συμφέροντα ο καθένας. Μην ασχολείστε μόνο με τον εαυτό σας, αλλά κοιτάξτε τι χρειάζεται και ο άλλος. Όχι κέντρο των ενδιαφερόντων, των επιδιώξεων και προγραμμάτων σας ο εαυτός σας και μόνο, αλλά την προτεραιότητα να την δίνετε στον άλλον. Αυτό διδάσκει η ταπείνωση. Αντίθετα με τον εγωισμό, που επιμένει πάντα να προβάλλει τη δική μας αξία, η ταπείνωση μας διδάσκει την αξία του άλλου. Και όταν με ταπείνωση αναγνωρίζουμε την αξία του άλλου, τότε μπορούμε εύκολα και να τον ακούσουμε. Ένας ολόκληρος κόσμος είναι ο κάθε άνθρωπος. Ένας κόσμος ενδιαφέρον, εντυπωσιακός για το περιεχόμενο, τις αναζητήσεις του, τους πόνους του και τις χαρές του. Και όταν ακούμε τον άλλον, ένας κόσμος γεμάτος εκπλήξεις ανοίγεται μπροστά μας. Ένας άνθρωπος, ο άνθρωπός μας, δεν πρέπει να αδειμονούμε να τελειώσει για να αρχίσουμε εμείς. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν βιάζεται όταν ακούει τον άλλον. Δεν επιτρέπει να βγαίνει μπροστά το εγώ, είτε με τις βιαστικές και επομένως εσφαλμένες και άδικες κρίσεις του για τον άλλον, είτε με την προβολή του δικού του κόσμου που απαιτεί να τον γνωρίσει ο άλλος ακούγοντάς τον με υπομονή. Ο ταπεινός χαίρεται να ακούει τον άλλον και τον ακούει με προσοχή και προσπαθεί να τον κατανοήσει. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Πρέπει να σκύψεις για να μπεις στον κόσμο του άλλου, και ξέρουν να σκύβουν οι ταπεινοί. Χρειάζεται ταπείνωση για να κατανοείς. Για να ακούμε τον άλλον χρειάζεται προπάντων η αγάπη. Η αγάπη θέλει να βοηθήσει, θέλει να ανακουφίσει, ζητεί να μάθει το πρόβλημα του άλλου και να προσπαθήσει να βρει κάποια λύση. Η αγάπη συμπονά, συμπάσχει, ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει το δικό της, κοιτάει περισσότερο το πρόβλημα του άλλου. Γι' αυτό οι άνθρωποι της αγάπης ξέρουν να ακούν. Για να μαθαίνουν τον κόσμο του άλλου και να τον κατανοούν, για να μπαίνουν στο πρόβλημα του άλλου και να τον βοηθούν. Η αγάπη είναι μια αποφασιστική έξοδος από τον εαυτό μας και συγχρόνως μια δυναμική είσοδος στον κόσμο του πλησίον και πρόθυμη διακονία του. Μπορεί κάποιες φορές να μην έχουμε τη δυνατότητα μιας άμεσης και αποτελεσματικής βοήθειας του πλησίον. Καταλαβαίνει όμως κανείς πως συχνά ο άλλος ανακουφίζεται και μόνο διότι τον ακούσαμε. Κάποιος άνθρωπος με πρόσεξε, λέει. Κάποιος με άκουσε. Κατάλαβε το πρόβλημά μου. Πόνεσε και έκλαψε μαζί μου. Δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο. Είναι τέχνη το να ακούμε. Με υπομονή, με ταπείνωση, με αγάπη. Αν αυτή την τέχνη την εξασκούσαν οι σύζυγοι, θα ήταν πιο εύκολες οι συνεννοήσεις μεταξύ τους και θα γινόταν πιο ειρηνική η ζωή τους. Αν αυτή την τέχνη την εξασκούσαν οι γονείς στις σχέσεις τους με τα παιδιά, οι προσπάθειες της καλής αγωγής θα αποδεικνύονταν οπωσδήποτε αποτελεσματικότερες, γιατί στην επικοινωνία τους με τα παιδιά θα τα άκουγαν με άνεση και θα τα κατανοούσαν καλύτερα, ώστε να μπορούν και ουσιαστικότερα να τα βοηθήσουν. Αν αυτή την τέχνη την ασκούσαν και οι δάσκαλοι στη σχέση τους με τους μαθητές τους,
αν ήξεραν να μαθητεύουν κάποτε στον κόσμο των μαθητών τους, πολύ αποδοτικότερη θα γινόταν ασφαλώς η διδασκαλία τους. Έστω πας άνθρωπος σταχύσεις το ακούσε, βραδύσεις το λαλήσε, συμβουλεύει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Η προτροπή αφορά κυρίως στην ακρόαση του Θείου Λόγου και στη διδασκαλία του. Έχει όμως μεγάλη σημασία και χρησιμότητα και για την ακρόαση του κάθε ανθρωπίνου λόγου. Περισσότερο να ακούμε, λιγότερο να μιλούμε. Να μάθουμε πρώτα το μάθημα, την τέχνη να ακούμε. Με υπομονή, με ταπείνωση, με αγάπη. Με την πεποίθηση ότι η τέχνη του να ακούς αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε τέχνη ομιλητικής και ρητορικής, εύχομαι να μάθουμε να ακούμε.

0: αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, αυτό το κείμενο που σας διάβασα μου φαίνεται ότι λέει πάρα πολλά. Και αν στην καθημερινή μας ζωή προσέξουμε, όταν βρισκόμαστε σε μια παρέα, πόσο πολύ ο καθένας θέλει να πει τα δικά του προβλήματα. Μόλις αρχίσει μια κουβέντα κάποιος για ένα πρόβλημα υγείας του, ας πούμε, σπέβδουν όλοι οι άλλοι να διηγηθούν ένα δικό τους πρόβλημα υγείας, και μάλιστα με τρόπους που να δείχνουν ότι το δικό τους πρόβλημα ήταν το σημαντικότερο, χωρίς ενδεχομένως και να έχουν ακούσει με την προσοχή που έπρεπε αυτό που ήθελε να πει ο πρώτος που μίλησε. Το ίδιο παρακολουθούμε δυστυχώς και σε αυτές τις πολύ δυσάρεστες τηλεοπτικές εκπομπές, όπου άνθρωποι που θα έπρεπε να ξέρουν τους κανόνες του διαλόγου, του σωστού πολιτισμένου διαλόγου, δεν ακούν ο ένας τον άλλον, αλλά αγωνίζονται να επιβάλλουν τη δική τους φωνή εις βάρος του όποιου έχει αρχίσει να μιλάει, χωρίς το στοιχειώδη, ξαναλέω, σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε ο ένας προς τον άλλον συνομιλητή μας. Με αυτή λοιπόν την διαπίστωση θεωρώ ότι αυτό το κείμενο που σας διάβασα και που έχει, ξαναλέω, τίτλο «Είναι τέχνη να ακούς», πήραμε αρκετά μηνύματα. Πήραμε μηνύματα για το τι σημαίνει ακούω με προσοχή, συμμετέχω σε αυτό που θέλει να μου πει ο άλλος με ταπείνωση, και όχι με υπέρμετρο εγωισμό να θεωρούμε μόνο ό,τι λέμε εμείς ότι είναι αξιόλογο και πρέπει να ακουστεί. Και αυτή όμως η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έφτασε στο τέλος της. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου. Χαίρετε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

βρισκόμαστε στα ειρηνικά. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για το ευσεβώς έθνος μας, για κάθε αρχή και εξουσία που το διοικούν και για το φιλόχρηστο στρατό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό προστέθηκε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας σε νεότερους χρόνους μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Πάντως εδράζεται σε βιβλικές αναφορές, όπως για παράδειγμα τη θέση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος όσον αφορά τις πολιτικές αρχές της εποχής του, όταν μάλιστα οι άρχοντες και ο στρατός ήταν ειδωλολάτρες και εχθροί της Εκκλησίας. «Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις προσευχάς εντεύξεις ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Τώρα αν η έκφραση «φιλόχριστος στρατός» εκφράζει μια αγάπη του στρατού για το Χριστό ή μια αγάπη του Χριστού για το στρατό, ας θυμηθούμε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός στον Πιλάτο. «Η βασιλεία η εμή ούκα έστειν εκ του κόσμου τούτου. Νυν δε η βασιλεία η εμή ούκα έστειν εντεύθεν». Το θέμα της διατηρήσεως και ανάπτυξης αξιόμαχου στρατού δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτό από το λαό του Θεού, παρά μόνο ως φροντίδα για να προφυλαχθεί ο όποιος επιβουλευτής από ολίσθημα στην αμαρτία της αδικίας. Και πάντως, κάτω από την εντολή του Χριστού για ειρηνοποιώ κατάσταση.

υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για να συμπολεμήσει, εννοείται ο Κύριος, και να υποτάξει στην εξουσία τους κάθε εχθρό και αντίθετο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Και αυτό το αίτημα προστέθηκε στους νεότερους χρόνους ως συνέχεια του προηγουμένου. Σήμερα συνήθως παραλείπεται. Μην ξεχνάμε ωστόσο ότι οι εχθροί και οι πολέμοι δεν είναι μόνο ορατοί, αλλά και νοητοί. Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού για να ανταπεξέλθουμε νικηφόρος σε ιστορικές και πνευματικές μάχες.

υπέρ της πόλεως ή της Αγίας Μονής ή της χώρας ή της νήσου ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για αυτήν εδώ την πόλη, για κάθε πόλη και για κάθε χωριό και για όσους με πίστη κατοικούν σε αυτές, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Θεωρούμε ότι η προστασία της πόλης μας, της χώρας μας και των κατοίκων ελαχιστοποιούν τους πειρασμούς που μας απειλούν, με κίνδυνο να δυσκολευτεί ο δρόμος της ευσέβειας. Άλλωστε, αυτή είναι και η παράκλησή μας στην καθημερινή προσευχή μας. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Πειρασμοί είναι η παρουσία εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον τρόπο της ζωής μας άτακτο, που φέρουν σύγχυση στον τρόπο της ζωής μας. Αναθέτουμε την πόλη μας, τη χώρα μας, τους εαυτούς μας, στον Κύριο και παραδιδόμαστε στο θέλημά Του. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για την ευκρασία των αέρων, για την καρποφορία της γης και για καλούς καιρούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Αναφερόμαστε σε ευκρασία αέρων, ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος. Σε εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς. Σε καιρούς ειρηνικούς, να μην έχουμε πολέμους. Πρόκειται για παράκληση διευθέτησης βιωτικών αναγκών. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για εκείνους που ταξιδεύουν στη θάλασσα και στη στεριά. Για τους αρρώστους, για τους ανήμπορους, για τους εχμαλώτους και για τη σωτηρία τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Δεόμεθα για αυτούς που είναι εμπερίστατοι ή ευάλωτοι σε ατυχήματα, είτε λόγω βιωτικών μεριμνών, είτε λόγω οδηποριών ή ταξιδιών, είτε λόγω ασθενειών, είτε λόγω αδυναμιών ή εχμαλωσίας. Η περιγραφή έχει ρεαλιστικό περιεχόμενο γιατί αντλείται από την πείρα των δοκιμασιών που κυριεύουν το βίο μας και ταλαιπωρούν το δρόμο μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για να μας προφυλάσει από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Με το ένα το αίτημα, ανακεφαλαιώνουμε όσα μέχρι τώρα αναφέραμε. Να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Είναι τέσσερις λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η μάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Αγία Γραφή θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Μιλάμε και για κίνδυνο, κάθε κίνδυνο. Επίσης, μιλάμε για απουσία ανάγκης, η παρουσία της οποίας αδυνατίζει την αγαθή βούληση ή οδηγεί σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη Σύ Χάριτη. Βοήθησέ μας και σώσε μας. Ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη Σου. Ανάλαβέ μας, Κύριε, αυτό σημαίνει το αντιλαβού. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά Σου. Έχε μας κοντά Σου, κατανόησέ μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης
τυσί χάριτι, δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο η χάρη του Θεού. Ένα στοιχείο της ανανταπόδοτης αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με το Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε. Μας προσφέρει την αγάπη του δωρεάν. Η καταληκτική αυτή διατύπωση επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια των αντιφώνων που ακολουθούν. Και αυτό σημαίνει ότι υπονοούνται τα αιτήματα για τα οποία έχουμε δεηθεί. Στο τέλος των τριών αυτών επαναλήψεων καταθέτουμε μία κέρια παρατήρηση που αποτυπώνει τη στάση μας όσον αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Επικαλούμαστε την κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Και έχοντας αυτούς ως συμπαραστάτες, μπορούμε να παραδοθούμε στον Κύριο. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ας επικαλεστούμε την Παναγία άχραντη, ευλογημένη, ένδοξη Κυρία μας Θεοτόκο και Επάρθενο Μαρία, μαζί με όλους τους Αγίους, και ας αφήσουμε ο καθένας μας και όλοι μαζί τον εαυτό μας και όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό. Γιατί χρειάζεται να μνημονεύσουμε την Παναγία και τους Αγίους ώστε να παραδώσουμε τη ζωή μας στο Χριστό? Γιατί η Παναγία και οι Άγιοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας φίλοι, προέρχονται από τη δική μας φύση. Συγχρόνως είναι η φίλη του Θεού, η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού και η φίλη του Άγιοι. Μόνοι μας δεν αισθανόμαστε ικανοί να παραδοθούμε στον Κύριο. Η πρόθεση υπάρχει, αλλά η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης μας δεν επαρκεί. Να λοιπόν γιατί ζητάμε την ενίσχυση και τη συμπαράσταση της Παναγίας και των Αγίων.

Στο τέλος εκάστης αναφοράς στην παράδοσή μας τον Κύριο, ακολουθούν τρεις ευχές του ιερέα που λέγονται μυστικός και εκφωνείται η απόλυξή τους. Λέγονται και ευχές των αντιφώνων, για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν το ίδιο κατά αναλογίαν περιεχόμενο. Είναι μία δοξολογία τριαδική. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και οι καταλήξεις των τριών ευχών είναι τριαδικές. Ευχή του πρώτου αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς σου. Και εκφώνος λέει ο ιερέας, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεέ μας, που τη δύναμή σου δεν υπάρχει τρόπος να τη φανταστούμε και τη δόξα σου δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, που η αγάπη σου είναι αμέτρητη και η φιλανθρωπία σου ανέκφραστη. Εσύ, Δέσποτα, ρίξε το βλέμμα σου επάνω μας και σε τούτο εδώ τον Άγιο Ναό και δείξε σε μας και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας πλούσια την αγάπη σου και τη συμπόνια σου. Γιατί σε σένα πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

κράτος σημαίνει δύναμη. Ανίκαστο σημαίνει αυτό που είναι πάνω από κάθε εικασία. Αυτό που ούτε να φανταστεί μπορεί κανείς. Ήδη με την πρώτη μυστική ευχή τίθεται το θέμα του ακαταλήπτου της θεότητος. Επομένως, του ακαταλήπτου όλου του έργου του Θεού. Αυτό που ονομάζουμε Θεία Οικονομία. Το έλεος, η ευσπλαχνία, η εκτιρμή. Ο ιερέας επικαλείται το έλεος του Θεού επειδή βρίσκεται επικεφαλής λαού, του λαού του Θεού, και επειδή βρίσκεται σε Άγιο τόπο. Τον τόπο του Θεού. Τον οίκον τούτον. Ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Και εκφώνος λέει ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεέ μας, σώσε τον λαόν σου και ευλόγησε τα παιδιά σου. Φύλαξε όλη την Εκκλησία, αγίασε αυτούς που αγαπάνε την ευπρέπεια του ναού σου. Εσύ σε ανταπόδοση δόξασέ τους με τη θεϊκή σου δύναμη και μην εγκαταλείψεις εμάς που ελπίζουμε σε σένα. Γιατί εσύ έχεις την εξουσία και δική σου είναι η δύναμη και η δόξα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Ο ιερέας συνεχίζει το μυστικό διάλογο με τον Ουράνιο Πατέρα δείχνοντας τρόπον τεινά για ποιους θα τελεσιουργήσει το μυστήριο της υιοθεσίας. Για το λαό του, για τους κληρονόμους του, για τα μέλη της εκκλησίας του, για τους εραστές της ομορφιάς του. Και ο διάλογος αυτός κορυφώνεται με το αίτημα του αντιδοξασμού, ο οποίος ενεργείται με την παρουσία της Θείας Δυνάμεως. Προστίθεται επίσης η σημασία μιας στάσης ζωής και ενός τρόπου ζωής που έχει εγκαινιαστεί στη ζωή των πιστών με το βάπτισμα ενός εκάστου. Καθένας έχει αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο.

ευχή του τρίτου αντιφώνου. Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της εις αληθείας, και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Και εκφώνος ο ιερέας λέει, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσύ που χάρισες εμάς αυτές τις ομόγνωμες και σύμφωνες προσευχές, που υποσχέθηκες να εκπληρώνεις ως αμονιασμένοι δύο και τρεις μαζί ζητάνε στο όνομά σου, εσύ και τώρα κάμε να είναι για καλό ό,τι ζητάνε οι δούλοι σου, δίνοντάς μας σε τούτο τον κόσμο να καταλάβουμε την αλήθειά σου, και στον άλλο χαρίζοντάς μας την αιώνια ζωή. Γιατί είσαι Θεός καλός και φιλάνθρωπος, και σε σένα αναμπέμπουμε τη δοξολογία, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύθητους αιώνες. Συνεχίζεται ο μυστικός διάλογος του ιερέα με τον ουράνιο πατέρα. Τώρα η παρησία του ιερέα είναι ισχυρή, αφού αντλείται από την υπόσχεση του Χριστού, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημίαν μέσω αυτών. Αυτό σημαίνει ότι η ατομική ευσέβεια και η ατομική προσευχή αποτελούν οδό ασκήσεως για να μπορέσουμε να βρεθούμε στις κοινές και εν συμφωνία προσευχές, αυτές που ενεργούνται ακριβώς στη Θεία Λειτουργία. Γνωρίζουμε επίσης και το υπογραμμίζουμε ότι οι θείες δωρεές παρέχονται σε σχέση με το συμφέρον μας, ασφαλώς με το ότι έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Και στις τρεις αυτές ευχές καταθέτουμε τη συμφωνία μας λέγοντας το «Αμήν».

Ανάμεσα στις τρεις εκφωνήσεις των αιτημάτων μας και στις τρεις ευχές του ιερέα, παρεμβάλλονται τα ψαλμικά αντίφωνα. Τα ονομάζουμε αντίφωνα επειδή ψάλλονται αντιφωνικά, καθέκαστον στίχο από τους δύο χορούς. Πρόκειται για αρχαία τάξη της Εκκλησίας, από τότε που το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ήταν κυρίως ψαλμικά μέλη. Συν το χρόνο, και πάντως από τον 5ο αιώνα και μετά, τα ψαλμικά αυτά μέλη περιορίστηκαν σε δύο ή τρεις ψαλμούς από την Παλαιά Διαθήκη και μία εμελή ανάπτυξη των λεγόμενων μακαρισμών του Κυρίου από την Καινή Διαθήκη. Σήμερα τα αντίφωνα που περιέχουν τμήμα από την ακολουθία των τυπικών αναπτύσσονται σε τρεις στάσεις. Κατά την πρώτη στάση ψάλλεται ο ψαλμός 102, κατά τη δεύτερη ο ψαλμός 145 και κατά την τρίτη οι μακαρισμοί του Κυρίου. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα να επιλεγούν άλλοι ψαλμοί, κυρίως όταν πρόκειται για δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές. Σημειώνουμε μάλιστα ότι σήμερα στους ενωριακούς ναούς ψάλλονται μόνο οι πρώτοι στίχοι των παραπάνω ψαλμών και όχι ολόκληροι.

0: Ας δούμε όμως το περιεχόμενο αυτών των ψαλμών. Ψαλμός 102. Είναι γνωστός και ως προτελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Πρόκειται για ψαλμό ευχαριστίας. Θεωρήθηκε μάλιστα και στην Ιουδαϊκή παράδοση και στη Χριστιανική παράδοση ως τύπος ευχαριστιακής προσευχής. Αποδίδεται στο Δαβίδ, παρόλο που έχει μερικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι διαμορφώθηκε τελικά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, βασισμένος σε ποίημα του Δαβίδ. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ο πρώτος στίχος εισάγει και το θέμα που διατρέχει όλο τον ψαλμό και που είναι μια σπουδή του ονόματος του Θεού. Προσπαθώντας ο ποιητής να μας πει αυτό το όνομα, εκδιπλώνει τον τρόπο δια του οποίου μας γίνεται γνωστός ο Θεός. Γνωρίζει ο ποιητής ότι το καθ' αυτό όνομα του Θεού είναι άγνωστο ή, για να το πούμε με χριστιανική διατύπωση, δεν γνωρίζουμε το τι του Θεού. Τι είναι κατά την ουσία του ο Θεός. Μπορούμε όμως να γνωρίσουμε το πώς του Θεού. Πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία και με το πλήρωμά της, δηλαδή με τους ανθρώπους. Το ερώτημα για το όνομα του Θεού πρωτοδιατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρους Σινά. Συγκεκριμένα, όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο έργο της απελευθέρωσης του λαού του από τη δουλεία και της πορείας προς την ελευθερία, ο δεύτερος διατυπώνει το ερώτημα. «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς. Ο Θεός των πατέρων ημών απέσταλκέ με προς ημάς. Ερωτήσους είμαι, τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς?» Και είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγον, «Εγώ ημί ο Ον». Και είπεν, «Ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς ημάς». Και είπεν ο Θεός πάλιν προς Μωυσήν, «Ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, απέσταλκέ με προς ημάς. Τούτο μου εστίν όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες».
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε! Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρού Σεραφείμ και την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν στον ραδιοφωνικό σταθμό που μιλά στην ψυχή μας με την εκπομπή, η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Θα συναντήσουμε αύριο μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο και πάλι μία τραγική ύπαρξη η οποία επηρεάζεται από την παρουσία του διαβόλου. Είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά συγκλονίζει τον άνθρωπο. Γιατί του αποκαλύπτει όλα εκείνα τα αποτελέσματα της παρουσίας του διαβόλου στην ψυχή, στο μυαλό, στη ζωή του ανθρώπου. Σαφώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας βλέπουν ότι είναι ακριβώς τα αντίθετα τα αποτελέσματα από αυτά, από όλα εκείνα τα οποία αφήνει στην ανθρώπινη ύπαρξη η παρουσία του Κυρίου. Βλέπουμε ταραχή στον άνθρωπο ο οποίος επηρεάζεται από τον διάβολο. Βλέπουμε την ειρήνη στον άνθρωπο ο οποίος ζει τον Χριστό. Βλέπουμε ακρότητα στην συμπεριφορά, στη ζωή του ανθρώπου που επηρεάζεται από τον διάβολο. Βλέπουμε ισορροπία στη ζωή του ανθρώπου που ζει τον Χριστό, που αγωνίζεται να ζήσει τον Χριστό. Βλέπουμε αρρώστια στη ζωή του ανθρώπου που επηρεάζεται από τον διάβολο. Βλέπουμε θεραπεία και

κατάφεραν να απαλλάξουν το παιδί από την επίρρεια του διαβόλου. Δεν κατάφεραν να λυτρώσουν και να ελευθερώσουν το παιδί από τα αποτελέσματα της παρουσίας του διαβόλου στη ζωή του. Να σταθούμε στο γεγονός αυτό, σε αυτό το κατηγορό του πατέρα, το οποίο φέρνει ως απάντηση αυτό το οποίο λέει ο Κύριος, απευθυνόμενος όχι μόνο στους μαθητές και στους μαθητές, αλλά απευθυνόμενος σε όλους. Ο γενεά άπιστοι και διαστραμμένοι, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχουμε. Να σταθούμε σε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος. Κατηγορούμενοι ουσιαστικά τον πατέρα είναι οι μαθητές του Χριστού. Και κατήγορος είναι αυτός ο πατέρας, ο οποίος βλέπει την ανεμική τους πίστη, βλέπει την αδυναμία τους, είναι απελπισμένος από την κατάσταση του παιδιού και κατηγορεί τους μαθητές. Έχουμε λοιπόν τον κατήγορο, ο οποίος είναι ο πατέρας, και κατηγορούμενοι οι οποίοι είναι οι μαθητές. Και έρχεται ο Κύριος και μιλά για άπιστη γενεά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο κάνει? Βάζει και τους μαθητές, οι οποίοι κατηγορούνται, και τον κατήγορο, ο οποίος είναι ο πατέρας, τους βάζει στην ίδια θέση. Γιατί συνήθως ρίχνουμε την ευθύνη μας στους άλλους, ενώ ανήκουμε στην ίδια κοινωνία, ενώ βρισκόμαστε στην ίδια θέση, ενώ έχουμε την ίδια πνευματική κατάσταση και υπόσταση, κατηγορούμε τους άλλους για μία κατάσταση και την κατάσταση που προφανώς βιώνουμε, και δεν βλέπουμε ποτέ ο καθένας την ευθύνη του, αλλά βλέπει ο ένας την ευθύνη του άλλου. Οι μαθητές κατηγορούνται για την ολιγοπιστία τους, όμως αυτό δεν είναι ένα γεγονός στο οποίο έχει μερίδιο και ο πατέρας. Ας προσέξουμε ιδιαιτέρως, γιατί μέσα στην Εκκλησία πάρα πολύ εύκολα χωριζόμαστε σε εμάς που είμαστε καλοί και στους άλλους οι οποίοι καλοί δεν είναι, σε εμάς που είμαστε ευσεβείς ενώ οι άλλοι είναι ασεβείς, σε εμάς που είμαστε πιστοί ενώ οι άλλοι είναι άπιστοι, σε εμάς που είμαστε γνήσιοι ενώ οι άλλοι δεν έχουν αυτή την σφραγίδα της γνησιότητας. Και ενώ χωριζόμαστε και διχαζόμαστε, και ενώ ο καθένας ρίχνει την ευθύνη του στον άλλον, δεν βλέπουμε ποτέ την δική μας την ευθύνη. Έρχεται λοιπόν ένας λόγος του Κυρίου να δείξει την ευθύνη σε όλους, και στους μαθητές του, και στους μαθητές οι οποίοι με το όνομα του Κυρίου μπορούσαν να θεραπεύουν ασθενείς, έχουν δει θαυμαστά γεγονότα και σημεία, έχουν ακούσει την αλήθεια και έχουν δει την αλήθεια, έχουν ακούσει την αλήθεια που είναι ο λόγος του Χριστού και έχουν δει την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Παρόλα αυτά όμως η πίστη τους παραμένει ανεμική, αδύναμη, αλλά και ο πατέρας βρίσκεται ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Το σημαντικό λοιπόν είναι να δούμε όλη την ευθύνη μας. Το να βλέπουμε την ευθύνη του άλλου και να κατηγορούμε τον άλλον, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά το να δούμε την ευθύνη την δική μας, ο καθένας, και να αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη, αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο και ό,τι σπουδαιότερο. Η ανάληψη της ευθύνης είναι άρσης σταυρού. Σηκώνουμε σταυρό. Πολλές φορές βλέπουμε τον σταυρό ως μία δοκιμασία, ως μία ταλαιπωρία, ως μία ασθένεια, ως μία επώδυνη κατάσταση, ψυχική ή σωματική, και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ευθύνη ζητά την ανάληψή της, και ο άνθρωπος που τον συνειδητοποιεί σηκώνει αυτόν τον σταυρό της ευθύνης. Όταν

σηκώνει ο άνθρωπος τον σταυρό της ευθύνης με βαθιά ταπείνωση, με αληθινή μετάνοια, με συνέστηση και με πίστη, τότε πραγματικά μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα από τη ζωή του ανθρώπου. Εκείνος που σηκώνει τον σταυρό της ευθύνης, έστω και αν έχει επηρεάσει ο διάβολος κάποια πτυχή της ζωής του ή της υπάρξεώς του, από την ανάληψη της ευθύνης, από την άρση αυτού του σταυρού, ο οποίος για να σηκωθεί χρειάζεται και ταπείνωση και αυτογνωσία και συνέστηση και μετάνοια, αρχίζει η αποδαιμονοποίηση του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποδαιμονοποιείται, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αρχίζει πλέον και χριστοποιείται. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, πολύ σημαντικό γεγονός. Μιλάω κυρίως για γενεά άπιστη και διεστραμμένη. Εδώ είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Η απιστία δεν είναι μία κατάσταση η οποία μένει σε ένα επίπεδο, κρατά τον άνθρωπο σε ένα επίπεδο. Όταν ο άνθρωπος βιώνει αυτή την κατάσταση της απιστίας, πέφτει από τη μία κατάσταση στην άλλη και φτάνει πραγματικά στην διαστροφή. Φτάνει στην διαστροφή γιατί η πίστη, όταν βιώνεται από τον άνθρωπο, γίνεται μία όραση και ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να δει το ύψος το οποίο έχει ως εικόνα Θεού. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει, είναι στραμμένος προς τον Θεό. Η πίστη είναι αυτή η στροφή προς τον Θεό, η προσήλωση προς τον Θεό, η προσοχή προς τον Θεό. Ο Θεός γίνεται δρόμος του ανθρώπου, ο Θεός γίνεται κατεύθυνση του ανθρώπου, ο Θεός γίνεται προορισμός του ανθρώπου και μάρτυρες είναι όλοι εκείνοι που βίωσαν μια δυνατή, μια καυτή, μια ζωντανή, μια αληθινή πίστη. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν ζει αυτή την πίστη, τότε μεταβαίνει σε μία διαστροφική και μία αυτοκαταστροφική κατάσταση. Η διαστροφή φέρνει την αυτοκαταστροφή και άλλες φορές η αυτοκαταστροφή του ανθρώπου την διαστροφή του. Συνήθως η αυτοκαταστροφή συνοδεύεται με την διαστροφή και η διαστροφή με την αυτοκαταστροφή. Είναι ένας συνδυασμός, δύο καταστάσεις οδυνηρές και τραγικές για την ανθρώπινη ύπαρξη, οι οποίες συμπορεύονται στη ζωή του ανθρώπου και γι' αυτό είναι καταστάσεις οι οποίες θα φέρουν τον άνθρωπο σε ακρότητα. Βλέπουμε αυτό το παιδί, το δαιμονόπληκτο παιδί, το οποίο, όπως ο πατέρας λέει, πέφτει κάποιες φορές στην φωτιά και κάποιες φορές πέφτει στο νερό. Εδώ λοιπόν έχουμε την αυτοκαταστροφή και την διαστροφή. Βέβαια, ακούγοντας μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο αυτά τα συμπτώματα, αυτά τα αποτελέσματα της παρουσίας και της επιρροής του διαβόλου στη ζωή του ανθρώπου, θεωρούμε ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Όμως το Ευαγγέλιο μας δίνει την δυνατότητα και είναι η μοναδική ευκαιρία να δούμε και την κατάστασή μας, να ζυγίσουμε και να ελέγξουμε και την πίστη μας. Ας δούμε όμως αυτήν την κατάστασή μας. Πόσες καταστάσεις της ζωής μας, εμπαθείς καταστάσεις της ψυχής μας, είναι εκείνες οι οποίες καθημερινά μας καίνε? Αν ακούσουμε σήμερα ένα παιδί, χρησιμοποιεί μία λέξη η οποία είναι αρκετά δυνατή για να περιγράψει μία κατάσταση. Ένα παιδί έρχεται και μας λέει ότι με τον τρόπο που σκέφτεται, με όλα αυτά που σκέφτεται, με όλα αυτά στα οποία τον οδηγεί ο λογισμός του, το μυαλό του καίγεται. Και πραγματικά διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει μία φωτισμένη διάνοια.
αλλά έχει μια καμένη διάνοια. Και σαφώς το γεγονός αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Πολλές φορές με έναν λογισμό έρχεται μια σπίθα η οποία καίει το μυαλό του ανθρώπου. Και αυτή η σπίθα, μέσα από τη διάνοια του ανθρώπου η οποία καίγεται, πολλές φορές βρίσκεται όχι στην λογική αλλά στην κατάσταση, την ακραία του παραλογισμού. Πολλές φορές αυτό το μυαλό, αυτή η διάνοια, και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας στέκονται στον λογισμό, αυτό το μυαλό, αυτή η διάνοια είναι ικανή να μεταφέρει την φωτιά και την πυρκαγιά της και στη ζωή του ανθρώπου. Μπορεί να κάψει σχέσεις, μπορεί να κάψει ό,τι έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, μπορεί να κάψει τον κόπο του ανθρώπου, μπορεί να κάψει την οικογένεια του ανθρώπου, μπορεί να κάψει τα πάντα. Τα πάντα μπορεί να κάψει. Όπως αυτήν την φωτιά, αυτήν την πυρκαγιά, την βλέπουμε και μέσα από εμπαθείς καταστάσεις, δηλαδή αρρωστημένες καταστάσεις της ψυχής, δηλαδή μέσα από τα πάθη τα ανθρώπινα. Πόσες φορές ένα πάθος με την πυρκαγιά την οποία ανάβει μέσα στον άνθρωπο δεν καίει τον άνθρωπο. Πολλές φορές ο άνθρωπος με το πάθος του αυτοπυρπολείται, καίγεται. Και βέβαια το τραγικό είναι ότι αυτό δεν το συνειδητοποιεί. Μια ζωή καίγεται από το πάθος, ένας εμπρισμός είναι το πάθος. Παρόλα αυτά όμως, ο ίδιος ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί την αυτοκαταστροφή του. Στεκόμαστε σε εμπαθείς καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε απέναντι από αυτές έκπληκτοι και λέμε πολλές φορές, μα δεν το βλέπει, δεν βλέπει, δεν μπορεί να δει ότι καταστρέφεται, δεν μπορεί να δει ότι ισοπεδώνει τα πάντα, δεν μπορεί να δει ότι καίγεται. Δεν μπορεί να το δει, δεν το βλέπει. Δεν μπορεί να το δει. Γιατί δεν μπορεί να το δει? Γιατί απουσιάζει το γεγονός της πίστεως, η οποία γίνεται μια όραση, να βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό και μέσα από τον Θεό, με καθαρή ματιά, με καθαρό λογισμό, με καθαρή αίσθηση, να βλέπει και τον ίδιο του τον εαυτό. Γι' αυτό η πίστη, όταν απουσιάσει, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κυριεύσει ο παραλογισμός, η αυτοκαταστροφή, και να καεί ο άνθρωπος μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Ο άνθρωπος της πίστεως μπορεί να είναι άνθρωπος που πολλές φορές έχει βιώσει και συνεχίζει να βιώνει πυρκαγιές, δεν απογοητεύεται όμως, γιατί η πίστη του τον παραπέμπει σε αυτό το ζωντανό νερό, το οποίο μπορεί και τις πυρκαγιές να σβήσει και να δημιουργήσει καταστάσεις καρποφορίας πνευματικής στον άνθρωπο και τον άνθρωπο να ξεδιψάσει. Οπότε αυτό το οποίο περιγράφεται από τον Ιερό Ευαγγελιστή δεν είναι πολύ μακριά και από την δική μας τη ζωή. Σαφώς έχουμε καταστάσεις μέσα μας οι οποίες μας καίνε. Και βέβαια έχουμε καταστάσεις και καταστάσεις οι οποίες μας πνίγουν. Πόσες φορές δεν έχουμε βουλιάξει μέσα στην τρικυμία των λογισμών μας? Ας θυμηθούμε εκείνο τον δυνατό στίχο που διαβάζουμε κάθε μέρα στους χαιρετισμούς της Υπεραγίας Θεοτόκου: «Ζάλιν ένθωθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη». Αν αυτός ο άνθρωπος, ο αγιασμένος άνθρωπος, δεν κρατιόταν από την πίστη του στον Θεό, δεν κρατιόταν από την ειρήνη του Θεού, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να καταποντιστεί ή να καεί ή να καταποντιστεί από τους, να πνιγεί μέσα στους λογισμούς. Πόσες φορές δεν πνιγόμαστε μέσα σε συναισθηματικές καταστάσεις που μας φορτίζουν? Πόσες φορές δεν πνιγόμαστε μέσα στην προκατάληψή μας? Πόσες φορές δεν καταποντιζόμαστε μέσα στην εμπάθειά μας, στην αντιπάθειά μας, στη μνησικακία μας? Πόσες φορές? Πολλές φορές πνιγόμαστε και πολλές φορές καιγόμαστε μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Και βέβαια έχει δοθεί και δίνεται ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί και τη φωτιά να σβήσει,
αλλά και με τη χάρη του Θεού να κολυμπήσει και να βγει αλόβητος μέσα από αυτή την εσωτερική του τρικυμία. Δαιμονικές καταστάσεις, τις οποίες όμως δέχεται η ανθρώπινη ύπαρξη και συμμετέχει σε αυτές. Ένα λοιπόν γεγονός το οποίο αποκαλύπτεται είναι το γεγονός αυτών των καταστάσεων που τελικά όλοι βιώνουμε. Και μάρτυρας είναι η ίδια μας η ζωή. Το άλλο γεγονός όμως το σημαντικό το οποίο αποκαλύπτεται είναι το γεγονός της πίστεως και ευθύνη την οποία έχουμε. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να παίρνουμε τη θέση του εκείνου ο οποίος κατηγορεί, όπως ο πατέρας, χωρίς να βλέπουμε τη δική μας την ευθύνη. Ας θυμηθούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να δούμε το Ευαγγέλιο να επιβεβαιώνεται κάθε του λέξη μέσα στην καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητα που ζούμε, από τα πολύ απλά και ασήμαντα μέχρι τα πολύ δύσκολα και τα πολύ σημαντικά, έρχεται και υπογράφει τη γνησιότητα του Ευαγγελίου. Πόσες φορές δεν ακούμε την κατηγορία ότι ευθύνονται οι κληρικοί για το ότι ένας άνθρωπος κρατά απόσταση από την Εκκλησία. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ο πατέρας καταθέτει ως παράπονο, ως πικρία και ως κατηγορία στο Χριστό. Οι μαθητές σου δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και βέβαια αυτό είναι μια δικαιολογία. Γιατί αν δεν μπορούσαν οι μαθητές να κάνουν κάτι, η δική του ευθύνη ποια είναι? Σαφώς οι κληρικοί είναι άνθρωποι. Όμως, στην δική τους την ολιγοπιστία, η δική τους ολιγοπιστία δεν ευθύνεται για την δική μας την απιστία. Η δική τους η αμαρτία δεν ευθύνεται για την απόσταση την οποία εμείς κρατάμε από την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Αυτά είναι δικαιολογίες. Όμως θα μπορούσαμε να δούμε και κάτι άλλο από τον πατέρα, το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Πολλές φορές συναντούμε όλα αυτά που μπορεί να είναι αδυναμίες ανθρώπων που έχουν σχέση με την Εκκλησία, που μπορεί να είναι κληρικοί. Συναντούμε αδυναμίες ανθρώπων. Και ίσως απογοητευόμαστε πολλές φορές από ανθρώπους, όμως ο πατέρας αυτός δεν μένει εκεί. Κάνει ένα άλμα, κάνει ένα βήμα. Δεν λέει πήγα στους μαθητές, δεν έκαναν κάτι και φεύγω. Ο πατέρας πηγαίνει στο Χριστό, που σημαίνει τι? Ότι υπερβαίνει τα εμπόδια. Κάθε άνθρωπος ο οποίος πεινά και διψά για τον Θεό και φτάνει στην Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Ο άνθρωπος ο οποίος θα δει την ευθύνη του, θα υπερβεί τα εμπόδια, θα κατανοήσει, θα παλέψει, θα αγωνιστεί, θα προσευχηθεί και τελικά θα φτάσει στο Χριστό. Θα φτάσει στην Εκκλησία, θα μπει στην Εκκλησία. Αλλά πολλοί κρατούμε την δικαιολογία ότι κάποιος έκανε αυτό, ο άλλος έκανε εκείνο. Κρατούμε αυτές τις δικαιολογίες, οι οποίες όμως δεν είναι τελικά εμπόδια προς την Εκκλησία. Το εμπόδιο είναι η δική μας η απιστία και η δική μας η διαστροφή. Βλέπουμε πολλές φορές την απιστία των άλλων, διαπιστώνουμε την διαστροφή των άλλων, αλλά την δική μας την απιστία και την δική μας την διαστροφή δεν τη βλέπουμε για να ταπεινωθούμε. Και όταν την δούμε, από εκεί ξεκινά ένας δρόμος χωρίς δικαιολογίες, ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στο Χριστό.
αν ο άνθρωπος πραγματικά, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ποθεί τον Χριστό, τίποτε κανένας άνθρωπος και τίποτε το ανθρώπινο δεν μπορεί να γίνει εμπόδιο σε αυτόν τον πόθο του, σε αυτήν την αγάπη του, σε αυτήν την πνευματική του πείνα και σε αυτήν την πνευματική δίψα του ανθρώπου. Αξίζει λοιπόν να σταθούμε και στο γεγονός, είδαμε τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, στις καταστάσεις της ψυχής μας, στις εκφράσεις της ζωής μας. Ας δούμε όμως και το γεγονός της πίστεως. Γιατί τελικά μένουμε στις δικαιολογίες και ρίχνουμε την ευθύνη στους άλλους? Φταίνε πάντα οι άλλοι που εμείς δεν έχουμε πνευματική ζωή, που εμείς δεν είμαστε στην Εκκλησία. Πάντοτε μας φταίνε οι κληρικοί, αλλά και οι χριστιανοί, κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας. Αυτοί θεωρούμε ότι είναι το εμπόδιο. Αλλά τελικά το εμπόδιο ποιο είναι? Μία πίστη την οποία δεν έχουμε. Εάν ρωτήσεις ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, συναντάς ανθρώπους και τους ρωτάς πιστεύεις, θα πούν πιστεύω. Θα το πούν πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα θα ομολογήσουν μια βεβαίως πιστεύω. Από παιδί πιστεύω. Πολλές φορές θα ακούσουμε τέτοιες φράσεις από ανθρώπους. Ναι, όμως μπορεί ο καθένας να λέει ότι πιστεύω, αλλά τι είναι αυτό τελικά το οποίο πιστεύει? Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύει? Γιατί τελικά αυτή η πίστη τον κρατά σε μια διαστροφή και δεν του επιτρέπει να υπερβεί έστω τα ανθρώπινα εμπόδια με τον πόθο του Θεού και να φτάσει να γευτεί την χάρη του Θεού μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας? Τι είναι τελικά? Λένε πολλοί, πιστεύω με έναν δικό μου τρόπο. Αυτό δεν είναι πίστη. Πιστεύω μέσα από δικά μου δεδομένα. Αυτό δεν είναι πίστη. Δεν είναι πίστη της Εκκλησίας αυτό. Δεν είναι πίστη στο Χριστό αυτό. Ακόμη και το γεγονός της πίστεως προσπαθούμε να το κόψουμε στα δικά μας μέτρα. Να το βάλουμε μέσα σε καταστάσεις οι οποίες μας συμφέρουν. Προσπαθούμε με το μέτρο της λογικής να κόψουμε και την πίστη. Μία τέτοια πίστη δεν είναι. Δεν είναι πίστη. Αυτό δεν μπορεί να με ελευθερώσει και να με βγάλει από την διαστροφή μου. Ίσως πολλές φορές να με βάλει βαθύτερα στην διαστροφή μου και μέσα στην αμαρτία μου, γιατί έχω και την πεποίθηση ότι πιστεύω. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν πιστεύουν, εγώ πιστεύω. Αλλά αυτό δεν είναι η πίστη της Εκκλησίας. Δεν είναι η πίστη στο Χριστό. Και γι' αυτό δεν μπορεί ούτε να, δεν μου επιτρέπει ούτε να δω την κατάστασή μου, ούτε να αρνηθώ την διαστροφή μου, ούτε να μπω σε αυτήν την πνευματική πορεία η οποία προορισμό έχει τον ίδιο τον Χριστό. Οπότε αυτό το οποίο λέγεται στο Ευαγγέλιο σήμερα έρχεται να μας βάλει στο να δούμε και το τι και πώς να ελέγξουμε, δηλαδή το γεγονός της πίστεως. Να ελέγξουμε το γεγονός της πίστεως είναι ένα λεπτότατο θέμα. Λεπτό θέμα. Γι' αυτό πολλές φορές θεωρούμε ότι έχουμε πίστη, ενώ η πίστη μας δεν είναι ούτε αληθινή, ούτε γνήσια, ούτε ζωντανή. Αυτή η πίστη δεν μπορεί να γίνει ούτε δρόμος ούτε σχέση με τον Χριστό. Αυτή η πίστη
που πίστη δεν είναι, μπορεί να ενισχύσει με την αλαζονία της, με την ακαμψία της την εγωιστική, μπορεί να ενισχύσει περισσότερο τη διαστροφή μας. Στο Χριστό όμως δεν μπορεί να μας πάει. Δεν μπορεί να μας πάει στο Χριστό. Είναι η πίστη που θα φέρει, που θέλει έναν Χριστό στα δικά μας τα μέτρα, στις δικές μας τις πεποιθήσεις, στα δικά μας τα θελήματα, στο δικό μας τον στενό και ψυχρό τρόπο σκέψης, αλλά αυτός δεν είναι ο Χριστός. Αυτός τον οποίο πιστεύουμε δεν είναι ο Χριστός, και αυτό το οποίο θεωρούμε ότι έχουμε δεν είναι πίστη. Και γι' αυτό παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε μια διαστροφική κατάσταση, και για να μπορέσουμε να την καλύψουμε δικαιολογούμαστε δίνοντας πάντοτε την ευθύνη στους άλλους. Μέσα σε αυτή την κατάσταση και κεγόμαστε και πνιγόμαστε. Το βέβαιο είναι ότι δεν θεραπευόμαστε. Ο πατέρας αυτού του παιδιού, τραγικός πατέρας, όπως και το παιδί, ο πατέρας αυτού του παιδιού ζητά την βοήθεια του Χριστού για την πίστη του. Συνειδητοποιεί από τον λόγο που του λέει ο Κύριος. Συνειδητοποιεί τον λόγο. Καταλαβαίνει ότι έχει ευθύνη. Ο πατέρας το νιώθει. Και γι' αυτό πλέον δεν αναφέρεται ούτε στους μαθητές που δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το παιδί, ούτε σε κάποιον άλλον, ούτε σε τίποτε άλλο. Πλέον απευθύνεται στον Χριστό. Κύριε, βοήθη με τη απιστία μου. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη με τη απιστία μου. Είναι ανεμική πίστη μου. Χρειάζεται τη δική σου τη βοήθεια. Χρειάζεται τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος. Χρειάζεται καλλιέργεια, χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται ανάληψη της ευθύνης. Πολλές φορές αναθέτουμε τα πάντα στον Χριστό, αναθέτουμε και αναφέρουμε τα πάντα στον Θεό με την προσευχή μας και αφήνουμε έξω το σημαντικότερο γεγονός, το οποίο μπορεί να γίνει ο συνδεσμός μας, που είναι η πίστη. Και αυτήν την πίστη θα πρέπει να την δώσουμε στον Χριστό. Γιατί? Για να τη θεραπεύσει. Γιατί αν δεν δοθεί αυτή η πίστη, δεν θα θεραπευτεί, δεν θα σπάσουν αυτά τα στεγανά τα οποία μπορεί ο εγωισμός μας να έχει χτίσει, να έχει οικοδομήσει. Και αν δεν σπάσουν αυτά και αν δεν θεραπευτεί η πίστη από τον Χριστό, δεν θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τις καταστάσεις του. Αν όμως η πίστη δοθεί στον Χριστό, όπως και το κάθε τι, ό,τι δεν δίνεται στην πνευματική ζωή στον Χριστό, είναι καταδικασμένο να νεκρωθεί και πολλές φορές να μεταδώσει αυτή την νέκρα του και στον άνθρωπο. Οπότε η πίστη, η ταπείνωση, η προσευχή πρέπει να δοθούν στο Χριστό. Να δοθούν με βαθιά ταπείνωση στο Χριστό. Και όταν δοθούν στο Χριστό, τότε εκείνος μπορεί και ό,τι είναι άρρωστο να το θεραπεύσει, και όπου υπάρχει κενό, με την παρουσία του, με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος να το καλύψει. Έτσι θα έχουμε μία πίστη η οποία θα μας ελευθερώνει από τις καταστάσεις μας, τις εμπαθείς, τις δαιμονικές μας καταστάσεις. Θα μας βγάζει από την ακρότητά μας. Και η φωτιά στην οποία σήμερα κεγόμαστε θα γίνει ο φωτισμός και η θερμότητα της παρουσίας του Χριστού.
και το νερό που σήμερα πνιγόμαστε θα γίνει αυτό το ζωντανό νερό, αυτή η δροσιά του Πνεύματος που έρχεται όχι να πνίξει αλλά να δροσίσει τον άνθρωπο. Η αληθινή πίστη οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτόν τον φωτισμό, σε αυτή την θερμότητα της παρουσίας του Χριστού, την οποία έζησαν ο Λουκάς και ο Κλεόπας στην πορεία προς Εμμαούς. Οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτή την δροσιά του Παναγίου Πνεύματος. Η αληθινή πίστη, η οποία στον Χριστό προσφέρεται και εκείνος την προσφέρει στον άνθρωπο, πλέον καθαρή, δυνατή και ικανή να συνδέσει αυτόν τον άνθρωπο με τον Θεό.

περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή προτρέπει εκείνους οι οποίοι διδάχθηκαν, εκείνους οι οποίοι ακούν τον λόγο, εκείνους οι οποίοι μαθητεύουν τον Χριστό, την πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία, να γίνουν μιμητές του. Μιμητέ μου γίνεστε. Και θα σταθούμε σε αυτό τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό το οποίο προτείνει και προτρέπει τους ανθρώπους. Δεν θεωρεί ο Απόστολος Παύλος ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να μιμηθούν την ζωή του. Αλλά εκείνο το οποίο λέει και προτείνει είναι ότι η ζωή του Αποστόλου έχει ζυμωθεί, έχει γίνει ένα με τον Χριστό, έχει χριστοποιηθεί. Αυτή την χριστοποιημένη ζωή, αυτόν τον Χριστό που συναντούν στη ζωή του, προτείνει να ζήσουν οι άνθρωποι. Θα μιμηθούν τη ζωή του για να ζήσουν τον Χριστό. Είναι βαθιά ταπεινός ο λόγος του Αποστόλου των Εθνών. Ας δούμε όμως τι σημαίνει η ζωή η ζωή ενός Αποστόλου, η ζωή των Αγίων Αποστόλων. Η ζωή τους έχει να μας δώσει κάποια στάδια πνευματικά, κάποια στοιχεία πνευματικά, τα οποία ουσιαστικά είναι ο χάρτης με τον οποίο μπορούμε να κινηθούμε προς τον Χριστό. Ας δούμε το πρώτο γεγονός το οποίο μπορούμε να δούμε, είναι το εξής. Οι Απόστολοι τα άφησαν όλα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και οι αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Τα άφησαν όλα. Εδώ είναι το πρώτο γεγονός το οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Μας προτρέπει δηλαδή ο Απόστολος να αφήσουμε τα πάντα. Εκείνο το οποίο προτρέπει ο Απόστολος Παύλος και η ζωή όλων των Αγίων Αποστόλων είναι να αφήσουμε ό,τι δεν μας επιτρέπει, δεν μας αφήνει και αποτελεί εμπόδιο να ζήσουμε το Χριστό. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν μας αφήνουν να ζήσουμε τον Χριστό. Και αυτές τις καταστάσεις η ζωή των Αγίων Αποστόλων έρχεται να μας πει ότι, θα πρέπει να τις αφήσουμε, να χωρίσουμε από αυτές τις καταστάσεις για να μπορέσουμε να ενωθούμε με τον Χριστό. Εκείνο το οποίο μας προτρέπει η ζωή των Αγίων Αποστόλων να αφήσουμε είναι ο εγωισμός μας. Εκείνο το οποίο μας προτρέπει να αφήσουμε είναι το αρρωστημένο από την αλαζονία μας θέλημα. Να αφήσουμε την αμαρτία μας. Να αφήσουμε την εμπάθειά μας. Αν κάποιος προσέξει την πορεία των Αγίων Αποστόλων, θα διαπιστώσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Πόσα πράγματα άφησαν. Πολλές φορές τους βλέπουμε να αφήνουν, πεπιθήσεις τις οποίες είχαν, παραδόσεις μέσα στις οποίες βρίσκονταν, λογισμούς, σκέψεις, την αίσθηση κάποιων πραγμάτων. Όσο συμπορεύονται με τον προς τον Χριστό, με τον Χριστό, αφήνουν, εγκαταλείπουν καταστάσεις. Και αυτό για να γίνει, για να συμβεί, χρειάζεται βαθιά ταπείνωση. Θα μπορούσαμε ακόμη να πούμε ότι έζησαν και μία συντριβή οι Απόστολοι. Συντριβή. Ο Απόστολος Πέτρος μέσα στην αυλή του Αρχιερέως διαλύθηκε. Διαλύθηκε.
διαλύθηκε από την σφοδρότητα και την βαρύτητα της άρνησής του. Τι ήταν αυτό το οποίο διαλύθηκε? Ο άνθρωπος, η ύπαρξη, ο Πέτρος? Ήταν ο εγωισμός που θα μπορούσε να έχει ως άνθρωπος? Που είχε ως άνθρωπος? Ήταν αυτή η εικόνα που μέσα στην οποία πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε. Διαλύθηκε μέσα στην αυλή του αρχιερέως. Βλέπουμε όμως ότι αναδημιουργείται και αναγεννάται και ανασυγκροτείται όταν βγαίνει από την, όταν αφήνει την αυλή. Όταν βγούμε από αυλές που έχουμε μπει για να θερμάνουμε τα πάθη μας, για να ικανοποιήσουμε το θέλημά μας, για να στηρίξουμε τις βεβαιότητες μας, όταν βγαίνουμε από αυτές τις αυλές, τότε συνειδητοποιούμε τι έχει συμβεί και εκεί βιώνουμε την προσωπική μας αναγέννηση και αναδημιουργία, την οποία βιώνει ο Απόστολος Πέτρος. Με ποιον τρόπο? Κλαίει πικρά, δηλαδή βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση μετανοίας. Αυτό το οποίο μας δείχνουν λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι είναι το ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να εγκαταλείψει όχι τον εαυτό του, αλλά τον εγωισμό του. Θα πρέπει βαθιά να ταπεινωθεί, να βγει από όλες εκείνες τις αυλές της αρνήσεως, της βλασφημίας, της αμαρτίας και να αφαιθεί στην χάρη της μετανοίας, έτσι ώστε να αναγεννηθεί εν Χριστώ. Αυτό το βίωσε και ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Πέτρος πέφτει πάνω στον εαυτό του, ο οποίος ήταν πάντα ενθουσιώδης, πάντα προσπαθούσε να ομολογεί την πίστη του στο Χριστό. Πέφτει πάνω στον εαυτό του, πέφτει πάνω σε αυτόν τον εγωισμό και τον διαλύει. Ο Απόστολος Παύλος πάνω στο Χριστό, στο δρόμο προς τη Δαμασκού. Γιατί, τι συνέβη με τον Απόστολο Παύλο? Εκείνος δεν πίστευε ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Χριστός δεν πίστευε ότι είναι ο Θεός. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο του. Ο ένας εμπόδιο είχε τον εαυτό του και γι' αυτό ταπεινώθηκε και διαλύθηκε με τη χάρη του Θεού το εμπόδιο. Ο άλλος, το εμπόδιο ήταν η αλήθεια του Χριστού, που για τον Παύλο ήταν πλάνη και ψεύδος. Έπεσε πάνω σε αυτήν την αλήθεια. Και από το άλογο προς τη Δαμασκό, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, ο Παύλος πέφτει διώκτης και σηκώνεται Απόστολος. Εκείνο λοιπόν το οποίο μας δίνουν οι Άγιοι Απόστολοι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αφήσουμε. Και για να μπορέσουμε να τα αφήσουμε, πρέπει να βγούμε από αυτές τις καταστάσεις. Και για να βγούμε από την οποιαδήποτε κατάσταση που μας κρατά εγκλωβισμένους, θα πρέπει και να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Δηλαδή πλέον να αφήσουμε όλες τις πεποιθήσεις και τις βεβαιότητες που έχουμε στον εγωισμό μας και να απευθυνθούμε και να κρατηθούμε από τον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο έρχονται και μας προσφέρουν οι Άγιοι Απόστολοι. Το δεύτερο, και γι' αυτό βλέπουμε να επιβεβαιώνεται ο λόγος του Κυρίου, ο πρώτος έσχατος και έσχατος πρώτος. Ο Πέτρος και ο Παύλος θεωρούσαν ότι είναι οι πρώτοι, ο καθένας από την πλευρά του. Φτάσαν στο σημείο να νιώθουν ότι είναι οι τελευταίοι. Φτάσαν σε αυτό το σημείο. Ο Απόστολος Παύλος το εξομολογείται διαρκώς. Ο Απόστολος Πέτρος, αυτό φαίνεται από το ότι ο άγγελος στις μυροφόρες λέει: «Υπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο». Τι σημαίνει αυτό? Ότι από μόνος του έβγαλε τον εαυτό του από την χωρία των Αγίων Αποστόλων. Βγήκε. Θεώρησε ότι είναι ανάξιος, ότι δεν είναι ικανός. Έγιναν τελευταίοι. Τελευταίοι έγιναν.
και επιβεβαιώνεται ο λόγος του Κυρίου ότι η πρώτη έσχατη και η έσχατη πρώτη. Γι' αυτό Πέτρος και Παύλος είναι οι πρωτοκορυφαίοι των Αγίων Αποστόλων, γιατί ένιωσαν ότι είναι τελευταίοι. Αυτό είναι η βάση της πνευματικής ζωής την οποία μας προσφέρουν οι Άγιοι Απόστολοι, παρουσία των Αγίων Αποστόλων. Το δεύτερο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι το ότι συμπορεύονται με τον Χριστό, γιατί δεν φτάνει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από καταστάσεις, να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Αυτό γίνεται για να συναντήσει τον Χριστό, όπως έγινε με τους Αποστόλους, και να μαθητεύσει και να κοινωνήσει και τον λόγο και τον τρόπο και την παρουσία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, είναι το δεύτερο γεγονός το οποίο μας προσφέρουν οι Άγιοι Απόστολοι. Γι' αυτό όταν πλέον συναντούν τον Χριστό, όλα στη ζωή τους είναι Χριστός. Όλα στη ζωή τους είναι Χριστός. Και βέβαια το τρίτο στάδιο, θα λέγαμε, το τρίπτυχο αυτό στην αγιασμένη ζωή των Αγίων Αποστόλων, σε αυτή την θυσιαστική ζωή, είναι η προσφορά της εμπειρίας τους με τον Χριστό σε κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι το τρίτο το οποίο μας προσφέρουν, μας δίνουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δικής τους της ταπεινώσεως, της μετανοίας τους, της συντριβής οτιδήποτε ψεύτικο, υποκριτικό, αλαζονικό μπορεί να είχαν ως άνθρωποι. Της σχέσης τους με τον Χριστό, μια σχέση η οποία τους ζύμωσε με τον Χριστό. Ας θυμηθούμε πόσες φορές αυτό το γεγονός δεν το αποκαλύπτει μέσα από τον λόγο του ο Απόστολος Παύλος. «Δεν ζω εγώ, ζει δε είναι μη Χριστός». Έγιναν ένα με τον Χριστό. Χριστοποιήθηκαν. Και αυτό το οποίο έζησαν και αυτό το οποίο ένιωσαν και αυτό το οποίο είδαν, αυτή την εμπειρία την οποία αποκτούν από τον Χριστό, θέλουν να τη δώσουν, την εμπειρία του Σταυρού, την εμπειρία της σωτηρίας, την εμπειρία της λύτρωσης, την εμπειρία της ελευθερίας, την εμπειρία της αγάπης, την εμπειρία του Χριστού, την εμπειρία της Ανάστασης. Θέλουν να τη δώσουν σε κάθε άνθρωπο, θέλουν να την προσφέρουν σε κάθε άνθρωπο. Αυτός είναι ο αγώνας τους. Αυτός είναι ο αγώνας τους. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν μαρτύρησαν μία φορά. Όλη τους η ζωή είναι ένα μαρτύριο. Αυτό το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, το έργο τους ένας άθλος ήταν. Το έργο των Αγίων Αποστόλων σταυρός ήταν. Η ζωή τους σταυρός ήταν. Ας θυμηθούμε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος: «Μέχρι την ώρα αυτή που σας γράφω, εμείς οι Απόστολοι του Χριστού, και πεινάμε και διψάμε και ταξιδεύουμε χωρίς ρούχα και δεχόμαστε ραπίσματα και περιπλανιόμαστε και κοπιάζουμε, δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια». Τα πάντα είναι, αφού τα πάντα είναι Χριστός, τα πάντα είναι σταυρός και Ανάσταση στη ζωή τους. Αυτόν τον Σταυρό και αυτήν την Ανάσταση προσφέρουν στους ανθρώπους. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι μας βρίζουν, μας περιγελούν, μας καταδιώκουν, μας δυσφημούν, μας συκοφαντούν. Πόσα πράγματα δεν συνέβησαν στη ζωή τους και εκείνοι παραμένουν στον Σταυρό. Εκείνοι παραμένουν στο Χριστό. Αυτό λοιπόν, αυτό τον τρόπο, αυτή την πορεία μας παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος να μιμηθούμε. Αυτό μας παρακαλεί να μιμηθούμε. Εκείνος ο οποίος ζει αυτόν τον τρόπο, τον σταυρικό και τον αναστάσιμο τρόπο, τον σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, εκείνος δίνει, είναι πλέον, δεν είναι απλά παιδαγωγός.
όπως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Δεν είναι παιδαγωγός απλά, είναι πατέρας. Είναι πατέρας, γιατί αυτό το οποίο προσφέρει στον άνθρωπο δεν είναι μια νουθεσία, μια διδασκαλία, μια ιδεολογία, αλλά είναι η πνευματική του αναγέννηση. Είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης και αυτόν μας προσφέρει ο Απόστολος Παύλος και αυτόν μας προτρέπει να ακολουθήσουμε και γι' αυτό μας λέει να γίνουμε μιμητές του. Μιμητές στην ταπείνωση, μιμητές στην μετάνοια, μιμητές στον Σταυρό και μιμητές στην Ανάσταση, την οποία έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και όταν γίνουμε μιμητές των Αγίων Αποστόλων, ένα είναι βέβαιο, ότι συναντούμε και κοινωνούμε τον ίδιο τον Χριστό. Και τότε βιώνουμε αυτήν την μεταμόρφωση και αυτήν την αναγέννηση. Και τότε αυτό το οποίο έχουμε να δώσουμε στους άλλους τους ανθρώπους είναι ό,τι σπουδαιότερο και ό,τι δυνατότερο μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος, ο οποίος γίνεται πατέρας. Γίνεται πατέρας, γιατί εκείνος με τον τρόπο του γεννά και η χάρη του Θεού αναγεννά τον άλλον τον άνθρωπο. Εκείνο το οποίο μας δίνουν οι Άγιοι Απόστολοι είναι ο Χριστός. Αυτό έζησαν, αυτόν αγάπησαν, αυτόν κοινώνησαν, με αυτόν ζυμώθηκαν και αυτό προσφέρουν σε κάθε άνθρωπο. Και ο καθένας από εμάς καλείται να κάνει αποδοχή αυτής της κληρονομιάς με το να μιμηθεί την ζωή και την πορεία των Αγίων Αποστόλων. Αγαπητοί ακροατές, να ανανεώσουμε την συνάντησή μας στην ραδιοφωνική για το άλλο Σάββατο. Να ευχηθούμε ευλογημένη Κυριακή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
3: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο. πετάει στην ψυχή μας.

15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα θλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγάπητα τα σκηνώματα σου Κύριε των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις ασαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου η γαλιάσα το επιθεών ζώντα και γάρος του Θεών έβραινε αυτού οικίαν και τριγώνωσιαν εαυτή. Ουθείς ήταν οσία εαυτή στα θυσιαστήρια σου Κύριε των δυνάμεων βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων σου είσαι. Μακάρι ως ανιερωστή αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κλάτου του κλαθμόν εσύ των τόπων έθετο και γάρ ευλογίας δώσει ονομοθετών πορεύσοντα εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθίζεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξον τις προσευχίες με ρώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία εν της αυλές σου υπήρ χιλιάδας. Εξελεξάμην παρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κείμε σχηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος, ούστε ρίζει στα αγαθά της πορευωμένης ανακακία, Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την υγιή σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκαστας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σοι επιστρέψας δώσει ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηρίον σου δόηση ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμεί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει η ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνός, δόξαν τη γη, μον έλεος και αλήθεια συνήθισα δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλης αν αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού, προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού, πλήνον Κύριε το ούσου. Και επάκουσόν μου ό,τι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί σώσω το δούλος ο Θεός μου. Τον ελπίζοντα επί σε ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξον όλη την ημέρα να έφερον την ψυχή του δούλου σου. Ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάσης επικαλωμένησε. Ενώ τσοι Κύριε την

0: Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου πείσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και δίδωσαν με σύντομε και σκηνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Πείσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν με σύντομε και σκηνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε εβοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου, καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως του αίδιον. Πρεσβείες Θεοτόκουφο το τα δόξαση. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομήνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος κυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός μη παρήδεις ους έπλασες τη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων δέξε. Την τεκούσα σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων μη διπαραδοήσει μας τέλος δια το όνομα στο Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησε τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσο εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους αφλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

0: Αμήν, επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρων οι μαθητές σου, δόξαν σου Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοής σου νικούσιον, το δε κόσμο κηρύξος είναι ότι εσύ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπαθος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απλωσής του σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και εν δόξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος του λογοτεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου πον θάνατον όλες σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ κοινομήσαμεν και ούκες μεν άξιάρε τα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν

0: Συνοδών της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν στελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον των σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, έμθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν τον Άρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενήγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου και Μύρονος Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Στυρακίου, Ελευθερίου και Λεωνίδου, των Οσίων, Θεοδοσίου, Ηγουμένου Ορόβων, Γρηγορίου και Ευτυχίου, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Τριανταφύλου και Αναστασίου και του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια με δίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρνων στεγάζων είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύς νεύθυνε βίβασιν αυτού, περιπατών επτρίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ω θεμελιών την γίνει επί την ασφάλιν αυτή σου κληθήστε εις των ενωτιών ως άδεισος ως σημάτιον το περιβόλυν αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα από επιτιμήσει όσο φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων θεμελίων σε αυτά. Όριον ο έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου και λείψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε ανεφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών επ' αυτά τα πετνά του ουρανού κατασκηνώς εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων χόρτα στη γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων του εξ αγίνα όρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλέρνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσου ταξιλέ του πεδίου, εκέντρου του λιβάνου ασεφίτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσου, του ερωδοή κατοικία ηγείται αυτών, όρετα υψηλά της λάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης Έλληνες καιρούς. Ο ήλιος έγνονται δύσυνε αυτού εθνικότους και γίνεται τον ίξ. Εν αυτοί δηλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμούς, γύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτλειν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται εξελεύσεται άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγάλη θέλα σου Κύριε πάντα η σοφία επί εισας επληρώθηκε της κτήσεώς σου αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμός ζώα με κράματα μεγάλων εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλασες εμπέζειν αυτή πάντα προσέ προσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πλησίτε ο Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο να ταραχθήσονται. Ανταλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ο στοχόν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραδίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί αυτήν τρέμεινο απτώμενος τον ουρανό και καπνίζοντας το Κύριον της ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπε ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτω σκότος και για να τον ήξ. Όσε μεγαλύτερο σου Κύριε πάντα η σοφία επί σας δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα δικαινή και αΐ και εις τους αιώνας των ενωμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κυρία λαϊσόν.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από

0: Ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας

0: επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, του απεκδεχομένου του παρασού,

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και το δοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

έπειδε επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου, σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπου Κρητής, οι δούλοι πέκλυναν τα σκεφαλά στου ζεύτων επέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά το σον περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και

0: Εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, όητι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριλλας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον σωνομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφή μεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Την ιωτέραν των χερουβίν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επιτεκλημένης Πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ματθίου, των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των Διατηνικώνα του Σωτήρος Αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Αντωνίνου και του Οσίου Πατρός ημών Ψώη, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, είτε οπουδήποτε αλλού φτάνει αυτή τη στιγμή ο ήχος από τους 91,2 μεγακύκλους στον FM, ακούτε τη φωνή του Ηλία του Λιαμή. Έτσι όπως κάθε φορά, η αφορμή για αυτή την επικοινωνία, μια επικοινωνία που εσάς σας έχει ίσως σε πλεονεκτική θέση. Έχετε τη δυνατότητα να με ακούτε και πιθανόν να καταφέρνω να γίνω εγώ αφορμή για έναν δικό σας εσωτερικό διάλογο. Εγώ εδώ πέρα βρίσκομαι σε μια, ας την πούμε λιγάκι, πιο μειονεκτική θέση. Δεν σας ακούω. Δεν μπορώ να ανοίξω έναν διάλογο μαζί σας. Μόνο ευελπιστώ ότι κάποιες λέξεις, κάποιες σκέψεις αγγίζουν πιθανόν νου, ελπίζω να αγγίζουν περισσότερο καρδιά. Ό,τι και αν συμβαίνει όμως, η ελπίδα είναι μία. Να ανοίξει ένας εσωτερικός διάλογος, η σκέψη να πάει μισό βηματάκι πιο μπροστά και μια χαραμάδα επιπλέον να ανοιχτεί, μια επιλογή, μια προοπτική παραπάνω να ανοιχτεί σε αυτό που ο καθένας έχει, τον παιδεύει, τον προβληματίζει. Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη φιλοδοξία από μια ραδιοφωνική εκπομπή, από το να επιτύχει αυτό ακριβώς, να δώσει ένα ακόμα μικρό άνοιγμα στον ανήφορο που ο καθένας ξέρει εκείνος, που ο καθένας ανεβαίνει. Σήμερα είμαστε μπροστά σε μια Κυριακή που η Εκκλησία μας της έχει δώσει τον τίτλο, τον χαρακτηρισμό. Μια Κυριακή που η Εκκλησία την προσδιορίζει ως την δεκάτη Κυριακή του Ματθαίου. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο και στην Ευαγγελική περικοπή και στην Αποστολική περικοπή. Ένα κοινό στοιχείο που ανοίγει προοπτικές για διάλογο, προβληματισμό, μπορώ να πω απεριόριστο, απίθμενο. Η λέξη εκείνη, η λέξη που συνδέει τις δύο περικοπές και που, όπως είπα προηγουμένως, ανοίγει αυτές τις προοπτικές, είναι η λέξη πατέρας. Είναι η λέξη εκείνη που μόνο τα τελευταία χρόνια κατάφερε να αποκτήσει και εκείνη, ή μάλλον όχι η λέξη, ο ρόλος, κατάφερε να αποκτήσει και εκείνη μια δική της, έτσι, ημέρα. Η γιορτή της μητέρας ήταν πάντοτε μια σταθερή επέτειος από τα πρώτα κιόλας μαθητικά μας χρόνια. Παμπάλε η γιορτή. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κάποια στιγμή στο δημοτικό την εμπειρία της γιορτής της μητέρας. Ο πατέρας ως ρόλος βρήκε και αυτό στην τιμητική τη μέρα σχετικά πρόσφατα, νομίζω δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 15-20 χρόνια. Είναι μια Κυριακή του Ιουνίου. Νομίζω είναι η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Βλέπετε καλά, αν και πατέρας και εγώ, ούτε εγώ ίδιος δεν τη γνωρίζω. Μπορεί πράγματι στον συναισθηματικό κόσμο ενός παιδιού η μητέρα να κυριαρχεί. Υπάρχει όμως αυτή η λέξη, υπάρχει αυτός ο ρόλος που θέλησε ο Θεός να χρησιμοποιήσει για να περιγράψει την σχέση του μαζί μας. Ο Θεός Πατέρας. Ίσως πουν πολλοί και το λένε, κυρίως στα περιβάλλοντα της δυτικής θεολογίας, καθολικά και προτεσταντικά, ότι αυτές οι ορολογίες προέρχονται από μια κοινωνία η οποία, όπως και να το κάνουμε, δεν είχε και σε σπουδαία υπόλοιψη τη γυναίκα. Είναι επιπόλαιη αυτή η άποψη, γιατί ειδικά οι κοινωνίες εκείνες μπορεί όντως για

0: γυναίκα να έχουν έτσι κάποια προβλήματα, ίσως και κάτι παραπάνω από προβλήματα, πράγμα που συνεχίζεται και μέχρι σήμερα στην Ανατολή. Αλλά γενικά η μητέρα ήταν ένας κέριος και πολύ σημαντικός ρόλος. Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να μιλήσει έτσι εύκολα και απλά να γυρίσει και να πει, ξέρεις κάτι, πατέρας έγινε γιατί η κοινωνία ανδροκρατείται. Νομίζω είναι πολύ βαθύτερα τα αίτια της πατρότητας που επιλέγει ο Θεός, επαναλαμβάνω, για να ενδύσει, για να ντύσει την σχέση του με εμάς. Δεν επαρκούν τα 30 λεπτά αυτής της εκπομπής για να γίνει ανάλυση σε βάθος αυτής της άποψης αυτού του θέματος. Έναν υπαινιγμό μόνο θα σας πω. Η μητέρα είναι ένας υπέροχος φυσικός ρόλος. Αναρωτιέμαι, μπορεί μια μάνα να μην έχει μητρικά συναισθήματα, εκτός από ορισμένες κραυγαλαίες εξαιρέσεις? Ο πατρικός ρόλος όμως είναι μια επιλογή. Ο πατέρας γίνεται. Ο βιολογικός πατέρας μπορεί να μην υπάρξει ποτέ ως πατέρας. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές επισημαίνουν μια, να το έλεγα, αυξημένη δόση ελευθερίας στην ανάληψη του πατρικού ρόλου, εν αντιθέσει με μια μητέρα η οποία από την αρχή της σύλληψης κιόλας μπαίνει εκφύσεως σε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι της μητρότητας. Είναι λοιπόν πιθανόν, και θα σταματήσω εδώ να μην προεκτείνω άλλο, αυτή η αίσθηση μιας ελεύθερης επιλογής να γίνει κάποιος πατέρας. Και αυτή την ελευθερία της πατρότητος, επιτρέψτε μου να πω ότι μπορεί και μια μητέρα να την μεταφέρει στο δικό της ρόλο. Δεν νομίζω ότι παίζουν ρόλο τα φύλλα στις λέξεις και στους ρόλους και στους όρους που επιλέγει η θεολογία μας για να ντύσει το μυστήριό της. Νομίζω ότι κανείς πρέπει να ξεφεύγει από αυτές τις επιφανειακές και επιπόλαιες έτσι απόψεις περί ανδροκρατίας και μητριαρχίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ανακαλύπτει πίσω από τους ρόλους αυτό που έχει να κάνει με τον άνθρωπο ως σύνολο. Άλλωστε, και οριστικά να τελειώσω εδώ, η έννοια του πατέρα δεν ξεχωρίζει. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι με την έννοια της μητέρας σε μια οικογένεια. Σε μια οικογένεια, επιτρέψτε μου να πω, φυσιολογική, όπου άνδρας και γυναίκα έχουν γίνει σάρκα μία και ψυχή μία, και όπου οι ρόλοι δεν είναι στεγανοί αλλά αλληλοπεριχωρούνται, γιατί δύο άνθρωποι έχουν ενώσει τις ζωές τους. Και το παιδί που έρχεται στον κόσμο από μια τέτοια σχέση και από μια τέτοια ένωση μαθαίνει από μικρό πως έχει γονείς που μοιράζονται μεταξύ τους ρόλους και καθήκοντα και δεν οχυρώνονται πίσω από βιολογικές ετικέτες. Περνάει όμως ο χρόνος και έχω την εντύπωση ότι θα μας ξεφύγει. Σήμερα η Αποστολική Περικοπή από την πρώτη προς Κορινθίους του Αποστολού Παύλου, στο κεφάλαιο 4 από τον 9ο έως τον 16ο στίχο, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια περικοπή φιλότιμου. Είναι μια περικοπή που καλεί όχι σε υποταγή ή υπακοή, καλεί σε μια σχέση φιλότιμου. Ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους Κορινθίους και κατ' επέκταση σε όλη την Εκκλησία, προσπαθώντας να δημιουργήσει σχέση ελεύθερων ανθρώπων που επιλέγουν γιατί εμπνέονται και συγκινούνται και όχι γιατί φοβούνται ή υποτάσσονται. Ακούστε λίγο το λόγο του. Ένα λόγο πλούσιο και σε θεολογικό υπόβαθρο αλλά και σε πολύ συναίσθημα. Αδελφοί, ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στον Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Να πω αυτή τη φράση και στο πρωτότυπο, είναι πολύ χαρακτηριστική. «Ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως σάρτη». Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλεύσω όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Το ξαναλέω. Όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες αλλά μόνον έναν. Στην σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Τι να κρατήσει κανείς από αυτή την περικοπή? Για ποιο πράγμα να πρώτο αναρωτηθεί? Καταρχήν, είναι βέβαιο ότι μιλάμε για μια υψηλής ποιότητος πατρότητα. Μια πατρότητα που, άντε να μιλήσουμε στο επίπεδο της ιστορικότητας και να αποδεχτούμε ότι οι εποχές εκείνες είχαν τον πατέρα κυρίαρχο στο σπίτι και στην κοινωνία, τον άντρα. Μόνο οι λέξεις είναι ίδιες με αυτά που ίσως να εννοούσαν τότε οι άνθρωποι. Ο πατέρας, είχε γυριστεί παλιότερα και μια ταινία ιταλική, πατέρας αφέντης πάντως, μια κλασική ιταλική ταινία, όπου αναδεικνύεται όλο εκείνο η δύναμη, η εξουσία που έχει ο πατέρας στο σπίτι. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι τέτοιοι υπαινιγμοί περί πατρότητος, πέρα από την θεολογική τους, έτσι να πω, διάσταση, έχουν και μια ψυχολογική και κοινωνική. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πατρική εξουσία μεταφέρθηκε από γενεά σε γενεά για χιλιάδες χρόνια. Ο πατέρας βασικά εκπροσωπούσε την εξουσία. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το πράγμα τον αδικούσε. Γιατί η ανάγκη να επιβεβαιώσει αυτόν τον ρόλο τον έκανε πολλές φορές τον πατέρα, αλλά και γενικότερα τον άντρα, να κρύβει λιγάκι το συναίσθημά του. Οι άντρες δεν κλαίνε, το ξέρετε. Και έρχεται αυτή εδώ η περικοπή, όπως και πολλές άλλες, για να μιλήσουν για έναν πατέρα ο οποίος για χάρη του παιδιού του, των παιδιών του, είναι έτοιμος να αναλάβει την κάθε θυσία και τον κάθε εξευτελισμό. Γιατί απευθύνεται έτσι στους Κορίνθιους ο Απόστολος Παύλος? Φαίνεται ότι έχει να αντιμετωπίσει μετά την φυγή του από εκεί, μετά την αναχώρησή του, το γνωστό φαινόμενο το να βγαίνουν άνθρωποι πάνω στο βήμα, δημοσίως, άνθρωποι με ωραίο λέγιν, με δυνατότητα καλών δημοσίων σχέσεων, γοητευτικοί, άνθρωποι όπως τους ονομάζουμε σήμερα δημοσιοσχετίστες, άνθρωποι που κατά βάθος ζητούν θαυμασμό και εξουσία και είναι έτοιμοι με τον λόγο τους να πουλήσουν ακόμα και πνευματικότητα, ακόμα και θεολογία. άνθρωποι που πιθανόν αναλαμβάνουν καθήκοντα παιδαγωγού, είτε στην πίστη είτε στη γνώση. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος, επειδή φαίνεται ότι μαθαίνει ή έχει ο ίδιος διακρίνει κάποια σημάδια διάσπασης, διχόνιας, έρηδας, να προστατέψει τους ανθρώπους και να τους θυμίσει ότι σε αυτήν την καινούργια πίστη που τους φέρνει, σε αυτό το άγγελμα της Βασιλείας του Θεού, σε αυτό το άγγελμα του ερχομού ενός νέου κόσμου, ο ρόλος του πατέρα είναι κέριος και πολύ υπέρτερος από έναν απλό καθοδηγητή, έναν απλό παιδαγωγό. Θα βρείτε, λέει, στη ζωή σας παιδαγωγούς πολλούς. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ κιόλας, θα βρείτε πολλούς δασκάλους να σας τραβήξουν προς το Χριστό και να σας εξηγήσουν τα μυστήριά του. Πολλούς πατέρες δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε πολλούς πατέρες. Πατρικά σπλάχνα και πατρική αγάπη που είναι έτοιμη να οδηγήσει τον πατέρα σε θυσία και εξευτελισμό, όπως ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του λίγο πιο πάνω, δεν θα βρείτε τέτοιους ανθρώπους. Και έμεσα τους το λέει. Τους παιδαγωγούς να τους ακούτε, αλλά τους πατέρες θα ακολουθείτε. Πατέρες τέτοιους. Τι τέτοιους πατέρες δηλαδή? Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός είναι υπαινιγμός όχι μόνο σε πνευματικούς πατέρες, αλλά και σε βιολογικούς πατέρες. Εγώ πίσω από τις λέξεις αυτές βρίσκω υποδείξεις και για μια βιολογική πατρότητα. Μια βιολογική πατρότητα ποιότητας, η οποία συγκινεί και δεν διατάζει, ούτε κατευθύνει, ούτε πνίγει, ούτε καπελώνει, ούτε κάνει τα παιδιά κάποια στιγμή, κυρίως στην εφηβεία τους, να επαναστατήσουν και να διώξουν με τα βδελιγμίας από πάνω τους όλη αυτή την πίεση που υφίστανται στην περίοδο των 12, 13, 14 πρώτων χρόνων της ζωής τους. Προκειμένου ο πατέρας να πάει μπροστά το παιδί του, λέει λίγα και κάνει πολλά. Πιθανόν δεν βρίσκεται κάποια σχέση με τους ξυλοδαρμούς που λέει εδώ πέρα και με τα κουρέλια και με τις λιδωρίες. Δεν βρίσκεται κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτά και στον σημερινό πατέρα. Μα δεν είναι μόνο ο ξυλοδαρμός και οι κοροϊδίες που υφίσταται ένας πατέρας, οι μόνες θυσίες που μπορεί να κάνει. Θυσία για έναν πατέρα, βιολογικό ή πνευματικό, μπορεί να είναι σιωπή μπροστά στην αντίρρηση, μπροστά στην αντίδραση. Μπορεί να είναι υπομονή. Μπορεί να είναι η πολλή προσευχή, όταν οι νουθεσίες ή ακόμα και οι θυσίες φαίνεται να μην πιάνουν τόπο. Όταν τα λόγια πια δεν έχουν αποτέλεσμα, ο πατέρας πρέπει να έχει να δείξει τη ζωή του και την ποιότητα την πνευματική του. Όλοι ομολογούν ότι σε άλλες περιπτώσεις αυτό έχει άμεσα αποτελέσματα και σε άλλες αυτή η στάση ενός πατέρα και γενικότερα ενός γονιού, διακριτικού και θυσιαστικού, αλλά όχι πιεστικού και εξουσιαστικού, οι καρποί μια τέτοια στάση αργούν λιγάκι και πιθανόν οι καρποί αυτοί να βγαίνουν στο δέντρο της ζωής όταν ο πατέρας ή ο γονιός έχει φύγει πια από αυτή τη ζωή. Τέτοιοι πατέρες όμως δεν ξεχνιόνται. Και κοιτάξτε του Παύλου την υπέροχη φράση: «Δεν σας τα γράφω αυτά για να ντραπείτε. Σας συμβουλεύω μόνο». Προβλέπει ακόμα και έναν φιλότιμο άνθρωπο που από αυτή τη στάση μπορεί να αισθανθεί ενοχή. Και έρχεται ο πατέρας αυτός, ο Παύλος, και γυρίζει και λέει: «Όχι, όχι παιδί μου, δεν στα λέω για να ντραπείς, για να συνεχίσεις τη ζωή σου ελεύθερο, σου το λέω, να προχωρήσεις». Βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι ποιότητες μπορούν να αφορούν πρώτα, όπως είπα, τον βιολογικό πατέρα που γεννάει ένα παιδί. Μπορεί να αφορούν έναν πνευματικό πατέρα που αναγεννάει ένα παιδί. Μια δεύτερη γέννηση. Πόσοι άνθρωποι δεν ξαναγεννήθηκαν όταν βρήκαν πατέρα. Πατέρα όχι εξ αίματος, αλλά πατέρα εκ θυσίας. Πόσοι άνθρωποι δεν άλλαξαν ζωή επειδή φιλοτιμήθηκαν κατά από ένα πετραχύλι ενός πνευματικού πατέρα. Πόσοι άνθρωποι δεν συνειδητοποίησαν την ποιότητα της θεϊκής πατρότητας μέσα από τη συμπεριφορά ενός πνευματικού πατέρα. Αλλά και αντιθέτως, και είναι πικρό αυτό που θα πω, πόσοι άνθρωποι δεν απομακρύνθηκαν από τον Θεό Πατέρα γιατί τους πλήγωσε μια βιολογική ή μια πνευματική πατρότητα. Τρομερή ευθύνη για όλους όσοι έχουν αναλάβει να οδηγήσουν νέους παιδιά προς ένα στόχο, προς ένα όραμα. Τα οράματα από μόνα τους, ξέρετε, οι ιδέες οι αφηρημένες, ακόμα και ο Θεός έτσι σαν έννοια αφηρημένη, μπορεί και να χρωματιστεί από τη συμπεριφορά εκείνων που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν, να παιδαγωγήσουν. Αυτό ονομάζουν μεγάλη ευθύνη, το έργο που έχουν αναλάβει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να μην συμβεί αυτή η τραγωδία, γιατί πραγματικά είναι τραγωδία ένας νέος άνθρωπος να χάνει το Θεό εξαιτίας της λάθος συμπεριφοράς εκείνου που ανέλαβε παιδαγωγία, είναι ο παιδαγωγός να έχει ανακαλύψει πρώτα εκείνος μέσα του την πατρική παρουσία στις αληθινές της διαστάσεις και με την αληθινή της ποιότητα. Ο Θεός Πατέρας δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια περιγραφή πολύ συγκεκριμένης ποιότητας. Όλο το Ευαγγέλιο ουσιαστικά περιγράφει την θεϊκή πατρότητα. Όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας είναι η θυσία ενός πατέρα ο οποίος κάνει το κάθε τι για να ξαναβρει το χαμένο του παιδί. Άλλωστε και η Ευαγγελική περικοπή σήμερα που μιλάει για την πολύ γνωστή ίαση του δαιμονισμένου παιδιού έχει πάλι έναν πατέρα πρωταγωνιστή. Θα μου πεις, πρωταγωνιστής είναι ο πατέρας, δεν είναι ο δαιμονισμένος ή ο Χριστός που γιατρεύει από τα δαιμόνια? Είναι. Αφήστε μου όμως να πάω εγώ στον, έτσι, σε αυτόν τον δεύτερο ρόλο της ιστορίας. Εκείνο τον καιρό, λέει το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, πλησίασε τον Ιησού ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει και πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και στο νερό». Αυτός ο πατέρας εξάντλησε όλα τα μέσα που είχε. Και ποια τις ελπίδες του τις έχει στον Θεό. Ένας πατέρας, επιτρέψτε μου να το πω, κάποια στιγμή πρέπει να διαπιστώσει ότι οι δυνάμεις του έχουν όριο. Ίσως να μην επαρκούν για να φτιάξουν το παιδί του όπως θα το περίμενε. Εκεί οι συνηθισμένοι δρόμοι είναι δύο: απελπισία, στενοχώρια, κατάθλιψη, απογοήτευση ή βία, εξουσία, πίεση. Ούτε ο ένας δρόμος σωστός, ούτε ο άλλος. Ο γονιός που βλέπει το παιδί του να μην ακολουθεί ευγενείς στόχους του γονιού. Η επιλογή, ο τρίτος δρόμος, είναι το να προσπέσει κανείς και να το παραδώσει στον πατέρα όλων. Έλεγε ένας πατέρας της Εκκλησίας, σύγχρονος κιόλας. Ο γονιός ή θα δώσει στον Θεό σωσμένα παιδιά ή ματωμένα γόνατα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει αληθινός γονιός, ό,τι κι αν κάνει, χωρίς ματωμένα γόνατα. Και θέλω και κάτι άλλο να πω για να κλείσω την σημερινή εκπομπή, άλλος χρόνος δεν έμεινε. Μιλάμε για την περίφημη πατερική θεολογία. Την θεολογία της πίστης μας, της ορθοδοξίας μας. Κάθε φορά που αναφέρουμε αυτόν τον όρο, ας θυμόμαστε και λιγάκι την διάσταση ενός ρόλου πατρικού που ξέρει να συμπονά και να θυσιάζεται. Το μεγαλείο της πατερικής μας θεολογίας δεν έχει να κάνει τόσο με τα υπέροχα θεολογικά βιβλία που γράφτηκαν μέσα σε αυτούς τους 20 αιώνες χριστιανισμού. Έχει να κάνει κυρίως με την υψηλής ποιότητας πατρότητα που έδειχναν πάντοτε οι Άγιοι και οι πατέρες μας προς τον άνθρωπο. Το μεγαλείο των πατέρων βρίσκεται κυρίως στην αγάπη τους, στον πόνο τους. Είναι αυτή η αγάπη και αυτός ο πόνος για τον άνθρωπο που τους κάνει να μένουν σταθεροί στην αλήθεια. Και όχι η επιθυμία να υπερασπιστούν μια ιδεολογία και να ξεχωρίσουν από τους άλλους. Η Ορθοδοξία πολεμάει για την αλήθεια από αγάπη για τον άνθρωπο. Όχι από μια διαστροφή να ανακαλύπτει διαρκώς γύρω αιρετικούς ή αμαρτωλούς. Αν από την πατερική θεολογία χαθεί το έλεος και η συμπόνια, εάν χαθούν αυτά τα σπλάχνα εκτιρμών, καταραίουν όλα. Οι σελίδες των βιβλίων μένουν χωρίς ψυχή, χωρίς αγιότητα. Αυτή είναι η πρότασή μου για αύριο, αγαπημένοι μου ακροατές. Εάν βρεθείτε στις εκκλησιές, πάρτε λίγο αφορμή από τις δύο περικοπές και μεταφέρετε αυτή την ποιότητα της πατρότητας του Αποστόλου Παύλου καταρχήν, αλλά και σε προέκταση του ίδιου του Θεού στην καθημερινότητα ο καθένας.
1: Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης πόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δίσω αναβαλόμενος τόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρην, ως στεγάσον εν είδεστε περό αυτού, ότι θεις να έφυγε την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσοντου δεν επιστρέψει καλύψε την κιν. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξε αναμέσως των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του ακρού προσδέξονται. Ο να γρεις δίψαν αυτόν, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου ασεφύτευσας.
2: Επίσης Ελλήνες και Ιούς ο ίδιος έχει την δύση αυτού. Έθω σκότος και γένεια των ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύνει οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γλώσσιν αυτής. Ανέτειλε νύχτησαν και στας μάνδρας αυτών και θα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάνω σοφία επίσης, επιρρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ζώμη, πράγματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέχω ζωκός, έχουν συντροφήν αυτόν εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν, άνοιξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσουν και πιστώσουν. Στρέψοντας δε σε το πρόσωπο ταρακτήσονται. Αν δεν ελύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε και στον φούν αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Η το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας εφραντήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσε το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσου πάθω. Διεθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω με το Κύριο, εγλύπαινε ορτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιος έγινε του σκότος και έγινε τον ήξε, όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε Πάντα Σοφία, επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

στο καθετά, στην ίδια την κλίνη με δάκρυσή μου, τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό, ο ψαλμός μου πάλι όχι την εμπάση της εχθρής μου. Απόστητε δε μου πάντα σε εργαζόμενη πνευμονία, τη σήκουσε Κύριος της πονής του κλαθμού μου. Σήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σπόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και εσχυνθήσαν σπόδρα διατάφους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και ήκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και ήκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν.

ηγέτη και να νομιμιλά τον όριξε και ανέσκαψαν αυτόν και εμπεσίθε εις βόθρον όνειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταδύσεται. Εξομολογήσουμε τον Κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριο, σημούμενος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επίρθει η μεγαλοπρέπειά σου περάνω των ουρανών.

Βάσον υπάσχεται. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και μη και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

περιοχή, περί τα σύγχρονα.

για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.

σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: ουρανός κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, στην Παντοκρατορινή Καψάλα, την επικοινωνία μας με τον Γέροντα Ιωακήμ, ο οποίος με τον άλλα τυρτημένο λόγο του μας αναλύει τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την κυρία Θεοτόκο, την έφορο και καθηγουμένη του Αγιονίμου Όρους. Πριν περάσουμε στην σημερινή επικοινωνία μας με τον Σεπτόν Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως εισαγωγή, ως έναυσμα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανία».

κάθε Αγιορείτης το εριστικό και φιλόδοξο εγώ το έχει υποτάξει πλήρως στον νόμο της γνησίας αγάπης. Ο θείος αυτός νόμος αποτελεί τον συνεκτικό δεσμό των πατέρων. Το εμών και το σον ούτε ως λέξεις υφίστανται μεταξύ των αγιορητών, αλεξόριστε τούτο το ρήμα. Έχουν συνεχώς κατά νουν τους λόγους του Αβά Κασιανού, ο οποίος έλεγε ότι στο μοναστήρι δεν γίνεται δεκτός ο υποψήφιος,

αν προηγουμένως δεν δοκιμαστεί αρκετά στην υπακοή και δεν δώσει έμπρακτη απόδειξη θείου πόθου, ταπεινοφροσύνης και μακροθυμίας. Με μεθοδικότητα, ο Αβά υποδεικνύει τις βαθμίδες της κλίμακος που πρέπει να ανέλθει εκείνος που επιθυμεί την τελειότητα, λέγοντας: πρώτη βαθμίδα στην κλίμακα των αρετών, αλλά και βάση της σωτηρίας μας είναι ο φόβος του Θεού. Με αυτόν καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες, διατηρούμε τις αρετές, βαδίζουμε τον δρόμο προς την τελειότητα. Όταν εισχωρήσεις την ψυχή ο φόβος του Θεού, φέρνει καταφρόνηση όλων των πραγμάτων του κόσμου και την κάνει να λησμονεί τους κατά σάρκα συγγενείς και των κόσμων ολόκληρων. Έτσι αποκτάται η ταπείνωση που είναι το κεφάλαιο των αρετών και η πληρώτης των αγαθών. Η ταπείνωση στον μοναχό διακρίνεται από τα εξής γνωρίσματα. Εάν έχει νεκρώσει στον εαυτό του το ίδιο θέλημα. Εάν δεν κρύβει τίποτε από τον πνευματικό του πατέρα, τόσο από τις πράξεις του, όσο και από τους λογισμούς του. Εάν δεν εμπιστεύεται στην δική του σύνεση, αλλά στην διάκριση του πνευματικού του. Εάν εκτελεί χωρίς εντροπήν όλες τις παροτρύνσεις του. Εάν όχι μόνον δεν αποτολμά να βρίσει κάποιον, αλλά και τις ύβρις των άλλων τις δέχεται με ευχαρίστηση. Εάν δεν επιχειρήσει τίποτε των εωτεριστικών έξω από τον κοινό κανονισμό και τα παραδείγματα των παλαιότερων πατέρων. Όταν αρκείται στα ευτελή πράγματα, όταν ευχαριστείται με όσα του δίνουν, θεωρώντας μάλιστα τον εαυτό του ανάξιο και για αυτά. Επίσης, εάν έχει τον εαυτό του πάντοτε κατώτερον όλων, εάν συγκρατεί την γλώσσα και δεν υψώνει την φωνή του και αν δεν παρασύρεται εύκολα από το γέλιο. Με τα σημεία αυτά και με άλλα παρόμοια αναγνωρίζεται η ταπείνωση. Αν αποκτηθεί η αρετή αυτή, ανεβάζει γρήγορα τον μοναχό στο ύψος της αγάπης, όπου δεν υπάρχει ο φόβος της κολάσεως, όπου όλα γίνονται χωρίς βία και κόπον, αλλά με τον ένθερμο πόθο του αγαθού. Για να φτάσεις εύκολα στην αρετήν αυτή, να έχεις ως πρότυπά σου όχι τους πολλούς που ζουν με αμέλεια και ραθυμία, αλλά τους ολίγους που ξεχωρίζουν για την ευλάβειά τους. Ωφελούνται τα μέγιστα όσοι θέλουν να φτάσουν στην τελειότητα, ζηλεύοντας τους Αγίους, προσπαθώντας να τους μιμηθούν.

0: επίβλεψον, κατά προέκταση, επίβλεψον εν ευμενία πανύμνητε Θεωτό και επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος.
1: Πάλι.
0: Σώματος κάκωσης, ψυχής άλγος.
1: Ο πόνος της ψυχής ο απερίγραπτος. Καλύτερα το σώμα να πονάει παρά η ψυχή. Ο σωματικός πόνος σε κάποιο σημείο υποφέρεται. Πονάει το πόδι, το χέρι, συνηθίζει τον πόνο. Λένε ότι έρχεται δεν φεύγει. Το συνηθίζει απλώς. Έναν πόνο. Αλλά ο ψυχικός πόνος είναι φοβερός. Αν ο άνθρωπος έχει μια θλίψη, παραδείγματος αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να σε προδώσει το παιδί σου. Έχω δει πατεράδες και μανάδες να κλαίνε τόσο πολύ και να βογκάνε και λένε, μα τι έγινε, έχει τον ψυχικό πόνο. Ή πάρε μια γυναίκα που την εγκατέλειψε ο άντρας της. Και έμεινε μόνη, χωρίς λόγο, διότι βρήκε μια άλλη. Πω, τι πόνος είναι αυτός, τι πόνος είναι, ανυπόφορα πράγματα είναι. Λοιπόν, και στον ψυχικό πόνο που είναι αβάσταχτος και στο σημαντικό πόνο που είναι μεγάλος και στη σημερινή εποχή, επιτρέψτε να το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, σε καμιά άλλη εποχή τόσο πόνο δεν είχαν οι άνθρωποι. Τόσες αρρώστιες στο σώμα δεν είχαν οι άνθρωποι και τόσο πόνο ψυχικό δεν είχαν. Τώρα λοιπόν έχουν πιο πολύ μεγάλη ανάγκη από την Παναγία και την πολύ μεγάλη ανάγκη από την Παναγία και την παρακαλούμε εν ευμενία να επιβλέψει. Εν ευμενία σημαίνει με στοργή. Με στοργή να μας συγχωρέσει, να μας δεχτεί. Γιατί καμιά φορά δεν είμαστε κι άξιοι. Και τα λέμε το εν ευμενία, παρότι εγώ δεν είμαι καλός, συνδείξε ευμένη απέναντί μου και βοήθησέ με και στον ψυχικό μου πόνο και στο σωματικό μου πόνο. Πάντως εγώ από το άτομό μου, αν πάρω παράδειγμα, παρηγοριέμαι. Περνάω μια στενοχώρια, περνάω άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κάτι γίνεται και στενοχώρια από κάποιον. Όταν τα λέω στην Παναγία, ανακουφίζεται η ψυχή μου. Στο σωματικό πόνο το ίδιο. Έχω διάφορους πόνους στο σώμα, όλοι έχουν. Και αυτοί που με ακούν, νομίζω, θα συμφωνήσουν μαζί μου. Νομίζει, μόλις θα λες την Παναγία, ανακουφίζεσαι. Και στο σωματικό πόνο. Και λιγουστεύει ο πόνος σου. Μετά πας και στο γιατρό.

0: περνάμε γέροντας την δέηση. Παλιότερα μας έχετε ερμηνεύσει τα πληρωτικά, ένα προς ένα. Τώρα θα πάμε στην δέηση της παρακλήσεως. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Αυτό είναι στο Χριστό. Η δέηση αυτή που είναι ανάμεσα, σταματάμε στην Παναγία και απευθυνόμαστε στο Χριστό και λέμε εσύ που έχεις το μέγα έλεος, ατελείωτο δηλαδή έλεος έχεις, ατελείων, ελέησε και εμάς τους ανθρώπους. Κάτω με δεόμεθά σου, επάκουσον και σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησέ μας. Πού αλλού, αφού είναι ελεήμον από όλες τις εκφωνήσεις, τις ωραίες που λένε οι ιερείς, τις ακολουθίες και τις λειτουργίες, εμένα αυτό μου αρέσει. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος ο Θεός υπάρχει, πόσο μου αρέσει. Αν δεν ήταν ελεήμον και φιλάνθρωπος ο Θεός, θα μας ελεούσε, θα μας βοηθούσε. Να λοιπόν και εδώ, επειδή είναι μέγα το έλεος του Θεού, γι' αυτό προστρέχουμε σε εκείνον και το λέμε, ελέησέ μας Κύριε, αφού είναι μεγάλο το έλεος σου.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού.
1: Δεν άφησε τίποτε. Όποιος το έχει συνθέσει αυτό, το έχει γράψει αυτή τη δέηση, να είναι ευλογημένος. Τα περιλαμβάνει όλα μέσα. Τα περιλαμβάνει και για το σώμα και για την ψυχή, τα καθημερινά, τα πνευματικά, τα αιώνια και για την ειρήνη.

και για την υγεία και για το σώμα και για την ψυχή και όλα συλλήβδιν είναι γραμμένα στη δέηση αυτή μέσα. Η Εκκλησία μας ό,τι έχει στη λατρεία της μέσα γραμμένο είναι καλοβαλμένο, σοφό και ωραίο. Να το ξέρετε, πουθενά αλλού δεν θα βρούμε τέτοια στοχαστικά πράγματα, γιατί αυτοί οι οποίοι τα γράψανε αυτά ήταν θεοφώτιστοι. Το Πνεύμα το Άγιο τους οδήγησε και τα γράψανε. Δεν ήταν τυχαίοι. Λοιπόν, και αυτός εδώ ο οποίος έχει γράψει αυτή τη δέηση ήξερε καλά τι θέλει ο άνθρωπος, ποια είναι τα αιτήματά του και τα έβαλε το ένα πίσω από το άλλο. Παρακαλούμε τον Θεό λοιπόν για όλα αυτά.

0: να περάσουμε γέροντας στο κάθισμα. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή του κόσμου καταφυγίων, εκτενώς βόμενση, Θεοτόκε, δέσποινα, πρόφθασον και εκκινδύνων λύτρωσε ημάς, ημώνη ταχαίως προστατεύουσα. Το ξαναλέω. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον.
1: Εκεί. Πρεσβεία θερμή. Το ξέρετε ότι έχω γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο αυτόν, Πρεσβεία θερμή, γιατί από όλο τον Παγκλήγο κανόνα αυτό βρήκα να ταιριάζει, ότι η Παναγία είναι πρεσβεία θερμή. Τα κράτη έχουν τις πρεσβείες τους, το ένα κράτος το άλλο. Έχει μια πρεσβεία, ένα χώρο που είναι δικός του, με τους υπαλλήλους του, με τον πρέσβη του, και εκεί σαν να είναι ολόκληρο το κράτος αντιπροσωπεύεται. Λοιπόν, εμείς πρεσβεία που μεσητεύει στο άλλο, όχι στο άλλο κράτος, στον ουρανό. Στο Χριστό, πρεσβεία μας είναι η Παναγία. Σε αυτήν προστρέχομαι και δεν είναι απλώς πρεσβεία, αλλά λέει την φράση, την λέξη θερμή πρεσβεία. Πρεσβεία θερμή, που σημαίνει δεν υπάρχει παγωμάρα, έλα αύριο, γιατί στα ανθρώπινα όταν πηγαίνεις σε κάποιο γραφείο, καμιά φορά ο υπάλληλος, επειδή είναι απασχολημένος, αφήστε την αίτηση και λάτε αύριο. Μα Χριστιανέ μου, μια υπογραφή τώρα. Έλα αύριο, σου είπα. Μην επιμένεις. Και σε διώχνει. Γιατί έχει μια ψυχρούλα μέσα του αυτό, έχει λίγο πάγο μέσα του. Έχει λίγο τσιμέντο, αν θέλετε, μέσα του. Η Παναγία ούτε τσιμέντο ξέρει, ούτε βράχο ξέρει, ούτε πάγο ξέρει, ούτε κρυάδε ξέρει. Είναι θερμή πρεσβεία, σημαίνει όποιο και αν είναι το αίτημά μας, το δέχεται αμέσως. Γι' αυτό είναι θερμή πρεσβεία. Και θερμή πρεσβεία και.
0: Τείχος απροσμάχητον.
1: Και τείχος απροσμάχητον. Ένα τείχος που δεν όσο να το χτυπήσει δεν πέφτει κάτω. Αυτό απροσμάχητον, αυτό σημαίνει. Τώρα εκείνη την εποχή οι πόλεις είχαν, εκεί πήρε το παράδειγμα ο ποιητής, τα τείχη γύρω-γύρω και πήγε να παίξει η αθλητή με τα τόξα, με τα βέλη και με τα αυτά, με τις φεντόνες, το τείχος δεν έπεφτε. Όταν βγήκαν τα κανόνια όμως και βγήκαν οι άλλοι τρόποι, τα τείχη έγιναν άχαστα. Η Παναγία είναι ένα τείχος απροσμάχητο, δεν μπορεί να το πολεμήσει δηλαδή. Δεν μπορεί να το κάνει, εκεί μένει διαρκώς. Έχει τη δύναμη να μην πέφτει το τείχος αυτό. Πού θα προσφύγουμε αλλού.
0: Ελέους πηγή του κόσμου καταφύγιον.
1: Ελέους πηγή. Πηγή. Φέτος οι πηγές γέμισαν νερά. Έβρεξε. Και ξέρεις τι λέμε. Μπορεί να μας έκανε ζημιές εφέτος οι βροχές και τα χιόνια και οι κακοκαιρίες, αλλά το καλοκαίρι οι πηγές έχουν πολύ νερό. Λοιπόν. Γιατί είναι πηγές που στηρεύουν. Αν μια χρονιά δεν βρέξει, το καλοκαίρι δεν έχουμε νερό να ποτίσουν τα χωράφια και τους κήπους. Η Παναγία είναι μια αστήρευτη πηγή. Τι πηγή όμως? Η οποία πηγάζει όχι νεράκι, αλλά έλεος. Εάν το νεράκι μια φορά είναι απαραίτητο στη ζωή μας και χρειάζεται για τον εαυτό μας και για τους κήπους και για τα δέντρα και για τα φυτά, το έλεος είναι απαραίτητο για όλους μας. Αν δεν ελεηθώ, μα με την ελεήσει ο Θεός, τότε δεν έχω τίποτε. Το ελέησέ με μέσα που λέμε Κύριε ελέησον, όλα τα αιτήματα μας είναι. Αν λοιπόν η Παναγία είναι πηγή του ελέους, τι άλλο θέλουμε? Αστήρευτη πηγή και μάλιστα πηγή του ελέους.
0: Εκτενώς βόμενση, Θεωτό και δέσποινα πρόφθασον.
1: Μισό λεπτό, εκτενώς βόμενση. Το κάνουμε όμως εκτενώς. Δεν το κάνουμε επιτροχάδι. Το εκτενώς σημαίνει πολύ, ασταμάτητα. Διαρκώς σε παρακαλούμε. Δυστυχώς, ας το πω αυτό το πράγμα, οι προσευχές πολλές φορές και οι μόνοι, αλλά και γενικά των ανθρώπων που είναι στον κόσμο και είναι απορροφημένοι από τις δουλειές τους, από τις υποχρεώσεις τους, γίνονται ως τι πάρεργον. Έχω ακούσει και σε εκκλησία και σε μοναστήρι να διαβάσουμε τα γράμματα να τελειώσουμε την ακολουθία. Τι είπες, ώστε για να τα διαβάζουμε να τελειώνουμε είναι? Δεν είναι γι' αυτό. Εκτενώς, γι' αυτό λέγεται και εκτενής ιδέησης. Ασταμάτητα πρέπει να παρακαλούμε και να δεόμεθα και οι ιδέες μας να μην έχουν τέλος. Το εκτενώς βόμιση σημαίνει συνέχεια. Πάρε ένα που φωνάζει συνέχεια. Άμα το παιδί κλαίει συνέχεια, η μάνα δεν θα το δώσει λίγο γαλατάκι? Κλαίει το παιδί συνέχεια. Φωνάζει. Μα, θέλω γάλα. Δεν θα το δώσει λίγο γαλατάκι? Να, ποιο θα το δώσει? Ό,τι δουλειά και να έχει, τις παρατάει και τρέχει στο παιδί της. Έτσι ακριβώς και εμείς, όταν βόμε εκτενώς και παρακαλούμε την Παναγία και είναι ασταμάτητη η παράκλησή μας, η Παναγία θα καμφθεί και θα μας κάνει αυτό που ζητάμε. Λέει παρακάτω.
0: Και εκκινδύνων λύτρωσε ημάς η μόνη ταχαίως προστατεύουσα.
1: Και να μας λυτρώσει από τους κινδύνους, όπως λέγαμε και προηγουμένως, οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί, κίνδυνοι εκ του φυσικού, κίνδυνοι εκ του διαβόλου, κίνδυνοι για την ψυχή, κίνδυνοι για το σώμα. Και η Παναγία ταχαίως είναι αυτή η οποία προστατεύει. Το ταχαίως σημαίνει αμέσως. Αφθορεί και παραχρήμα. Πας σε ένα σπίτι και χτυπάς την πόρτα. Από μέσα η νοικοκυρά δεν θέλει επισκέψεις. Έχει έναν τζαμάκι, έχουν ένα ματάκι. Πάει και βλέπει ποιος είναι. Ω, πάλι αυτός ήρθε. Και δεν ανοίγει την πόρτα. Χτύπα, χτύπα, χτύπα, χτύπα η πόρτα. Α, λες, δεν θα είναι μέσα και φεύγεις. Ενώ είναι μέσα και δεν ανοίγει. Στην Παναγία δεν έχει τερτύπια, δεν έχει. Ούτε ματάκι υπάρχει να δει ποιος είναι στην πόρτα και χτυπάει. Όποιος και αν είναι και χτυπήσει την πόρτα της, την ανοίγει αμέσως και αμέσως εκπληρώνει το αίτημά σου. Αυτό σημαίνει ότι η Παναγία ταχαίως προστατεύει και ταχαίως βοηθάει. Την ίδια στιγμή και ώρα και δεν κάνει και διακρίσεις. Εμείς κάνουμε διακρίσεις οι άνθρωποι. Αυτός είναι δικός μας και άλλος δεν είναι δικός μας. Αυτός πρέπει να βοηθηθεί και άλλος δεν πρέπει. Στην Παναγία δεν έχει αυτός και εκείνος, αλλά όλα είναι παιδιά της, όπως το επαναλαμβάνω συνέχεια, και τα στραβόξυλα. Είναι παιδιά της και ταχαίως προστατεύει τους πάντες η Υπεραγία Θεοτόκος η μάνα μας.

0: παθόλου των τάραχων ή των κυβερνήτην τεκούσα κύριων και των κλείδωνα κατεύνασον των αιμών πτεσμάτων θεών ύμφευτε. Των παθόλου των τάραχων ή των κυβερνήτην τεκούσα κύριων.
1: Μισό λεπτό. Των παθόλου των τάραχων. Αυτή η φράση είναι κλασική πλέον και λέγεται πάρα πολλές φορές για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια ταραχή, λέει αυτός περνάει των τάραχων των παθών του. Πραγματικά, όπως και προηγουμένως μας δόθηκε ευκαιρία και το είπαμε, είναι αβάσταχτος ο πόνος και αβάσταχτο αμαρτία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τάραχο και έχουν φασαρία μέσα στην ψυχή τους και έχουν πόνο μέσα στην ψυχή τους από τα πάθη τους. Είναι φοβερή η κατάσταση, είναι απερίγραπτη η κατάσταση. Είναι. Όλοι μας ξέρουμε τέτοια πράγματα. Ποιος πολύ, ποιος λίγο, όλοι ξέρουμε. Και επειδή το έχουμε αυτό το νόσημα μέσα μας και αυτό το πρόβλημα και αυτό τον όγκο μέσα μας, τι ζητάμε.
0: Ή τον κυβερνήτη τεκούσα κύριο και τον κλείδωνα κατεύνασον των αιμών δεσμάτων.
1: Μάλιστα, και τον κλείδωνα των δεσμάτων. Ο κλείδων είναι, υπάρχει άνεμος κλείδων.
0: Και κλειδωνίζεται το πλοίο.
1: Και κλειδωνίζεται το πλοίο. Κλειδωνίζουμε σημαίνει μετακινούμε, κουνιέμαι, κάνω αυτό, παλινδρομήσεις. Αυτό είναι ο κλείδων. Υπάρχει άνεμος λοιπόν με το όνομα αυτό και έτσι παθαίνει ο άνθρωπος, ο οποίος από τα πάθη του και από τις αδυναμίες του και από ό,τι έχει στη ζωή του, κλειδωνίζεται. Ποιον θα φωνάξει να τον ισορροπήσει και να τον σταθεροποιήσει? Αυτή είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Ιησού Χριστού.

0: Ευσπλαχνία στην Άβυσσον επικαλουμένο τη εις παράσχουμη ή τον ευσπλαχνον κοιήσασα και σωτήρα πάντων τον υμνούντοσα. Ευσπλαχνία στην Άβυσσον.
1: Άβυσσος λέει και για το κακό. Άβυσσος κακίας. Άβυσσος.
0: Και Άβυσσος Άβυσσον επικαλείται.
1: Και Άβυσσος Άβυσσον επικαλείται μάλιστα. Αλλά το Άβυσσος της κακίας μακριά από μας. Η Άβυσσος της κολάσεως μακριά από μας. Το χάος, όπως λέγεται, για το αντίστοιχο του Αβύσσου, το χάος. Το χάος για το οποίο μιλάει η σημερινή κοινωνία και σήμερα ότι έχουμε μια χαόδη κατάσταση, μακριά από μας.
0: Αβυσσαλέα πάθη.
1: Αβυσσαλέα πάθη, μακριά από μας. Αλλά όταν είναι η Άβυσσος της πλαχνίας, πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Κοντά σε μας.
1: Όσο απέραντο είναι το κακό, απέραντο είναι και το καλό. Κοντά μας λοιπόν αυτή τη φορά.
0: Μάλλον εμείς κοντά της.
1: Και εμείς κοντά στην Παναγία, η οποία είναι Άβυσσος εσπλαχνίας. Ατελείωτη δηλαδή, αυτός είναι Άβυσσος εσπλαχνίας, είναι μια ατελείωτη εσπλαχνία η Παναγία. Λοιπόν, αφού είναι ατελείωτη, όπως ο Θησαυρός λέει προηγουμένως είναι αδαπάνητος, έτσι και η εσπλαχνία της Παναγίας είναι ατελείωτη. Δεν έχουν παρά να προστρέχουμε στην Παναγία και δεν θα μείνουμε έτσι χωρίς βοήθεια.

0: Απολάβοντες πάναγνε των σών δωρημάτων ευχαριστήριων αναμέλπωμεν εφήμνιον, υγιεινός χοντές εθεομήτωρα.
1: Αφού παίρνουμε εκείνα που ζητάμε, είναι πολύ φυσικό να την ευχαριστούμε την Παναγία. Να λέμε σε ευχαριστούμε Παναγία, που λέμε στον Χριστό δόξασαι ο Θεός, ή οτιδήποτε καλό γίνεται και σε ευχαριστούμε Θεέ μου, και στην Παναγία θα την ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, διότι αυτό που ζητήσαμε μας το έδωσε. Και τα δίνει όλα. Τουλάχιστον όσοι με ακούτε, φαντάζομαι, εκείνο που λέει παρακάτω η παράκληση ουδείς προστρέφων επί σε κατησχημένος εκπορεύεται από σου Θεοτό και Παρθένε, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Όποιοι και αν είμαστε, πάμε στην Παναγία. Θα ζητήσουμε μια, θα ζητήσουμε δυο, θα μας δώσει εκείνο που ζητάμε και συνεπώς δεν έχουμε παρά να μην απογοητευόμαστε, αλλά τις έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη της Παναγίας ότι αυτό που ζητάμε θα το πάρουμε.

0: η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδαντων και εκτιμένης επανύμνητε δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα.
1: Από την αρχή.
0: Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδαντων.
1: Εδώ. Μοναδική ελπίδα και μοναδικό στήριγμα σε αντίθεση με τα άλλα στηρίγματα του κόσμου και με τις ελπίδες του κόσμου, μοναδικό στήριγμα και μοναδική ελπίδα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Το παρακάτω.
0: Και τη σωτηρία στίχος ακράδαντων και εκτιμένης επανύμνητε.
1: Στίχος ακράδαντων πάλι. Που δεν παθαίνει ρογμές και που δεν πέφτει. Η Παναγία είναι ένα τείχος και όσα να πέσουν επάνω αυτό το τείχος εκεί θα μένει όρθιο. Δεν πρόκειται ποτέ να ραγίσει και ποτέ να πέσει. Σε αυτό λοιπόν το τείχος προσέχουμε και εμείς και ζητούμε την προστασία κάτω από το τείχος αυτό. Μεταφορική είναι η έννοια εδώ πέρα. Παράδειγμα είναι το τείχος. Η Παναγία προστατεύει όλον τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι την επικ

0: έμπλησον αγνή εφροσύνη στην καρδία μου.
1: Έμπλησον αγνή εφροσύνη στην καρδία μου. Μα από τι να είναι γεμάτη αυτή η καρδούλα μας? Από πάθη, από αδυναμίες, από κακίες, από φθόνους, από μίση. Δυστυχισμένη καρδιά. Και θα έλεγα μαύρη καρδιά. Που δεν την τρώω ούτε τα σκυλιά. Το έκανα πείμα τώρα. Μαύρη καρδιά που δεν την τρώνε ούτε τα σκυλιά. Η καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη από την εφροσύνη. Πες το παρακάτω.
0: Εφροσύνης την καρδία μου έμπλησον αγνή.
1: Γέμισε την καρδιά μου από εφροσύνη. Από χαρά δηλαδή. Εφροσύνη είναι εφροσύνη. Εφρόσυνο είναι το χαρούμενο. Να γεμίσει η Παναγία την καρδιά μας με χαρά.
0: Αυτό, την συνακία των λιδού σε χαρά.
1: Η χαρά της Παναγίας που γέννησε τον Χριστό, και μεγαλύτερη χαρά δεν υπάρχει από αυτήν. Και όταν η Παναγία βλέπει τα παιδιά της απάνω στον ίσιο δρόμο, πόσο χαίρεται. Όπως μια μάνα χαίρεται για τα παιδιά της. Από αυτήν τη χαρά που έχει δοκιμάσει εκείνη, ας γεμίσει και η δική μας η καρδιά. Να μην είναι καρδιά μαύρη, αλλά να είναι καρδιά χαρούμενη. Λέμε αυτός, γιατί αυτός ο άνθρωπος μιλάει όμορφα, γλυκά, χαρούμενα. Γιατί και η καρδιά του έχει τα ίδια μέσα. Από την καρδιά εκπηγάζουν τα λόγια. Η γλώσσα εκ του περισσεύοντος της καρδίας δηλαδή. Είδες άνθρωπο να χαίρεται και προσπαθεί να δώσει χαρά και στους άλλους, αυτό μες στην καρδιά του. Ό,τι έχει η πηγή, αυτό δίνει και η κάνωνα της πηγής. Η πηγή τρέχει από αυτό που έχει το περιεχόμενο της μέσα. Έτσι και η Παναγία, επειδή έχει χαρά η ίδια, γεμίζει και τη δική μας την καρδιά από τη χαρά της.

0: Λύτρωσε ημάς εκ κινδύνων Θεοτό και Αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωση.
1: Ναι, η Παναγία αφού έτεκε τον Χριστό που είναι η αιώνια λύτρωσης, λυτρώνει και εμάς από τις διάφορες ανάγκες και θλίψεις που έχουμε στη ζωή αυτήν. Ο λυτρωτής και Κύριος λέει το Χριστός. Δεν έχω ακούσει για την Παναγία λυτρώτρια, σώτηρα έχω ακούσει. Αλλά λυτρώτρια δεν το έχω ακούσει, αλλά τώρα μου έρχεται να το πω και αυτό. Όπως είναι λυτρωτής ο Κύριος και τον έχει γεννήσει η Παναγία, άρα και αυτή μπορεί να πάρει και αυτή τη ονομασία και να είναι και λυτρώτρια. Μας λυτρώνει από τους διαφόρους κινδύνους στους οποίους διατρέχουμε στη ζωή αυτή. Την παρακαλούμε λοιπόν, και εγώ την παρακαλώ και για εσάς, να ακούτε, να σας λυτρώνει η Παναγία από κάθε κακό.
0: Και συνεχίζει και κατακλείεται γέροντα, και την ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσαν.
1: Η ειρήνη η πάντα νουν υπερέχουσα είναι παρμένη από τον Απόστολο Παύλο. Εκείνος λέει την ειρήνη έτσι, τη χαρακτηρίζει. Και την ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσαν, η οποία εμάς λέει φρουρίσει τα καρδίες ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να φρουρεί, να σκεπάζει, να φυλάει τις καρδιές σας η ειρήνη η πάντα νουν υπερέχουσα. Δηλαδή ξεπερνάει τα όρια του νόου μας. Είναι πάνω από τη λογική. Τέτοια μεγάλη ειρήνη, είπαν. Δεν μπορεί να την περιγράψει το μυαλό μας την ειρήνη που η Παναγία φέρνει. Αυτή να μας τη δίνει η Παναγία την ειρήνη. Είδες άνθρωπο που έχει ειρήνη μέσα του, η ειρήνη θα έχει και από έξω του. Και αν μιλάμε για την ειρήνη και για την ειρήνη που κάνουν αυτοί οι λαοί και οι διεθνείς οργανισμοί, τεραστικά μας. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πόσες φορές υπογράψαμε ειρήνη και κάναμε πόλεμο. Δεν γίνεται στον κόσμο.
0: Και
1: οδόν ειρήνης ουκένωσαν. Οδόν ειρήνης ουκένωσαν, όπως είπατε. Αλλά η ειρήνη της Παναγίας και η ειρήνη του Χριστού είναι η ειρήνη αληθινή και η ειρήνη ατελεύτητη.

0: κλείσον την αχλήν των πτεσμάτων μου, Θεόνυμφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος. Η φως τεκούσα το θείον και προαιώνιον.
1: Εδώ την ταυτίζει με το φως την Παναγία. Η αχλή είναι το σκοτάδι, η ομίχλη. Όταν έχει μια πυκνή ομίχλη και είσαι έξω, δεν βλέπει μπροστά σου. Σε ένα-δύο μέτρα σκοτάδι. Τα αυτοκίνητα μάλιστα έχουν και ειδικά φώτα. Και ήθελα να πει αυτό, είναι ομιχλώδες και τον πέρθηκε και λέγεται Μιχαλώδες. Άλλο ομιχλώδες, άλλο μπιχαλώδες. Εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχει ομίχλη, αχλή αυτό είναι. Είναι αχλή, σκοτεινιάζουν τα πράγματα γύρω και δεν βλέπεις. Ποιος θα σκορπίσει την ομίχλη, την μεν φυσική ομίχλη, τη σκορπίζει ο άνεμος. Πρέπει λέμε, να φυσήξει ένας καλός αέρας.
2: Ούλιος.
1: Να πάρει αυτή την ομίχλη να τη σκορπίσει. Να την πάρει από εδώ αέρας, να φύγει η ομίχλη, γιατί η ομίχλη είναι και η υγρασία. Και ό,τι κακό για τις αρρώστιες. Όπου να πονάει ο άνθρωπος, άμα είναι ομίχλη και υγρασία, πολλαπλασιάζει το κακό και ο πόνος. Λοιπόν, αν στη φύση μέσα χρειάζεται ένας αέρας για να φύγει η ομίχλη, στα πνευματικά αυτή την ομίχλη της αμαρτίας και της κακίας και των παθών που μαυρίζει την ψυχή του ανθρώπου και το νου του ανθρώπου, χρειάζεται η Παναγία και την διαλύει αυτή την ομίχλη. Και αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται και αυτό θέμα παρακλήσεως. Θέμα ηκεσίας προς την Παναγία, βγάλει από πάνω αυτή την ομίχλη.

0: Ίασε αγνή των παθών μου την ασθένεια, επισκοπή σου αξιώσασα και την υγείαν την πρεσβεία σου παράσχουμη. Ίασε υγείαν παράσχουμη.
1: Παράσχου κύριε. Παράσχου κύριε, ήταν ένας επίσκοπος από τη Γαλλία εδώ, ερχόταν στο Αντζή, ακόμα αν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Και συνέχεια εκεί που κουβεντιάζαμε, έλεγε παράσχου κύριε. Κύριε, λέει, σου έχω ακούσει και από άλλους. Το παράσχου κύριε δεν το έχω ακούσει από άλλον άνθρωπο. Και τον, γιατί λέει συνέχεια, μα μου ακούσει ο κύριος, τι άλλο θέλω, λέει. Εδώ όμως είναι το παράσχου, έχει άλλη έννοια. Όχι, άκουσε με, αλλά δώσ' μου. Παρέχω, αυτό παρέχω είναι. Εκείνο είναι να σε ακούσω και εδώ είναι να σε δώσω. Λοιπόν, δώσ' μου Παναγία, αφού λοιπόν όλη η παράκληση είναι μια παράκληση και μια ηγεσία, αυτό να μας δίνει η Παναγία, γιατί είμαστε ζητιάνοι. Με την παράκληση αυτή, τον παρακλητικό κανόνα, δεν κάνουμε άλλο που έχουμε τα χέρια μας απλωμένα και να ζητάμε την Παναγία μας διάφορα αγαθά. Εδώ το λέμε στα ίσια. Δώσ' μου Παναγία, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου, σαν το ζητιάνο. Έχω γράψει ένα άρθρο με τον τίτλο «Ένας αλλιώτικος ζητιάνος». Ο πιστός άνθρωπος είναι ζητιάνος, αλλιώτικος δηλαδή, δεν ζητιανεύει υλικά πράγματα, αλλά ζητιανεύει πνευματικά πράγματα. Και στην προκειμένη περίπτωση ζητιανεύει να του δώσει πνευματικά πράγματα η Παναγία.

0: θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν εαυτόν εκδεδοκώ στο θανάτο, την τη φθορά και θανάτο μου φύσιν κατασκεφίσαν παρθένε, δυσόπισον των κύριών σου και ιών, της εχθρών κακουργίας μερίσαστε.
1: Είναι, είναι.
0: Θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν εαυτόν εκδεδοκώ στο θανάτο, ο Κύριος.
1: Μάλιστα, εδώ. Ο Κύριος εκ του θανάτου και της φθοράς έσωσεν εαυτόν διότι αναισθήθη. Δεν έμεινε στον τάφο μέσα, δεν είναι. Και ευρέθηκε στους ουρανούς.
0: Θανάτου υπάρξει τον θάνατο.
1: Θανάτο, θάνατον πατήσας. Όπως το λέμε το Πάσχα και το ψάλλουμε. Όλοι το ξέρουν αυτό το λόγο, δεν ξέρω πώς τον καταλαβαίνουν όλοι βέβαια. Το θανάτο, θάνατον πατήσας. Ενίκησε τη φθορά και τον θάνατον ο Χριστός δια της Αναστάσεως του. Έτσι και σε εμάς λέει, εσύ που είσαι η μητέρα του Χριστού, με τη δική του την ευλογία και τη δύναμη, να ξεπεράσουμε κι εμείς αυτόν τον θάνατο και τη φθορά των παθών που έχουμε μέσα μας, γιατί πραγματικά φθείρεται ο άνθρωπος. Φθορά μεγαλύτερη από την αμαρτία δεν υπάρχει. Τα ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Η αμαρτία έχει αυτή την τιμωρία. Τα λέω συχνά αυτά πράγματα γιατί τα βλέπω. Άνθρωπο που ζει με στην αμαρτία έχει γίνει ράκος. Έχει φθαρεί. Όλα του είναι φθαρμένα. Και όταν λέμε αυτός είναι διεφθαρμένος, σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Είναι διεφθαρμένος. Τον έχει διαφθείρει η αμαρτία. Λοιπόν, όποιος είναι κοντά στο Χριστό και όποιος διεφθαρμένος τρέξει κοντά στο Χριστό, θεραπεύεται από αυτή τη φθορά. Υπάρχουν αρρώστιες που λέει λιώνουν τα κόκαλα. Φθείρεται η επιδερμίδα. Φθείρεται το μυαλό του ανθρώπου. Ο νοτιαίος μυαλός κλπ. Καταστρέφεται. Έτσι ακριβώς και στα πνευματικά καταστρέφονται οι λειτουργίες αυτές οι πνευματικές και αν προστρέφουμε στην Παναγία και στον Χριστό, έχουμε τη θεραπεία μας από τη φθορά.
0: Καταλήγει γέροντα, δυσόπισον των κύριών σου και ιών, κύριων και ιών, της εχθρών κακουργίας μερίσαστε.
1: Οι εχθροί και οι κακουργοί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, αλλά είναι οι διαβόλοι. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας λυτρώσει, παρακαλούμε την Παναγία. Αντισωπώ αυτό σημαίνει. Σε παρακαλώ, Παναγία μου, με τον Χριστό, με τον Υιόν σου, βοήθησέ με να λυτρωθώ από την κακουργία των δαιμόνων και των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν και κακοί άνθρωποι που μας κάνουν κακό και μας γλιτώνει. Θεέ μου, γλίτωσε με αυτόν τον άνθρωπο. Σε παρακαλώ, γλίτωσέ με. Δεν τον μπορώ, αλλά αυτόν τον άνθρωπο. Εάν δεν μπορείς έναν άνθρωπο που πρέπει να τον υπομείνεις, άνθρωπος είναι. Πώς θα υπομένεις τον διάβολο και τους πειρασμούς του διαβόλου, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πάνω στην ταραχή και πάνω στον πόνο, παρακαλούμε την Παναγία. Αχ, Παναγία μου, από αυτά τους πειρασμούς αυτούς, γλίτωσέ με, γλίτρωσέ με. Παγιδευμένοι άνθρωποι, δεν ζητούν να βγουν από την παγίδα μέσα. Φυλακισμένος, δεν ζητάνε να βγει από τη φυλακή μέσα. Ο άλλος ζητάνε να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Έτσι ακριβώς παρακαλεί ο άνθρωπος να λυτρωθεί από τις κακουργίες των ανθρώπων και των δαιμόνων.

0: Προστάτην σε τη ζωής επίσταμε και φρουράν ασφαλεστά την παρθένε. Των πειρασμών διαλύουσα όχλων.
1: Εγώ σε αναγνωρίζω σαν προστάτη της ζωής μου. Αυτό έλειπε και να μην την αναγνωρίζομαι ως προστάτη της ζωής μας. Αυτό σημαίνει επίσταμε. Σε αναγνωρίζω σαν προστάτη της ζωής μου. Και ύστερα...
0: Και φρουράν ασφαλεστά την παρθένε.
1: Και φρουράν ασφαλεστά την. Γιατί μπορεί να υπάρχει και φορά που δεν είναι ασφαλής. Πάρα πολλές φορές έχουν παραδείγματα που υπάρχουν. Βάζεις ένα φράχτη κάπου και ο φράχτης πέφτει. Δεν μπορεί να ασφαλίσεις. Βάζεις μια πόρτα και δεν είναι ασφαλείας και πάει ο κλέφτης και χτυπάει την πόρτα, την ρίχνει κάτω και μπαίνει μέσα. Ένα παράθυρο, μια στέγη κλπ. Η Παναγία όμως είναι ασφαλής. Αυτή η ασφάλεια που υπάρχει κοντά στην Παναγία δεν υπάρχει κοντά σε ανθρώπινα πράγματα. Τα ανθρώπινα έρχονται και παρέρχονται, ενώ η φρουρά της Παναγίας είναι ασφαλεστάτη. Είσαι. Αναγνωρίζω λοιπόν σαν ασφαλιστά την προστασία μου. Ύστερα.
0: Των πειρασμών διαλύουσα όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσα.
1: Απελάβνουσα. Ελάβνουσα, απελάβνουσα. Διώχνει η Παναγία λοιπόν τους πειρασμούς και τις δολοπλοκίες του διαβόλου και τους άλλους πειρασμούς της ζωής, διότι έχει τη δύναμη να το κάνει από κοντά μας και μας απελευθερώνει. Είμαστε σκλάβοι, είμαστε δέσμοι σε αυτά και επικαλούμεθα την Παναγία και μας λυτρώνει η Παναγία από αυτά.
0: Και δέομαι διαπαντός εκφθοράς των παθών μου, ριστίνεμαι.
1: Α, αυτή η φθορά των παθών, πάλι ερχόμαστε σε αυτό το θέμα. Φθήρεται ο άνθρωπος και διαφθήρεται από τα πάθη του. Είδες άνθρωπο που είναι δέσμιος ενός εχμάλωτος, ενός πάθους, θα καταρρεύσει, θα διαλυθεί. Αν δεν απαλλαγεί προηγουμένως. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο παρακαλούμε την Παναγία οικετευτικά, ζητούμε τη βοήθειά της να μας απαλλάξει από τα πάθη τα οποία δημιουργούν αυτή τη φθορά μέσα μας και γύρω μας.

0: Ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρία.
1: Σε έχουμε σαν ένα φράχτη, σαν ένα τείχος ασφαλείας, την Παναγία και...
0: Και πλατισμόν εν συνεχεία εν δε θλίψεις η κόρη.
1: Μάλιστα, όταν έχουμε θλίψεις τρέχουμε στην Παναγία και ανοίγει το ορίζοντας. Αυτός είναι ο πλατισμός, ανοίγει ο ορίζοντας. Γιατί ο θλιμμένος άνθρωπος, ο πονεμένος άνθρωπος ψυχοπλακώνεται. Έχετε ακούσει τη λέξη ψυχοπλακωμένος είναι αυτός, λέει. Λοιπόν, όταν τρέχεις κοντά στην Παναγία, ανοίγει ο ορίζοντας, ανοίγουν τα χέρια της ψυχής, αγκαλιάζεις την Παναγία και τότε απελευθερώνεις από την ανθρωπιστική αυτή κατάσταση.
0: Ο δέσποινα κενήν ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσου.
1: Αυτή πλέον η κραυγή, με το «ο» που βάζει μπροστά, είναι ο αναστεναγμός πλέον της ψυχής. Σε παρακαλώ Παναγία μου, ο Δέσποινα, ο Κύριε, ο Παναγία μου, σε παρακαλώ από αυτά όλα γλίτωσέ με. Ναι, μακάρι και τον εαυτό μου, αλλά και εσάς όλοι που με ακούτε, να μας γλιτώνει η Παναγία από όλα αυτά, και δεν είναι μόνο αυτά, τα οποία είπαμε και περιγράψαμε ως τη στιγμή αυτήν, τόσα πολλά που ο ποιητής θυμήθηκε και άλλα υπάρχουν. Στην κάθε περίπτωση του κάθε ανθρώπου άλλα χρησιμοποιεί. Σαν τον ψαρά που έχει πολλά δολώματα. Ο διάβολος είναι μεγάλος ψαράς. Και έχει δολώματα και έχει παιγίδες για τον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, ο καθένας τα δικά του ξέρει. Το λέμε πολλές φορές. Τι ξέρεις από τα δικά μας, όλοι τραβάω. Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τα δικά του. Από όλα η Παναγία να μας γλιτώσει. Ο Δέσποινα κινήνη μας.
0: Των παθών και κινδύνων
1: διάσωσε. Από τα πάθη και από τους κινδύνους διάσωσε μας.

0: Εν κλίνη νυν ασθενών κατάκιμε και ου και στην ίαση στη σαρκή μου.
1: Πάλι τώρα στο κρεβάτι της αρρώστιας είμαι. Όσοι από εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες έχετε την ευλογημένη συνήθεια να πηγαίνετε επισκέψεις αρρώστους, το καταλαβαίνετε καλύτερα αυτό το κομμάτι. Στα νοσοκομεία και στις κλινικές μας περιμένουν οι πονεμένοι άνθρωποι. Να πας στο προσκέφαλο του, όχι τόσο για το δώρο που θα πας, το είναι συμβολικό της αγάπης είναι. Να πας για να του πεις δύο λόγια και να γελάσει το πρόσωπό σου, να του χαρίσεις ένα χαμόγελο, να του πεις το περαστικά, αυτό είναι μεγάλο φάρμακο για τον άρρωστο είναι. Τώρα που εγώ είμαι στο κρεβάτι και πονάω, εσύ Παναγία γίνεσαι για μένα το παν.
0: Αληθεών και σωτήρα του κόσμου και των λυτήραν των όσων κοιήσασα, σου δέω με τις αγαθείς εκφθοράς νοσημάτων ανάστησον.
1: Εσύ λοιπόν που γέννησες τον γιατρό των ψυχών και των σωμάτων, που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες ο Χριστός, είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, τώρα αφού είσαι η μάνα του, μπορεί να με λυτρώσει και εμένα από τις αρρώστιες μου και από τα πάθη μου.

0: προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται. Με σιτία προς τον ποιητή αμετάθεται. Μη παρήδεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον ως αγαθή στην βοήθεια νημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν, η προστατεύουσα αΐ Θεοτόκε των τιμώντων σε.
1: Μάλιστα. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται. Δηλαδή που δεν ντροπιάζεται. Αυτό σημαίνει ακατέσχυνος. Η σχήνη είναι η ντροπή. Προστασία των χριστιανών παντοτινή, δυναμική, που ισχύει σε όνα αιώνος. Όταν πάει κάποιος κοντά στην προστασία της Παναγίας, αυτός δεν έχει να πάθει τίποτε, δεν έχει να σταθεί καμία ντροπή. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, με σιτία προς τον ποιητή αμετάθεται. Ναι, η Παναγία μεσιτεύει. Δέεται. Οικετεύει τον σωτήρα Υιό της να μας βοηθήσει. Και είναι αμετάθος, σημαίνει δεν αλλάζει θέση. Πάντα διαρκώς είναι στο πόστο αυτό. Στο διακόνημα αυτό, εμείς εδώ στα μοναστήρια έχουμε διακονήματα που αλλάζουν. Και έχουμε και μερικά μόνιμα διακονήματα. Πάντως το διακόνημα του γέροντα είναι μόνιμο, είναι σόβιος είναι ο γέροντας. Και σηκώνει πολλά αυτό το διακόνημα. Λοιπόν, έτσι και η Παναγία είναι αμετάθετος στο διακόνημα αυτό, το να βοηθάει. Είναι η μεσητεία μας. Αΐ και πάντοτε και σαΐ. Η Παναγία είναι αμετάθετη στην προστασία και στην βοήθειά της. Άλλο.
0: Μη παρήγεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς.
1: Ταπεινά να το λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να το φωνάζουμε. Τις φωνές των αμαρτωλών να μην τις παρήγεις, να μην τις παρακούσεις δηλαδή.
0: Μην τις παραβλέψεις αυτό.
1: Μην τις παραβλέψεις. Εμείς οι ταπεινοί οικετεύουμε και παρακαλούμε, σε παρακαλούμε, μη τυχόν επειδή είμαστε αμαρτωλοί δεν μας ακούσεις. Και πραγματικά έτσι πρέπει να προσευχόμαστε ταπεινά. Να μην νομίζουμε ότι κάτι είμαστε, ότι είμαστε αμαρτωλοί να το λέμε. Είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλός. Όσο το λες, το πιστεύεις περισσότερο. Γιατί άμα δεν το λες, φοβάμαι ότι νομίζω ότι κάτι έγινε. Επειδή είπαμε δύο προσευχές και επειδή κάναμε δύο ελεημοσύνες, ότι γινήκαμε κάτι. Είμαστε αμαρτωλοί. Μόνο ο Θεός είναι αμάρτωλος. Και αφού είμαστε αμαρτωλοί, να το λέμε και να ζητούμε και τη βοήθεια της Παναγίας. Μη παρήδες, ύστερα.
0: Αλλά πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθεια νημών των πιστός κραυγαζόντων σοι.
1: Έλα λοιπόν και βοήθησέ μας, διότι εμείς με εμπιστοσύνη φωνάζουμε σε σένα και κετεύουμε και παρακαλούμε και άκουσε τη φωνή μας, αλλά και αμέσως πέφτε να μας βοηθήσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν η προστατεύουσα ΑΗ Θεοτόκε των τιμώντων σε.
1: Να την τιμούμε την Παναγία και εκείνη δεν θα παραλείψει το καθήκον της και το χρέος της, θα σπεύσει και σύντομα και θα κάνει το παν και θα εκετεύσει και τον ιόν της και αυτό που ζητούμε θα γίνει. Άλλωστε έχουμε όλοι μας από τη ζωή εμπειρίες τέτοιες που παρακαλέσαμε και πήραμε. Ζητήσαμε αυτό που λέει για τον Χριστό πας γαροετών λαμβάνει και ο ζητών ευρύσκει και το κρούν τα ανοιγίστε και για την Παναγία που να το πούμε αυτό το πράγμα. Όποιος και ζητήσει και χτυπήσει την πόρτα και όποιος, όλοι παίρνουμε κάτι και όλοι έχουμε πάρει και θα πάρουμε. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού.
2: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε, ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Αιγίου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, στην Παντοκρατορινή Καψάλα, συνομιλήσαμε με τον δικαίο της Σκήτης, τον Γέροντα Ιωακήμ, ο οποίος με τον άλατη ερτημένο λόγο του μας απεκάλυψε νοήματα και μηνύματα του μικρού παρακλητικού κανόνος στην κυρία Θεοτόκο. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας ευχαριστώ τον Σεπτό Αγιορείτη Γέροντα, όπως επίσης και όλες και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε την αθωνική αυτή επικοινωνία. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Αγιορείτε, ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψεις τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκαθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμω τη οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εις την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασιν έπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το προσωπών σου επαιμού και ομοιωθήσουν με τις καταβαίνουσαν της Λάκων. Ακούστον πίσω το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
5: Δόξα είναι ψήθη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημώνο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο, Ιησού Χριστό, εις δόξαν Θεού.

0: Μακαρίτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις γενέστο μη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλαιος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίασης με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέη των στάχην υβλαστήσασα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις Πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμεί μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείς μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δεείς εσύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδεις με το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου. Τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου με τα σχήν του αθλείο μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιόντα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής και ψάλινση ευλογητός ο Θεός ον των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπέρ νουν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών.

0: δόξα σε.
1: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέν ειν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστεκα με καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζουση φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφυσεν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησουν τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Φρύτο δεχόμενο το πυρ, μη φλεχθώ ω ηκυρό και ω ηχόρτο, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαγνία Θεού, πω θείου σώματο και αίματο, οπειλό μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Χριστό εστί γεύσαστε και είδετε ο κύριο, δημά καθημά γαρ πάλε γενόμενο, άπαξε αυτόν τε προσάξα, ω προσφοράν πατρίτο ιδίο, αή σφαγιάζεται, αγιάζον του μετέχοντα.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Ψυχήν εσύν το σώμα τη αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου τη των μυστηρίων με θέξη των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύμα τη ευεργέτα πολυέλε.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήσε γενναία δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε φρύνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωστον σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεόν υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσει του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της απτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη με σιτία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξο τη από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσοχήν το ιό σου και θόημον, και έτεσε να σώσει διεσού τα σπιχάσιμον.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα την πίδα μου Ισέ ανατηθή, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κάτσον σε αυτές και παρημένει χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προ τον κύριο του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
2: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας Αυτομητρός, Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Ενωερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίε του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
5: Θεός χωρίς μιλήσουν είναι και είναι.
2: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Ερωνία,
2: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σπυρδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ανδρικό.
3: Γιώργη.
2: Όταν ο Μέγας Παχώμιος, ως γνωστόν, συγκρότησε το πρώτο ανδρικό κοινόβιο στην Ταβέρνη, τον ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια η αδελφή του και κατόπιν άλλες γυναίκες που ποθούσαν το μοναχικό βίο. Γι' αυτές ο Μέγας Παχώμιος οικοδόμησε γυναικείο κοινόβιο κοντά στο ανδρικό. Έτσι έγινε ιδρυτής 9 ανδρικών και 2 γυναικείων μονών. Στην αδελφή του Μαρία ανέθεσε την διεύθυνση των γυναικείων κοινοβίων που λειτουργούσαν με βάση τους κανόνες του κοινοβίου του. Ο ίδιος είχε αναθέσει την διδασκαλία και την εποπτεία των γυναικείων κοινοβίων στον γέροντα Πέτρον, μοναχό προχωρημένο στην ηλικία και στην αρετή. Κάτι ανάλογο έγινε με το Μέγα Βασίλειο και την αδελφή του Οσία Μακρίνα στον Πόντο. Έπειτα από το θάνατο του μνηστήρα της, η Μακρίνα μαζί με την μητέρα της Οσία Εμέλεια και με τις υπηρέτριές της αποσύρθηκαν και ασκήτευσαν κοντά στον ποταμό Ήριδα σε γυναικεία μονή. Η μονή λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου και η ηγουμένη ήταν η Οσία Μακρίνα. Κοντά στο μοναστήρι της Οσίας Μακρίνας βρισκόταν ανδρική μονή με ηγούμενο τον αδελφό της Πέτρο. Στην ιστορία του μοναχισμού οι περισσότερες γυναίκες μόναζαν σε κοινόβια. Προτιμούσαν δηλαδή τον κοινοβιακό βίο και όχι τον ερημητικό, που είναι τραχής και δεν ταιριάζει πολύ στη λεπτότερη και λιγότερο ανθεκτική γυναικεία φύση. Ας μεταφερθούμε τώρα στον ελληνικό χώρο και ακριβώς μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τότε πραγματοποιήθηκαν εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις με βάση την έκθεση που εισηγήθηκε το 1833 ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας τότε της Ιεράς Συνόδου, και υλοποιήθηκε από την Αντιβασιλεία. Κατά το σημαντικότερο θεολόγο του 19ου αιώνα Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, οι μοναχοί πήξαν τα τελευταία θύματα της εκθέσεως. Οι βαβαροί διοικητές του κράτους μαζί με τους ξενοσπούδαστους δικούς μας θεολόγους και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους δεν είχαν επίγνωση του σκοπού και της προσφοράς του ορθοδόξου μοναχισμού. Έβλεπα την αξία του μόνο στην εξωτερική δράση, όπως γινόταν και γίνεται ακόμη στη Δύση, γι' αυτό και τον πολέμησαν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμος, που ανατράφηκε με την ορθόδοξη παράδοση και την βίωσε, ερμήνευσε ως εξής τις σχετικές αποφάσεις. Η ξαφνική μετατροπή όλων των μοναστηρίων σε κοινόβια αποτέλεσε πρώτον τρόπον ενεργότατον εις διάλυση των μοναστηρίων. Η απαγόρευση συστάσεως κοινοβίου με λιγότερους από 30 μοναχούς των δεύτερων τρόπων της των μοναστηρίων καταστροφής. Και τέλος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό από τον μοναχισμό προσώπων κάτω των 30 ετών ως τον τρίτον τρόπον γενναιότερων προς εξορρόθρευση της μοναχικής πολιτείας. Βάσει αυτής της εκθέσεως επετράπη λειτουργία μόνο σε 4 γυναικεία μοναστήρια σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Έτσι ο ορθόδοξος μοναχισμός στην ελληνική επικράτεια, ανδρικός και γυναικείος, υπέστη έντονη παρακμή από τα μέσα του 19ου αιώνα ως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ακόμα και αυτόν το Άγιον Όρος κινδύνεψε να απολυψανδρία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους το 1963 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μαζί με την χιλιετηρίδα εορτάζουμε και τα λίσθια του Αγίου Όρους». Η Θεία Πρόνοια όμως δεν ήθελε να σβήσει ο αγιορητικός μοναχισμός. Και έτσι τώρα μιλούμε όχι μόνο για την επάνδρωση, αλλά για ακμή του Αγίου Όρους. Χαρισματούχοι γέροντες όπως ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής με τους υποτακτικούς του, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και ο μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος με το ενάρετο βίωμά τους, με το λόγο και τα γραπτά κειμενά τους προσέλκυσαν στον αγιορητικό μοναχισμό πολλούς νέους και συνέβαλα με αυτόν τον τρόπο στην ανάκαμψή του. Το ίδιο έγινε και στο γυναικείο μοναχισμό με ενάρετες γερόντισες, όπως η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς και η γερόντισσα Ακυλίνα της Σύψας, που μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός τις χαρακτήριζεν ως γερόντισσες των γεροντισσών. Έγιναν υπόδειγμα μοναχικής βιωτής, αλλά και τα μοναστήρια τους πρότυπα κοινόβια, εργαστήρια αρετής, όντως προθάλαμοι του παραδείσου. Ίσως πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τη μοναστική παράδοση μπορεί να παραξενεύονται όταν ακούνε για την ύπαρξη και τη θέση ενός γέροντος σε γυναικεία μονή. Όμως αυτό που έχει δείξει η πείρα είναι ότι πρώτος κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου γέροντος. Βέβαια η γερόντισσα είναι η μητέρα και σημείο αναφοράς των μοναζουσών. Ο γέροντας όμως είναι ο έμπειρος καθοδηγητής στις ατραπούς της μοναστικής ζωής και για τις μοναχές και για τη γερόντισσα. Αυτός διασφαλίζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ηγουμένης και των υποτακτικών της και αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στην οδό της απαθίας και της σωτηρίας. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο γέροντας έχει ζήσει πρώτος αυτός την υπακοή και έχει αποκτήσει εμπειρία των θλίψεων και των δοκιμασιών της μοναστικής ζωής, αλλά και των επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας πρέπει να έχει βιώσει τον μοναχισμό ως βίαν φύσεως διηνεκή και να έχει γευθεί το υπερφύσι. Ο γέροντας για την αδελφότητα που είτε ο ίδιος ίδρυσε είτε καθοδηγεί αποτελεί ζωντανή εικόνα του Χριστού, βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Χωρίς να θέλει να επιβληθεί ή να αντικαταστήσει τη γερόντισσα της μονής, συμβάλλει τα μέγιστα στην ειρηνική εν υπακοή συμβίωση της αδελφότητος και την εν γέννη πρόοδό της. Προσφέρεται διδαχή μέσα από την προσωπική του πλούσια πείρα στη μοναστική ζωή. Ο λόγος του οφείλει να εμπνέει τις μοναχές, να είναι εμπειρικός, κατηχητικός, νουθετικός, παρηγορητικός, παρακλητικός, θεραπευτικός, διακριτικός και όπου και όποτε χρειάζεται ελεκτικός. Κάτω από το πετραχύλι του μπορούν να βρίσκουν ανάπαυση όλες οι μοναχές της μονής και η ίδια γερόντισσα βέβαια. Μπορούν να λένε τον πόνο τους, τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τα πάθη τους, αλλά και τον πόθο τους για τον Χριστό. Ο γέροντας μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως της δίνει την άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και της ερμηνεύει τις μεθοδίες του πολυμηχάνου εχθρού, της εμψυχώνει στον καλόν αγώνα, της επιβεβαιώνει για την πορεία του στην εχριστό ζωή. Πολλές φορές συγκαταβαίνει και ενώνεται για να φτάσει στα δικά τους μέτρα, να σηκώσει το βάρος τους. Γενικά συμπάσχει και συγχαίρεται με κάθε αδελφή και με όλη την αδελφότητα. Γίνεται ο κρουνός της Θείας Χάριτος για κάθε αδελφή και όλη την συνοδεία. Και με αυτόν τον τρόπο καταξιώνεται από τη χάρη του Θεού ως αληθινός πνευματικός πατέρας. Πολλές φορές παρατηρείται σε μερικές μοναχές δυσκολία εξαγορεύσεως λογισμών προς τη γερόντισσα, ενώ προς το γέροντα μπορούν με περισσότερη ευκολία να πούν το λογισμό τους. Επιβάλλεται βέβαια η γερόντισσα να δέχεται την εξαγόρευση των λογισμών όλων των μοναζουσών. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του γέροντος μπορεί να οικονομηθεί η κατάσταση προς το πνευματικό συμφέρον της μοναχής. Ο γέροντας επίσης μπορεί πιο εύκολα να γίνεται συμφιλιωτής και να καταλάσει τις αδελφές από τις ενδεχόμενες προστριβές και μικρότητες που διαταράσσουν τη διαπροσωπική κοινωνία των αδελφών, ειδικά όταν επικρατούν κάποια πάθη που εμφανίζονται περισσότερο στη γυναικεία φύση, όπως ο φθόνος, η ζήλια, η γκρίνια, η καταλαλιά. δηλαδή όχι μόνο από πνευματικής αλλά και από ψυχολογικής και βιολογικής απόψεως, έχει αυτό το προτέρημα ο γέροντας. Τελευταία, πολύ ευλαβείς αλλά άπειροι ιερομόναχοι και έγκαμοι ιερείς, επειδή συγκεντρώνονται, όπως και ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, κοντά τους γυναίκες που ποθούν το μοναχισμό, αναλαμβάνουν ήδη τη δημιουργία μονής και την υποδηγεσία των νέων μοναζουσών. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι καλός, όπως επανέλαβε και ο Σεβασμιότατος. Το έργο όμως αυτό πρέπει να γίνεται και με το σωστό παραδοσιακό τρόπο. Ο γέροντος, όπως συνάγεται από την ορθόδοξη μοναστική παράδοση, οφείλει να τελεί θυσιαστικό στην υψηλή αυτού διακονία του και να είναι συνάμα διδάσκαλος, έμπειρος ιατρός, κυβερνήτης των ψυχών, καλός ποιμένας, ποθητός πατέρας για τα πρόσωπα που του έχουν ανατεθεί.

0: Γυναικείς μονές που στηρίχθηκα σε τέτοιους γέροντες γνώρισαν και γνωρίζουν πνευματική πρώτο και ακμή. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις μερικών τέτοιων οσιογερόντων που είτε ίδρυσαν είτε σχετίστηκαν με γυναικείες μονές και βιογραφούνται στον τόμο αυτών που παρουσιάζεται σήμερα γέροντες και γυναικείος μοναχισμός του φιλόπονου και φυλάγιου αγαπητού μας ιερομονάχου πατρός Δημητρίου Καβαδία που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Εγκεφαλινία, ο οποίος έζησε για αρκετό διάστημα στο Άγιον Όρος, ιδρύει πρωτοπόρο για την εποχή του γυναικείου κοινόβιου τη Νέα Ιερουσαλήμ στα ομαλά Κεφαλινίας. Ο Άγιος Άνθιμος ο Εγκεφαλινία ιδρύει 6 μονές, από τις οποίες οι 3 είναι γυναικείες, της Αγίας Παρασκευής Λεπέδων Κεφαλινίας, της Παναγίας Πορταετήσης Αστυπαλέας και της Ζωοδόκου Πηγής Σικίνου. Όσιος Παχώμιος Αρελάς, ο γέροντας του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Ανθίμου Ενχείο, ιδρύει στοιχείο τον Παρθενώνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ο Άγιος του 20ου αιώνα, κατά το πρότυπο του Παρθενώνα της Χίου, ιδρύει το γυναικείο ησυχαστήριο της Αγίας Θεριάδος στην Αίγινα. Ο γέροντας Δανίλου Κατουνακιώτης καθοδηγεί πνευματικά την Ηγουμένη Θεοδοσία και μαζί με αυτήν όλες τις μοναχές της Μονής και Χροβουνίου Ντίνου. Ο Άγιος Άνθιμος Ισχύου ιδρύει στο Βανακομαχαλά τον Παρθενώνα της Παναγίας της Βοηθείας. Ο Άγιος Σάββας ο Εγκαλύμνο γίνεται ο γέροντας της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Ο γέροντας Αφιλόχιος Μακρύς ίδρυσε τις γυναικείες μονές Ευαγγελισμού, μητρός του Ιγαπημένου Πάτμου, Ελεούσης Ρώσο Καλύμνου, Ευαγγελισμού Ικαρίας, Αγίου Μινά Αιγίνης. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ίδρυσε 2 γυναικεία ησυχαστήρια στην Πάρο, Μυρτιδιωτήσεις Σαψανών και Οσίου Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε τον περισσότερο χρόνο της ζωής του στο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρον Αττικής, έκυρε και καθοδηγούσε εκατοντάδες μοναχές. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής τελεχώνει γυναικείες μονές και υποδηγετείται διαζώσεις είτε διεπιστολών πολλές μοναχές. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης ιδρύει την Ιερά Μονή Αναλήψεως της Ύψας. Ο γέροντας Κορνήλιος Μαρμαρινός κατευθύνει τη γυναική Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Χαλκιούς Χίου. Ο γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης ιδρύει την Ιερά Μονή Φανερωμένης Ροδοπόλεως. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ιδρύει το ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως στο Μίλεση και καθοδηγεί πνευματικά πολλές μοναχές. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συνδέεται με τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, όπου και τις καθοδηγεί πνευματικά. Ο γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ιδρύει 2 γυναικείες μονές, την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο Αττικής και τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βερίνου Αιγίου. Ο γέροντας Μητροφάνης καθοδηγεί πνευματικά τις μονές Παναγίας Ροβέλιστας και κάτω Παναγίας Άρτας και την Αγία Μονή Ζωοδόκου Πηγής Αρίας Ναυπλίου. Ο γέροντας Δαμασκηνός καθοδηγεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού Μεγάρων. Ο γέροντας Πολύκαρπος ιδρύει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Συσσωρωτή και την Ιερά Μονή Παναγία του Εύρου της Αλεξανδρουπόλεως. Βέβαια είναι και πολλοί άλλοι γέροντες που λόγω της μεγάλης εκτάσεως του τόμου δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν οι βιογραφίες τους. Επίσης κάποιοι που βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη ζωή αλλά είναι και αναγνωρισμένοι από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως χαρισματούχοι γέροντες ιδρύουν ή καθοδηγούν πνευματικά γυναικείες μονές, όπως ο γέροντας Νεκτάριος Μαρμαρινός, ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης, ο γέροντας Φιλόθεος ο Καρακαλινός, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο γέροντας Αλέξιος ο Ξενοφοντινός και άλλοι. Ευχαριστούμε τον ευλαβέστατον και φιλάγιον και αγαπητό μας ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον Καβαδία που είχε την έμπνευση για την έκδοση αυτού του έργου και για τον πολύ κόπο που κατέβαλε να συλλέξει τα στοιχεία από τους γέροντες, τις γερόντισες και τις μοναχές που βιογραφεί, όπως και για τα στοιχεία των ιερομονών τους. Ο πατή Δημήτριος γαλουχήθηκε μέσα σε γυναικείο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου στην Αθήνα, και ανατράφηκε σε αυτό. οι πρώτες πνευματικές του εμπειρίες αλλά και ο πόθος για τη μοναστική αφιέρωση σχετίζονται με αυτή τη μονή από τη μικρή του ηλικία. Στη συνέχεια, αφού έγινε ο ίδιος μοναχός και ιερέας, διακόνησε σε γυναικείες ιερές μονές, έγραψε για τον γυναικείο μοναχισμό και το στήριξε. Γι' αυτό είναι εξοικειωμένος με το χώρο αυτό και διασώζει πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες πολλών μακαρίων εναρέτων μοναζουσών. Ευελπιστούμε σε μια δυναμική συνέχεια της παραδοσιακής θέσης του γέροντος μέσα στο σύγχρονο γυναικείο ορθόδοξο μοναχισμό και ευχόμεθα για όλους τους γέροντες και γερόντισσες το φωτισμό και την ενίσχυση παρακυρίου για να επιτελούν το υψηλό και ανιδιοτέλες έργο που τους ανέθεσε η Θεία Πρόνοια, και στις μοναχές ευχόμεθα να ακολουθούν με ακρίβεια τις μοναχικές τους υποσχέσεις ώστε να οδεύουν προς τον αγιασμό απλανώς και με ασφάλεια να βιώνουν τον νηφίο Χριστόν ενικούντα και εμπεριπατούντα εν τες καρδίες αυτών. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου Γερόντος Εφραίμ με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί στην Πειραϊκή Εκκλησία, στους 91,2 μεγακύκλους των FM, μέσω της εκπομπής Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Στη σημερινή μας επικοινωνία θα συνεορτάσουμε την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος επάνω στο όρο Σταβόρ έγινε λίγο πρώτου πάθους του και συγκεκριμένα 40 ημέρες πριν. Άλλωστε, ο σκοπός της μεταμορφώσεως ήταν να στηριχθούν οι μαθητές στην πίστη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και να μην κλονιστούν για όσα θα έβλεπαν τις ημέρες εκείνες. Κανονικά η μεταμόρφωση του Χριστού θα έπρεπε να εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. Επειδή όμως ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεν θα μπορούσε να εορταστεί πανηγυρικά, η εορτή μεταφέρθηκε την 6η Αυγούστου. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι τυχαία, διότι προηγείται 40 ημέρες της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι σαν την Μεγάλη Παρασκευή. Τα γεγονότα της εορτής διασώζονται και από τους τρεις λεγόμενους συνοπτικούς Ευαγγελιστές, γιατί η μεταμόρφωση αποτελεί κεντρικό γεγονός στη ζωή του Χριστού και περικλείει πολλά θεολογικά μηνύματα. Ματθαίου Ιώτα Ζήτα 1-8, Μάρκου Θήτα 2-8 και Λουκά Θήτα 28-36. Κατά το γεγονός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εμφανίζονται ο Μωυσής και ο Ηλίας, όχι μόνο γιατί είναι εκπρόσωποι του νόμου και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά γιατί και οι δύο υπήρξαν θεόπτες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ο μεν Μωυσής στο Σινά, όταν είδε την καιωμένη βάτο, αλλά και όταν ο Θεός του παρέδωσε τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη. Ο δε προφήτης Ηλίας αξιώθηκε να δει τον άσαρκο λόγο με τη μορφή λεπτής άβρας. Στο μεγάλο αυτό γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού ήταν παρόντες μόνο οι τρεις μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Τα τρία αυτά πρόσωπα παραλαμβάνονται από τον Χριστό και σε άλλες μεγάλες στιγμές, όπως κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, καθώς και στην προσευχή του Ιησού στη Γεσθημανή. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσωποληψία. Υπάρχει μια βαθύτατη θεολογική αιτιολογία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού μπορεί να είναι παράδεισος για τους κατάλληλους για τη θεωρία και κόλαση για τους ακαθάρτους ή τουλάχιστον για τους μη προετοιμασθέντας. Οι τρεις αυτοί μαθητές ήταν σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση για να δεχθούν την αποκάλυψη του Θεού θεοπτικά. Για τους υπολείπους έπρεπε να μείνει κρυφή και να αποκαλυφθεί μετά την Ανάστασή του. Οι προαναφερθέντες τρεις μαθητές Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος είχαν μερικά προσόντα τα οποία τους έκαναν κατάλληλους για τη συμμετοχή τους στη θεωρία αυτή. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και οι τρεις υπερήχαν έναντι των άλλων μαθητών. Ο Πέτρος διότι αγαπούσε σφόδρα τον Χριστό με τη θερμότητα της πίστεως. Ο Ιωάννης σιγαπάτο από τον Χριστό ένεκα της υπερβολής των αρετών του. Και ο Ιάκωβος διότι ήταν πάρα πολύ μισητός στους Εβραίους.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, μέσω της οποίας σήμερα επιχειρούμε να εξηγήσουμε το νόημα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση του Χριστού αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός στη ζωή των μαθητών. Έχει άμεση σχέση και με την Πεντηκοστή, αφού πρόκειται για μεγάλη εμπειρία του Θεού. Βέβαια, υπάρχει διαφορά μεταξύ Μεταμορφώσεως και Πεντηκοστής από την άποψη ότι οι μαθητές κατά τη μεταμόρφωση δεν ήταν ακόμη μέλη του Θεοθέντος σώματος του Χριστού, όπως έγιναν την ημέρα της Πεντηκοστής. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα γεγονότα στη ζωή του Χριστού που συνιστούν μια μεταμόρφωση, αφού οι μαθητές αξιώθηκαν να δουν μερικές ακτίνες της θεότητός του. Θα παραθέσουμε δύο από αυτά τα γεγονότα. Πρώτο ήταν η κλίση των δύο μαθητών, στους οποίους ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υπέδειξε τον Χριστό. Οι μαθητές, μόλις άκουσαν τον Τίμιο Πρόδρομο να λέει «Είδε ο αμνός του Θεού», ακολούθησαν τον Κύριο. Και τότε, στραφής ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας, τους ρώτησε τι ζητούν. Στην ερώτησή τους «Πού μένει», τους κάλεσε να έλθουν κοντά του. Το ότι ο Χριστός έστρεψε το πρόσωπό του και τους είδε, σημαίνει ότι απεκάλυψε τη δόξα του προσώπου του σε ένα μικρό βαθμό, πράγμα που τους παρακίνησε στο να θέλουν να μείνουν μαζί του. Η οικία του Θεού είναι το φως, αφού ως Θεός, φως εικόνα πρόσιτο. Και το ότι έμειναν εκείνη την ημέρα στην οικία, σημαίνει ότι οι μαθητές έμειναν μια ολόκληρη ημέρα στη θεωρία του ακτίστου φωτός. Δεύτερο γεγονός είναι η κλίση των μαθητών, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και ο Απόστολος Πέτρος. Τους συνάντησε ο Χριστός μετά την άκαρπη αλληλεία και τους διέταξε να ρίξουν ξανά τα δίχτυα στη λίμνη. Όταν παραπάσαν προσδοκία ανέπιασαν πολλά ψάρια, ο Πέτρος έπεσε στα πόδια του Χριστού και είπε: «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε». Η αίσθηση του Πέτρου ότι ήταν αμαρτωλός ήταν καρπός και αποτέλεσμα του θάμβους και της εκστάσεως την οποία περιήλθε με το θαύμα. Αυτό το γεγονός, εάν συγκριθεί με παράλληλα αποκαλυπτικά γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δείχνει ότι δεν είναι ένα θάμβος που προέρχεται από εξωτερικά γεγονότα, αλλά από αποκάλυψη της δόξης του Θεού.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, μέσα από την οποία σήμερα προσπαθούμε να αναλύσουμε το νόημα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η λέξη μεταμόρφωση δηλώνει την αλλαγή της μορφής, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο Χριστός φανέρωσε τη δόξα της θεότητος με την οποία ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο Χριστός εκείνη την ώρα μεταμορφώθηκε ούχ ουκίν προσλαβόμενος, ουδέ ισόπερ ουκίν μεταβαλλόμενος, αλλά όπεριν της οικείς μαθητές εκφαινόμενος, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Δηλαδή, ο Χριστός δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μετευλήθη σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους μαθητές αυτό ακριβώς που ήταν. Ουσιαστικά, όταν κάνουμε λόγο για τη μεταμόρφωση, εννοούμε ότι ο Χριστός έδειξε τη δόξα της θεότητός του, που την κρατούσε αφανή στο ανθρώπινο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντικρίσουν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ο Χριστός δεν έδειξε ολόκληρη τη θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά της. Και αυτό το έκανε αφενός μεν για να πληροφορήσει για το ποια είναι η θεϊκή δόξα της βασιλείας, αφετέρου δε από φιλανθρωπία, ώστε να μην χάσουν και τη ζωή τους ακόμα, βλέποντας ολόκληρη τη δόξα της θεότητος. Γι' αυτό το μυστήριο της μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Γίνεται λόγο στα λειτουργικά κείμενα ότι κατά τη μεταμόρφωση ο Χριστός θεούργησε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, η θεότητα θέωσε την ανθρώπινη φύση, ενώ η ανθρώπινη φύση θεώθηκε. Κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού, φανερώθηκε στους μαθητές αυτή η θεουργηθής ανθρώπινη φύση από την πρόσληψή της από το Θεολόγο. Προηγουμένως ήταν άγνωστη. Τώρα έγινε φανερή. Αυτό ακριβώς το γεγονός μας οδηγεί στην άποψη ότι στο Θαβόρ δεν έχουμε μόνο μεταμόρφωση, αποκάλυψη του Χριστού, αφού πραγματικά τότε έδειξε μερικές ακτίνες της θεότητός του, αλλά και μεταμόρφωση των μαθητών. Οι μαθητές αξιώθηκαν να δουν τη θεουργία της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, ακριβώς γιατί μεταμορφώθηκαν αυτοί οι ίδιοι. Οι πατέρες κάνουν λόγο για εναλλαγή των μαθητών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι ενηλάχισαν νουν και ούτω την εναλλαγή είδων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αναλλαγή, μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά αυτό έγινε γνωστό γιατί υπήρξε εναλλαγή, μεταμόρφωση δηλαδή και των μαθητών. Η μεταμόρφωση των μαθητών έγινε σε όλη τους την ψυχοσωματική ύπαρξη. Οι μαθητές δεν είδαν το θείο φως μόνο με το νου τους, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, αλλά και με αυτές τις σωματικές αισθήσεις, οι οποίες όμως προηγουμένως δυναμώθηκαν από την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μεταμορφώθηκαν για να το δουν. Οι σωματικοί οφθαλμοί είναι τυφλίως προς το φως του Θεού, επειδή οι οφθαλμοί των ανθρώπων είναι κτιστοί και δεν μπορούν να δουν το άκτιστο φως. Γι' αυτό και κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αλλοιώθηκαν οι μαθητές από την ενέργεια του Θεού και αξιώθηκαν να δουν τη δόξα του.

Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, μέσω της οποίας σήμερα προσπαθούμε να εξηγήσουμε το νόημα της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Για να δείξει ο Χριστός τη δόξα της θεότητός του, ανέβηκε στο όρος Σταβόρ. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και σε μια πλειάδα ή σε ένα απόμακρο μέρος. Γιατί όμως προτίμησε το όρος? Διότι στην παλαιά εποχή συνηθιζόταν όλα τα μεγάλα γεγονότα να γίνονται σε ψηλότερο μέρος, σε υψηλά και χαμηλά βουνά. Ο Χριστός δείχνει το μεγαλείο της δόξης του επάνω στο όρος Σταβόρ, αφού η φανέρωση της θεουργίας της ανθρωπίνης φύσεως είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος. Έπειτα, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, ήλθε για να σώσει το πλανόμενο πρόβατο, το Απολλωλός, το οποίο χάθηκε στο βουνό. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο Χριστός ανήλθε στο όρος για να δείξει ότι αυτός βρήκε το πλανηθέν πρόβατο και το ελευθέρωσε από την αμαρτία και τον διάβολο. Ότι αυτός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι ο πραγματικός ποιμήν των ανθρώπων. Η ανάβαση στο όρος δείχνει ακόμη ότι όσοι θέλουν να δουν τη δόξα της θεότητος στην ανθρώπινη φύση του λόγου, θα πρέπει να αφήσουν τα χαμηλά και να ανεβούν ψηλά, δηλαδή να καθαριστούν από όλα τα γεώδη που τους κρατούν δεμένους στη γη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι το ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε οι μαθητές είδαν δύο ηλίους, τον αισθητό και τον νοητό. Σε ένα τροπάριό του Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι ο αισθητός ήλιος κρύφτηκε και αφανίστηκε από τις ακτίνες της θεότητος του Χριστού. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέει ότι οι μαθητές στο Θαβόρ έβλεπαν δύο ηλίους, ένα εν το ουρανό κατά το έθος και ένα παρά το έθος. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης λέει ότι στο Θαβόρ, κατά τον καιρό της μεταμορφώσεως του Χριστού, ανέτειλαν δύο ηλί, πράγμα το οποίο δεν γνώρισε ποτέ η φύση. Ένα άλλο σπουδαίο νόημα της μεταμορφώσεως του Χριστού είναι ότι, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ο Χριστός επάνω στο Θαβόρ έδειξε στους ανθρώπους το αρχέτυπο κάλλος της εικόνας τους. Δηλαδή, ο Χριστός είναι το αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, αφού ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Λόγου. Με αυτό φαίνεται και η δόξα της εικόνος και η μεγάλη τιμή του να είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Η καταγωγή μας δηλαδή είναι υψηλή, αφού ο δοξασμένος Χριστός είναι το πρωτότυπο της δημιουργίας μας, αλλά και αυτός ο τεχνίτης και δημιουργός μας. Ο Χριστός στο Θαβόρ έδειξε ποιο ήταν το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο πριν την πτώση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι κατά τη μεταμόρφωση έχουμε τη φανέρωση του Τριαδικού Θεού. Όπως στη στιγμή της βαπτίσεως του Χριστού υπάρχει εμφάνιση και αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, έτσι και τη στιγμή της μεταμορφώσεώς του πάνω στο Θαβόρ αποκαλύπτεται ο Τριαδικός Λόγος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενυνθρώπισε έλαμψε ενώπιον των μαθητών και φανέρωσε τη δόξα της θεότητός του. Ο πατήρ επιβεβαίωσε ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός και το Άγιο Πνεύμα ήταν η νεφέλη φωτεινή που επεσκίασε τους μαθητές.

Μορφώσεως του Σωτήρος. Οι πατέρες, μιλώντας για τη μεταμόρφωση του Χριστού και τη μέθεξη της Θείας Δόξης, κάνουν λόγο για προσωπική ανάβαση στο όρος της θεοπτείας. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής διδάσκει ότι ο Χριστός δεν φαίνεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους. Στους αρχαρίους φαίνεται με τη μορφή του δούλου, ενώ σε εκείνους που ανεβαίνουν στο όρος της θεοπτείας φαίνεται εν μορφή Θεού. Αλλά και για πολλούς χριστιανούς, όλο και περισσότερο θαμπώνει το θείο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη μικρότερο γίνεται το μικρό ποίμηνιο του Χριστού, για το οποίο το θείο φως του Κυρίου λάμπει με την ίδια δύναμη με την οποία έλαψε στους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Όμως να μην απελπιζόμεθα, διότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Μη φοβού το μικρό ποίμνιον, ότι ευδόκησεν ο Πατήρ ημών δούνε ημίν την Βασιλεία». Λουκά 12,32. Η απιστία μεταξύ των λαών έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις και το φως του Χριστού επισκιάστηκε από το σκοτεινό νέφος της αθείας. Σήμερα, πιο συχνά από ποτέ, ενθυμούμεθα το φοροβερό λόγο του Χριστού. «Πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης». Λουκά 18,8. Να μην απελπιζόμεθα όμως, επειδή εκείνος, ο Κύριος, λέγοντας για τα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας του είπε: «Αρχομένων δε τούτων γίνεστε ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά Σιμών, διότι εγγίζει η απολύτρωση Σιμών». Λουκά 21,28. Να είναι λοιπόν η ζωή μας τέτοια ώστε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας και όχι να το σκύψουμε βαθιά απελπισμένοι. Αμήν. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας δείχνει τι ακριβώς είναι η ορθόδοξη θεολογία, δηλαδή η εμπειρία και η θεοψία. Η μεταμόρφωση του Κυρίου αποτελεί κεντρικό γεγονός στη ζωή του Χριστού, αλλά και βασικό σημείο στη ζωή των ανθρώπων. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία, δεν επιδιώκουμε να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, αλλά κατά χάριν Θεοί, με οδηγούς μας μεταξύ άλλων την ενσυναίσθηση και τη μεγίστη των αρετών, τη διάκριση. Σε αυτό το ύψος μας καλεί η εκκλησιαστική ζωή και η ορθόδοξη θεολογία. Πολλοί είναι οι ναοί και πολλές οι μονές προς τιμήν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού εορτάζει ο τιμόμενος ναός στο Κεφαλάρι. Στον ομώνυμο Δήμο του Νομού Αττικής εορτάζει ο ομώνυμος ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ο ναός της μεταμορφώσεως είναι πολυούχος στο Κιάτο. Στην κοντινή μας Σαλαμίνα υπάρχει στο Εάντιο ένα μικρό πολύ όμορφο εκκλησάκι, η Αγία Σωτήρα, όπως την καλούν με πολύ ωραίες νοπογραφίες φρέσκα του 11ου αιώνος. Πλήθος κόσμου από όλη τη Σαλαμίνα, τον Πειραιά, τα Μέγαρα και το Μεγάλο Πεύκο σειραίει για να προσκυνήσει και να συμμετάσχει στις πανηγυρικές ακολουθίες. Στον Πειραιά εορτάζει πανηγυρικά ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Παλαιά Κοκκινιά. Παραμονή της εορτής στις 7.30 το απόγευμα τελείται μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου κυρίου Σεραφείμ, και στις 9 μετά μεσημβρίαν γίνεται η έξοδος για την περιφορά της εικόνος στις γειτονιές της Παλιάς Κοκκινιάς. Προηγείται η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά και ακολουθεί πλήθος ιερέων, πολιτικών αρχών και κόσμου. Ανήμερα της εορτής τελείται πανηγυρική θεαλειτουργία με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων και πιστών. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος ως σπουδαία δεσποτική εορτή αποτελεί εξαίρεση εθιμικά, καθιερωμένης ιχθυοφαγίας μέσα στην σύντομη αλλά αυστηρή νηστεία του 15 Αυγούστου. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι την παραμονή το βράδυ κάποια ώρα ανοίγουν ξαφνικά οι ουρανοί και φαίνεται το Άγιο Φως σε όσους έχουν την υπομονή και την πίστη να ξαγρυπνήσουν. Ανήμερα δε προσφέρουν στους ναούς τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς για να ευλογηθούν από τον ιερέα μετά τη Θεία Λειτουργία και να διανεμηθούν ως ευλογία στους πιστούς. Σε ορισμένα μάλιστα μέρη προσφέρουν στο ναό το πρώτο λάδι της χρονιάς για να ευλογηθεί, ώστε η ευλογία να επεκταθεί και στην υπόλοιπη παραγωγή. Επίσης, ως λαογραφικό έθιμο, στις 6 Αυγούστου λήγουν οι δρύμες, όπως ονομάζονται οι 6 πρώτες μέρες του μήνα. Τότε είναι που κυρίως στα χωριά διαβάζουν τα ημερομήνια, θέλοντας να κανονίσουν τις αγροτικές τους εργασίες σύμφωνα με τα καιρικά φαινόμενα.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε νωρά στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, συγκεκριμένα 7 χιλιόμετρα μετά τη Ναζαρέτ, εκεί όπου βρίσκεται το όρος Σταβόρ. Έχει σχήμα κόνου. Το ύψος του είναι 560 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και 320 μέτρα πάνω από τις γύρω περιοχές. Κατά τη χριστιανική παράδοση και την Καινή Διαθήκη, εκεί έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα Χριστού, λίγο πριν το πάθος του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, Ιωταζήτα 1-5, διασώζει ότι ο Ιησούς Χριστός παρέλαβε τους τρεις μαθητές Πέτρων, Ιωάννην και Ιάκωβων και ανέβηκε στο υψηλό όρος, Λουκά 9,28-36. Η ταύτιση του όρου Σταβόρ, έτουρ στα αραβικά και η ταβύριον στις αρχαίες ελληνικές πηγές με το υψηλόν όρος της μεταμορφώσεως του Χριστού, Ματθαίου 19,1,7, έγινε από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους για τους εξής κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι είναι πράγματι βουνό ψηλό. Υψώνεται σαν τεράστιος κονικός όγκος στο ανατολικό άκρο της πλατιάς βιβλικής πεδιάδας Εζραελών. Δεύτερον, γιατί βρίσκεται κοντά στη Ναζαρέτ και την Καπερναούμ. Βρίσκεται δηλαδή μέσα στην περιοχή που έζησε και δίδαξε ο Χριστός. Τρίτον, το Θαβόρ μαζί με το βουνό Ερμών υμνήθηκαν από τον ψαλμικό Δαβίδ, ψαλμός 88,13, και αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη σαν τα δύο ιερότερα βουνά της Αγίας Γης. Εκτός από την ιερότητά τους, το Θαβόρ κατήχε και σπουδαία στρατηγική θέση, γιατί με τον όγκο και την επιβλητικότητά του δέσποζε σε όλη την γύρω πεδιάδα. Για το λόγο αυτό, ο Πτολεμαίος ο πρώτος έκτισε στην κορυφή του ισχυρό φρούριο, τα ερείπια του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα παλαιοχριστιανικά οδηπορικά και τις εκκλησιαστικές πηγές, η πρώτη εκκλησία στην κορυφή του Θαβόρ κτίστηκε τον 4ο αιώνα. Τον 6ο αιώνα κτίστηκαν άλλες δύο και στις αρχές του 7ου προσετέθη η 4η. Στους Βυζαντινούς χρόνους, το Θαβόρ ήταν επισκοπή με εκκλησιαστική δικαιοδοσία σε όλη τη γύρω περιοχή. Την εποχή όμως των Σταυροφόρων εγκαταστάθηκαν πάνω στην κορυφή του βουνού και οι πρώτοι Βενεδικτίνοι Λατίνοι μοναχοί. Όταν όμως εκδιώθηκαν από το Σαλαδίνο το 1187, ο Σουλτάνος της Δαμασκού, Μάλικ Ελάντιλ, το 1211 κατέστρεψε όλα τα κτίσματα και στη θέση τους έστησε φρούριο, όπως αυτό του Πτολεμαίου. Σήμερα, ολόκληρη η κορυφή του βουνού είναι εκκλησιαστική ιδιοκτησία. Στο βόρειο τμήμα βρίσκεται το Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι και η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως, ενώ στο νότιο τμήμα του όρους είναι η Λατινική Εκκλησία. Όλα τα κτίρια είναι κτισμένα πάνω στα ερείπια των αρχαίων Βυζαντινών εκκλησιαστικών ιδρυμάτων. Μέσα στον Ορθόδοξο ναό μας μπορούμε να προσκυνήσουμε τμήμα πέτρας πάνω στην οποία πάτησε ο Χριστός όταν μεταμορφώθη. Το δε ακριβές σημείο της μεταμορφώσεως του Κυρίου βρίσκεται μέσα στο ιερό, κάτω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα. Τον περίβολο του ναού βρίσκεται μία σκηνή με ομοιώματα των τριών μαθητών του Κυρίου, αναπαραστώντας τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Επίσης, στην κορυφή του όρου Σταβόρ υπάρχει και το σπήλαιο του Μελχισεδέκ, το οποίο ανήκει στους Ορθοδόξους. Πολλοί οι προσκυνητές που κατακλείζουν το όρο Σταβόρ κατά την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στις 6 Αυγούστου. Παραμονή της εορτής τελείται η ιερά αγρυπνία στον περίβολο της Ορθόδοξης Μονής, δίπλα στα κεριά. Οι προσκυνητές ξαγρυπνούν και συμμετέχουν στη θεία λειτουργία, περιμένοντας να δουν τα ξημερώματα την Αγία Νεφέλη. Μεγάλη ευλογία και άξιο το προσκύνημα για όλους όσους παρευρίσκονται εκεί, στο σημείο της μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στο όρο Σταβόρ, στα Ιεροσόλυμα. Έφτασε όμως το τέλος της και η σημερινή μας επικοινωνία. Τα κείμενα επιμελήθηκε και εκφώνησε η Χρυσάνθη Ταμπακοπούλου με τη βοήθεια των ακολούθων. Άρθρο της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, άρθρο του πατρός Γεωργίου Κονισπολιάτη, εφημερίου του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Μεσοχωρητής Σιδουκάδων Νήσου Κερκύρας, του βιβλίου Προσκυνητάριο του Ορθοδόξου Χριστιανού του Βασιλείου Τζαφέρη, του βιβλίου Άγιοι Τόποι Πνευματικές Περιπλανήσεις Ενός Προσκυνητή του Διονυσίου Μακρύ, εκδόσεων Αγαθός Λόγος, Αθήνα 2010, του βιβλίου Ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού Χριστού στην Αγία Γη, του εκπαιδευτικού θεολόγου Ανδρέα Γεωργίου του 2009 και του βιβλίου Τα Πανάγια Προσκυνήματα των Αγίων Τόπων και του Θεοβάδης του Όρου Σινά, του πρωτοπρεσβυτέρου Θωμά Τσουλιά, εκδόσεων του Συλλόγου των Φίλων του Παναγίου Τάφου και του Θεοβάδης του Όρου Σινά, Κατερίνη 1997. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, Δημήτρη Γερονιμάκη, που είχε τη ρύθμιση του ήχου. Ήθε και εμείς, ακολουθώντας τα βήματα των Αποστόλων, να μεταμορφωθούμε ψυχικά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Θεός μαζί μας.

απόφοιτοι και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για τα όπλα που έχει ένας χριστιανός κατά του πονηρού. Γιατί υπάρχει ο αόρατος πόλεμος. Αλλά ποιος από μας, αγαπητοί ακροατέ, φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, ποιος δεν θέλει την ειρήνη? Όλος ο κόσμος αγαπά την ειρήνη και όλοι ευχόμαστε ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη στον κόσμο. Όταν μάλιστα τη στερούμεθα την ειρήνη, τότε περισσότερο την αναζητούμε. Και ένα πράγμα παράξενο. Παρά αυτό τον πανανθρώπινο πόθο για ειρήνη, ο κόσμος δοκιμάζει, δοκίμαζε και θα δοκιμάσει τη φωτιά του πολέμου. Θα μου πείτε, δοκίμασε και δοκιμάζει, αλλά γιατί θα δοκιμάσει? Πού το ξέρεις και μας λες ότι θα δοκιμάσει και στο μέλλον τη φωτιά του πολέμου? Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τα ιερά μας βιβλία, τις προφητείες και την Αποκάλυψη, για να δούμε ότι ο πόλεμος και η φωτιά του πολέμου δεν σταματάει μέχρι την εμφάνιση του Κυρίου μας στη Δευτέρα Παρουσία Του. Υλικά συμφέροντα, ανθρώπινοι εγωισμοί, ο πτωτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έπεσε στην αμαρτία και τυφλώθηκε και τα πάντα τον σπρώχνουν στην καταστροφή, παγκόσμιοι πόλεμοι, αμέτρητοι τοπικοί πόλεμοι σκόρπιζαν και σκορπίζουν μέχρι σήμερα τη φρίκη. Ολόκληρος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε, αλλά εισμάτην. Όσοι έζησαν ημέρες πολέμου, εύχονται να μην ξαναγυρίσουν ποτέ. Τραυματίστηκαν τόσο πολύ μες στην ψυχή τους, που δεν θέλουν καν να θυμώνται τις μέρες εκείνες που ο ένας άνθρωπος σκότωνε τον συνάνθρωπό του. Και φιλήσυχοι ακόμα άνθρωποι, παρά τη θέλησή τους, οδηγήθηκαν στην άλληλο σφαγή. Και φωνάζουν όλοι από τα μύχια της ψυχής τους, ποτέ πια πόλεμος, καταραμένος ο πόλεμος. Αν όμως αυτός ο πόλεμος που μιλάμε και λέμε τώρα είναι καταραμένος, που όντως είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στην ανθρωπότητα, υπάρχει και ένας άλλος πόλεμος, ο οποίος είναι ευλογημένος. Μα πόλεμος και ευλογημένος γίνεται? Τι είναι αυτά που μας λες, θα απορρίσει κάποιος. Ναι, αγαπητοί, υπάρχει και ευλογημένος πόλεμος. Είναι ο πόλεμος στον οποίο ο χριστιανός καλείται να λάβει μέρος με τη θέλησή του. Είναι πόλεμος κατά των παθών, πόλεμος κατά του κακού μας εαυτού και πόλεμος κατά του διαβόλου. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τα πολεμικά όπλα που χρησιμοποιεί συνήθως, διότι ο διάβολος δεν πολεμείται ούτε με κανόνια, ούτε με αεροπλάνα, ούτε με πυρηνικές βόμβες. Εδώ χρειάζονται ξυπνότερα όπλα. Για αυτά τα όπλα, αγαπητοί μου, ας ομιλεί σήμερα το Ευαγγέλιο. Τα όπλα αυτά εναντίον του διαβόλου. Ας δούμε λοιπόν σιγά σιγά ποια είναι αυτά τα όπλα κατά του πονηρού που μας συνιστά σήμερα το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε. Είμαστε στη 10η Κυριακή του Ματθαίου και το Ευαγγέλιο μας αφορά στο κεφάλαιο του Ματθαίου 17, το 17ο κεφάλαιο και οι στίχοι 14 έως 23. Ας το ακούσουμε πρώτα στο αρχαίο και μετά στην νεοελληνική του μετάφραση. το καιρό εκείνο, άνθρωπός της, προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτών και λέγον, «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σεληνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκις γαρ πίπτει εις το πύρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου, κι ουκ ειδηνήθησαν αυτόν θεραπεύσε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε έμοι αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη ο πες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί εμείς ουκ ειδηνήθημεν εκβαλήν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών. Αμήν γάρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί, και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος, ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένον δε αυτόν εις την Γαλιλαίαν, είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μέλη, ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε ισχύρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα εγερθήσετε».

Ας δούμε τώρα και τη μετάφραση. Είμαστε στο 17ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 14. Εκείνο τον καιρό πλησίασε τον Ιησού ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου τον γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενεά άπιστη και διεστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρετε τον μου εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν, και εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαίτερα στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω δε, εάν έχετε πίστη έστω σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν την Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων, θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί».

Σήμερα, αγαπητοί μου, με τη βοήθεια του Αγίου Μακαρίου του Πατμίου, θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε μερικές σκέψεις. Μας λέει λοιπόν ότι το να σεληνιάζεται κανείς και να πάσχει από το δαίμονα σημαίνει υποδούλωση στα θελήματα της σαρκός, όπως η πορνεία και τα άλλα. Πολλοί σύγχρονοι έχουν κάποιες αντιρρήσεις και ενστάσεις στο τι σημαίνει σεληνιάζεται. Οι παλιότεροι παρατηρούσαν ότι όταν γέμιζε η σελήνη, όταν γινόταν δηλαδή πανσέλινος, αυτοί που έπασχαν κατά ένα οποιοδήποτε τρόπο, είτε από επέμβαση του δαίμονος όπως σήμερα το παιδί αυτό, είτε από επιληψία ή οτιδήποτε άλλο, τα συμπτώματά τους επιδεινώνονταν με την επίδραση της πανσελίνου. Επομένως, μπορεί να υπάρχει συγχρόνως και αυτή η επίδραση της επιληψίας μαζί με δαιμονική προσβολή ή ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Εδώ όμως σημαίνει την υποδούλωση στα θελήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία και τα άλλα. Άξιος πολλών επένων είναι σήμερα, αγαπητοί μου, ο σημερινός πατέρας, αν και ο λιγόπιστος κατά έναν τρόπο, μας λέει ο ίδιος, διότι συμπόνεσε τη δυστυχία του γιού του. Δεν υπέφερε άλλο τα βάσανα, τους κινδύνους και τους πειρασμούς τους οποίους καθημερινώς του προξενούσε ο κοινός και αδιάλακτος εχθρός όλων μας. Είναι και με ένα άλλο τρόπο επενετός για το ότι δεν προσέτρεξε σε ανθρώπινα νοσοκομεία, αλλά σε αυτόν με το αλφα κεφαλαίο, τον άμυστο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Και για να πω εν ολίγης, όσο υπερβολικά αξιοκατάκριτος θα ήταν ο πατέρας αυτού του δαιμονισμένου νέου, εάν βλέποντάς τον να γκρεμίζεται πότε στα ύδατα και πότε στη φωτιά από το δαίμονα, σφάλιζε, έκλεινε δηλαδή τους οφθαλμούς του και του στερούσε έτσι τη δυνατότητα της θεραπείας, τόσο αξιόπινος είναι τώρα, διότι έδειξε στο γιο του ευσπλαχνία πατρική. Γι' αυτό και ο μισθαποδότης των καλών, ο Θεός, μολονότι στην αρχή τον πλήγωσε με τον μικρό έλεγχο της απιστίας, λέγοντας «Ω γενεά άπιστος και διαστραμμένη», ως πότε είπε «έσομαι με θυμών», ως πότε «ανέξομαι ημών», «μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας» και «μέχρι πότε θα σας ανέχομαι». Παρόλα αυτά όμως, γρήγορα τον γιάτρεψε από την απιστία του και τη βαρυτά τη ασθένεια του γιού του, και εκτός αυτών του έδωσε και χάρη να δει οφθαλμοφανώς εκείνα που πεθύμησαν οι παλαιοί, οι πατριάρχες και οι προφήτες να δουν και δεν τα είδαν, έστω και ενιγματοδός. Τέτοια είναι τα κέρδη, τόσο ψηλά και μεγάλα τα στεφάνια, τόσες πολλές οι αμοιβές του Θεού προς τους πατέρες, οι οποίοι φροντίζουν τη σωτηρία και την υγεία των παιδιών τους, επειδή αυτή η αλήθεια είναι αναμφίβολος. Δεν ξέρω πώς να απορριθμίσω τις κολάσεις που επικρέμονται στις κεφαλές εκείνων, μας λέει ο Άγιος Μακάριος, δεν ξέρω πώς να τις απαριθμίσω. Τις κολάσεις εκείνων οι οποίοι σφαλίζουν τους οφθαλμούς, κλείνουν τα μάτια δηλαδή, και δεν βλέπουν τα πάθη και τις αδυναμίες που καταδυναστεύουν τις ψυχές των αθλίων τους τέκνων. Στις εξωτερικές ασθένειες είναι πολυώματοι, όπως ο Άργος. Τι ήταν ο Άργος? Ο Άργος, ο Πανόπτης, όπως τον έλεγα, ήταν μυθικός φύλακας της Ιούς. Το σώμα του εκαλύπτεται ολοκληρωτικά από μάτια, από οφθαλμούς με τους οποίους οι μισοί έμειναν ανοιχτοί ακόμα και όταν εκοιμάτο. Και όπως λέει ο μύθος, εφωνεύθηκε από τον Ερμή ο Άργος. Όπως ο Άργος λοιπόν, ενώ σε εκείνες που μπορούν να τις προξενήσουν το θάνατο, τον αιώνιο θάνατο και την πατετινή κόλαση,
και ατιμία ασύγκριτη αποκοιμώνται. Δεν έχουν καμιά συμπάθεια και πατρική ευσπλαχνία για τα παιδιά τους. Όσοι όμως χωρίς καμιά εσχήνη και ντροπή είναι υποδηλωμένοι σε αυτά τα πάθη, έλεγε το χρυσό στόμα της Εκκλησίας των Ορθοδόξων ο Άγιος Ιωάννης, αυτοί έχουν την ψυχή καταλυμμένη από δαιμόνιο. Ποιος πατέρας και ποια μητέρα είναι τόσο ασπλαχνή, τόσο ασυμπαθής, ώστε βλέποντας το γιο τους ή τη θυγατέρα τους να έχουν ρυφθεί από το δαίμονα, πότε στη φωτιά και πότε στο νερό, δεν θα πονούσε και δεν θα συγκλονίζεται η ψυχή του και δεν θα σάλευε η καρδιά του να ζητάει την ελευθερία του πάθους, να μην φροντίζει για γιατρό? Κι όμως αυτός είναι δαιμονισμένος που έχει σε τέτοια κατάσταση την ψυχή του υποδολωμένη στα θελήματα της σαρκός, ώστε να γκρεμίζεται πότε σε τούτο, πότε σε εκείνο το πάθος. Αυτό είναι το να καταληφθεί κανείς από δαιμόνιο. Αυτός είναι ο βαρύτερος ελληνιασμός. Αυτό είναι το βλαπτικότερο δαιμόνιο. Κι όμως ο πατέρας και η μητέρα δεν έχουν σπλάχνα πατρικά σε τέτοια φοβερά και φρικτά πάθη των παιδιών τους. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι εντελώς άπιστοι ή στο ότι δεν γνωρίζουν ότι περισσότερη ζημιά προξενεί στον άνθρωπο ένα ψυχικό πάθος παρά ο σεληνιασμός. Και για να γίνει αυτό φανερό, πρέπει να φέρουμε πάλι στο μέσον το πάθος της πορνείας. Και προσέχετε εδώ, αγαπητοί μου. Κάποιος από τους παλιούς χριστιανούς ρώτησε τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου, τον Γρηγόριο, όπως λέγεται ο επίσκοπος Νήσις, Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσις. Τον ρώτησε λοιπόν, αφού ο Πανάκαθος Θεός με τόση άκρα και ακατανόητη συγκατάβαση ήλθε στη γη για να καταπαύσει τη δύναμη και την εξουσία του διαβόλου, πώς βρίσκεται πάλι στον κόσμο με τους φόνους, τις πορνείες και τις μοιχείες? Έπρεπε να βγει εντελώς από τη μέση η ενέργεια του δαίμονος. Του αποκρίνεται όμως ο Άγιος με τη συνηθισμένη του ευγλωτία και του λέει: «Καθώς όταν χτυπήσει κάποιος ένα φίδι στο κεφάλι, εκεί συντρίβεται, αλλά το υπόλοιπο μέρος του παραμένει ζωντανό, η μεν κεφαλή πέθανε, ενώ το υπόλοιπο σώμα ακόμη εμψυχώνεται από τη δική του νευρική δύναμη, έτσι και ο καθαιρέτης του δράκοντος, αφού του κατέστρεψε την κεφαλή, δηλαδή την καταστρεπτική των καλών δύναμη, δεν προχώρησε στον πλήρη αφανισμό του, για να γυμνάζονται με την αφορμή αυτή οι μεταγενέστεροι. Συνέτρεψε, λέει ο Πανάγαθος Θεός, την κεφαλή του δαίμονος, αλλά το υπόλοιπο μέρος το άφησε να σαλεύει για να έχουν οι άνθρωποι άθλημα, ώστε αγωνιζόμενοι να διακριθούν οι δυνατοί από τους αδυνάτους. Εγώ από τη μεριά μου επαινώ την παρομοίωση του Αγίου και προσκυνώ τους λόγους του και τους τιμώς χρησμούς. Πλην όμως, αναλογιζόμενος τις πολλές και αναρρύθμιτες συμφορές στις οποίες κρυμνίζει καθημερινώς στους ανθρώπους ο νοητός εκείνος δράκοντας με τη συντριμμένη κεφαλή του και διαμέσου μιας γυναικός πόρνης, θα έλεγα ότι αυτή αναπληρώνει τη δύναμη της κεφαλής. Και ακολούθως συμπεραίνω ότι περισσότερη ζημιά προξενεί στην ψυχή ο ακέφαλος εκείνος δράκοντας διαμέσου της γυναικός, παρά εάν είχε την κεφαλή ζωντανή, καθώς πριν από την ένσαρκη οικονομία. Λοιπόν, είναι λιγότερος ο κίνδυνος εκείνων που θα κυριευθεί σωματικός από τον νοητό δράκοντα ή και από αυτόν τον ίδιο τον αισθητό, παρά από γυναίκα.

Για να γνωρίσεις σαφέστερα αυτή την αλήθεια, θυμήσου τις παλιές ιστορίες. Θυμήσου πώς οι λέοντες ελυπήθηκαν τον Δανιήλ μέσα στο λάκκο, ενώ εκείνη η βασίλισσα η κακιά η Ιεζάβελ τον Ναβουθέ τον εσυκοφάντησε αδίκως και τον θανάτωσε παρανόμως. Τον θανάτωσε. Ενθυμίσου πώς το κήτος εξενοδόχησε τον Ιωνά και τον εφύλαξε στην κοιλιά του, ενώ η Δαλιδά, έχοντας τις αγκάλες της τον φίλο και αγαπημένο Σαμψόν, τον παρέδωσε στους εχθρούς και τον ετύφλωσε. Συλλογήσου πόσοι δράκοντες, πόσα φίδια, φοβερά ασπίδες, όπως λέγονται, συνάντησαν τον βαπτιστή Ιωάννη στην έρημο, δίχως παπούτσια, δίχως υποδήματα, γυμνό, ξυπόλυτο, ξένο και αναμάρτητο. Και όχι μόνο τον έβλαψαν, αλλά τον ευλαβούντο και τον έτρεμαν. Η καλή εντός εισαγωγικών Ηρωδιάς όχι μόνο τον εφυλάκησε, αλλά και την κεφαλή του με άσπλαχνο και άθεο μάχαιρα του την έκοψε. Θυμήσου πώς εκείνα τα αρπακτικά και σαρκοφάγα ζώα που ονομάζονται κόρακες έτρεφαν τον Ηλία σαν ήταν φίλος τους και του πήγαιναν κρέας το πρωί και ψωμί το απόγευμα, και η Ιεζάβελ τον εδίω και τον καταδίω και με στρατεύματα στις ερήμους για να τον θανατώσει τον Ηλία. Αυτά λοιπόν συλλογήσου ένα προς ένα και τότε πες μου, δεν είναι λιγότερος ο κίνδυνος αν πέσει κανείς στα νύχια του λιονταριού, στην κοιλιά του κήτους, στο στόμα του δρακόντων και των ασπίδων, παρά στα θελήματα της γυναικός? Κι όμως, αν ο Υιός και η θυγατέρα πέσει σε ένα τέτοιο μικρό κίνδυνο, εφρόντιζε και φροντίζει κάθε πατέρας και μητέρα πώς να τον σώσουν και φαίνονται φιλόστοργοι, ενώ στα μεγαλύτερα, στον ψυχικό κίνδυνο, σφαλίζουν τους οφθαλμούς και κοιμούνται αμέριμνοι. Όταν πέσει από την ενέργεια των αμαρτημάτων η ψυχή, κανείς δεν πενθεί. Εάν όμως κινδυνεύσει το σώμα, το πάθημα θεωρείται δεινό και ανυπόφορο. Φωνάζει με πολύ ζήλο η χρυσή σάλπιγγα του πνεύματος. Βρίσκεται τάχα πατέρας ή κανείς άλλος φτωχός σε φρόνηση, τόσο ανέστητος, ο οποίος βλέπει το γιο του ή κάποιον άλλον που έχει κάτω από την εξουσία του ή κυδαιμονία του να βρίσκεται σε κανένα θανάσιμο πάθος, καθώς είναι η κλοπή, η ιεροσηλεία, και δεν αγανακτεί και δεν τον επιπλήττει με αυστηρούς λόγους, δεν φροντίζει για την επιστροφή του από τούτο το μεγάλο κακό με όποιον τρόπο μπορεί, και με γλυκούς και με πικρούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος το μέγεθος της ευθύνης που έχει σαν πατέρας και να αμελεί. Στην περίπτωση αυτή θα τιμωρηθεί και αυτός μαζί με το γιο του, όπως γίνεται φανερότερο και αυτού του Ηλίου σε εκείνους που διαβάζουν την περιβόητη συμφορά του ιερέως Ηλί. Αυτός, ο ιερέας Ηλί, μολονότι δεν έπαβε να ελέγχει την αταξία των γιών του, πριν όμως δεν έδειξε τον πρέποντα ζήλο να κάνει τη διόρθωση καθώς εζητούσε το δίκαιο, και τιμωρήθηκε μαζί με τα παιδιά του. Και επιπλέον όλο το γένος τους εγυμνώθη από το αξίωμα της ιεροσύνης. Και αυτό το βλέπουμε στο το περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη, στην Βασιλειών Α, στο τέταρτο κεφάλαιο. Λοιπόν, πόσης κατηγορίας, πόσης κολάσεως είναι άξιοι οι γονείς εκείνοι που βλέπουν τα παιδιά τους να κυλιούνται μέσα στα σαρκικά πάθη, σε πορνείες, σε μοιχείες, τα οποία είναι αμαρτήματα βαρύτερα και από την κλοπή και από την ιεροσηλεία, κι όμως αμελούν,
καν πως δεν βλέπουν. Περιφρονούν τη διόρθωση των τέκνων τους, παραβλέπουν. Ενώ γνωρίζουν ότι, καθώς προείπα, αυτά τα αμαρτήματα είναι βαρύτερα και από την κλοπή, όπως ολοφάνερα του Κηρύττη ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και ο μάρτης. Ο πιστός πρέπει να βρίσκεται έξω από κάθε σαρκική επιθυμία και όρεξη. Όποιος ζει διαφορετικά, ληστεύει τον ίδιο τον ναό του Θεού και η ιεροσυλή. Και για να μιλήσω τολμηρότερα, εκβάλλει μόνος του από μέσα του τον Θεό. Ακούς, αγαπητέ μου, απόφαση φοβερή. Ακούς πως ο βάρος έχει υπορνία. Όχι μόνο είναι χειρότερη από την κλοπή και την ιεροσυλία, αλλά και κατά τη μαρτυρία του Αγίου φαίνεται ότι είναι ειδωλολατρία. Επειδή τι άλλο θέλει να σου φανερώσει όταν λέει ότι ο πόρνος εκβάλλει μόνος του το Θεό από μέσα του? Εκδιώκει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτός ο ίδιος μέσα από την καρδιά του. Και αντί εκείνου του Θεού, στη θέση του τοποθετεί και λατρεύει τον διάβολο. Πόσο φρικτό είναι αυτό το πάθος, πόσο φοβερό, πόσης μεγάλης ζημίας πρόξενο. Και παρόλα αυτά ευρίσκονται πολλοί γονείς που βλέπουν τα τέκνα τους να κυλιούνται σε τέτοιο βόρβορο, στην πορνεία τη μοιχεία, και αμελούν τη διόρθωσή τους. Και για να μην νομίσεις ότι είναι υπερβολικό αυτό που σου είπα, μας συνεχίζει ο Άγιος Μακάριος ο Πάτμιος. Να μην νομίσεις λοιπόν ότι είναι υπερβολικό ότι η πορνεία είναι ειδωλολατρία. Ενθυμίσου πόσες αιρέσεις γεννήθηκαν από αυτό το πάθος. Ρώτησε εκείνους που αναγνώσκουν τα σοφά βιβλία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Επιφανίου και θα μάθεις ότι πίσω από κάθε αίρεση υπάρχει γυναίκα φαύλη. Όπως επιλέξει αναφέρει ο ίδιος στο τρίτο βιβλίο του δευτέρου τόμου. Από πού φύτρωσε η αίρεση των Νικολαϊτών? Από την πορνεία. Όθεν μαρτυρεί ο Άγιος αυτός ότι κάποιος Νικόλαος στους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας, από τους 7 διακόνους μάλιστα, αφού πρώτα εγκρατεύθηκε από τη δική του γυναίκα, κατά μίμηση των αναρέτων του καιρού εκείνου, τους οποίους έβλεπε, ύστερα επέστρεψε ως κύον επί των ίδιων εμετών, δηλαδή σαν το σκύλο που ξαναγλύφει τον εμετό του. Και αντρεπόμενος στη συφορά που έπαθε, απετόλμησε να αρχίσει αυτή την αίρεση που λέει ότι όποιος δεν λαγνεύει κάθε μέρα στη ζωή αυτή δεν μπορεί να μετέχει της αιωνίου ζωής. Πράγμα ανήκουστο και τελείως τρελό. Από που φύτρωσαν οι λεγόμενοι γνωστικοί αιρεσιάρχες και στρατιωτικοί και λεβιτικοί και άλλοι πολλοί και οι λεγόμενοι του Επιφανούς, παρά από το πάθος αυτό, καθώς αμαρτυρεί ο Επιφάνιος στο πρώτο βιβλίο του δευτέρου τόμου, όπου λέγει «Και μερικοί από αυτούς που προαναφέραμε εδίδαξαν ότι πρέπει να σχετιζόμεθα εσκροπιώντες ανήκουστα με πολλές γυναίκες. Από πού εφύτρωσαν οι Σιμονιακοί, παρά από το Σίμωνα το Μάγο, ο οποίος εδίδαξε εσκροπιείαν? Το μαρτυρεί ο ίδιος Επιφάνιος στο πρώτο βιβλίο, μίξην μολυσμού με διάφορες γυναίκες. Και αυτό για την αγάπη της ειδικής του πόρνης Ελένης, την οποία ο Σίμωνε παρακινούσε να την προσκυνούν σαν την Αθηνά. Από πού εφύτρωσαν οι Κοδανοί και οι Βορβορίτες, οι εργαζόμενοι με μανία την εσχρότητα περισσότερα από όλους? Από πού οι Καρποκρατιανοί, παρά από κάποιον Καρποκράτη Ασιάτη, ο οποίος δίδασκε να εκτελούμε κάθε εσκρουργία? Από αυτό το πάθος άρχισαν και οι Σεκουνδιανοί. Σεκουνδιανοί. Από αυτό οι μαθητές του Ουαλεντίου,
περί του οποίου ο Άγιος φανερά μαρτυρεί ότι από τιούτον πάθος εξέπεσε στην αίρεση, όθεν λέγει: άφησαν το νου τους ελεύθερο να εχμαλωτιστεί από τον ίστρο και παρέδωσαν τους εαυτούς των σε μυρίων ειδονών πάθη. Από αυτό το ψυχοφθόρο πάθος της πορνείας εγεννήθησαν οι ονομαζόμενοι μαρκιονιστέ με ανάλογο τρόπο. Κάποιος Μαρκίων από τον Πόντο, ο οποίος ήταν ο γιος επισκόπου, αφού εξεδιώχθη από την εκκλησία από τον ίδιο τον πατέρα του, επειδή έφθυρε μίαν παρθένων, έγινε αιρεσιάρχης. Και τι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερες, αφού ο μακάριος Παύλος προείπε τις αιρέσεις που επρόκειτο να βλαστήσουν από το πάθος της πορνείας. Όθεν έλεγε: έσονται γάροι άνθρωποι ακρατείς, φιλίδων ή μάλλον ή φιλόθεοι. Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται αυτό. Τέτοιο φοβερό πάθος είναι η πορνεία, τόσων μεγάλων συμφορών πρόξενο, τέτοιας αποστασίας και αθεΐας γίνεται αρχή. Και παρόλα αυτά, πολλοί πατέρες και μητέρες όχι μόνο δεν φροντίζουν να διορθώσουν τα τέκνα τους όταν κυριευθούν από αυτόν το δαίμονα, αλλά πολλές φορές γίνονται και ήδη διδάσκαλοι και οδηγοί των τέκνων τους στην αθεία, με το ζωντανό παράδειγμα της ειδικής των διεστραμμένης ζωής. Γράφουν οι παλαιοί μυθολόγοι πολλά και παρόμοια τέρατα, τόσο που φαίνονται απίθανα σε εκείνους που τα ακούν επιφανειακώς και δεν μπορούν να προχωρήσουν στο βάθος εξαιτίας της ολίγης των μαθήσεως. Τι ούτων τέρας είναι εκείνη η Κύρκη, η θυγατέρα του ηλίου, ονομαστεί και περιβόητος στα μαγικά. Όθεν λέγουν ότι μετέβαλε τους ανθρώπους που επήγαιναν στην αυλή της σε άλογα ζώα, άλλους σε χείρους, άλλους σε όνους και άλλους σε άλλο τετράποδο ζώο. Αυτά γράφουν οι μυθολόγοι, πλην όμως δεν είναι καθώς το γράφουν, αλλά άλλο λέγουν και άλλο εννοούν. Με αυτό το πλαστό δημιούργημα θέλησαν να φανερώσουν την αξιοδάκριτη συμφορά, τη μετατροπή σε πλήρη αναισθησία που προξενείται από την πορνεία. Επειδή η πόρνη είναι στην πραγματικότητα μία μάγισσα Κύρκη, η οποία με ένα φαρμακερό κέρασμα του λέοντος μεταμορφώνει καθημερινώς λέοντες, δηλαδή βασιλικούς άνδρες σε όνους, βόες, βόδια δηλαδή, και σε άλλα τέτοια άλογα και ανέστητα ζώα. Μυθεύεται ότι ο Οδυσσέας με μόνη τη βοήθεια του Ερμή, που σημαίνει την ορθή κρίση του λογικού, απέφυγε τις μαντίες της Κύρκης. Παρόμοια με αυτή ήταν εκείνη η μυθευωμένη Μέδουσα, και αυτή μετέτρεψε τους ανθρώπους σε λήθους και σε άλογα ζώα.

Πρότυπο λοιπόν και παράδειγμα της Κύρκης είναι η πόρνη. Και ο πατέρας δεν φωνάζει «Πρόσεχε γιέ μου, μη εισέλθει σε αυτό το διαβολικό σπίτι, διότι αυτό είναι εργαστήριο της μαγείας. Όποιος άνθρωπος εισέλθει εκεί μέσα, δεν εξέρχεται πλέον άνθρωπος, αλλά ζώων άλογων». Πράγματι, το αληθινό εργαστήριο της μαγείας είναι ο οίκος της πόρνης. Αυτό είναι αληθός που μεταβάλλει τους ανθρώπους σε ζώα. Κι όμως, πολλοί βλέποντας τους γιους των Σετιούτων κίνδυνο, σιωπούν. Ποιος, βλέποντας το γιο του να μέλει να πληγωθεί από σαΐτα του εχθρού, δεν φωνάζει? Ποιος δεν εμποδίζει το γιο του να μην πέσει στο στόμα του λέοντος που τον παραμονεύει? Κι όμως, κίνδυνος και πλέον μεγαλύτερος είναι το να πέσει κάποιος έρωτα γυναικός πόρνης. Και λοιπόν, αν εσύ έχεις πλάχνα πατρικά, πώς δεν φωνάζεις όταν βλέπεις το παιδί σου σε τέτοιο κίνδυνο? Πώς δεν του λες μαζί με το Χρυσόστομο, φεύγε ιέ μου από γυναίκα πόρνη, διότι αυτή είναι βέλος που λαβώνει χωρίς σίδερο. Αυτή είναι ο ιξός των νέων, το ακόνι της επιθυμίας, η καπηλεία του σώματος, η επιζήμιος πραγματεία, το δίκτυο που συλλαμβάνει την νεότητα, η ασκέπαστη παγίδα, η πολυκέφαλη λέενα, η δυσοδεία της πόλεως, η επιδημία που έρποντας μολύνει κάθε αίσθηση. Ναι, αποκρίνεται, του είπα πολλές φορές, αλλά δεν με άκουσε, επειδή το κάλος του σώματος κυρίευσε τις αισθήσεις του ιού μου και δεν έχει τη δύναμη να υπακούσει. Ίσως να λες αλήθεια, πριν όμως, εσύ είσαι η αιτία της παρακοής του ιού σου, διότι ποτέ δεν του φανέρωσες τι είναι το κάλος της γυναικός. Ποτέ δεν σε άκουσε να του λες τι έχει μέσα του αυτό το δέρμα που λάμπει στο πρόσωπο της πόρνης. Δεν του είπες ποτέ ότι η υπόσταση του βλεπωμένου κάλους δεν είναι τίποτε άλλο, όπως το περιγράφει, το πάνχρυσο στόμα της εκκλησίας, παρά φλέγμα και ρεύμα και αίμα και χυλός από σαπισμένη τροφή. Είπες ποτέ ότι αυτό το κάλος που επιθυμεί ο γιος σου είναι ένα φλέγμα, μια τροφή των σκολίκων και μια δυσοδεία? Ότι αυτό είναι, ότι από αυτό είναι κτισμένοι οι οφθαλμοί και τα μάγουλα, ώστε αν έχεις οφθαλμούς να δεις μέσα από το δέρμα, δεν θα έλεγες ότι το σώμα το λαμπρό της πόρνης δεν είναι παρά ένας τάφος ασβεστωμένος? Αν συλλογιστείς τι ομορφιά υπάρχει στο εσωτερικό των οφθαλμών, θα πεις ότι η ωραιότητα του σώματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τάφος ασβεστωμένος. Από τόση εσωτερική ακαθαρσία είναι γεμάτο το σώμα. Από αυτή την ακαθαρσία είναι γεμάτα όλα τα μέλη της πόρνης. Είπες ποτέ λόγια σαν αυτά στο γιο σου? Του φανέρωσες ποτέ ότι εκείνο το φλέγμα και τον άλλο βόρβορο που περιέχει το δέρμα της πόρνης, αν δεν καταδέχεται ούτε να το δει επάνω σε ένα φόρεμα, όσο περισσότερο να το ενδυθεί? Πώς λοιπόν η αποθήκη αυτού του τόσου φλέγματος και της δυσοδείας φαίνεται στους οφθαλμούς σου αξιέραστο και επιθυμητό? Πότε του είπες «Γιέ μου, μην πλανάσαι από το εξωτερικό κάλος που βλέπεις, διότι είναι πλαστό, είναι νόθο, είναι κατασκευαστό, και αν θέλεις να γνωρίσεις τι είναι αυτό που επιθυμείς, βλέπε το στο γύρας, βλέπε το στον καιρό της ασθενείας, βλέπε το μέσα στους τάφους». Και αν υποθετικώς και αυτή την αλήθεια που του λες δεν την αναγνωρίζει και δεν πείθεται, αλλά όλος διόλου κατά το προφητικό εταπεινώθη η σχούνη ψυχή εκολύθη εις γην η γαστήρ του ιού σου και χμαλωτίστηκε όλος διόλου από τον πυλό του φαινομένου κάλους και υποδηλώθηκε στη στάχτη και τη λάσπη, μεταχειρίσω άλλο τρόπο. Απαρίθμησέ του τις συμφορές, τις φτώχες, την περιφρόνηση και πολλές φορές τους ευθνίδιους θανάτους που συνέβησαν σε εκείνους που κυριεύθηκαν από αυτό το πάθος της πορνείας. Τι ήταν η Σεμίραμις παρά μία δούλη, όπως μαρτυρεί ο Πλούταρχος? Οικιακή βοηθός ήταν που κατοικούσε στα ανάκτορα. Όμως εκείνος ο μέγας βασιλεύς Νίνος,

Αυτό ήταν το τέλος. Αυτό είναι το κέρδος του επιθυμητού κάλους. Ποιος γνωρίζει αν έχεις και εσύ, ιέ μου, παρόμοιο τέλος? Ποιος γνωρίζει αν αυτή η αξιομίμητη φιλία γεννήσει και σε σένα θάνατο? Φιλία την οποία εκείνοι που δεν την έχουν χαίρονται και εκείνοι που την έχουν παρακαλούν να απαλλαγούν, καθώς έλεγε εκείνος ο σοφός Σοφοκλής. Τιού των φίλων, όσοι τον έχουν στερηθεί χαίρονται, και αυτοί που τον έχουν εύχονται να απαλλαγούν.

πώς δεν του λέγεις πόσους σε θανάτωσε, πόσους δηλητηρίασε η ζηλοτυπία των γυναικών, και αν δεν γνωρίζεις άλλην, δεν ενθύμισε τουλάχιστον εκείνο τον περιβόητο θάνατο και δρυμή και άσπλαχνο και απάνθρωπο που προξένησαν οι γυναίκες της Λίμνου στους συζύγους τους. Ευγήκαν οι ταλέποροι εκείνοι με τα πλοία στη Θράκη, εγέμισαν από λάφυρα και πριν επιστρέψουν στη Λίμνο έφτασε μία απλή και αβέβαιη φήμη ότι η Λίμνη μαζί με τα άλλα λάφυρα που πήραν φέρνουν και γυναίκες. Ετάραξε η ζηλοτυπία της καρδιάς των γυναικών τους και γι' αυτό όταν έφτασαν οι άνδρες είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους όπως μαρτυρεί ο Πλούταρχος και οι γυναίκες αυτές μέσα σε μια νύχτα τους έσφαξαν. Βλέπεις τέλος της ζηλοτυπίας. Στοχάζεσαι το θάνατο που προξένησαν οι γυναίκες τους ίδιους τους συζύγους των από μια απλή φήμη, και αν οι νόμιμες ετόλμησαν τέτοιο έργο, τι δεν θα έκαναν οι παράνομες. Είπες ποτέ εσύ ο καλός πατέρας τέτοια λόγια για να διορθώσεις το γιο σου? Όχι. Λοιπόν, αίτιος της απολίας του είσαι εσύ. Προφασίζεσαι την αμάθεια των τιού των λόγων και ιστοριών, ειδού όμως που είναι τα ευαγγελικά και αποστολικά ρητά που εμποδίζουν τέτοιο πάθος. Δεν ακούς κάθε μέρα τον Θεόσοφο Λουκά που φωνάζει στις πράξεις «Απέχεστε ειδωλοθήτων και πορνείας»? Πράξεις 15 κεφάλαιο

Δεν σου κηρύζει ο Μακάριος Παύλος ότι είναι φανερά τα έργα της Αρκός, τα οποία είναι η πορνεία, η μοιχεία, η ακολασία και η ασέλγεια? Δεν προστάζει ο ίδιος τους Εφεσίους ότι δεν πρέπει όχι μόνο να ευρίσκονται σε τέτοιο πάθος στις πολιτείες των χριστιανών, αλλά ούτε καν το όνομά του να ακούγεται? Πορνείες και καθαρσίες μη ονομαζέστον ημίν, καθώς πρέπει αγίης. Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο. Δεν δει την απόφαση ο ίδιος ο Απόστολος ότι όσοι μολύνουν το βάπτισμα με τέτοιο πάθος είναι απόκληροι της Βασιλείας των Ουρανών? Μην πλανάστε, λέει, ούτε πόρνη, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Δεν άκουσες από την Παλαιά Διαθήκη ότι το βδελιρό αυτό αμάρτημα εθανάτωσε σε μια μέρα 23.000 ιούς του Ισραήλ? Δεν παραγγέλει ο Μακάριος Πέτρος να απέχουν οι χριστιανοί από αυτές τις αρκικές επιθυμίες επειδή προξενούν θάνατο στην ψυχή? Τι λέει? Αγαπητοί, παρακαλώ, ως παρήκους και παρεπιδήμους, απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής. Πρώτη επιστολή Πέτρου, 2ο κεφάλαιο. Αυτά ούτε οι πατέρες τα ακούνε, ούτε η γη. Και το αίτιο είναι το διαβολικό πάθος της πορνείας. Αυτό είναι που τυφλώνει το νου, κλείνει τα ότα, απονεκρώνει όλες τις αισθήσεις και τόσο υπερβολικά. Περισσότερο από όσο κατορθώνει ένα δαιμόνιο, το οποίο κατά παραχώρηση κυριεύει τον άνθρωπο. Είναι τόσο φρικτό και φοβερό αυτό το πάθος που και αυτοί οι εθνικοί έφτασαν να το γνωρίζουν. Διηγούνται ιστορίες ότι κάποιος ρώτησε τον Πυθαγόρα για ποιο λόγο έδωσε τη θυγατέρα του με νόμιμο γάμο στον εχθρό του και απεκρίθη αυτός ότι δεν είχα τίποτε χειρότερο να του δώσω και ότι η θυγατέρα μου αυτή είναι αρκετή για να του γεμίσει τη ζωή από συμφορές και δάκρυα. Και εμείς οι ακροατές του Ευαγγελίου, οι διδαγμένοι από την ίδια την αλήθεια, περιποιούμεθα και ζητάμε και στολίζουμε αυτά τα όργανα κάθε κακίας, την αφορμή και πρόξενο όλων των ψυχικών και σωματικών συμφορών. Δεν έζησαν με τέτοια ασθένεια οι αληθινοί και παλιοί χριστιανοί, αλλά το είχαν προτιμότερο να πέσουν στο στόμα του λιονταριού παρά στο βόρβορο της πορνείας. Βρίσκω στις εκκλησιαστικές ιστορίες ότι κάποιος παλιός επειράχθη από το δαιμόνιο της πορνείας και για να το πολεμήσει εξήλθε από την οικία του, πήγε σε έρημο τόπο, βρήκε μια φωλιά λεένης και αφού εισήλθε εκεί έμεινε άσυτος επί 6 ημέρες. Έπειτα ήλθε το θηλυκό αυτό λιοντάρι και εκείνος βλέποντάς το φοβήθηκε, γι' αυτό σηκώνοντας τα χέρια στους ουρανούς είπε: «Κύριε, αν πρόκειται να μολύνω το σώμα μου, δώσε εξουσία στο θηρίο αυτό να μου επιτεθεί. Ιδεμή, σώσε με από αυτό». Χαριτωμένη καρδιά, ευλογημένη ψυχή, αξιέπαινος νους, ο οποίος γνώρισε τι σημαίνει πόρνη και γι' αυτό έκανε τέτοια κρίση, να διασχιστεί καλύτερα από τα νύχια του λιονταριού παρά να μολυνθεί από το βλεδελιρό αμάρτημα της πορνείας. Ας λάβουμε κι εμείς αίσθηση αυτού του κακού. Ας αποφύγουμε το ψυχόλεθρο αυτό δαιμόνιο. Ας φροντίσουμε τη σωτηρία και τη διόρθωση εκείνων των οποίων το αίμα, η δικαία κρίση του Θεού πρόκειται να ζητήσει από εμάς. Ας αποστραφούμε έστω από σήμερα αυτό το μυαρό πάθος και ακόμη κάθε άλλη αμαρτία, επειδή, κατά την απόφαση Γρηγορίου του Θεολόγου, πορνεία και μοιχεία δεν λέγεται η σωματική αμαρτία, αλλά με την ευρεία έννοια και κάθε αμαρτία που κάνουμε με το σώμα ή με το νου. Αν λοιπόν εσύ θέλεις να απαλλαγείς από αυτή την εσωτερική πορνεία, απόκοψε πρώτα τα σωματικά πάθη και τα ψυχικά. Από την κάθαρση του σώματος είναι πλέον επενετή η της ψυχής κάθαρση. Ο οφθαλμός πορνεύει, δεν φυλάσσει την παρθενία. Όταν δεν βλέπει με απλότητα, η γλώσσα πορνεύει. Όταν κάποιος είναι λίδωρος, κατήγορος, διάβολος, συκοφάντης, ψευδομάρτυρας, επίορκος και βλάστημος, τα πόδια πορνεύουν,
όταν τρέχουν στην αδικία. Πορνεύει και ο νους ο μνησίκακος, ο χειρέκακος, ο φθονερός, ο υπερήφανος. Και το φοβερότερο, όταν έχει αποτυπωμένες μέσα του εικόνες πονηρών πραγμάτων, όπως λέγει ο θεολόγος Γρηγόριος, με αυτές τις λέξεις. Και ο τύπος, δηλαδή η εικόνα, μέρος πορνείας είναι. Ας εξορίσουμε λοιπόν μέσα από την καρδιά μας κάθε είδος πορνείας. Ας αποστείλουμε πρέσβη στον ιατρό ψυχών και σωμάτων, στον γλυκύτατο Ιησούν, την αποχή των προτέρων κακών, την μετάνοια, συνυφασμένη με το αληθινό βάλσαμο της ψυχής, που είναι τα θερμά δάκρυα. Ας ακολουθήσει και η συντριβή της καρδιάς, που είναι αδιάψευστο σημείο όσων μετανοούν αληθινά. Αυτά ας αποστείλουμε, σαν άλλου πατέρα και μεσίτη προς το Θεό. Και αν μεν ελέγξει την απιστία μας λέγοντας «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, ως πότε έσομαι με θυμών, ως πότε ανέξομαι ημάς, ως πότε θα υποφέρω την αχαριστία που δεικνύεται στους νόμους μου, ως πότε θα βλέπω την εικόνα μου μολυσμένη από τις αρκικές επιθυμίες, ως πότε θα βλέπω το Ευαγγέλιό μου περιφρονημένο, το αίμα μου ματέως για σας χυμένο, το σώμα μου με τα ακάθαρτά σας χείλη μασημένο». Με αυτά και μύρια άλλα, αν μας ελέγξει ο καρδιογνώστης Θεός, θα αποκριθεί η μετάνοιά μας λέγοντας «Πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία». Δεν το αρνούμεθα, Κυρία μου, ότι εμείς σε καταφρονήσαμε περισσότερο παρά η σκληροκάρδιος γενεά των Ιουδαίων. Το ομολογούμε, ότι κλείνουμε περισσότερο στα θελήματα της σαρκός παρά στην προσταγή των ειδικών σου Αγίων νόμων. Πλην παρακαλούμε την αγαθότητά σου, λυπήσου το πλάσμα σου, σπλαχνίσου τα έργα των χειρών σου. Ελέησον τους βαπτισμένους στο όνομά σου. Ενθυμίσου πως ήλθες στη γη για τους αμαρτωλούς και όχι για τους δικαίους. Μη δεις εκείνα που ζητάει η δικαιοσύνη σου, αλλά εκείνο που χρειάζεται η αδυναμία μας. Εξόρισε λοιπόν τα πονηρά πάθη που κατακυριαρχούν την ψυχή μας. Σπλαχνίσου και μας, όπως κάποτε το δαιμονιζόμενο, για να δοξάζεται το Πανάγιο όνομά σου στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

Ανάγλυφα μπροστά μας, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε το δράμα ενός πατέρα, ο οποίος γονατίζει μπροστά στο Χριστό και παρακαλάει να του θεραπεύσει το γιο που πάσχει από την επίρρεια του πονηρού πνεύματος. Οι μαθητές του Χριστού δεν μπόρεσαν να απαλλάξουν το παιδί από αυτή την τυραννία, αλλά ο Χριστός με ένα λόγο του διώχνει το δαιμόνιο. Και όταν τον ρώτησαν γιατί εμείς δεν μπορέσαμε, εκείνος απάντησε: λόγω της απιστίας σας. Αλήθεια σας λέω, αν έχετε πίστη σαν το σπόρο του συναπιού, θα πούτε σε τούτο το βουνό, φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί, και θα πάει, και τίποτε δεν θα σταθεί αδύνατο για σας. Τούτο το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει παρά με προσευχή και νηστεία. Πρώτο όπλο λοιπόν η πίστη, η θερμή και ακλόνητη πίστη. Δεν μπορέσατε να βγάλετε το δαιμόνιο εξαιτίας της απιστίας σας. Ενώ αν είχατε πίστη θερμή και δυνατή, όπως είναι ο κόκκος του συναπιού, θα μετακινήσατε και τα βουνά. Με την πίστη λοιπόν νικέται ο πονηρός. Ακράδαντη πίστη στο Θεό, που είναι ο παντοδύναμος, και ο διάβολος ενώπιον του φοβάται και τρέμει. Ακράδαντη πίστη στο λόγο του Ευαγγελίου, και ας μην ακούμε τις σιρήνες που είναι αντίθετες με το λόγο του Ευαγγελίου. Αν αντισταθούμε στο διάβολο, εκείνος θα φύγει νικημένος, και ο αδερφός, ή μάλλον ο Ιάκωβος, λέγει στην επιστολή του: αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Να πιστεύουμε λοιπόν στην ακράδαντη δύναμη του Χριστού, που και βουνά παραμερίζει και μετατοπίζει. Το δεύτερο όπλο μας, η προσευχή. Αυτό το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Είναι μεγάλη η δύναμη της προσευχής και θαυμαστά τα αποτελέσματα την ώρα του πειρασμού. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν περνούσε τις στιγμές της υπέρτατης αγωνίας του στον κήπο της Γεστημανή, αντιμετώπισε τον πειρασμό με προσευχή, και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιετο, λέγει ο Ευαγγελιστής. Όσο πιο πολύ δυνάμωνο ο πειρασμός, τόσο περισσότερο προσευχόταν. Με τον τρόπο αυτό μας υπέδειξε και εμάς ότι αν βρεθούμε και εμείς στον κυκλώνα του πειρασμού, έτσι να αντιμετωπίζουμε την επίθεση του διαβόλου, με προσευχή. Αλλά και πριν από τον κυκλώνα, σε ώρα γαλήνης, και προτού να μας βρει ο πειρασμός, προτού να είναι τετελεσμένο το γεγονός δηλαδή. Γιατί κι αλλού μας λέει: προσεύχεστε μη εισελθύνεις πειρασμών. Να προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Γι' αυτό ας πούμε ότι μας οδηγεί να προσευχόμαστε και προκαταβολικός και προληπτικός. Άλλωστε και στην Κυριακή προσευχή, αγαπητοί αδελφοί, στο Πάτερ ημών που είναι γνωστό σε όλους μας, μας δίδαξε να λέμε: και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Και το τρίτο όπλο, να μην το ξεχνάμε, το συνιστά ο ίδιος ο Χριστός, είναι η νηστεία. Πού είναι οι αιρετικοί που λένε ότι δεν χρειάζεται η νηστεία λοιπόν? Αφού ο Κύριος ο ίδιος νίστεψε στην έρημο και νίκησε τους τρεις πειρασμούς του διαβόλου, αλλά και οι προφήτες νίστεψαν, οι Απόστολοι νίστεψαν, οι μάρτυρες πριν από το μαρτύριο, η νηστεία βοηθάει όσο και η προσευχή, ταπεινώνει τη σάρκα και το σαρκικό φρόνημα, και απ' την άλλη ισχυροποιεί το πνεύμα, κάνει τον άνθρωπο προθυμότερο στην εφαρμογή των εντολών του Θεού και ελκύει τη χάρη του Θεού, αποδιώκει τις δαιμονικές επίρειες, κάνει θαύματα. Έχει λοιπόν ο χριστιανός, όπως είπαμε, όλα αυτά τα όπλα στο πλωστάσιο του, και μετά τη θυσία του Χριστού ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι νικήθηκε ο Σατανάς. Και η Εκκλησία μας διδάσκει με αυτά τα τρία όπλα ότι νικέται ο διάβολος. Ακόμα μιλάει και για το Σταυρό ο Απόστολος Παύλος, που λένε τραύμα των δαιμόνων, και ο διάβολος φεύγει βλέποντας το Σταυρό. Φρύτη,
Μας έδωσε ο Χριστός κατά του διαβόλου το σταυρό, και πράγματι ο διάβολος δεν μπορεί να τον αντικρίσει, δεν μπορεί να αντικρίσει τη δύναμή του, γιατί ο σταυρός ανασταίνει νεκρούς και καταργεί το θάνατο. Γι' αυτό και εμείς, Κύριε Ιησού, προσκυνούμε την ταφή και την Ανάστασή Σου. Ας σημειώσουμε λοιπόν επάνω μας το σημείο του σταυρού λέγοντας «Ιησούς Χριστός νικά». Ας ρωτήσουμε και εκείνους που πάλεψαν με τον διάβολο. Το ίδιο θα μας πούν. Ότι με αυτή την προστατευτική δύναμη της Θείας Χάριτος, της προσευχής, της νηστείας και του σταυρού αποκρούν τη δαιμονική επίθεση. Ας μην ζούμε πλέον στην αμέλεια, ανύποπτοι για το τι γίνεται στον κόσμο. Ας ξέρουμε ότι υπάρχει ο πνευματικός κόσμος, ο αόρατος, που διαπλέκεται μέσα σε αυτό τον υλικό κόσμο και είναι γύρω μας και μέσα μας, και συνεχώς γίνεται μια μάχη πνευματική. Ας διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, τον Αόρατο Πόλεμο, που μας γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Στο περίφημο αυτό βιβλίο μας λέει για τον πόλεμο αυτό που γίνεται εναντίον του διαβόλου, ο αόρατος πόλεμος, εναντίον του κακού εαυτού μας και εναντίον του μακρά του Θεού κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος μας διευκρινίζει επίσης ότι δεν είναι πάλι αυτή προς αίμα και σάρκα, δηλαδή δεν είναι μάχη σώματος προς σώμα, αλλά είναι μάχη προς τις αρχές και τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνεύματα της πονηρίας. Βροχή λοιπόν τα βόλια στον πνευματικό πόλεμο. Αόρατοι εχθροί κάνουν επιθέσεις κάθε ώρα και στιγμή. Ψυχές αθάνατες ανθρώπινες κινδυνεύουν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Όχι στον ύπνο, αλλά στα όπλα. Στα όπλα τα πνευματικά. Στη μάχη αυτή. Ο Χριστός μας τη συνέστησε να τη διεξάγουμε τα όπλα που μας έδωσε Αυτός. Είναι πνεύμα ο εχθρός πνευματικά και τα όπλα εναντίον του. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα όπλα, αδερφοί, και τότε ο εχθρός θα νικηθεί και θα πραγματοποιηθεί στον καθένα μας ο θριαμβευτικός λόγος του Χριστού. Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Εδώ όμως, αγαπητοί, τελειώσαμε για σήμερα. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όσους μας ακούνε και όσους κάνουν τον πνευματικό αγώνα και δίνουν τη μάχη την πνευματική στον αόρατο αυτό πόλεμο. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί στην επομένη μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Χαίρετε, Κύριο.

Κυριακοδρόμιο. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Είναι το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το ραδιόφωνο που σέβεται και τιμά ιδιαιτέρως την Παναγία μας, τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων των ανθρώπων. Στη χάρη της, τούτο τον Αύγουστο, έχει αφιερώσει και αυτή τη σειρά των εκπομπών, η οποία διερευνά τα θαυμαστά εκείνα γεγονότα με τα οποία η Παναγία μας έρχεται σε επαφή και σχετίζεται με τον καθένα από εμάς. Επειδή τα θαύματά της είναι πολλά, εμείς οι άνθρωποι της έχουμε δώσει διάφορα ονόματα, αναρρύθμιτα. Ένα από αυτά είναι η Παναγία η Γιάτρισσα. Θεωρούμε την Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, ουράνια ιατρό. Είναι εκείνη η οποία έρχεται να θεραπεύσει ό,τι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να καταφέρει. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μερικά τέτοια περιστατικά ένδοξα και θαυμαστά που η αγάπη της προσέφερε σε όλους εμάς, που έχουν να κάνουν με θεραπείες αρρώστων ανθρώπων από την Παναγιά την Γιάτρισσα, την ουράνια αυτή ιατρό, όπως είπαμε. Προχωράμε λοιπόν για να πληροφορηθούμε και να χαρούμε αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Όταν βασίλευε ο Λέων ο Σοφός, τον επισκέφθηκε μία ασθένεια οδυνηρή και ανίατη για εκείνα τα χρόνια, η οποία λέγεται λυθίαση. Επειδή δε δεν έβγαιναν τα ούρα, υπέφερε αφάνταστα. Την εβδομάδα της τυρινής οι πόνοι έγιναν αφόρητοι. Οι γιατροί αποφάσισαν πως πεθαίνει και του ετοίμαζαν τα εφόδια του θανάτου. Τότε η Αγία και Μακαρία Βασίλισσα Θεοφανώ, γυναίκα ενάρετη, όταν είδε ότι οι επίγειοι γιατροί δεν μπορούσαν να τον θεραπεύσουν, κατέφυγε στην Επουράνιο ιατρό, την Παναγία. Μπήκε στα βασιλικά δώματα και αφού προσέπεσε στην εικόνα της Θεομήτωρος, με θερμή πίστη και δάκρυα καυτά προσευχόταν στην Παναγία να χαρίσει στον άνδρα της λίγη ζωή για να ψηφίσει αυτοκράτορα το γιο τους Κωνσταντίνο, να μην κινδυνεύσει το βασίλειο χωρίς βασιλιά. Ενώ προσευχόταν, άκουσε φωνή αόρατα να της λέγει: «Μη λυπάσαι, Θεοφανώ, και σήμερον έρχεται το ιατρικόν βότανον να θεραπεύσει τον άνδρα σου». Όταν άκουσε η βασίλισσα αυτόν τον παρήγορο λόγο της Παναγίας, χάρηκε ιδιαίτερα και συνέχισε τώρα την προσευχή των ευχαριστειών της στην ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ύστερα έτρεξε στον ασθενή και είδε ότι βρισκόταν στην τελευταία ώρα να ξεψυχήσει. Οι γιατροί έκαναν συμβούλιο για να τον εγχειρήσουν. Τότε τους είπε η Αγία Θεοφανώ: «Άφετε αυτόν, ότι ταχαίως έρχεται άλλος ιατρός να τον θεραπεύσει». Ύστερα από πολλή ώρα, όταν όλοι νόμιζαν ότι πέθανε, βλέπουν να έρχεται δρομαία μια μοναχή, η Αγάθη, η οποία υπηρετούσε στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής και να κρατά ένα αγγείο με νερό από την ιαματική πηγή της Παναγίας, και είπε στη βασίλισσα: «Σήμερον όταν ηγέρθηκα το πρωί και εφιλοκάλουν περιποιόμουν δηλαδή το ναόν της υπεραγίας Θεοτόκου, ήκουσα φωνήν και λέγει μου: «Αγάθη, λάβε ταχαίως ο λίγον είδωρ από την πηγήν μου, να υπάγεις του βασιλέως να το πει, να θεραπευθεί και αυτός και να πάυσει η λύπη της αγαπημένης του Θεοφανούς, ή της με τα δακρύων πρόσμε βοά». Έδωσε λοιπόν η βασίλισσα το νερό στον ασθενή και αμέσως μόλις το ήπιε θεραπεύτηκε τελείως και τόση δύναμη πήρε ώστε σηκώθηκε από το κρεβάτι του τελείως υγιής, σαν να μην είχε ποτέ ασθένεια. Αυτό το θαύμα εξέπληξε όλους. Ο βασιλιάς πρόσταξε να τελέσουν ευχαριστήριες ακολουθίες στο παλάτι σε ενθύμηση αυτής της μεγάλης ευεργεσίας του Κυρίου και της υπερένδοξης δέσποινάς μας και μητέρας του Θεού. Η βασιλίδα των πόλεων, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, έχει να μαρτυρήσει πολλά τέτοια θαυμαστά γεγονότα για τα οποία ευθύνεται η Παναγία μας. Κατά το 510 από την ένσαρκο του Θεού παρουσία έπεσε στη Ρώμη μεγάλη θανατική αρρώστια, κατά την οποία καθημερινά πέθαιναν 2.000 περίπου άνθρωποι. Ο επίσκοπος εκείνου του καιρού, που ήταν ο Μέγας Γρηγόριος ο Διάλογος, πρόσταξε να λιτανεύσουν την σεπτή εικόνα της Παναγίας την οποία είχε ιστορήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και να κάνουν δεήσεις τον Κύριο να πάυσει ο θάνατος. Καθώς λοιπόν προσευχόταν ο επίσκοπος την Παναγία της ιερής εικόνας να παρακαλέσει τον Υιόν της και παντελεήμονα Θεό να τον ευμενήσει και να καταπαύσει το θυμό του και τη δίκαιη αγανάκτησή του, έβλεπαν όλοι από όπου περνούσε η εικόνα ότι καθάριζε ο αέρας. Τότε παρουσιαζόταν σαν σύννεφο το οποίο διωκόταν σαν από βίαιο άνεμο και έμενε πάλι η ατμόσφαιρα γαλήνια και καθαρή από την αρρώστια. Αφού λοιπόν λιτάνευσαν την Αγία εικόνα της Παναγίας σε όλη την πόλη, βλέπει ο Άγιος Επίσκοπος Γρηγόριος έναν άγγελο πάνω από τον πύργο του Αδριανού και κρίσκεντος, ο οποίος πόγγιζε ένα σπαθί ματωμένο και το έβαλε στη θήκη. Κατάλαβε ο Άγιος ότι με τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου σταμάτησε ο θυμός του Κυρίου και εξαφανίστηκε το θανατικό. Από τότε ο πύργος ονομάστηκε του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και δεν λέγεται πια του Αδριανού ή του Κρίσκεντος. Στο όνομα του Αρχαγγέλου έκτισαν αργότερα μεγαλοπρεπή ναό για να θυμούνται οι χριστιανοί το θαύμα της Παναγίας μας. Τι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, να πρωτοθυμηθούμε από τα θαύματα που έχει επιτελέσει και επιτελεί η Παναγία μας. Δεν μπορεί κυριολεκτικά να τα χωρέσει το μυαλό μας. Γι' αυτό και εμείς αναφέρουμε στην αγάπη σας όλα αυτά τα θαυμαστά, για να υμνήσουμε και να δοξολογήσουμε την Παναγία μας και να την ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις μεγάλες δωρεές που μας έχει προσφέρει. Συνεχίζουμε. Ένας χριστιανός, ο οποίος ονομαζόταν Δίδυμος, είχε γεννηθεί τυφλός. Αυτός ήταν άνθρωπος θεοσεβής και ενάρετος και αγαπούσε τόσο πολύ την Εκκλησία, ώστε ποτέ δεν έλειπε από τις ακολουθίες και τα κηρύγματα που γίνονταν. Από πολυπηρία και για να είναι από τη φύση πολύ μορφωμένος, διαλεγόταν πολλές φορές με τους αιρετικούς και τους Ιουδαίους και τους καταντρόπιαζε. Μια μέρα, αφού έκανε μια σοφότατη ομιλία και είπε πάμπολα εγκόμια στην Παναγία, κατεσχύνθηκαν οι ασεβείς Ιουδαίοι. επειδή δεν μπορούσαν να τον αντικρούσουν, ένας από αυτούς του είπε: «Δεν ντρέπεσαι τυφλέ να υπερασπίζεσαι την Παναγία όπως την λες, που δεν μπορεί να δώσει φως στα μάτια σου και να βλέπεις όπως όλοι οι άνθρωποι, και τις έχεις και τόση ευλάβεια? Θα σου απαντήσω ύστερα από 3 μέρες», του είπε. Αφού αναχώρησε για το σπίτι του, άρχισε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία 3 μερόνυχτα με δάκρυα, χωρίς να φάει τίποτα, και παρακαλούσε να τον φωτίσει για να ελέγξει τους κακόδοξους αιρετικούς και τους ασεβείς Ιουδαίους. Τότε έλαβε θείο μήνυμα από την Παναγία και κάλεσε όλους τους αιρετικούς και Ιουδαίους σε μια εκκλησία, σταμάτησε εμπρός σε μια εικόνα της Παναγίας και μεγαλόφωνα είπε αυτήν την προσευχή: «Αϋπάρθενε κόρη, καθώς αξιώθηκες και γέννησες άφθορα το Θεό των απάντων, όπου δεν ακούστηκε ποτέ πιο θαυμαστό έργο, έτσι κάνε και τώρα το θαύμα σου και σε μένα τον αμαρτωλό, και δόρισέ μου το φως των ματιών μου, όχι για δικιά μου ευχαρίστηση, αλλά για να πιστέψουν όλοι αυτοί γύρω ότι είσαι Θεοτόκος και ότι αληθινά γεννήθηκε από εσένα και εκ Πνεύματος Αγίου ο Θεός, με άρρητο τρόπο, για να επιστρέψουν στην ορθόδοξο πίστη». Αφού είπε αυτά, ο τυφλός έκπληκτος διαπίστωσε ότι έλαβε το παμπόθητο φως από τη μητέρα εκείνου που είναι το φως του κόσμου. Τότε πολλοί Ιουδαίοι και αιρετικοί που έγιναν μάρτυρες του θαυμαστού γεγονότος πίστεψαν στον Χριστό και βαφτίστηκαν την ημέρα εκείνη, τους οποίους πήρε ο πρώην τυφλός στο σπίτι του και με πολλούς φτωχούς και ξένους τους πρόσφερε πλούσια τράπεζα αγάπης, για να ευχαριστήσουν όλοι τον Κύριο, τον ποιούντα δια της Παναμού Μητρός αυτού τι αυτά τεράστια. Εάν, αγαπητοί αδελφοί, προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε όλα αυτά που η Παναγία μας έχει δωρήσει στην αγάπη μας, δεν θα μπορέσουμε αφενός να καταφέρουμε επακριβώς να τα ερευνήσουμε και να τα μετρήσουμε, και κατά δεύτερον θα χρειαστούν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου, και αυτές δεν θα καταφέρουν τελικά να χωρέσουν όλα εκείνα τα βιβλία που θα περιγράφουν τα θαυμαστά της Παναγιάς μας. Θησαυρός σπάνιος, ανεπανάληπτος, αλλά και ανεκτίμητος, η τιμία ζώνη της Κυρίας μας Θεοτόκου, η οποία είναι θησαυρισμένη στη γεραρά και σεβάσμια μονή του Βατοπεδίου. Το 458, ύστερα από αυτοκρατορικό διάταγμα του Λέοντα του Πρώτου, κατατέθηκε στον περίφημο και ιστορικό αυτοκρατορικό ναό των Βλαχερνών. Τον δε 12ο αιώνα καθιερώθηκε ως επίσημη εορτή της από τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό η 31η Αυγούστου. Γι' αυτό λέμε πως όλος ο Αύγουστος, από την πρώτη του ημέρα που ξεκινούν οι παρακλήσεις μέχρι και την 31η που εορτάζεται η εορτή της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, είναι αφιερωμένος σε αυτήν. Είναι ο μήνας ο δικός της. Τα θαύματα που επιτελούσε και επιτελεί η Αγία Ζώνη της Παναγίας είναι πάμπολα και γνωστά σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Γι' αυτό και η φήμη της είναι γνωστή παντού. Αναφέρουμε ένα από τα θαυμαστά της. Κατά το έτος 1871-1872 έπεσε στην Κωνσταντινούπολη η φοβερή λοιμική αρρώστια της χολέρας. Τα θύματά της ήσαν χιλιάδες, από μικρά παιδιά, νέους και γέροντες και ανθρώπους κάθε ηλικίας και θρησκείας. Και αυτός ο Σουλτάνος λυπόταν για την απώλεια των υπηκόων του και φοβόταν και για τη δική του τη ζωή. Γι' αυτό ζητούσε κάθε τρόπο να χρησιμοποιήσει για την εξαφάνιση αυτής της κατάρας που εισόρμησε στο κράτος του ακάθεκτη. Όταν ο Πατριάρχης Άνθιμος ο Έκτος του συνέστησε να φέρει από το Άγιον Όρος την τιμία ζώνη της Παναγίας, ο Σουλτάνος ξέχασε Κοράνι και Μωάμεθ. Τότε έστειλε ιδιαίτερο ατμόπλιο στον όρμο του Βατοπεδίου και παράλαβε την τιμία ζώνη και τη μετέφερε στην βασιλεύουσα και άρχισαν οι λιτανίες. Παρέμεινε επί τρίμηνο. Καθημερινά τελούνταν πανηχίδες, λειτουργίες και παρακλήσεις. Έτσι απομακρύνθηκε η θανατηφόρα ασθένεια. Οι κάτοικοι περιέβαλλον αυτήν δια μεγάλων τιμών. Ο δε Σουλτάνος εδωρίσα το αυτή πολλήν χρυσών. Η τιμία ζώνη της κυρίας Θεοτόκου της Παναγίας μας μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε με πολύ χαρά και συγκίνηση να θαυματουργεί και στη Μονή του Βατοπεδίου όπου ευρίσκεται, αλλά και κάθε φορά που με άδεια της Μονής θα λιτανευθεί είτε στη χώρα μας είτε αλλού. Πολλοί πιστοί προστρέχουν εκεί στην χάρη της Παναγιάς για να προσκυνήσουν την τιμία της ζώνη και να λάβουν την χάρη της και την ευλογία της, αλλά και την ίαση εάν υπάρχει κάποιο σωματικό ή ψυχικό ασθένημα. Και κατά την πίστη βεβαίως του καθενός η Παναγία δωρίζει ανάλογα. Για να δούμε ένα άλλο περιστατικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που μαρτυρεί τη δόξα και τη δύναμη της Παναγιάς μας. Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής, στη δύση της ζωής του έμενε στη σκήτη της μικράς Αγίας Άννας. Εκεί το πνευματικό του τέκνο γέρον Ιωσήφ γνώρισε μια εμπειρία με το γέροντά του, την οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στην αγάπη σας. Στας δυσμάς του βίου του δέχθηκε να του προσφέρομαι κάποιαν εξυπηρέτηση, γιατί ήταν πολύ αυστηρός στον εαυτόν του. Κάποτε που είχε ιδρώσει πολύ δέχτηκε να του σκουπίσω την πλάτη του με πετσέτα. Τότε είδα στο σώμα του σημάδια από θεραπευμένες πληγές και επειδή ήξερα ότι δεν πέρασε ποτέ του καμίαν ασθένεια ούτε τραυματισμό, τον ρώτησα περίεργα να μου πει τι ήταν αυτά τα οποία ήταν στρογγυλά σαν τα τυλώματα στα πλοκάμια των χταποδιών. Τότε μου είπε ότι του συνέβησαν ως εξής. Όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο, εκείνε η έρημος η περίφημη του Αγίου Όρους, και βιαζόταν στην Φιλοπονία, δεν άλλαζε ποτέ τα εσώρουχά του και ιδίως τις φανέλες του, και επειδή δεν ήταν συνηθισμένος ο οργανισμός του στον υδρότα και την κακοπάθεια, γέμισε σπηριά όλη του η πλάτη και πολλοί τον ερέθιζαν. Έλεγεν ο γέρον ακόμη, εγώ όμως δεν έδινα σημασία και όταν με ενοχλούσαν πολλοί τα πίεζα ακουμπώντας έναν τοίχο, αλλά αυτά αγρίεψαν και γέμισαν πίο. Τότε πήραν έναν ντορβά γεμάτο παξιμάδι από την μονή Ιβύρων που μας έδωσαν και ξεκίνησα για τον τόπο μας. Στον δρόμο φαίνεται ότι έσπασαν, γιατί αισθανόμουν ότι κόλλησε η φανέλα πάνω μου, αλλά και πάλι δεν έλαβα καμία πρόνοια γι' αυτά. Έμαθα και τα άφηνα όλα στον Θεό και την δέσποινά μας και σιγά σιγά θεραπεύτηκαν, αφού η φανέλα τρίφτηκε και έπεσε και αυτή. Πόσο μεγάλη και θαυμαστή, φίλοι ακροατές, ήταν η εμπιστοσύνη του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού στη μεγάλη ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας. Ο μικρός Θεόδωρος, εξαιτίας υψηλού πυρετού, έμεινε ανάπηρος. Άλλο περιστατικό αναφέρουμε τώρα. Παρέλυσαν τα χέρια του, τα πόδια του, η φωνή του και γενικά όλο το σώμα του. Είχε μείνει μια ακυβέρνητη μάζα από σάρκες. Ο παππούς του μικρού Θεόδωρου, ο κυρ Χρήστος, είχε ακούσει για τον γέροντα Παΐσιο και για τα θεία δώρα του Αγίου Πνεύματος, με τα οποία τον είχε πλουτίσει η αλίωση του Αγίου Πνεύματος και η δεξιά του υψίστου. Και η σκέψη του πήγε στο ταλέπορο μικρό εγγονάκι του και σκεπτόταν την ανέλπιδα κατάστασή του και κεγόταν η καρδιά του. Το 1991 πήρε αγκαλιά τον μικρό Θεόδωρο και τον πήγε στο κελί του γέροντα Παϊσίου στην Παναγούδα της Μονής Κουτλουμουσίου για να παρακαλέσει το γέροντα να βοηθήσει τον μικρό. Ο γέροντας σταύρωσε το παιδί και είπε «Θα γίνει καλά». Πράγματι, από την ημέρα εκείνη άρχισε η βελτίωση της κατάστασης του μικρού Θεοδώρου. Στις 30 Μαΐου του 1992 ο παππούς ξαναπήγε το εγγονάκι του στο Άγιον Όρος για να προσευχηθεί γι' αυτό ο γέροντας Παΐσιος και να το σταυρώσει. Στο κελί του γέροντα πήγε μόνος. Το παιδί το είχε αφήσει στις καριές. Βλέποντας το γέροντα είπε ο παππούς «Συμπάθαμε γέροντα που ήλθα μόνος χωρίς το παιδί. Έχει παχύνει πολύ και εγώ δεν μπορούσα να το σηκώσω. Γι' αυτό ήρθα μόνος μου». «Δεν πειράζει», του είπε ο γέροντας Παΐσιος, «το βράδυ θα έρθω εγώ να δω τον Θεόδωρο». Το βράδυ, χωρίς να φύγει από το κελί του, ο γέροντας Παΐσιος με ανεξιχνίαστο αλλά θαυμαστό τρόπο επισκέφθηκε το Θεόδωρο και σαν ευλογία του έδωσε μια σταμποτή εικονίτσα της Παναγίας. Ήταν γνωστή στο Άγιον Όρος η θεοτοκοφιλία του πατρός Παϊσίου. Από μικρός ο Αρσένιος ζούσε έντονα την αγάπη του στο Χριστό και την Παναγία. Και τώρα ασφαλώς ο Κύριος και η Παναγία έκαναν να επισκεφθεί με το πνεύμα του το μικρό Θεόδωρο. Διότι όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Και προχωρούμε να αναφέρουμε και άλλα θαυμαστά γεγονότα της Παναγίας μας. Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, ο οποίος καταγόταν από την Ιβυρία, τη Γεωργία δηλαδή, από πολύ μικρός ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Ο πατέρας του, ο Μακάριος Ιωάννης, και αυτός αρνήθηκε τα πρόσχερα, τα φθαρτά και τη δόξα του κόσμου και προτίμησε την εν Χριστώ πλουτοποιών πτωχίαν, αφού ντύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Το μικρό Ευθύμιο παρέδωκεν εις διδασκάλους δια να διδαχθεί τα μαθήματα. Ο δε καλός Ευθύμιος, έχοντας κοντά εις την οξύτητα του νοός και ζέσιν πολλήν και επιμέλειαν, έμαθεν εις ολίγων καιρών και την έξω σοφίαν και την έσω θεοσοφίαν και εφάνει ποταμός των διδαγμάτων του Πνεύματος. Μετά δε ταύτα περιέπεσεν εις βαρίαν και μεγάλην αρρωστίαν. Αλλά με την επιστασίαν και βοήθειαν της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου ηλευθερώθη από αυτήν και προέκοπτεν εις την αρετήν και εις την σοφίαν και χάριν εις άλλα πολλά θαυμάσια. Άσκησε τον καλό και θεάρεστο αγώνα τον 10ο αιώνα στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους. Και ένα τελευταίο για σήμερα θαυμαστό περιστατικό της υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Όσιος Πατήρ ημών Θεόδωρος, ο Σικαιώτης, ο θαυματουργός, άνθρωπος του Θεού, βρισκόταν κάτω από την επίδραση σωματικών ασθενειών όμοια με τον Μέγα Απόστολο Παύλο. Την ασθένειά του τη χαρακτήριζε ως ευλογία του Θεού και δώρο της προνοίας του. Γνώριζε πως ο Θεός υπόσχεται μεγάλο μισθό στις ψυχές για τα σωματικά πάθη και σε όσες πέφτουν σε ικτρές συμφορές πόνων και ασθενειών. Έτσι λέει ο Θεός ότι διαφωνεί με τους δικαίους που προσεύχονται για να απομακρύνει τις αρρώστιες από το σώμα τους. «Σας είναι αρκετή», λέει, «η χάρη μου, διότι η δύναμή μου αναδεικνύεται τέλεια όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής». Ύστερα λοιπόν από κάποια αρρώστια των ματιών, κάθε χρόνο για 1,5 μήνα κατά την περίοδο του καλοκαιριού τον επισκεπτόταν η ασθένεια αυτή και ευχαριστούσε πάρα πολύ τον Θεό για αυτό το πάθος. Για να τελειωθεί περισσότερο η δύναμη του Θεού και στο μιμητή του Χριστού μέσα από την ασθένεια. Για τη συμφορά αυτή παρακινήθηκε από τον Θεό και βγήκε από την μόνωση και το μοναστήρι του για να πάει στο ναό της δέσποινάς μας Θεοτόκου που βρισκόταν στη Σοζόπολη. Από παλιά είχε πόθο να δει την θεϊκή δωρεά που πήγαζε από εκεί, γιατί έπρεπε αληθινά και αυτός να μαρτυρηθεί από τη θεία ενέργεια που εκδηλωνόταν εκεί και να γλιτώσει μερικούς από τους κινδύνους που διέτρεχαν. Όταν έφτασε στη Σοζόπολη, μπήκε στο σεβάσμιο ναό της Παναγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, από όπου βγαίνει το Θεοδόρητο Μύρο. Άπλωσε τα χέρια του και στάθηκε εκεί ώστε να σχηματίζει σταυρό και προσευχόταν μπροστά στην παράδοξη εικόνα που έβγαζε μύρο. Από δε θεία ενέργεια το μύρο μαζεύτηκε σαν φούσκα και μετά ράντισε επί πολύ τα μάτια του και έχρισε όλο του το πρόσωπο ώστε όλοι όσοι είδαν αυτή τη θεϊκή μαρτυρία έλεγαν ότι πράγματι είναι άξιος δούλος του Θεού. Έτσι θαυματουργικά με τη χάρη της Παναγιάς απόκτησε και πάλι την υγεία του ο Όσιος και απαλλάχτηκε από την οφθαλμική του πάθηση. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, να μιλάμε για μέρες και μήνες και χρόνια αναφερόμενοι στα θαύματα της Παναγίας μας και κυρίως σε εκείνα τα θαύματα που έχουν να κάνουν με θεραπείες ασθενών ανθρώπων. Όχι άδικα λοιπόν, ο θυμόσοφος λαός μας, οι πιστοί μας άνθρωποι ονόμασαν την Παναγία και έχουν την Παναγία ως μία άλλη γιατρό. Γι' αυτό την είπαν, όλοι την λέμε, Παναγία γιάτρισα, γιατί εκείνη θεραπεύει και τα σωματικά αρρωστήματα αλλά πολύ περισσότερο τις ψυχικές εκείνες αρρώστιες που ταλανίζουν πολλούς συνανθρώπους μας και λυπούμαστε γι' αυτό, ιδιαίτερα στην εποχή τη δική μας. Ευχόμαστε η Παναγία η γιάτρισα να θεραπεύει όλους τους ανθρώπους από ό,τι κι αν πάσχουν αυτοί και να τους χαρίζει σωματική αλλά και ψυχική υγεία.
1: πληροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη

0: Οριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επλήστησαν ημέρε του τεκίν αυτήν. Μέσα στη γαλήνη της σιωπής και της αναμονής, τα μεγάλα γεγονότα δεν άργησαν να ξεσπάσουν. Η Θεοτόκος, χωρίς καν να το καταλάβει, εγέννησε τον Ιησού και ειδοποίησε σχετικά τον Ιωσήφ. Έτσι πήραν και οι δυο τους την απάντηση που περίμεναν. Στη Βηθλεέμ είχαν έλθει όχι τόσο για το ασήμαντο γεγονός της απογραφής, αλλά για το μέγιστο γεγονός της ιστορίας. Να γεννηθεί εκεί, στην πόλη του Δαβίδ, ο Υιός Δαβίδ. Με το ταξίδι τους εκείνο υπηρέτησαν τη Βουλή και το σχέδιο του Θεού. Όταν η αγάπη του Θεού μας ανοίγει ένα δρόμο στη ζωή, ας τον βαδίζουμε με εμπιστοσύνη. Στην αρχή η πορεία μας αυτόν ίσως να μην έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία ή ακόμα να φαίνεται σαν μια άσκοπη περιπλάνηση. Ίσως ακόμα να νομίζουμε ότι πήραμε λάθος δρόμο. Τότε ας θυμόμαστε το ταξίδι της Θεοτόκου και του Ιωσήφ στη Βηθλεέμ και ας συνεχίζουμε την πορεία της ζωής όπου η αγάπη του Θεού ανάβει για μας το πράσινο φως. Κάθε μας βήμα θα μας φέρνει πιο κοντά στην πόλη του θελήματος του Θεού. Κάθε ανηφοριά και πιο κοντά στην κορυφή της Βασιλείας του Θεού. Η πιο άχαρη πορεία που δεν τη θελήσαμε εμείς, ο πιο τραχής δρόμος που δεν τον διαλέξαμε εμείς, ίσως αποδειχθεί και για μας ο δρόμος προς την Βηθλεέμ. Στη Βηθλεέμ μας περιμένουν εκπλήξεις. Στη Βηθλεέμ βρίσκεται ο Κύριος. Μπαίνοντας στην πόλη του Θείου Θελήματος, θα μάθουμε το μεγάλο νέο. Η μικρή και φτωχή Βηθλεέμ δεν είναι πια ασήμαντη και ελάχιστη, γιατί εκεί γεννιέται ο Χριστός. Ο δρόμος τον οποίο μας έβαλε ο Θεός οδηγεί τελικά σε οίκον άρτου για να χορτάσουμε την πείνα μας. Ξεκινήσαμε ίσως κλαίγοντας, φτάνουμε όμως τραγουδώντας, πορευόμενοι, επορευόμεθα και εκλαίωμεν, βάλλοντες τα σπέρματα ημών, ερχόμενοι δε ίξωμεν εν αγαλιάσει έροντες τα δράγματα ημών. Εάν αγαπάμε τον Ιησού, εάν τον ζητάμε, ο μόνος τρόπος για να τον βρούμε είναι να ταξιδεύουμε στην Βηθλεέμ. Ας μάθουμε να ταξιδεύουμε μέσα στο χειμώνα, στις θύελλες και τις καταιγίδες, στα καυτά καλοκαίρια για τον Ιησού που βρίσκεται στη Βηθλεέμ του θελήματός του και μας περιμένει εκεί στην είσοδό της.

έρχεται και τον ιόν αυτής. Η γέννηση του Ιησού πρέπει να ήταν μια λησμόνητη εμπειρία για την Θεοτόκο, όπως η σύλληψης και η ενεάμινη κυοφορία, έτσι και η υπερφυής γέννησής του.

πρέπει να δημιούργησε ανεπανάληπτες εντυπώσεις στην Παρθενομήτωρα. Και μόνο το γεγονός της γεννήσεως του Ιησού θα ήταν αρκετό για να γεμίσει τη ζωή της με ανεξάντλητο περιεχόμενο. Ήταν το γεγονός της ζωής της πάντοτε ζωντανό στη μνήμη της, στη συνείδησή της. Η γέννηση του Ιησού πρέπει να σφράγισε οριστικά και μόνιμα τη ζωή και την ύπαρξη της Θεοτόκου. Κανένα άλλο γεγονός δεν χωρούσε πια μέσα της. Η γέννηση του Θεανθρώπου εκάλυψε όλο το είναι της Παρθένου. Ταυτίστηκε με την ύπαρξή της και η αϊπαρθενία της Θεοτόκου ήταν ακριβώς η ταύτιση αυτή της υπάρξεώς της με το γεγονός της γεννήσεως του Ιησού. Η ζωή της μετά την ενσάρκωση ήταν πια μία συνεχής επαναπραγματοποίησης της γεννήσεως. Μία επανακαθιέρωσής της στον γεννηθέντα. Μία επαναβίωση του μυστηρίου της ενσαρκώσεως. Γι' αυτό και η καθιερωμένη εικόνα της Θεοτόκου είναι η εικόνα της βρεφοκρατούσης, που είναι και η απεικόνηση της ενσαρκώσεως του Θεού. Η ενσάρκωσης και η Θεοτόκος ταυτίζονται πια σε μια εικόνα.

Παρθένος, τέξη Τεϊών. Τα μεγάλα γεγονότα της Θείας Παρουσίας στην ιστορία ξεπερνούν όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τον χρόνο. Το γεγονός της ενσαρκώσεως του Θεού το διακήρυξε ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια προηγουμένως, πράγμα στο οποίο οφείλει τον χαρακτηρισμό του σαν πέμπτου Ευαγγελιστού. Μια θεοφανία στην ιστορία καταργεί τον χρόνο, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η ενσάρκωση είναι γνωστή στον Ισαΐα και στον Αβραάμ, 2000 χρόνια π.Χ. Ο Αβραάμ η Γαλλιάσατο είναι ήδη την ημέραν την εμήν και είδε και χάρη, βεβαίωσε ο Κύριος. Την ιστορία ολόκληρη, τη συντέλεια του κόσμου, την Ανάσταση και την Καινή Γη, καθώς και την αιώνια ζωή, είδε και περιέγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το 90 μετά Χριστόν στην Αποκάλυψή του. Οι προφήτες που έζησαν αιώνες πριν περιγράφουν τα γεγονότα της ενσαρκώσεως με κάθε λεπτομέρεια σαν να ήσαν παρόντες. Και οι χριστιανοί του 2000 μετά Χριστόν ζουν τα γεγονότα του Γολγοθά σαν να ήσαν παρόντες. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Ο Θεός με τα έργα του στην ιστορία αφήνει ανεξίτηλα ίχνη επάνω στο χρόνο. Είναι τα ίχνη της παρουσίας του στην ιστορία. Αν ο άνθρωπος αφήνει ίχνη της παρουσίας του στην ιστορία, πολύ περισσότερο ο Θεός. Και τα ίχνη αυτά του Θεού δεν χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, σφραγίζουν την ιστορία και νικούν το χρόνο σε όλες τις διαστάσεις του. Ο χρόνος περνάει και τα ίχνη του Θεού στην ιστορία μένουν. Ο άνθρωπος που θα δεχθεί την παρουσία του Θεού στην προσωπική του ζωή και ιστορία θα νικήσει τον χρόνο. Εκείνος που θα δεχθεί τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπό του θα περάσει στην αιωνιότητα. Οποιον το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.

εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Η γενεαλογική σειρά του Ιωσήφ ήταν η ίδια με τη γενεαλογική σειρά της Θεοτόκου. Και οι δύο συναντώνται σε κοινούς προγόνους, τον Δαβίδ, τον Αβραάμ, τον Αδάμ, τον Θεό, και καταλήγουν σε ένα κοινό απόγονο, τον Ιησού. Έναντι του νόμου, ο Ιησούς ήταν απόγονος και κληρονόμος του Ιωσήφ. Μια μακριά γενεαλογική σειρά καταλήγει τελικά σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Ιησού. Το νερό του ποταμού, καθώς κυλάει ψηλά από τις πηγές του προς τα κάτω, καθαρίζεται και λαμπικάρεται. Η μεγάλη και περιπετειώδης πορεία του νερού κρύβει και το μυστικό της καθάρσεώς του. Το ίδιο συνέβη και με το ανθρώπινο γενεαλογικό ποτάμι της Θεοτόκου. Καθώς κυλούσε μέσα στο χρόνο, καθάριζε το ανθρώπινο υλικό που θα έδινε την ανθρώπινη φύση στον Υιό του Θεού. Αν ολόκληρη δημιουργία ήταν μια προετοιμασία για την ενανθρώπιση του Θεού, μια παρόμοια προετοιμασία έγινε και μέσα στην γενεαλογία της Θεοτόκου. Η αγνή αμόλυντη και σχετικά αναμάρτητη μορφή της Παναγίας μαρτυρεί του λόγου το αληθές. Τέτοιες μορφές σαν τη Θεομήτωρα δεν γεννιόνται τυχαία. Προετοιμάζονται από γενεά σε γενεά. Η Παρθένος είπε προφητικά ότι θα την μακαρίζουν πάσε γενναί του μέλλοντος. Στην πραγματικότητα όμως την Παναγία μορφή της την προετοίμαζαν και πάσε εγενναί του παρελθόντος. Όλες οι γενναίες της ιστορίας, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τη γενεά του Ιωσήφ, κατέθεταν την καλύτερη τους ψηφίδα για να γίνει το ψηφιδωτό της θεομητορικής εικόνας. Η μορφή της Θεοτόκου ήταν μοναδική και ανεπανάληπτη. Είχε ό,τι καλύτερο διέθεσαν όλες οι προηγούμενες γενναίες. Ήταν η συνισταμένη της καλοσύνης, της αγνότητος και της αγιότητος. Όλες οι αρετές των προγόνων της είχαν βρει την ολοκλήρωση και την εκπλήρωσή τους στη μορφή της Παρθένου. Ο Θεός έφτιαξε την θεομητορική ύπαρξη από τα καλύτερα, τα καθαρότερα και αγιότερα δομικά υλικά. Μέσα στην πάλευκη μορφή της περιέχονται σαν σε αμάλγαμα οι αρετές όλων των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Η Θεοτόκος είναι η κορυφαία μορφή και η πιο ψηλή κορυφή της Παλαιάς Διαθήκης.

υπεργάνωσιν αυτόν. Η Παρθένος, μια και δεν είχε άλλα σπάργανα, περιτύλιξε το θείο βρέφος με τα ίδια της τα ρούχα. Αυτή, που με το αίμα της του είχε υφάνει την ανθρώπινη φύση, τώρα ντύνει τη σάρκα του με τα ρούχα της. Ό,τι ανθρώπινο είχε ο Ιησούς, το χρωστούσε στη μητέρα του. Και από εκείνη τη στιγμή, ό,τι είχε η Θεοτόκος ήταν ο Υιός της. Σε αυτόν πια συγκεντρωνόταν η ζωή της, η οικογένειά της, η ιστορία της, το παν. Η Θεοτόκος σπαργάνωνε τον Ιησού και τον έσφυγε με τα ρούχα της. Στην πραγματικότητα όμως, ο Ιησούς έδαινε τη μητέρα του κοντά του για πάντα με τα ίδια της τα χέρια. Όταν ο Ιησούς μεγάλωσε, εγκατέλειψε τα σπάργανα της μητέρας του. Η Θεοτόκος όμως ουδέποτε έκοψε το σύνδεσμό της με τον Ιησού. Όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, χειραφετείται συνήθως από τον οικογενειακό του δεσμό. Ένε και εν τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στις σχέσεις μας με τον Ιησού. Όποιος δεθεί με τον Ιησού δεν λύνεται εύκολα. Δεν κόβει εύκολα τα χρυσά δεσμά που τον ενώνουν με το γλυκύτατο πρόσωπό του. Κάποτε ο Κύριος, θέλοντας να δοκιμάσει την ελεύθερη και εκούσια συμμετοχή των μαθητών του στην ομάδα των 12, τους είπε: «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν». Και ο Πέτρος εξ ονόματος όλων είπε τα υπέροχα εκείνα λόγια: «Προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Όσο κι αν μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο έχει ανάγκη από τα σπάργανα που θα το συνδέουν και ενώνουν με τον Χριστό. Στην πνευματική γέννηση και ζωή δεν αποκόβεται ποτέ ο ομφάλιος λόρος που συνδέει τον άνθρωπο με τον Χριστό. Όσοι τον κόμβουν, αντί να αποδεσμευθούν, πεθαίνουν πνευματικά. Εκείνο που χρειάζεται το θείο βρέφος είναι να προσφέρουμε σε αυτό τα σπάργανα της θελήσεώς μας για να δέσει με αυτά την ύπαρξή μας στην αγάπη του. Ο Ιησούς οικοδομεί τη σωτηρία μας με το υλικό που του εμπιστευόμαστε στα χέρια του. Η σωτηρία μας τελικά θα είναι το οικοδόμημα που θα έχει οικοδομήσει η χάρη του Χριστού για μας με τα δομικά υλικά της δικής μας προαιρέσεως και θελήσεως. Εκείνος είναι ο οικοδόμος. Εμείς δίνουμε στα χέρια του τα υλικά της οικοδομής. Κεράκια ακόμη, αν του δώσουμε, αρκούν για να δέσει με αυτά ολόκληρη την ύπαρξή μας κοντά του.

0: είναι αυτόν εν τη φάτνη. Η Θεοτόκος, αφού σπαργάνωσε το βρέφος της, το απόθεσε μέσα στην πλαϊνή φάτνη που της χρησίμευσε για βρεφικό λίκνο. Η Παρθένος στο θέμα αυτό έμοιασε με όλες τις φτωχές μητέρες του κόσμου που δεν έχουν ούτε μια κούνια για να βάλουν το βρέφος τους. Στη φάτνη, το παχνί, βάζουν την τροφή των ζώων, τα άχυρα. Η φάτνη είναι τόπος ικανοποιήσεως και ευχαριστήσεως για τα ζώα. Μόνο που η συγκεκριμένη εκείνη φάτνη δεν περιείχε πια τροφή για ζώα, άχυρα, αλλά την τροφή του παντός κόσμου, των Κύριων και Θεών ημών Ιησούν Χριστών, των άρτων της ζωής. Εάν ο Ιησούς ήταν ο άρτος της ζωής, η Θεοτόκος ήταν το στάχι που τον εξέθρεψε και τον προετοίμασε. Ήταν η άρτον ζωής χωρίς εσά. Τα άχυρα πάνω στα οποία ξάπλωσε ο Ιησούς της συμβόλιζαν το ρόλο της. Ήταν και αυτά τύπος της Θεοτόκου. Τα στάχια οριμάζουν κάτω από τον ήλιο και ετοιμάζουν τη βασική τροφή του ανθρώπου, το χρυσό σιτάρι. Η Θεοτόκος ορίμαζε και ετοίμαζε τον κόκκον του σίτου, τον Κύριο. Το σιτάρι είναι η τροφή των ανθρώπων και τα άχυρα η τροφή των ζώων. Ο Ιησούς είναι η τροφή των ανθρώπων, αλλά και η Θεοτόκος είναι η χαρά και η ικανοποίηση όλης της κτήσεως. Η Θεοτόκος, βάζοντας το θείο βρέφος στη φάτνη των αλόγων ζώων, έδινε σε αυτά και την κτήση ολόκληρη το σωτήρα τους. Εδώ έχουμε κιόλας μια πρώτη εικονογράφηση του Ευαγγελίου της πίστεως. Ο Υιός και Λόγος του Θεού γεννάται εκ Παρθένου για τη σωτηρία του ανθρώπου και την ανακαίνιση της κτήσεως. Η ενσάρκωση του Θεού είχε δύο στρατηγικούς σκοπούς: την αποκατάσταση και αναδημιουργία του ανθρώπου, καθώς και την ανακαίνιση της κτήσεως. Και οι δύο αυτοί μεγάλοι σκοποί προδιαγράφονται καθαρά από την πρώτη κιόλας στιγμή της γεννήσεως του Θεανθρώπου.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

θυλάσσασα τον πατήρα Παρθένε του Γάλακτος. Η Θεοτόκος εθύλασε τον Ιησού με το παρθενικό της γάλα. Γάλα μαστόν σου εθύλασε ο Θεός και ενώθη τα χείλη σου της του Θεού χείλεση. Και εδώ πάλι η πραγματικότητα είναι αντίστροφη. Ο Ιησούς είναι ο δοτήρ του γάλακτος. Η Παρθενομήτωρ είναι απλώς η θηλή, ο αγωγός του. Ο Ιησούς δεν ήλθε για να θυλάσει το γάλα που εκείνος δίνει στους ανθρώπους. Ήλθε για να θυλάσουμε εμείς το λογικόν και άδολον γάλα και εν αυτό αυξηθόμενη σωτηρίαν. Η Θεοτόκος είναι η θηλή της σωτηρίας μας. Από τη θηλή αυτή θυλάζομαι σαν πιστή το λογικόν γάλα τον Κύριο Ιησού. Η εικόνα της γαλακτοτροφούσης θέλει να μας εμπνεύσει τον τρόπο με τον οποίο αυξάνεται κανείς εν Χριστώ. Θυλάζει το γάλα της σωτηρίας. Όπως το βρέφος προσκολάται στη θηλή του μητρικού μαστού, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να προσκολάται στο νόμο και το θέλημα του Κυρίου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, ομολογεί ο Δαβίδ. Το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου δεν είναι υπόθεση του νου. Είναι κατάσταση ζωής. Δεν είναι γνώσεις, είναι τροφή. Δεν είναι άψυχο γράμμα, είναι ζωογόνο γάλα που τρέφει. Η πίστης εξάλλου δεν είναι κάτι που προμηθεύεται κανείς από την αγορά. Είναι κάτι που μεταδίδεται από τη μητρική θερμή αγκαλιά. Η πίστης δεν είναι καταναλωτικό αγαθό που αγοράζεται. Είναι προϊόν του μητρικού κόλπου της Εκκλησίας και του οποίου η Εκκλησία έχει την αποκλειστικότητα. Η πίστης παρασκευάζεται και προσφέρεται σε όσους προσέρχονται στην μητρική αγκαλιά της Εκκλησίας και θυλάζουν στο θεομητορικό της κόλπο. Γι' αυτό και ο Κύριος ετώνησε ότι εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος δεν μάθει να θυλάζει το γάλα της σωτηρίας δεν θα αυξηθεί ποτέ κατά Θεόν. Όσοι ορίμασαν εις άντρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, αυτοί επόθησαν και θύλασαν το λογικόν γάλα ως αρτιγέννητα βρέφη. Η Θεομήτωρ προς το μονογενή της: «Λοιπόν, τι θα κάμω δια σε? Θα σε θρέψω με γάλα ή θα σε δοξολογήσω? Θα σε υπηρετήσω ως μητέρα ή θα σε προσκυνήσω ως δούλη? Θα σε περιπτυχθώ ως Υιόν ή θα προσευχηθώ ως εις Θεόν? Θα σου δώσω γάλα ή θα σου προσφέρω θυμίαμα? Τι είναι το άρρητο αυτό θαύμα το μέγιστον? Ο ουρανός είναι ειδικό σου θρόνος και συγχρόνως ο ειδικό μου κόλπος σε βαστάζει. Ήλθες ολόκληρος εις τα κάτω, χωρίς να απομακρυνθείς καθόλου από τα άνω».

μια έγκυρη θεόπνευστη μαρτυρία για την ιεράρχηση της Αγίας Οικογενείας. Πρώτη έρχεται η Μαριάμ, έπειτα ο Ιωσήφ και στη θέση του παιδιού το βρέφος Ιησούς. Στις συνηθισμένες περιπτώσεις, πρώτος στην οικογένεια έρχεται ο άνδρας και ακολουθεί η γυναίκα. Εδώ πρώτη έρχεται η Θεοτόκος, όπως συμβαίνει στις κληρονομικές δυναστείες όταν στο θρόνο ανεβαίνει η γυναίκα βασίλισσα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο άνδρας της βασίλισσας γίνεται βασιλικός σύζυγος και όχι βασιλεύς. Και γι' αυτό στην ιεραρχία της βασιλικής οικογενείας έρχεται δεύτερος. Η Θεοτόκος ήταν φυσική απόγονος βασιλικού γένους, εξίκου Δαβίδ. Με τη γέννηση του βασιλέως του ουρανού και της γης αναδεικνύεται μητέρα του βασιλέως Χριστού, βασιλομήτωρ. Η Θεοτόκος σαν μητέρα του βασιλέως ήταν πρώτη μέσα στην οικογένεια. Το πρωτίο αυτό της τιμής της το έδωσε ο Υιός και Θεός της, μετά δε την ένδοξο μετάστασή της, ο Κύριος πρόσφερε στην Παναγία Μητέρα Του την πρώτη θέση μέσα στην Εκκλησία και τον πρώτο θρόνο εκ δεξιών Του. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών Σου. 30 ολόκληρα χρόνια η Θεοτόκος ήταν βασίλισσα του οίκου της. 30 χρόνια διακονούσε, έτρεφε και ανέτρεφε τον αυξανόμενον σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης, βασιλέα Χριστών. Η Παρθένος Μαρία υπήρξε ασφαλώς η κατεξοχήν νοικοκυρά. Εκεί, εις την εργασίαν την σπιτικήν, εις τα έργα της νοικοκυράς, ο Ιησούς είδε πως εζήμωνε η Παναγία Μητέρα Του τα αλεύρι με το προζύμι και έκαμνε ωραίο και εύγευστο ψωμί. Εκεί είδε να μπαλώνει η υπεραγία τα παλιά ρούχα, χωρίς να χρησιμοποιεί καινούριο ύφασμα, διότι αυτό θα κατέστρεφε τελείως το εφθαρμένον ένδυμα. Δεν είναι απίθανον μέσα εις το σπίτι του να είδε την Πάναγνον με το λιχνάρι να ψάχνει να έβρει τη χαμένη δραχμή. Μόνη της εφρόντιζε τον Ιησού δια όλα. Τον έλουζε και τον ετύλισε με μαλακάρου χαλάκια και χωρίς άλλο θα του έψελνε γλυκά ύμνους ιερούς για να κοιμηθεί. Και τη νύχτα κατά τον ποιητή εσηκώνετο και αγάλια ένυχτο περπατούσε και έσκυβε την ανάσα του να ακούσει ή του ετοίμαζε εις την φωτιά γάλα ή χαμομήλι. Ό,τι κι αν λέγεται, η γυναίκα είναι η βασίλισσα του σπιτιού. Από εκεί η γυναίκα μητέρα μπορεί να επηρεάζει την κοινωνική ζωή και να κυβερνάει τις τύχες του κόσμου αναδεικνύοντας ολοκληρωμένους ανθρώπους. Οι σύγχρονες γυναίκες αμφισβητούν την άποψη αυτή. Γι' αυτό εγκατέλειψαν το σπίτι και βγήκαν στον κοινωνικό στίβο. Το αποτέλεσμα, οι δρόμοι γέμισαν γυναίκες. Από την κοινωνία όμως και τον κόσμο χάθηκαν οι αληθινοί ηγέτες.

χτυπημένες διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαλιθέντος αυτής, περί του πεδίου τούτου. Οι ποιμένες ήσαν οι πρώτοι αυτόφτες μάρτυρες της ενσαρκώσεως. Είδαν, άκουσαν και έσπευσαν να καταθέσουν τη μαρτυρία τους. Η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ, έκπληκτοι, άκουσαν για το μήνυμα του Αγγέλου και τον ύμνο της Αγγελικής Στρατιάς και έζησαν μαζί με τους απλούς εκείνους ποιμένες την εξαίσια ουράνια οπτασία. Οι πρώτοι μάρτυρες και αγγελιοφόροι της γεννήσεως του Θεανθρώπου ήσαν οι απλοί ποιμένες. Από όσα είπαν, η Θεοτόκος επρόσεξε ιδιαίτερα τα εξής. Πρώτον, ότι ο Υιός της ονομάστηκε από τους Αγγέλους Άγιος, Υιός Θεού, Σωτήρ, Χριστός Κύριος, Μέγας, Υιός Υψίστου, Βασιλεύς επί οίκων Ιακώβ. Και δεύτερον, ότι τα ουράνια μηνύματα συνέπιπταν. Το περιεχόμενό τους αναφερόταν στο τρίπτυχο σωτηρία, χαρά, ειρήνη για τους ανθρώπους. Αυτά ήσαν τα ουράνια μηνύματα που δέχθηκε μέχρι τη στιγμή αυτή η Θεοτόκος για το βρέφος της, καθώς το κυοφορούσε και έπειτα καθώς τον κρατούσε στην αγκαλιά της, κοντά στην καρδιά της, η Θεοτόκος είχε αρχίσει να εικονογραφεί μέσα της την φυσική εικόνα του Υιού της. Η Θεομήτωρ πρέπει να εφιλοτέχνησε την καλύτερη προσωπογραφία του Ιησού, αλλά τον πίνακα αυτόν δεν τον είδε κανένα ανθρώπινο μάτι. Ο Κύριος της Θεοτόκου πρέπει να ήταν ο πιο αληθινός, ο πιο γνήσιος, ο πιο αυθεντικός. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή και από μια πινελιά. Και αυτό μια ολόκληρη ζωή. Έργο ζωής. Το πιο αληθινό, το πιο όμορφο πορτρέτο του Ιησού είναι αυτό που φτιάχνουμε μέσα μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και το νόημα της πνευματικής εν Χριστώ ζωής συγκεφαλαιώνεται στην προσπάθεια του χριστιανού να φιλοτεχνήσει μέσα του την εικόνα του Ιησού, όπως το περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος. «Εμείς πάντες, ανά και καλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου, κατοτριζόμενοι, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν».

8 του περιτεμήν του πεδίων. 8 μέρες μετά τη γέννηση, η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ ετέλεσαν την κατά νόμον περιτομή του παιδιού και του έδωσαν το όνομα Ιησούς. Είναι η πρώτη ιερή τελετή της οικογενείας, την οποία δεν παραλείπουν να τελέσουν η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ. Με τη γέννηση του πρώτου παιδιού συγκροτείται πια ουσιαστικά η ανθρώπινη οικογένεια, το πρώτο αυτοκύτταρο της ανθρώπινης κοινωνίας. Η οικογένεια είναι το άνοιγμα του ανθρώπου προς το κοινωνικό σύνολο. Εγώ, εσύ, εμείς. Κυρίως όμως η οικογένεια είναι το άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό. Εγώ, εσύ, εκείνος. Η γέννηση ιδιαίτερα του πρώτου παιδιού είναι το συγκλονιστικό γεγονός που αφυπνίζει τις θρησκευτικές εμπειρίες των νεαρών συζύγων. Και οι πιο άσχετοι θρησκευτικά γονείς έχουν την ενδόμηχη βεβαιότητα ότι το παιδί αυτό που κρατάνε στην αγκαλιά τους, τους το έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό και η γέννηση του παιδιού είναι η απαρχή του ανοίγματος της οικογενείας προς την Εκκλησία. Με το νέο παιδί αρχίζει και το εκκλησιαστικό οικογενειακό ημερολόγιο. Βάπτισης, ονοματοθεσία, σαραντισμός, ονομαστική γιορτή είναι οι ιερές τελετές και γιορτές για το παιδί που συνδέουν την οικογένεια με την Εκκλησία. Όσοι σύγχρονοι γονείς τα θεωρούν αυτά ξεπερασμένα, ας διδαχθούν από την περιτομή του Χριστού. Προσωπικά για τον Ιησού η περιτομή ήταν άχρηστη. Δέχθηκε όμως την εβραϊκή αυτή τελετουργία για να μην ξεχωρίσει τον εαυτό του από το σύνολο, για να μην αποτελέσει προνομιακή εξαίρεση από τους πουλούς, διότι όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε. Η πρώτη Αγία Οικογένεια δεν ξυπάζεται, δεν διαχωρίζεται αλαζονικά από το σύνολο. Νιώθει ότι είναι σάρξ εκ της αρκός της κοινωνίας. Γι' αυτό και ακολουθούν τον κοινό νόμο. Μέσα στη ζωή και τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα της κοινότητος ανακαλύπτουν τη δική τους χαρά και ευτυχία. Η χαρά και η ευτυχία της οικογένειας εξασφαλίζεται και βιώνεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό συντελούν και οι καθιερωμένες ιερές τελετές, τις οποίες και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει με κανένα τρόπο να παραλείπουν οι σύγχρονοι γονείς, διότι στην περίπτωση αυτή κόβουν τον αγωγό που συνδέει την οικογένειά τους με το εμείς της κοινωνίας και το «συ» του Θεού.

σπουδαίο μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

για τον σεραντισμό του Ιησού που έγινε σύμφωνα με τον σχετικό Ιουδαϊκό νόμο. Ο Ιησούς οδηγείται για πρώτη φορά στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό του Θεού, 40 μέρες μετά από τη γέννησή του. Την πρώτη όμως αυτή παράσταση στο Ναό του Θεού, ο Ιησούς την κάνει στην αγκαλιά της Θεοτόκου. Η αγκαλιά της μητέρας ήταν το όχημα που μετέφερε τον Θεάνθρωπο στο Ναό του Θεού. Για κάθε παιδί, η αγκαλιά της μητέρας του είναι συνήθως ο πρόναος του Θεού. Στο ωραίο και οικείο περιβάλλον της οικογένειας και μέσα στη μητρική αγκαλιά που τη θερμαίνει η ζεστασιά της μητρικής στοργής, το παιδί μοιείται για πρώτη φορά στις εμπειρίες του Θεού. Εδώ το βρέφος και τον ήπιο μαθαίνει τις πρώτες θρησκευτικές έννοιες. Εδώ αρχίζει να προφέρει για πρώτη φορά το όνομα του Θεού. Η αγκαλιά της μητέρας θα γίνει ακόμα το όχημα που θα μεταφέρει το παιδί στο ναό 40 μέρες μετά τη γέννησή του για να παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό. Η θρησκευτική λειτουργία της μητρικής αγκαλιάς είναι εκείνο που διακρίνει κυρίως τον άνθρωπο από τα άλλα πλάσματα του ζωικού βασιλείου. Από όλα τα μαστοφόρα ζώα, μόνο η ανθρώπινη μητρική αγκαλιά ασκεί τη θρησκευτική αυτή λειτουργία. Στην αγκαλιά της μάνας, όλα τα νεογέννητα πλάσματα βρίσκουν συνήθως τροφή, γάλα, στοργή και προστασία. Μόνο στην ανθρώπινη μητρική αγκαλιά, στον πρόνοο αυτό του Θεού, ο νεογέννητος άνθρωπος βρίσκει πάνω απ' όλα τον ίδιο το Δημιουργό του. Πολλά από τα σύγχρονα βρέφη μεγαλώνουν στην αγκαλιά της baby sitter. Η μισθωτή όμως αυτή η αγκαλιά είναι αδύνατο να αντικαταστήσει τη μητρική. Η αγκαλιά της μάνας είναι αναντικατάστατη. Και αν από τα σημερινά βρέφη βγει μια γενιά μη ζητούντων ή αγνοούντων των Κύριων, αυτό θα οφείλεται και στο ότι η γενεά αυτή δεν γνώρισε τη θρησκευτική λειτουργία της μητρικής αγκαλιάς. Δεν ήπιε το λογικό και άδολον γάλα της πίστεως μαζί με το μητρικό γάλα. Και αντίστροφα, για να υπάρξει αύριο μια γενεά ζητούντων των Κύριων, πρέπει τα σημερινά βρέφη να λειτουργηθούν στον πρόναο της μητρικής αγκαλιάς και να ζήσουν την εμπειρία που περιγράφει ο Ψαλμωδός. «Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένων».

Σιμεών προς Μαριάμ. Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών. Το μήνυμα που παίρνει Θεοτόκος από το στόμα του Σιμεών είναι τελείως διαφορετικό από όσα είχε δεχθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη. Σε αυτό περιέχονται νέα δυναμικά στοιχεία που πρέπει να συγκλώνησαν τη Θεομήτωρα. Το πρώτο δυναμικό στοιχείο που αποκαλύπτεται στη Θεοτόκο είναι η κριτική παρουσία του Ιησού στον κόσμο. Η έλευση του Μεσσίου αναγκαίως συνεπάγεται κρίσιν και χωρισμών. Ο Ιούδας άγεται εις απόγνωση και ο Πέτρος μετανοεί. Ο εις ληστής βλασφημεί και ο έτερος ομολογεί. Ούτως, οι πτώσεις πολλών είναι το αναπόφευκτον αποτέλεσμα της φανερώσεως του Μεσσίου. Εν τούτης, ο σκοπός της ελεύσεώς του δεν είναι οι πτώσεις, αλλά η ανάσταση και η σωτηρία. Η έκφραση «κείται εις πτώσιν πολλών» δεν έχει έννοια ηθική. Ο Ιησούς δεν μπορεί να γίνει ποτέ αιτία ηθικής πτώσεως του ανθρώπου. Ο μόνος αίτιος της ηθικής πτώσεως των ανθρώπων είναι ο διάβολος. Η έννοια της πτώσεως εδώ είναι δυναμική. Σημαίνει την ήττα των αντιπάλων του Ιησού. Καθώς ο Ιησούς θα προχωρεί στους δρόμους της ανθρωπότητος, κανείς δεν θα μπορέσει να το αποκόψει την πορεία. Όποιος θα τολμήσει να τον εμποδίσει, θα πέσει, θα συντριβεί. Εδώ επομένως προσημαίνεται η νικηφόρα προέλασης του Ιησού μέσα στην ιστορία. Ο ίδιος ο Κύριος θα διακηρύξει αργότερα. Νυν, κρίσις εστί του κόσμου. Νυν, ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω. Η Θεοτόκος αρχίζει να μοιείται στον δυναμικό χαρακτήρα της ζωής και της αποστολής του Υιού της. Κοντά του πρέπει και αυτή να αποδειχθεί δυνατή, ισχυρή, αυθεντική. Πιο κάτω θα δούμε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που η Παναγία εκλήθηκε να δείξει την απόλυτη προσαρμογή της στο δυναμικό χαρακτήρα της κλήσεως και της αποστολής του Ιησού.

δεύτερο δυναμικό στοιχείο του προφητικού μηνύματος του Σιμεών για τον Ιησού είναι ο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της μορφής του. Η Θεοτόκος προειδοποιείται ότι για τον Ιησού δεν θα ακούσει μόνο ωραία και ευχάριστα σχόλια, μόνον επένους και εγκόμια. Πρέπει να γνωρίζει ότι θα ακούσει και τα εντελώς αντίθετα. Και πραγματικά, η Θεοτόκος αργότερα άκουσε ή πληροφορήθηκε το τι έλεγαν οι εχθροί του για τον Ιησού. Παραδείγματος χάρη ότι είναι άνθρωπος φάγος, καλοφαγάς και εινοπότης, πίνει πολύ κρασί, τελωνών φίλος και αμαρτωλών. Ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, ότι εξέστη. Για τις περιπτώσεις αυτές ο Ιησούς είπε «Μακάριος εστίν ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Η Θεοτόκος ήταν η πρώτη ανάμεσα σε αυτούς που έμειναν ακλόνητα πιστοί στον Ιησού. Από την Φάτνη ως το Σταυρό η Θεομήτωρ παρέμεινε πιστή στον Κύριο. Κανείς άλλος δεν ήταν τόσο κοντά του ώστε να ζήσει όλες τις αμφισβητήσεις γύρω από το πρόσωπό του και όλες τις βλαστήμιες εναντίον του παρά μόνο η Παναγία Μητέρα του. Και όμως κανείς άλλος δεν έδειξε τόση ακλόνητη πίστη στο πρόσωπο και στην αποστολή του Χριστού όσο η Θεοτόκος. Λένε ότι πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα υπάρχει η μορφή μιας μεγάλης μητέρας. Στην περίπτωση του Ιησού έχουμε την Παναγία. Αυτή όχι μόνο τον γέννησε, αλλά έγινε το στήριγμά του, η ενίσχυσή του, το θάρρος του, η προστατευτική σκιά του. Μπορούμε να πούμε πως σε όλη την περίοδο της αποδοκιμασίας του Ιησού από τους Ιουδαίους μόνο μια ψυχή έμεινε πιστή σε Αυτόν, η μητέρα του. Ενώ η θύελα της τρίχρονης σκληρής πάλης του Χριστού με το σκοτάδι της απιστίας εμένετο, μέσα στο άδυτο της θεομητορικής υπάρξεως έκαιγε άσβηστο το καντήλι της πίστεως εκείνων. Η Θεοτόκος ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αμφισβητήσεως και της αποδοκιμασίας ήταν όχι μόνον η προτύπωση της Εκκλησίας αλλά και ο μοναδικός εκπρόσωπός της. Είναι εύκολο να είσαι με τον Ιησού όταν όλοι γύρω σου φωνάζουν «Ευλογημένος ο ερχόμενος». Το δύσκολο είναι να είσαι με τον Χριστό όταν οι πολλοί γύρω σου τον αμφισβητούν ή τον αποδοκιμάζουν. Μια μεγάλη ψυχή, ο Ντοστογεύσκη είπε για την περίπτωση αυτή. «Αν όλος ο κόσμος πάει από το ένα μέρος και ο Ιησούς από το άλλο, εγώ θα πάω με το μέρος του Χριστού». Μεγάλος λόγος που προϋποθέτει την πίστη της Θεοτόκου.

την ψυχή διελεύσετε ρομφαία. Το τρίτο στοιχείο του προφητικού μηνύματος του Σιμεών προς την Θεοτόκο είναι το στοιχείο του προσωπικού της πάθους χάριν του Ιησού. Φέαν ονόμασε την τιμητικοτάτην και οξίαν οδύνην, ήτης διήλθε την καρδίαν της Θεομήτωρος, ότε ο Υιός αυτής προσιλώθη το Σταυρό. Περί ταύτης γάρ της αλγιδόνος νυν προεφύτευσε. Η Θεοτόκος πληροφορείται από την πρώτη στιγμή ότι θα πάθει για τον Ιησού. Η μητρική της καρδιά θα τρυπηθεί από κοφτερό μαχαίρι, ένα από τα στιλέτα που θα εκτοξευθούν για να χτυπήσουν τον Ιησού θα πετύχει τη μητέρα του κατάστηθα. Κάποιο μαχαίρι που προορίζεται για τον Ιησού θα χτυπήσει αναπόφευκτα και εκείνον που βρίσκεται πολύ κοντά του. Πρώτη που πληγώθηκε από ένα τέτοιο μαχαίρι ήταν η μητέρα του. Όσοι αγαπούν τον Κύριο θα πάθουν και θα πονέσουν μαζί του. Ο Ιησούς δεν παρέλειψε να βεβαιώσει γι' αυτό τους μαθητάς του. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξωση». Και το ποτήριον «ο εγώ πίνω» πίεστε και το βάπτισμα «ο εγώ βαπτίζομαι» βαπτίζεστε. Όσοι ακολουθούν πιστά τον Ιησού, είναι βέβαιο ότι θα υποφέρουν και αυτοί μαζί του. Παράδειγμα η Θεοτόκος. Ήταν η πρώτη που πίστευσε και αγάπησε τον Υιό και Θεό της, αλλά και η πρώτη στα παθήματα, τον πόνο και τις δοκιμασίες για τον Ιησού. Το πάθος της Θεοτόκου ταυτίζεται με το πάθος του Ιησού από τη Φάτνη ως το Σταυρό. Μεγάλο, μακροχρόνιο και βαθύ πάθος. Αν η Παναγία μιλούσε για το πάθος της αυτό, θα μπορούσε κάλλιστα να αναφερθεί στον προφητικό θρήνο που έγραψε ο Ιερεμίας για τον Ιησού. «Είδετε, ή έστιν άλγος κατά το άλγος μου».

στην οικία. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σημειώνει ότι οι μάγοι βρήκαν το πεδίον μετά της μητρός αυτού εις την οικίαν. Μετά τη γέννηση του Ιησού, ο Ιωσήφ έκρινε ότι έπρεπε να μείνουν ακόμα στη Βηθλεέμ για ένα μικρό διάστημα. Και τούτο ασφαλώς για να μην ταλαιπωρηθεί η Θεοτόκος και το βρέφος με το ταξίδι επιστροφής στη Γαλιλαία, αλλά και για το ότι η Βηθλεέμ ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, όπου θα έπρεπε να πάνε στις 40 μέρες από τη γέννηση για τον εκκλησιασμό του παιδιού. Έτσι, μετά την παράσταση του Ιησού στο ναό, σαραντισμό, γύρισαν στη Βηθλεέμ. Στο διάστημα αυτό συνέβη και η προσκύνηση των μάγων, γεγονός που απέδειξε σωστή την πιο πάνω απόφαση του Ιωσήφ. Έτσι οι μάγοι προσκύνησαν τον βασιλέα των Ιουδαίων στη γενέθλιο πόλη του, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Η πρόνοια του Θεού και η εμπιστοσύνη

το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Το θέλημα άλλωστε του Θεού φανερώνεται ακριβώς μέσα στις ανθρώπινες πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Εκείνο που χρειάζεται είναι να διατηρείται ο άνθρωπος σε διαρκή εσωτερική ετοιμότητα για να συλλαμβάνει κάθε φορά τα μηνύματα του θελήματος του Θεού για τη ζωή του και τον κόσμο.

πεδίο μεταμαρίας της μητρός αυτού. Ο Θεοτόκος έζησε την μοναδική εμπειρία της επισκέψεως των μάγων. Ήταν ένα νέο μήνυμα του Θεού για το παιδί της, τον Ιησού. Η άφηξη των μάγων απετέλεσε μεγάλο κοσμικό γεγονός. Επροκάλεσε σάλο και θόρυβο και ο αντίκτυπός της έφτασε μέχρι τα ανάκτορα του Ηρώδη. Κι ύστερα από όλα αυτά, η εντυπωσιακή αυτή ομάς των ξένων να ξεπεζεύει μπροστά στο φτωχικό σπιτάκι της Βηθλεέμ, όπου έμεινε προσωρινά η Αγία Οικογένεια. Τι εντύπωση θα έκανε το γεγονός στους απλούς χωρικούς της Βηθλεέμ, αλλά και στην Θεοτόκο και τον Ιωσήφ. Τρία ειδικότερα σημεία θα έκαναν εκπληκτική εντύπωση στη Θεομήτωρα. Πρώτον, το ότι οι μάγοι διεπίστωσαν με το δικό τους τρόπο τη γέννηση του βασιλέως των Ιουδαίων, όπως έλεγαν. Δεύτερον, ότι ήλθαν από τη μακρινή τους πατρίδα να τον προσκυνήσουν. Και τρίτον, ότι πείθονται τελικά πως το πρόσωπο που ζητούσαν ήταν ο Ιησούς, τον οποίον προσκύνησαν σαν βασιλέα, προσφέροντάς του μαζί και τα πολύτιμα δώρα τους. Μετά το μήνυμα του Σιμεών, η Θεοτόκος δέχεται τώρα την τιμητική επίσκεψη των μάγων. Το τραγικό στοιχείο συμπλέκεται με το στοιχείο της χαράς. Ο χιτώνας της ζωής του Ιησού και της δικής της ζωής θα υφαινόταν με φωτεινές και σκοτεινές αποχρώσεις. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της Θεοτόκου ύστερα από την επίσκεψη των μάγων. Ο Θεός εξισορροπεί τα στοιχεία της ζωής μας. Ο δερμάτινος χιτών με τον οποίο μας έντυσε να περάσουμε το χειμώνα της 7ης μέρας της πτώσεως και της εξορίας μας είναι καμωμένος με σκοτεινά αλλά και φωτεινά χρώματα.

Η συμφωνία της ζωής μας περιλαμβάνει ελεγεία αλλά και παιάνες. Είναι θρήνος και ύμνος χαράς μαζί. Η σάρκα μας είναι ζυμωμένη με δάκρυα και γέλια. Η προσωπογραφία μας είναι ένα παιχνίδι φωτοσκιάσεων. Όταν δέχεσαι τα μηνύματα του Σιμεών, περίμενε και την επίσκεψη των μάγων. Και μετά την επίσκεψη των μάγων, ετοιμάσου να φύγεις για την Αίγυπτο. Ο ύμνος της ζωής μας οφείλει την αρμονία του στη συχνή αυτή εναλλαγή των μουσικών τόνων.

κινητήρι τα ρήματα ταύτα. Η Θεοτόκος είχε γίνει το επίκεντρο τόσων γεγονότων. Είχε δει και είχε ακούσει πολλά. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν άφησε να χαθεί. Η Θεομήτωρ τα συγκέντρωνε ένα-ένα μέσα στο βάθος της υπάρξεώς της, όπου και τα διατηρούσε σε μια επεξεργασία σιωπής. Πολλοί έχουν τη συνήθεια να κρατούν προσωπικό ημερολόγιο και να γράφουν κάθε μέρα κάτι από τη ζωή τους. Το προσωπικό ημερολόγιο της Θεοτόκου ήταν η μεγάλη και ολόλευκη καρδιά της. Εκεί, σαν σε πάλευκο χαρτί, κατέγραφε τις εντυπώσεις από τα αλλεπάλληλα γεγονότα της ζωής της με τον Ιησού. Η εσωτερική και σιωπηλή αυτή επεξεργασία των περιστατικών της ζωής της, που είχε ταυτιστεί με τη ζωή του Ιησού, θα έπρεπε να ήταν η πιο σοβαρή απασχόληση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος δεν μίλησε και δεν έγραψε για τον Ιησού. Η Παναγία στοχάστηκε για τον Ιησού, θεολόγησε για τον Ιησού, ερεύνησε τις γραφές για τον Υιό και Θεό της, και όλα αυτά μέσα στην ατμόσφαιρα της σιωπής και της προσευχής. Η Θεοτόκος είναι και πρέπει να θεωρείται η πρώτη θεολόγος. Όχι βέβαια με την έννοια ότι μίλησε για τον Θεό, αλλά διότι εβίωσε τον Θεό και συλλογίστηκε για τον Θεάνθρωπο. Γι' αυτό και η Θεοτόκος είναι η προσωποποίηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία διατηρεί μέσα στην καρδιά της τα λόγια και τα έργα του Κυρίου Ιησού. Αυτά στοχάζεται, σε αυτά εμβαθύνει και με αυτά ζει. Η Εκκλησία εξακολουθεί να κυοφορεί τον Ιησού και το Λόγο Του διαμέσου των αιώνων. Τα πιο πολλά περί του Ιησού είναι εκείνα που βιώθηκαν από τους Αγίους της μέσα στους σιωπηλούς κόλπους της Εκκλησίας. Οι πιο ωραίοι λόγοι για τον Ιησού είναι εκείνοι που δεν υπόθηκαν, αλλά καταγράφηκαν μυστικά στο άγραφο χαρτί της καρδιάς των από τους ευλαβείς μαθητάς του ανά τους αιώνες. Και οι πιο ωραίοι ύμνοι για τον Ιησού είναι εκείνοι που τραγουδήθηκαν εν την καρδία από τους αγαπώντας το όνομά του. Όσοι πιστεύουμε και αγαπούμε τον Κύριο, δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε συνεχώς και μάλιστα ακέρος γι' αυτόν. Αυτό το γεγονός κάνει δυστυχώς τους μη χριστιανούς να χαρακτηρίζουν τους χριστιανούς φλίαρους. Ο Ιησούς δεν μιλούσε παρά όταν ήταν ανάγκη. Τις περισσότερες φορές μιλούσε με το σιωπηλό παράδειγμά του, με τις πολυσήμαντες κινήσεις των χεριών του, των ματιών του. Τα τέσσερα Ευαγγέλια των Λόγων και των Έργων του Ιησού σχηματίζουν ένα μικρό τευχίδιο, και ολόκληρη η Καινή Διαθήκη είναι ένα μικρό σχετικά βιβλίο. Ο Ιησούς εξέφρασε την απαρέσκειά του για όσους φλιαρούν συνεχώς γύρω από το όνομά του. «Ου πας, ολέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στη Βασιλεία των Ουρανών». Αλλά και η Θεοτόκος σιωπούσε. Μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια υπάρχουν 70 μόνο λέξεις της. Τον Ιησού και τη Θεοτόκο τους ανακαλύπτουμε περισσότερο μέσα στη σιωπή και στο βάθος της υπάρξεώς μας, παρά στα πολλά και επιπόλαια συνήθως λόγια της γλώσσας μας.

είδε το πεδίο και τη μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Στην Αγία Οικογένεια ξέσπασε η πρώτη θύελλα. Ο άγγελος προειδοποιεί νύχτα κατόναρ τον Ιωσήφ για τον επερχόμενο κίνδυνο σφαγής του θείου βρέφους. Έτσι ήλθε πάλι η ώρα του Ιωσήφ να παίξει τον ρόλο του προστάτου του παιδιού και της Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ ενήργησε αστραπιαία. Ξύπνησε αμέσως την Μαριάμ. Εκείνη τύλιξε όσο πιο καλά μπορούσε το βρέφος, το πήρε στην αγκαλιά της και έφυγαν. Το πέπλο της νύχτας του σκέπαζε, ώσπου χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Ύστερα από 10 μέρες οδηπορία, η Αγία Οικογένεια πέρασε τα σύνορα της Αιγύπτου. Νιώθοντας εκεί ασφαλείς, έμειναν έως της τελευταίης Ηρώδου, 3 μήνες περίπου. Από τη μια μεριά το χρυσάφι που τους δόρισαν οι μάγοι, από την άλλη το καθημερινό μεροκάματο του Ιωσήφ, βοήθησαν για τη διαμονή και τη συντήρηση της οικογενείας τον τόπο της προσφυγιάς. Η Αγία Οικογένεια, χωρίς να το γνωρίζει, ανταπέδωσε την επίσκεψη των μάγων. Οι μάγοι είχαν επισκεφθεί τον Ιησού εκ μέρους όλων των ειδωλολατρικών λαών, εθνικών, του κόσμου. Τώρα ο Ιησούς με την κάθοδό του στην Αίγυπτο ανταποδίδει την επίσκεψή τους. Εκείνοι του δώρισαν ό,τι είχαν, χρυσόν, Λίβανον και Σμύρναν. Αυτός τους προσφέρει ό,τι ήταν, την αλήθεια. Διότι όπως σημειώνει ο υμνογράφος, «Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας, εδίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν έγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν». Τη χριστιανική ιεροποστολή εις πάντα τα έθνη την εγγενίασε ο ίδιος ο Κύριος. Πολλά γεγονότα της ζωής μας τα νομίζουμε άσχετα και χωρίς κανένα νόημα. Αν όμως εμβαθύνουμε, θα δούμε ότι έχουν μια εσωτερική ενότητα και αλληλουχία. Μερικές φορές μάλιστα τα γεγονότα της ζωής μας διαβάζονται από την ανάποδη, από την αντίθετη δηλαδή οπτική γωνία. Είναι σαν το παιχνίδι της μαγικής εικόνας που πρέπει να την αναποδογυρίσεις για να ανακαλύψεις το κρυμμένο πρόσωπο. Ας μάθουμε να διαβάζουμε τη ζωή μας και από την ανάποδη.

Ισχύν Ισραήλ. Μετά τον θάνατο του Ηρώδη και ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Αγγέλου, η Αγία Οικογένεια επέστρεψε Ισχύν Ισραήλ. Το ότι οι μέρες της δοκιμασίας κάποτε τελειώνουν το γνωρίζουμε. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πώς τελειώνουν. Μερικές φορές ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αποτρέπει τη δοκιμασία. Άλλες φορές κολοβώνει τις μέρες της δοκιμασίας μας. Τις περισσότερες όμως φορές φαίνεται ότι ο Θεός αφήνει τα γεγονότα να εξελιχθούν φυσιολογικά. Παράδειγμα, η φυγή της Αγίας Οικογενείας στην Αίγυπτο. Θα μπορούσε να μην συμβεί η δοκιμασία αυτή με άμεσο θάνατο του Ηρώδη. Αυτό όμως δεν έγινε. Ο Θεός γνωρίζει το γιατί. Εκείνο που έγινε ήταν το ότι η Αγία Οικογένεια γνώρισε τη δοκιμασία της προσφυγιάς και γύρισε στην Παλαιστίνη ύστερα από 3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόστηκε η δεύτερη τακτική του Θεού. Το ότι δηλαδή ο Θεός εκολόβωσε τα σημέρα της δοκιμασίας της Αγίας Οικογενείας. Στις περιπτώσεις προσωπικής μας δοκιμασίας, εκείνο που πρέπει να ζητούμε από τον Κύριο είναι να κολοβώνει τις μέρες της, να συντομεύει τον χρόνο. Σαν αμαρτωλοί άνθρωποι είναι αδύνατο να αποφύγουμε τη δοκιμασία, αλλά σαν αδύνατα πλάσματα που είμαστε, είναι πάλι αδύνατο να αντέξουμε ολόκληρο το βάρος, το βάθος και τη χρονική διάρκεια της δοκιμασίας μας. Γι' αυτό ας καταφεύγουμε σε εκείνον, παρακαλώντας τον να κολοβώνει τις μέρες του πόνου για να μην μας συνθλίψει το μακροχρόνιο βάρος του. Διότι ξέρουμε ότι ο Θεός επιτρέπει τη δοκιμασία, όχι για την εξουθένωση, αλλά για την παιδαγωγία του ανθρώπου. Όταν βρισκόμαστε στην Αίγυπτο της δοκιμασίας μας, ας ευχόμαστε να γυρίζουμε σύντομα Ισχύν Ισραήλ.

κατόκισεν εις πόλην λεγωμένην Ναζαρέτ. Η Αγία Οικογένεια, μετά την επιστροφή της από την Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε και πάλι στη Ναζαρέτ. Πόσα μεγάλα και θαυμαστά είχαν συμβεί εντωμεταξύ. Η γέννηση του Ιησού, η προσκύνηση των ποιμένων, η επίσκεψη των μάγων, η φυγή στην Αίγυπτο και τώρα πάλι στη Ναζαρέτ. Η ζωή μας δεν μπορεί να είναι σε συνεχή έξαρση. Δεν μπορούμε να ζούμε συνεχώς στις κορυφές. Η ζωή συνήθως είναι μια προσγείωση ή καλύτερα μια συνεχής εναλλαγή προσγειώσεων και απογειώσεων. Το θέμα είναι ότι και τις δύο αυτές φάσεις πρέπει να τις ζούμε εν Θεό, και όταν βρισκόμαστε στα ύψη της εξάρσεως, της εμπνεύσεως, της προσευχής και όταν είμαστε προσγειωμένοι στη ρουτίνα της καθημερινότητος. Να λατρεύουμε το Θεό την Κυριακή μέσα στον οίκον του Κυρίου, αλλά και τη Δευτέρα το πρωί και όλη την εβδομάδα μέσα στο σπίτι, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, στο σχολείο, στο νοσοκομείο. Όταν η Αγία Οικογένεια γύρισε στη Ναζαρέτ, εγκαταστάθηκε όχι μέσα σε ναό ή σε συναγωγή, αλλά σε ένα συνηθισμένο σπιτάκι μιας κάποιας γειτονιάς. Όταν όμως το μικρό εκείνο σπίτι το μετέτρεψε σε ναό, σε ουρανό, σε χερουβικό παλάτι, το σπίτι μας δεν είναι ένας διακεκριμένος τόπος. Μια γωνιά της γης είναι. Ένα ανώνυμο διαμέρισμα κάποιες πολυκατοικίες. Ένα σπιτάκι μιας κάποιας ανθρώπινης συνοικίας και γειτονιάς. Κι όμως, αυτή τη γωνιά της γης μπορούμε να τη μεταμορφώσουμε σε ουρανό, σε ναό του Θεού, σε κατοίκον εκκλησία. Όταν μέσα στο σπίτι ζούμε με ανοχή, υποχωρητικότητα, με αγάπη δηλαδή, τότε ο χώρος αγιάζεται και μεταμορφώνεται σε ναό του Θεού. Πολύ ωραία διατυπώνει την έννοια αυτή ο Οριγένης, λέγοντας ότι «πας τόπος χρήζει Ιησού Χριστού».

πεδίων ύψανε και κρατεού το πνεύμα της. Η Θεοτόκος όχι μόνο εγέννησε, αλλά και παρακολούθησε διαδοχικώς όλα τα στάδια της ζωής του Ιησού. Την βρεφική, νηπιακή, παιδική, νεανική και ανδρική του ηλικία. 30 ολόκληρα χρόνια κοντά στον Ιησού. Τι μεγάλο και μοναδικό προνόμιο. Για αυτά τα χρόνια όμως, ούτε ο Ιησούς, ούτε και η Θεοτόκος μίλησε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει μόνο το περιστατικό της επισκέψεως του 12χρονου Ιησού στη Ιεροσόλυμα. Τα 30 επομένως αυτά χρόνια, τόσο για τον Ιησού, όσο και για την Θεοτόκο, ήσαν χρόνια προσωπικών εμπειριών. Πόσες εμπειρίες θα είχε η Θεομήτωρ κάθε μέρα και κάθε στιγμή από τη συμβίωσή της με τον Ιησού. Από το περιστατικό της επισκέψεως στην Ιερουσαλήμ καταλαβαίνουμε ότι όλα τα περιστατικά και τα γεγονότα της ζωής του Ιησού ήσαν γεμάτα νόημα. Τα λόγια του, οι κινήσεις του, τα ερωτήματά του, οι απαντήσεις του, οι σιωπές του, τα σκυρτήματά του πρέπει να δημιουργούσαν συγκλονιστικές εμπειρίες στην Παναγία Μητέρα του. Τι προνόμιο να συμβιώσεις με τον Ιησού 30 ολόκληρα χρόνια. Να σπουδάσεις τον Ιησού από τη σύλληψή του μέχρι τη γέννησή του και μέχρι την ηλικία των 30 χρόνων. Αυτό το προνόμιο χαρίστηκε μόνο στη Θεοτόκο. Κανείς επομένως άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σαν τη Θεοτόκο. Κανένας χριστιανός δεν βρέθηκε ούτε θα βρεθεί στην πλεονεκτική αυτή θέση. Γι' αυτό και η Θεοτόκος είναι η πρώτη της Εκκλησίας. Η πρώτη μετά τον ένα και μοναδικό τον αρχηγό της Εκκλησίας, τον Κύριο. Μια μυδρή απεικόνησης και μίμησης του θεομητορικού αυτού προνομίου είναι η εν Χριστώ ζωή. Η χριστιανική ζωή είναι και πρέπει να είναι ζωή μαζί με τον Ιησού και ζωή κοντά στον Ιησού. Η χριστιανική ζωή είναι η επαναπραγματοποίηση και συνέχιση της ζωής της Θεομήτωρος κοντά στον Ιησού. Η Θεοτόκος άρχισε την πνευματική ζωή κοντά στον Ιησού και η ζωή αυτή συνεχίζεται από την Εκκλησία και μέσα στην Εκκλησία. Ο κάθε πιστός μετέχει του θεομητορικού χαρίσματος της εν Χριστώ συμβιώσεως. Ο κάθε πιστός μπορεί να επαναβιώσει μυστικά τις μοναδικές και ανεπανάληπτες εμπειρίες της Θεοτόκου κοντά στον Ιησού. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι για μας τους Ορθοδόξους πνευματική ζωή είναι η μίμηση της Θεοτόκου. Η συμμετοχή στο θεομητορικό προνόμιο της πνευματικής συμβιώσεως με τον Ιησού.

0: γένετο ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα. Θεοτόκος και Ιωσήφ, σαν καλοί Ιουδαίοι, ανέβαιναν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα μια φορά το χρόνο. Για τις μέρες που έλειπαν, άφηναν το μικρό Ιησού στους συγγενείς, όπως φαίνεται έκαναν και όλοι οι άλλοι Ιουδαίοι. Τη χρονιά όμως που ο Ιησούς συμπλήρωσε τα 12, τον πήραν μαζί τους, σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα. Κατά την ηλικία των 12 ετών, πας Ισραηλίτης πες, καθίστατο Υιός του νόμου και ήρχιζε να υποτάσσεται εις τας περί εορτών, νηστείας και των τούτης ομοίων διατάξεις αυτού. Οι χριστιανοί γονείς, κατά το υπόδειγμα της Θεοτόκου και του Ιωσήφ, έχουν χρέος να εκκλησιάζονται και όταν τα παιδιά τους είναι μικρά και όταν αυτά μεγαλώσουν. Όταν μάλιστα κάθε παιδί συμπληρώνει τα 12, πρέπει να αρχίζει την ευσυνείδητη και υπεύθυνη συμμετοχή του στην πνευματική και εκκλησιαστική ζωή, τις οποίες οι βασικές εκδηλώσεις είναι ο εκκλησιασμός και η Θεία Κοινωνία. Γενικά οι χριστιανοί γονείς πρέπει να έχουν υπόψη τους τις τρεις βασικές μεθόδους εισαγωγής των παιδιών τους στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας. Η πρώτη είναι η μοίησης, που αρχίζει από τη βρεφική ακόμα ηλικία του παιδιού, όπως είπαμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία πολύ σοφά καθιέρωσε τον ηπιοβαπτισμό σαν βασικό θεμέλιο της μετέπειτα μοίησεως των παιδιών στην εν Χριστώ ζωή. Η δεύτερη βασική μέθοδος της χριστιανικής ζωής είναι η έμπνευση και όχι η επιβολή. Και έμπνευση σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να βοηθηθεί για να αγαπήσει τις εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής. Το πρόσωπο, τα αντικείμενα, οι χώροι, ο χρόνος, όλα όσα θα χρησιμοποιηθούν για τη χριστιανική αγωγή του παιδιού πρέπει να είναι στοιχεία έλξεως και όχι αποθήσεως των παιδιών. Και η τρίτη μέθοδος είναι η συνήθεια. Η συμμετοχή δηλαδή στις εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής πρέπει να γίνει καλή συνήθεια για το παιδί. Ακόμη και στον Ιησού είχε γίνει έθος να πορεύεται στο ναό των Ιεροσολύμων κατέτος από την ηλικία των 12 ετών. Αυτός που ήταν ο έμψυχος ναός του Θεού είχε συνηθίσει σαν άνθρωπος να πηγαίνει κατέτος και στον επίγειο ναό του Θεού. Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου με έπαιρνε μαζί του κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ο κυριακάτικος εκκλησιασμός ήταν καθιερωμένη τακτική για όλη την οικογένεια. Πολύ αργότερα έμαθα το μυστικό της τακτικής αυτής. Όταν ο πατέρας μου σε ηλικία 11 ετών έφευγε από τα βουνά των Τζουμέρκων για να εργαστεί στις πολιτείες του κάμπου, η μητέρα του, η γιαγιά μου, μαζί με την ευχή της, του συνέστησε να πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Ευλογημένες μητέρες.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Παναγιές του Άθωνα. Σπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ιερά Μονή Διονυσίου. Η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας των Χαιρετισμών ή Μυροβλήτησας. Η θαυματόβρητη και αποστολοχάρακτη εικόνα της Παναγίας, η οποία ονομάζεται των Χαιρετισμών ή του Ακαθίστου ή Μυροβλήτησα, είναι η αρχαιότερη εικόνα της Θεοτόκου στο Άγιον Όρος και αποτελεί ξεχωριστή ευλογία στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, γνωστή ως του Αγίου Διονυσίου. Είναι αγιογραφημένη εκ κυρωμαστήχης έργων του Αποστόλου Λουκά από τις 70 μικρότερες εικόνες που κατά την παράδοση ο ίδιος Ευαγγελιστής χάρισε στους χριστιανούς προς τιμήν της Θεοτόκου και δουλική προσκύνηση. Ανήκει στον Αλέξιο III το Κομνηνό, ως της εδωρήσατο αυτήν το Οσίο Διονυσίο, τον κτήτορα της ομώνυμης μονής στο Άγιον Όρος, μαζί με την πλούσια υλική χορηγία του, όταν το 1375 επισκέφθηκε την Τραπεζούντα. Όταν ο Όσιος επέστρεψε στη μονή του, έφερε μαζί του και την εικόνα των Χαιρετισμών. Είναι εικόνα μικρών διαστάσεων, 0,27 εκατοστά, 0,31 και μυροβλίζει. Βρίσκεται στο αριστερό παρεκκλήσι του Καθολικού, το σεμνινωμένο επί τη μνήμη αυτής. Το εμπρόστιο μέρος είναι και καλυμμένο με επίχρυσο πλαίσιο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1786 και κάτωθεν του οποίου υπάρχει επιγραφή. Δέησις δούλου του Θεού Ιερεμίου Αρχιερέως, 1786 Μαΐου 20. Το δε πίσω με αργυρή πλάκα, εθείς εισί τετυπωμένη ο αυτοκράτορ Αλέξιος III ο Κομνηνός, καθήμενος επί θρόνου και Όσιος Διονύσιος εν ορθία στάση. Πάνω από τον αυτοκράτορα γράφει: αυτή η εικόνη θαυματουργός έστει την οποίαν ευάσταξε Σέργιος ο Πατριάρχης και την οποίαν αφιέρωσε ο βασιλεύς του Αγίου Διονυσίου και διαδαπάνης του Αγίου Βελιγραδίου Ερεμίου και διαχειρός Γεωργίου 1786. Η εικόνα δε αυτή λέγεται ότι είναι εκείνη ειν κρατώνεντες χερσίν αυτού ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Σέργιος το 626 περιήρχεται ο Λιτανεύων ανά τα τείχη αυτής καθήν εποχήν του αυτοκράτορος Ηρακλείου εκστρατεύσαντος κατά το Περσόν 300.000 άβαροι την προφυλακήν του Χαγάνου αυτών αποτελούντες προσέβαλον την Κωνσταντινούπολη έτι δε ότι προς αυτή σε ψάλλει ο ακάθιστος ύμνος.

γράφει ο μακαριστός γέροντας και πνευματικός αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Διονυσιάτης στο βιβλίο «Από τον κήπο του παππού». Ίσως να μην είναι εκείνη η νεβάσταζεν ο Πατριάρχης, την οποίαν κατά των κεδρινών η εικονομάχη πελέκηση διήλων, αλλά πάντως θα ήταν μία των εικόνων της Θεομήτωρος, η νεβάσταζεν η μετά του Πατριάρχου λιτανεύοντες αρχιερείς, ως συνηθίζεται και σήμερον. Από την πηλίδα μια μικρή πόρτα αυτή, γράφει ο Ακύλας Μήλας της οδηγήτριας που οδηγούσε στο ομώνυμο μοναστήρι, επιβιβάστηκε ο Βάρδας στον βασιλικό δρόμονα, ιστιοφόρο πολεμικό πλοίο, κατά την εκστρατεία του 866 ενάντια στους Άραβες της Κρήτης, αφού προηγουμένως προσκύνησε την εικόνα της Θεοτόκου, της υπερμάχου της πόλεως του Πανβασιλέως, που σε καιρούς πολιορκίας φερόταν επί των τυχών για ενθάρρυνση των μαχωμένων. Ήταν η εικόνα αυτή έργο εκ παραδόσεως του Ευαγγελιστού Λουκά, που έμελε να λιτανέψει για τελευταία φορά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος σε ίστατη προσπάθεια να τονώσει το ηθικό των υπερασπιστών της πόλης και που την επομένει τις πρώτες ώρες της αλώσεως, καθώς οι Οθωμανοί λαιλατούσαν τα παλάτια των Βλαχερνών και τη μονή της χώρας όπου ήταν εναποτεθειμένοι. Ταύτην την εικόνα κατά τον Δούκα γυμνώσαντες του πολλού κόσμου. Το πρόσωπο της Παναγίας στην εικόνα είναι σχεδόν αφανές, εκδέ της κυρομαστίχης μέγα μέρος έχει αφαιρεθεί και υπάρχει μόνο στη μέση κάποια ποσότητα από αυτή. Η αποστολοχάρακτη εικόνα των χαιρετισμών ονομάζεται και Μυροβλήτησα, διότι κατά διαφόρους καιρούς αναβλύζει Άγιο Μύρο. Λείψανα του Αγίου Μύρου διακρίνονται και σήμερα πάνω στην Αγία εικόνα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι δυσδιάκριτα και εξαιτίας του Μύρου που κατά καιρούς ανέβλησε. Ο Ρώσος προσκυνητής και περιηγητής των Αγίων Τόπων, Βασίλειος Βάρσκι, ο οποίος επισκέφτηκε δύο φορές το Άγιον Όρος το 1724 και 20 χρόνια μετά, για την εικόνα των χαιρετισμών γράφει. Εκεί ευρίσκεται ουχή προπολών ετών και θαυματουργός εικόν της υπεραγίας Θεοτόκου ή της παραδόξεως έβλησε μύρων εξ όλης της περιγραφής αυτής, ώστε και όλων των αργυρών αυτής ένδυμα ευράχη εκ του μύρου. Στο παρεκκλήσι που είναι θησαυρισμένη τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία. Στις μεγάλες εορτές και κατά την ημέρα της εορτής της, Σάββατο της 5ης εβδομάδας των νηστιών του Ακαθίστου, μεταφέρεται στο Καθολικό που τίθεται σε μεγαλοπρεπή και λαμπροστόλη στο θρόνο. Κάθε βράδυ, στις περιόδους που διαβάζεται απόδειπνο, συγκεντρώνονται οι αδελφοί στο παρεκκλήσι της Παναγίας των Χαιρετισμών, εμπρός σε αυτή, όρθι, γι' αυτό ονομάζεται και Παναγία του Ακαθίστου. Η σεπτή αυτή εικόνα της Παναγίας έχει πραγματοποιήσει πολλά θαυμαστά πράγματα και επιτελεί σε όσους την επικαλούνται με πίστη και προσβλέπουν με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της παντοδύναμης μητέρας του Κυρίου.

Παναγία θεραπεύει τον διδάσκαλο Ευγένιο Βούλγαρη. Ο μεγάλος διδάσκαλος Ευγένιος Βούλγαρης το έτος 1753 δίδασκε στη σχολή του Αγίου Όρους, η οποία τότε στεγαζόταν στη Μονή Βατοπεδίου. Τότε ασθένησε βαριά, διότι παρουσιάστηκε σε αυτόν ένα απόστημα τον οποίο τον βασάνιζε και τον έφερε μέχρι το χείλος του θανάτου. Οι πατέρες της Μονής τον συμβούλεψαν να μεταβεί στη Μονή Διονυσίου και να τον θεραπεύσει ο γιατρός μοναχός Νικηφόρος. Αναμφίβολα δε, εδώ θα απέθνησκε. Η κατάσταση του αποστήματος όλο και χειροτέρευε. Έβλεπε ότι χάνει τη ζωή. Γι' αυτό προσέπεσε ενώπιον της Αγίας Εικόνος του Σεργίου της Παναγίας των Χαιρετισμών και έκανε παράκληση. Γονιπετής δε αυτό και κλαίων αισθάνεται έφνης των άτεγκτων εκείνων βουβώνα, μαλακινόμενων τους οξύς πόνους πραϊνωμένους, την παντάνασαν σβενίσασαν τα δάκρυά του. Το έλκος εκείνο αυτομάτως διαρεγέν κατέβρεξε πίο και ενδύματα και δάπεδων. Αμέσως άκουσε η Παναγία το στεναγμό της καρδιάς του και τον θεράπευσε. Τότε ο Ευγένιος Βούλγαρης, για να εκδηλώσει τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης του και των ευχαριστειών του στην Παναγία, έγραψε κάτω από την εικόνα της τους εξής ιαμβικούς στίχους, με τους οποίους ομολογεί ότι η θεραπεία του υπήρξε δώρον δικό της. «Ζωής δότην φέρουσα σεις υπαγκάλης, ζωής φέροντα θάνατον, μη πέ μάλης». Δηλαδή, τον ζωοδότην αφού βάσταξε στην αγκαλιά σου, μου έδωσες τη ζωή σε μένα που είχα τον θάνατο κάτω από τη μασχάλη μου. Το θαύμα αυτό περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες και ιδιόχειρα ο σοφός εκείνος και μεγάλος διδάσκαλος του γένους Ευγένιος Βούλγαρης, την οποία περιγραφή είχε αποστείλει στο σοφό δυτικό Κλέρκιον Πέτρων. Δι' αυτής επικυρεί υπογράφουν την ανέλπιστον θαυματουργική θεραπεία του εκ κακοήθους όγκου, ότι ειρνούντο οι καθολικοί και σαφώς πείθει ότι η ευθοδρομούσα ορθοδοξία και μετά το σχίσμα και πάντοτε ως έχουσα τη χάρη του σωτήρος θαυμάτων πλήθη έχει να επιδείξει. Η εικόνα των χαιρετισμών πολλάκης χάριν αγιασμού με την έχθη σκόπελων το 1744 και 1767. Αλλά και πολλά άλλα θαυμαστά επιτέλεσε και πολλούς θεράπευσε η λεούσα Παναγία. Σε όλους εκείνους που την εμπιστεύονται και την τιμούν υπεράνω πάσης της κτήσεως, ως Θεοτόκο και μητέρα του Κυρίου και Θεού μας, παρέχει τις θείες δωρεές της, αντιδοξάζοντάς τους αυτήν, δοξάζοντας και ψάλλοντας τον παγκόσμιο ύμνον. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια.